Πατήρ ΚΒ γράφει: «Από την πρώτη μου συνάντηση με αυτόν έμεινε στην ψυχή μου ανεξίτηλη η βιβλική μορφή του και δεν άργησα να διακρίνω στον ευλογημένο αυτογέροντα από τις αρετές της ευσεβίας μας, κυρίως τη βαθυτάτη πίστη και αγάπη του στο Χριστό, τη μιλιχιότητά του, την άδολη παιδική ψυχή του, το ειρηνικό και πράο βλέμμα του, την κατανυκτική μεταδακρύων τέλεση της Θείας Λειτουργίας και προπαντός τον ένθεο τρόπο της Θείας Μεταλήψεως». Αυτός ο τρόπος της Θείας Μεταλήψεως ήταν και η αιτία που σαν ισχυρός μαγνήτης με ήλκησε κοντά του.

λοιπόν ότι με την πρώτη επίσκεψή μου στην Αρατζιώτισσα τον επρόλαβα λειτουργούντα. Εισήλθα στο Ιερό Βήμα και συμπροσευχόμενος παρακολουθούσα τα τελούμενα. Η άγνωστη παρουσία μου δεν τον επηρέασε. Λειτουργούσε με τον Άγιο τρόπο του, αυτοεξυπηρετούμενος, χωρίς να διακονείται από κανένα. Τότε ήταν η πρώτη φορά που ένιωσα την Αγία Αναφορά με βαθύ δέος και κατάνοιξη. Ο Όσιος Γέροντας στην Αγία αυτή ευχή δεν συνεκίνητο απλά, αλλά έκλαιγε με πολλά δάκρυα. Δεν είχα άλλοτε συναντήσει τέτοιο λειτουργό ιερέα. Αλλά εκείνο που συγκλώνησε την ψυχή μου ήταν η ώρα της Θείας Μεταλήψεως. Τότε άκουσα εκεί τις ευχές της προετοιμασίας να λέγονται με βαθιά συνέστηση και συγκίνηση. Στα συνοδεύοντα δε λόγια αυτής στο «Ιδού προσέρχομαι, αναξίω πρεσβυτέρω», πρόσθεσε τις λέξεις «το αναξιωτάτο και εκτροτάτο και ελεηνοτάτο πρεσβυτέρω». Και στη συνέχεια παραλάμβανε ζωά το τίμιον, τίμιον, τίμιον, τίμιον και ανάγιον, ανάγιον, ανάγιον, ανάγιον, ρέμα, μάκα. Ομολογώ ότι η λειτουργία έμεινε φιλτρα μέσα στη ψυχή μου και επαγγελμένες λειτουργώσεις για όταν του γεγγελουργή μου για μια. Και όλος πατήρ άλλα λεδά. Αταμάρυτα ήταν τα δάκα που έχινε την όλη λειτουργία. Δεν είναι θέλεις με συζητάσεις, αλλά δεν έχουν μια διδαγή. Και αυτό με εξέπτε. Όλμησε το τέλος να τον ρωτήσω. Γιατί κλείζεται, γιατί σαρτί μου ελεφάντησε, γιατί είναι τόσο που δεν έπρεπε να είμαι στο στριό. Καμπαλού επενείμαι.

πολύ ασθενείς και άρρωστοι και κοιμώνται ικανοί. Σας το λέω για να μην έχω ευθύνη και για να μην πάθουμε κανένα κακό. Γι' αυτό δοκιμαζέ το άνθρωπο σε αυτόν και ούτως εκ του άρτου εστιέτο και εκ του ποτηρίου πινέτο. Αυτό το δοκιμαζέτο το τόνιζε με έμφαση, με μια φωνή όλο αγωνία, μήπως κανείς όσο Ιούδας δολίως προσέλθει τη τραπέζη. Και αυτά τα λόγια τα επαναλάμβανε σε κάθε θεία λειτουργία, όμως κανείς δεν βαριόταν να τον ακούει. Ενώ ήταν υπέρ της συχνής θείας μεταλήψεως, εντούτοις δεν επέτρεπε την προσέλευση χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ή όταν ο άνθρωπος βαρυνόταν από θανάσιμα αμαρτήματα και δεν έδειχνε κάποια ίχνη μετανοίας και αγωνιστική διάθεση.

ευφυΐα κοινωνία γινόταν με υποδειγματική τάξη, με προσοχή και ευλάβεια. Κάποια μέρα διηγείται η κυρία Έψιλον Μη, μεταξύ των εκκλησιαζομένων ήταν και μια μητέρα με το μικρό τετράχρονο παιδί της. Ο πατήρ Αθανάσιος βγήκε στην ωραία πύλη με το Άγιο Ποτήριο. Ο μικρός άρχισε να φωνάζει: «Μαμά, κοίτα! Ένα φως στο ποτήρι που κρατάει ο παπάς!» Όλοι θαύμασαν. Ο πατήρ Αθανάσιος, ατάραχος. Στο τέλος διαβαζόταν η ευχαριστία και ο πατήρ Αθανάσιος έκανε την κατάλυση. Εδώ ο γέροντας ακούσε πάρα πολύ. Σε δόνια. Κύριε, κάποιο τα λέει. Ηρετικά

Ήταν χειμώνας και πολλοί πιστοί περίμεναν στο ναό. Ο Πατριάρχης προσκύνησε τις εικόνες και μπήκε στο ιερό. Όλοι σηκώθηκαν. Ο πατήρ Αθανάσιος, αφοσιωμένος στην πρόθεση, δεν γύρισε να δει ποιος είναι. Κάποιος έτρεξε να τον ενημερώσει. Συνέχισε την κατάληξη σαν να μην άκουσε τίποτα. Ούτε διέκοψε, ούτε γύρισε να δει. Ο Πατριάρχης σεβάστηκε τη στάση του και δεν επέτρεψε να τον ξαναενοχλήσουν. Το ίδιο επαναλήφθηκε και άλλη φορά με κάποιο Μητροπολίτη. Ο πατήρ Αθανάσιος, εντελώς προσιλωμένος, δεν γύρισε να κοιτάξει. Ο Μητροπολίτης στενοχωρήθηκε και είπε πειραγμένος: «Καλά, αόματος είναι αυτός ο παπάς?» Ο γέροντας, απτόητος, στα τρεμάμενα χέρια του κρατούσε αυτόν που κρατάει τα σύμπαντα. Πώς μπορούσε να διακόψει? Στη Θεία Μυσταγωγία παραγγέλνει ο Μέγας Βασίλειος: «Ούτω παράστηθη εν κατανοίξει και καθαρά καρδία του Αγίου Θυσιαστηρίου. Μη περιβλέπων ένθεν κακήθεν, αλλά φρίκι και φόβο παριστάμενος το επουρανίο βασιλεί. Μη διαθεραπείαν ανθρωπίνην επισπεύσεις τα σευχάς ή συντάμεις. Μη δε λάβεις πρόσωπον, αλλά ώρα προς μόνον των προκείμενων βασιλέα και τας περιεστώσας κύκλο δυνάμεις». Ο γέροντας είχε την αίσθηση ότι συλλειτουργούσε με Αγίους και τας κύκλο δυνάμεις. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός που διηγείται η έψιλον μη. Γνώριζα τον πατέρα Θανάσιο από την αρχή εδώ που ήρθε στο Μαρούσι και μέχρι που έφυγε τον είχα πνευματικό. Πάντα εκκλησιαζόμουν στην Αρατζιώτισσα. Πήγαινα πολύ πρωί και συνήθιζα να κάθομαι μπροστά στο ιερό. Κάποια μέρα την ώρα της Θείας Λειτουργίας είδα ένα διάκονο με λευκή στολή και ξανθά μαλλιά να στέκεται δίπλα και δεξιά στον πατέρα Αθανάσιο. Με παραξένεψε το γεγονός ότι δεν είπε καμιά αίτηση από αυτά που λέει ο διάκονος, ούτε γύρισε καθόλου να δω το πρόσωπό του. Σκέφτηκα πως μάλλον χειροτονήθηκε πρόσφατα και τον έστειλαν εδώ για να μάθει το τυπικό και την τάξη της Θείας Λειτουργίας κοντά στον πατέρα Αθανάσιο. Τέλειωσε η Θεία Λειτουργία και σιγά σιγά ο ναός άδειασε. Εγώ περίμενα να δω ποιος ήταν αυτός ο διάκος. Μετά από ώρα ο πατήρ Αθανάσιος τελείωσε την κατάληψη και βγήκε από το ιερό. Περίμενα να βγει ο διάκος. Τίποτα. «Μα τι συμβαίνει?» λέω. Είχα μείνει μόνη στην εκκλησία. Πηγαίνω, ανοίγω το παραπέτασμα, κοιτάζω μέσα στο ιερό, δεν υπήρχε κανένας. Το ιερό δεν έχει άλλη πόρτα. Δεν ήξερα τι να υποθέσω. Μετά από λίγες μέρες πήγα να εξομολογηθώ. Στο τέλος λέω στον παππούλη: «Πάτερ Αθανάσιε, την Κυριακή είδα μέσα στο ιερό έναν ξανθόν λευκοφορεμένο διάκο που σας βοηθούσε, αλλά μετά τον έχασα. Δεν βγήκε έξω». Πολύ απλά και φυσικά μου απάντησε: «Ε, παιδί, αυτά συμβαίνουν, αλλά μην πεις πουθενά τίποτα».

πατήρ Αλφαρό υπογραμμίζει: «Θα τολμούσα να ισχυριστώ ότι ο Άγιος Γέροντας υπήρξε για μένα το υπόδειγμα και το πρότυπο του λειτουργού. Ο τρόπος που λειτουργούσε ήταν μοναδικά προσωπικός και αμίμητος. Παρά τα αυτά, μπορούσε να εμπνέει το λειτουργικό ήθος και λειτουργικόμα σε όσους τον παρακολουθούσα. Ήθο, καλή λειτουργία ήταν όλους μεταόρους. Ακόμα ήταν δίκτυνουσες έργειες καλώνος. Η κατάφυση του μαλλισού κοντού είναι σαντική. Μια λειτουργία παρός φαραίου δημή να μετάει σήματος στον ορισμό. Στο τέλος, κάποιος του δύο τη ευχαρίστα με κάποια μεγάλη. Όχι τι είπα γενικά. Καθορμός ευτυχής. Κάποια φορά συλλήγησε μαζί με ένα κοιμήτη. Είχε έρθει από αλλού πλήρη κοσμός. Και έναν πολύ φασαρή. Ήταν η διαμή του δώρου. Ποιος τα βάζε ευχαριστία. Δεν βγωνόμουν καθόλου. Στο τέλος, ρώτησε ο Ντόντς.

Θεία Λειτουργία για τον ιερέα που αγωνίζεται να τη ζήσει είναι μια πολύ κοπιαστική διακονία. Πολλοί ιερείς ομολογούν πως μετά από μια Θεία Λειτουργία οι σωματικές δυνάμεις είναι εξασθενημένες και δύσκολα μπορούν να κάνουν κάποια άλλη εργασία. Ο γέροντας που ζούσε με ένταση κάθε Θεία Λειτουργία, όπως σημειώσαμε, γινόταν μουσκεμα από τον ιδρώτα και ένιωθε εξαντλημένος. Όμως, παρόλα αυτά, δεν σταματούσε να εργάζεται και κυρίως να εξομολογεί. Αργότερα έλεγε σε κάποιον ιερομόναχο, όταν τον είδε να αρχίζει εξομολόγηση αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία: «Άκουσε παιδί, η Θεία Λειτουργία σε κουράζει, σε τσακίζει, γι' αυτό ποτέ να μην δέχεσαι εξομολόγηση μετά τη Θεία Λειτουργία». Το έκανα κι εγώ, αλλά είναι πάνω από τις δυνάμεις μου. Γι' αυτό κι εσύ να φυλάς τις δυνάμεις σου, να μην κάνεις υπερβολές, γιατί αργότερα δεν θα μπορείς να ανταποκριθείς.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.

0: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μου.

0: ή συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Εισηγαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
6: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
8: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον εμάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
6: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνω με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μία αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου σου. Επίσης αμέσου σου και στον αγγελί την εσύν σου. Τι θες ασία εδάν καθόν το κυκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
9: Μακάρι άμα μην οδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερ...

περνώντα τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συναυτών. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήνεντε οντή αυτού επορεύτησαν. Σι ενετήλωτα εντολά σου του φυλάξα σε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σε νεοδί μου του φυλάξα σε τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε χυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευτή την καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσαι σε του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητώσει κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τε εντολέ σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω, κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον με και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψον του οφθαλμού μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικο εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξην ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αγίας απόσταν πεμού και τον νόμο σου λύσουν. Οδόν διαλύσουν και δημά σου οδόν. Εκολύθησαν τη ρίχη μία την σπόνα σου ενευθυντήθηνο.

0: Λέω σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου συνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλωσον επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιόν σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην το κρυμάτων σου απένος κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ενοιχτή το όνοματό σου κύριε και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, ε Κύριε, είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτυριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και ενό συντασσών νεότε δωρέστερα. Ότι μεταπινθεί ο πλημμύρισα δια το λόγιο σου φυλαξα. Χριστό κύριε και η Χριστότη διδαξού με τα μάσου. Ήθε με και επεφάνω εγώ όλη καρδιά μου ξεπνήσει το σου. Ερωθεί ο κάκρετα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγιό πνεύματι.
0: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο όνου στο δούλο σου. Ελθέτω σαν με εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθόμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχείς νετλεσάν εν την κύριε πότε κατεκόντας εν λάθος. Το έλεος σου ίσουν και λάθος τα μαρτιά του μάσου. Στην ουραγιό δημένει το γόμ, εν εα και εν αλήθα σου, θεμίσω εν κυριέν. Τη διάξου του μένει μέρα τα τμήματα του σαν. Η μία του νόμου σου μελέτη μου εστίτε από όλη με εντυπινώσουν. Η μόνο νόμια πλάμ δημάσου την εντυζησά. Σώσουν εγώ σώσω εν τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί του απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολήν σου ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσίμου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί Κύριε και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. παραμένοντας ελογισάμην πάντα στους

αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκα μου, από γάρ των κρυμάνων σου οπίθιν. Τι σαλήνα και δικαιοσύνη μη παρός με τσαντικού σημεν. Έκακτε τον πούν σου εις αγαθόν, μη σε κοπάτσε τον ανυπερίφεν. Οφθρήμου εξέπον, σωτιό σου διολύνης δικαιοσύνη. Πίσω να τους ο το έως δαυμαδίδρων. Δούλο σου εγώ συνέσον και γνώμετα διάσου. Και ρωτήσε δύο διέδας τον σου. Δια του εκείς δολάς ρησικιώπαση. Δύο παλό άντι, άπτε ούτου σιακή, πίσω μου την ύψου σου σε σαμάτσο. Παπαντρί και ιό και αγιονεύμα. Και έκυσε στον αμήν, αλλού, αλλού, αλλού, αλλού, όξα σχετός.

0: το λόγιο όνους και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήδρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ η κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθουν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα πυρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εμπροσάν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις λόγους επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεος σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησής μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίζαμε. Εκρέψε το ταχύλι μου ενών όταξης με τα κοιμά. Φέγγε το όσμο λόγια σου πάντως διόζει. Γινέ στο χείστο σου ότε δεν το σου ρίσαμε. Επαιώθησα το δεόν και ενώ σου κυπτή. Είσαι η πηχή μου την έσαι καγμά σου ήθιμ. Ελαθήν σου πω πάντων όλους. Ζήσου το ούλους σου τα σόλες σου πελών. Μη θα βρήγει όχι αγίγμα.
1: Ενήν και αγίσου όσνο. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκια και του αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Υιού ο Θεός έρχεται μέσω τσιτό. Και μακάρι το δούλος να ρίσει γορτά. Άξιος δάλλη με ψηθήματα. Βλέπω ψυχή μου με το υπαρθείς. Μην θα αποδείς τα σλίσεις κλειτή. Ανάνιμ βάζω. Άγιος Άγιος Υιός ο Θεός εις το κορέσι μας. Μόχα και η Ιερέα, η Μένη Κίνφο.

0: ενούψιγε μου γόγος αν σαμπά του ενιοφρήνους. Που γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα, ιδού ον εμφύο σου. Βλέπε ον ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον ημφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, που λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνη σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη θα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δες Θεέ Πάτου Πάτου Κάτου, Κύριε ημών γέννησι σου εις έγιο αίμα, η Θεότης μία είναι σε λύσον με νοματολόν, εις κρίμας ισώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των ηκτυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μοντισμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δρόησι μην εν αγρύπνον καρδία και νυφούσι διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσίαν της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλειας ημάς της ανομίας ημών, αληθινοτροπές ο συνήθως και προσπόγνωσιν και μεσουμάτως σου, διότι σου οπούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσιος, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου.

0: Εις τα όριο θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε, ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί τους αιώνων.
2: Αμήν. Μνήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν βίω ήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ου και εσύ πόνο σου λείπου εις εν αμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηγεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των σερία και πίστη τελειώντων, και σε όλων ασπάν πλημέρα ακούσον και ακούσον, λόγω ή έργο ή κατά γίνην πλημεριθέτων, εκείνον αρκετού πρεντάρους τα πλήρια πόσο όπως πασαν και σε εμβαλίτε εξαφακίνησον, και εσείς απράντου και ακρίζω εσύ πόρασμ, σιγαρίζει η άσκηση και άπαυση των κοιμημένων δούλων σου Χριστέ Θεώσεων, και τη δόξα να πέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεωτό και προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου

0: υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
1: Αμήν.
0: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και κανίκων Ματήρων, νοσίων και οφών Περμών Ασιαμάντων, των Αγίων ενδόξων και θαυτούρων Αναγύρων, των Αγίων Περμών Ιδών Επισκοπτρίδων Σταυρού, Ιωά Πελέμος Κάρπηκαν Δισκαθή Παθονή, των Αγίων Δικθών Ιωάς και Πάνω Αγίων. Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν. Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς. Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσω μεν τους ευσεβείς βασιλείς, ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
2: Αιωνία εμνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
3: Κουσάμε την ολφία του ασυνικού, επλάν η δεύτερη ερώτηση στρακά.
4: Κύριε και ξεσοπλίως φορεώνει ο Θεού κλειστοπέρα και αραβλή, ξεραγή και ηθιομερικής ευθές, η μία αγαπή του λαού του προσωπιοκού, η θα μαυρίσει ξεστής στο σήμα, η Ναγία και Τρουγκερή, ο Μαριστρόπλη προφιερός, Ρούγνη, και ο Φίσελα Χανελιοπολιά, κότε κόσες επί, παραλίες, κοσίδιο 92, εξιδό.
5: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
8: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Είναι τα ομιλήματα στην Πειραϊκή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα μας στη διάθεσή σας όπως κάθε μέρα. Η φίλη Κωνσταντέλο απαντά στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Τον εκφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Μαζί μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη, από όπου κυκλοφορεί το τελευταίο πρόσφατο βιβλίο του Πατροσκύου Χριστού. Σε ζωή σαέρα, φύσα, ο τέμας, ρωτικά κείμενα, σε θελική υποκειτονία, μέρη, θέλη, βιβλίο, να το πείτε, χρήσιο, να ζήσουμε πολλές ζωές, μία έχουμε, βλέπουμε όμως ζουν οι άνθρωποι μας και γυρίζουμε έτσι απλώς, γνωρίζουμε καλύτερα τη ζωή και πως η λογοτεχνία μπορεί να παραπέμπει σε αλήθειες που η αλήθεια

άλλο παρά ο Θεός. Γιατί κάθε αλήθεια αναφέρεται στο Θεό και κάθε ψέμα στο διάβολο. Πατήρ Βασίλειος Χριστοδούλου, Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσα, ως εμάς εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του μοναχού Αλέξιου Κοβιλιάτη, κατά κόσμον Αλεξάνδρ Μιλώτη, αντάμωμα ψυχών, με ένα πολύ ωραίο εξώφυλλο του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου από τις εκδόσεις Εν Πλο. Μείνετε κοντά μας.

ιστορία με τίτλο «Ο αδελφός μου ο Στάθης». Αρχίζει το κοινό μας ταξίδι λοιπόν, το πρώτο ταξίδι για τη ρίζα μας, το χωριό μας, τις μυωδιές μας. Η αδελφή μου η Αθανασία, η είχε η Μάρθα κάθε δίλαξ, και τη θα είναι η πόγη σου μαζί μου. Αυτός αν τους όλοι φοβόρησαν και η ζήλα, ρε, να ως πόλεμο.

4. Κρύβαμε, βλέπετε, την ύπαρξή του από τους περίεργους. Ο μεγάλος Απών, που πάντα ήταν παρόν στη ζωή μας, είναι εδώ με σώμα και πρόσωπο, με τα γαλανά μελαγχολικά μάτια του πατέρα μου. Δεν έχει λόγο, μόνο κραυγούλες βγάζει. Μα τι να κάνει, αφού μεγάλωσε παρέα με το κρόξιμο των πουλιών και μόνο αυτά, και κανείς άλλος δεν τον δίδαξε ποτέ να μιλά. Δεν μας νοιάζει, όπως και να είναι. Είναι ο χαμένος μας αδελφός και λάμπουμε που τον ξαναβρήκαμε. Κατεβαίνουμε στην Τρίπολη, στη Μεγαλόπολη. Βλέπουμε την πεδιάδα της Καλαμάτας. Τι υπέροχα τοπία, Θεέ μου. Φτάνουμε στη στέγη της εκκλησίας. Μας περιμένουν οι προϊσταμένοι, οι νοσηλεύτριες και ο Παπαευστάθιος. Φωλιάζει στο καινούριο του κρεβάτι. Ευτυχώς, οι θάλαμοι των νοσοκομείων και των ιδρυμάτων πάνω κάτω μοιάζουν. Είναι ήσυχος, τον ταΐζουν με φροντίδα και εμείς τον κοιτάμε, αγκαλιασμένες και χαρούμενες που τον φέραμε κοντά μας. Τώρα θα τον γνωρίσουν τα παιδιά μας. Είναι ο Θεός τους. Θα τον γνωρίσουν οι άνδρες μας. Είναι ο Θεός και αυτή τη θλίψη και η θυμιάς.

Και το αυτοκίνητο, τα κτίρια, η πόλη. Τον φέρνω στο σπίτι μου, γνωρίζει το χώρο μου, έχει πια τη δική του θέση σε αυτό. Λατρεύει το τζάκι, το τρίξιμο των ξύλων. Δεν πειράζει που τελειώνει ο Μάης. Εμείς το ανάβουμε και ζεσταίνουμε την καρδιά μας, κάνοντας ο ένας παρέα στον άλλον. Οι αδερφές μου με την πρώτη ευκαιρία κατεβαίνουν και τον βλέπουν. Όταν δεν μπορούν, του βάζω το ακουστικό του τηλεφώνου στο αυτί να ακούει τη φωνή τους. Περνάνε οι μέρες, έρχονται Χριστούγεννα, γιορτές, δεν λείπει πια κανείς. Οι προσδοκίες μου μεγαλώνουν. Θέλω να τον γυρίσω στο χωριό, να δω την αντίδρασή του. Τον πάω, περπατάει πάλι στο χωράφι με το καπέλο του πατέρα μου, που η αδελφή μου είχε φυλαγμένο. Εκεί που περπατούσε μικρός, που κυνηγούσε τις κοτούλες της μαμάς και έπαιζε με τα σκυλάκια του πατέρα μου. Νιώθω ότι του φαίνονται όλα γνώριμα. Δεν ξαφνιάζεται καθόλου. Κάθεται στο ίδιο πεζούλι που καθόταν τότε. Οι κραυγές του έχουν μαλακώσει και ξαφνικά με φωνάζει με το όνομά μου, όπως με φώναζε μικρός πριν φύγει. Μιλάω, νιώθω ότι είναι όστι των παντών. Και ας πούμε, μου τις γιές, με γύρω χωρά,

θυμάται τη λαχτάρα της μάνας μας, να ψάχνει ανάμεσα σε παλιές εφημερίδες που ο θείος μας έφερνε για προσάναμα ειδήσεις. Ειδήσεις για καινούργιες θεραπείες στο εξωτερικό, στη Ρωσία, για τα άτομα με αναπηρία. Και εκείνη έπρεπε να τη σταματήσει, να τη στερήσει την ελπίδα. Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, τον έχουν συνηθίσει και είναι τρυφερά μαζί του. Κάποιες οικογενειακές ισορροπίες ανατρέπονται, αλλά και αυτές μας βρίσκουν ενωμένους, ο ένας για τον άλλον. Έχουν περάσει 7 χρόνια που τον έχουμε μαζί μας. Έχω τόσα να θυμηθώ, όπως εκείνο το βράδυ που ξέχασα τα γυαλιά μου στο κρεβάτι του και εκείνος τα έκρυψε στην κοιλιά του μέχρι να τα βρουν την επομένη οι νοσηλευτές. Μου τα είχε φυλάξει. Πριν λίγο καιρό πέρασε μια μεγάλη οικογενειακή δοκιμασία, αλλά με δυνάμωνε η σκέψη του. Έπρεπε να φανώ δυνατή. Εκτός από τα παιδιά μου, έχω και εκείνον. Καταφέραμε να τον πάμε και στο μοναστήρι, να πάρει την ευχή του γέροντα Γαβριήλ, γιατί χωρίς τη βοήθειά του θα ήμασταν ακόμη χώρια. Κάθισε όμορφα στο ζεστό αρχονταρίκι τους και άκουσε το θέμα της κουβέντας από τον πατέρα Νεκτάριο. Πήρε αγάπη από τους παρισκόμενους. Δεν είναι εύκολο πάντα. Αλλά που μας έρθει αυτή η ανένωση, θεράπη βάζει σπηλιές τους λιγασμένες αγίνων. Ψυχή μας, με αδύναμη δυναμή χίζει παγώνα της. Σε κάμενα αγάπη που όλα κινεί το δικό της αγρό. Αν είσαι η με το επόμενο αυτής της τραγικής ιστορίας. Μια λιφαρός που εκπαιδεί ο αντόφος, ένα απεπολιτικό ακρίνος γίνησης. Η διελφίνη αρπή, όσο ανθρωπινό το διοίκη. Ανθρώπινο πατή κατατούσα, πριν από την αλήθεια κύριε σας. Παρά να ψωμίσω, πως εσμάς έρθει σε γύρω ή το στάθμι μας. Εδώ στο ιερό κάθιζα, που μαθητεύσα την πίστη χειρινά, ολοκληρώντας γύρω. Σε δωρή σε αγάπη, ακριβώς. Μπορώ να διαγραφήσει με δόντων τρόπο. Για τα σπασά μας, με τη φύλη του κοινού, θέλω να φτάσεις από φανόν. Έφυγε ο καρμένος και ο τεινός, σαν τους αγιούς μάθητες του παλιού Περού. Είναι μια αυλημή.

ταινίο Σκαρί, στη μνήμη του πατέρα μου. Πάτρε Νεκτάριε, ο πατέρας μου φεύγει σιγά σιγά. Είμαστε στο νοσοκομείο και δεν επικοινωνεί. Δόξα τω Θεώ δεν φαίνεται να πονάει. Προσεύχομαι να τον πάρει αγκαλιά ο Χριστός και να μην υποφέρει άλλο. Αυτό ήταν το ηλεκτρονικό μήνυμα των Ρέα για τον αμήν πατέρα μου. Και μη φυγιάτας νύχου σώ. Τόσο απεπέδει, μαχιολό. Λόγω τον κέζο και πτύλωσε με πανός. Το πήρε πολύ στον εφα. Οπότε θα σας ψήκει από κάτι. Κάθε την ύπνο να μην πείτε ένα μικρό άμα. Τους είπε όταν όπως τα γιώμα ζήσω.

ήταν και ο αδελφός μας ο Νικόλαος, ένας πράος και δημιουργικός άνθρωπος. Μεγάλωσε σε ένα σπίτι σχεδόν πάνω στην ακρογελιά του Μεσσηνιακού κόλπου. Ο Άγιος Νικόλαος έμελε να γίνει προστάτης του στη θάλασσα που τόσα χρόνια διέσχιζε με το ιστιοφόρο του και που την αγαπούσε πολύ. Αν και στη ζωή του θα μπορούσε να είναι ένας άξιος καπετάνιος, τελικά έγινε ένας άξιος χημικός που άφησε τα θετικά του αποτυπώματα όπου και αν πέρασε, κυρίως στο εργοστάσιο τυποποίησης βιολογικού ελαιόλαδου του Φρίντριχ Μπλάουελ από την Αυστρία. Με το που βγήκε στη σύνταξη, του έδωσε ο Θεός ένα μεγάλο δώρο. Το πρώτο του εγγονάκι, τον Νικολάκη, δεν πρόλαβε να χαρεί όταν μετά από κάποια ιατρική εξέταση ρουτίνας του ήρθε το δυσάρεστο μαντάτο, καρκίνο στον εγκέφαλο, που σήμαινε μόνο λίγους μήνες ζωής. Τότε ήταν που ήρθε για τελευταία φορά να εξομολογηθεί στο πετραχύλι του φίλου του, όπως τον αποκαλούσε, του Πατρός Νεκταρίου. Δεν ξέρω τι είπαν οι δυο τους μέσα στο ναό, αλλά όταν βγήκε έξω το πρόσωπο του έλαμπε. Ο Ζάμι πρόσκεινε του λίμου, φοντάς και ρωτήρι, ως τα στρώνα και μάτια χωρίς να πούνε λέξη. Γνώρισε τον γέροντα, προτού λάβει το σχήμα του μοναχού και θαύμασε την πορεία του όλα αυτά τα χρόνια. Ξαφνικά σπάει τη σιωπή και με ένα παράπονο του λέει: «Πολλά τα λάθη μου, γέροντα, και προσπαθώ να καταλάβω τι είμαστε τελικά εμείς οι άνθρωποι και πού πάμε. Τώρα μάλιστα αναρωτιέμαι όσο ποτέ, τώρα που η αρρώστια έχει καταβάλει όλο μου το σώμα, τι είμαστε τελικά, πατερούλη μου?» Ρώτησε χωρίς να κρύβει έναν κόμπο στο λαιμό που δυσκόλευε την ομιλία του. «Ένα μόνο να καταλάβεις, αδελφέ μου Νίκο», απάντησε ο γέροντας μετά από μικρή σιωπή. «Είμαστε τίποτα και καλλιεργούμε το τίποτα, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ότι ερχόμαστε από το τίποτα και μόνο η αλήθεια θα μας σώσει, που είναι ο Χριστός. Το λάθος μας μας πιέζει διαρκώς να πιστεύουμε σε αυτό. Πώς μπορεί λοιπόν με βάση το λάθος να αποκτήσω την αιωνιότητα? Αδύνατον. Ακολουθώ

αυτό. Μη φοβάσαι, αδελφέ. Όσο έχουμε μνήμη θανάτου, δεν φοβόμαστε τίποτα. Και εσύ βλέπω ότι αυτό παλεύεις και ο Θεός θα σε ελεήσει. Βάλσα μου ήταν τα λόγια αυτά για τον Νίκο. Ανακουφισμένος πήρε την ευχή του γέροντα και εμείς τη δική του. Από εκείνη την ευλογημένη μέρα, η επικοινωνία μας μαζί του γινόταν μόνο μέσα από το τηλέφωνο. Εμείς δηλαδή του μιλούσαμε, γιατί εκείνος δεν είχε δύναμη ούτε να μιλήσει. Το πήγαινε έλα στην Αθήνα για τις χημειοθεραπείες, τον είχε κουράσει πολύ. Εμείς του λέγαμε διάφορα νέα του μοναστηριού, για τις πνευματικές συναντήσεις στο μοναστήρι ή μοιραζόμαστε ένα όμορφο κείμενο μαζί του. Ο Νίκος το μόνο που ψιθυριζε ήταν ένα ευχαριστώ και αμέσως όπαινε. Στο τελευταίο τηλεφώνημα ζήσαμε συγκλονιστικές στιγμές παρακολουθώντας το διάλογο του Νίκου με τον πατέρα Νεκτάριο σε ανοιχτή ακρόαση όπως μας ζήτησε ο ίδιος. Ήθελε να μας πει για τον θείο έρωτα των μοναχών και τον δικό του ανεκπλήρωτο.

μέσα αυτή τη στιγμή, είναι μέσα από όλες αυτές τις ζυμώσεις οι οποίες γίνονται, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Δεν είναι ότι άκουσες μόνο το γέροντα. Έχει γίνει σάρκα και αίμα μέσα σου αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και το λες με αυτή τη σιγουριά. Εκείνο είναι το ζητούμενο. Νίκος, δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο από αυτή τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Είναι παντοδύναμη. Κάνει άτρωτο τον άνθρωπο και είναι το μονοπάτι της ευτυχίας. Πατήρ Νεκτάριος, μόνο που αυτή την αλήθεια εσύ δεν την έχεις αγγίξει μόνο με τη λογική, αλλά την έχεις νιώσει βαθιά. Είναι μια κατάκτηση που έγινε μέσα σου ως βίωμα, μέσα από αυτή τη δυσκολία και την περιπέτεια την οποία περνάς. Νίκος, είναι ηλίου φαϊνότερον, όχι απλά λογικό, όχι απλά αυταπόδεικτο, αλλά είναι αυτή η σχέση που αναπτύσσουν οι άνθρωποι οι οποίοι νιώθουν να τους πλημμυρίζει αυτό που λέμε πίστη, με την προσευχή όπως λένε οι Άγιοι. Πατρί Νεκτάριος, και με την αγάπη, γιατί όπως μας λέει ο γέροντάς μας, όλα είναι ρευστά, η αγάπη όχι. Νίκος, μα γύρω μας όλα βροντοφωνάζουν την αλήθεια αυτή. Όχι απλά τη δείχνουν, υπάρχουν δίπλα μας παραδείγματα ανθρώπων που με την αγάπη τους κάνουν θαύματα. Ακριβώς ένα θαύμα ήταν και η συνομιλία μας μαζί του εκείνη την ευλογημένη μέρα, που έμελε να είναι και η τελευταία. Μετά από λίγο καιρό έκλεισε τα μάτια του για πάντα, ήρεμος και γαλήνιος, στα χέρια της καλής του φίλης Κλεοπάτρας, που του στάθηκε όλο τον καιρό της δοκιμασίας του. Ο αγαπημένος του γιος, ο Ανδρέας, μετά από τα 9 μέρα του πατέρα του, μας έστειλε ένα τρυφερό κείμενο που έγραψε για εκείνον με μια μικρή υποσημείωση. Σας ευχαριστώ και αν είναι ευλογημένο να τον μνημονεύετε. Αιώνιος Καρύ. Στην αγκαλιά μου τώρα κρατώ ένα μικρό, το δικό μου παιδί, ένα κομμάτι του εαυτού μου όπως είσαι κι εσύ. Αχ πατέρα, πόσα ζήσαμε μαζί, ένας θησαυρός ήταν κάθε στιγμή. Όταν η ασθένεια τον τόπο των αναμνήσεων άφηνε θολό, σου μίλαγα, στο θύμιζα και το χαμόγελό σου ήταν εδώ. Στιγμή προς στιγμή έγινε η δυσκολία γιορτή, της καθημερινής φροντίδας η λαβή, έγινε αγκαλιά, αγάπη αφορμή. Η ανάσα σου απέκτησε ήρεμο και αργό ρυθμό, πάνε μέρες που σαν να κοιμάσαι. Ψιθυρίζω στο αυτί, μπαμπά δεν είσαι μόνος, αγαπώ, είμαστε εδώ. Το δωμάτιό σου με φως είναι λουσμένο, το κρεβάτι σου άδειασε. Από το παράθυρο η θάλασσα ήρεμη κι αυτή, με τα μάτια της ψυχής σε βλέπω εκεί, σε ένα ιστιοφόρο με αιώνιο σκαρί. Στην αγκαλιά μου το παιδί μου κρατώ, αγάπη πλημμυρίζω, δόξα τω Θεώ, μας νιώθω όλους εδώ.

Εκκλησίας. Ακούτε τα ομιλήματα, τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602-640. Συνεχίζουμε με μια ακόμη ιστορία από το βιβλίο «Αντάμωμα ψυχών» του πατρός Αλεξίου. Έχει τίτλο «Έτσι να είμαστε μαζί και στον Παράδεισο». Πόση χαρά σκορπίζουν κάποιοι άνθρωποι στο διάβα της ζωής τους. Πόσο απλά περνάνε μπροστά μας, χωρίς προβολές και ταπεινολογίες. Πόσα πολλά γνωρίζουν και πόσα λίγα λένε. Πώς λάμπει το πρόσωπό τους κάθε στιγμή και πόση λάμψη

γίνεται φως για να φωτίζει κάθε διψασμένη ψυχή. Χαίρονται με όλους και για όλα. Τόσο πολύ που όταν φεύγουν από κοντά μας αφήνουν ένα κενό. Μόνο που το κενό αυτό δεν σε θλίβει, ίσα ίσα σου δίνει κουράγιο στην προσμονή της επόμενης συνάντησης. Ανάμεσα σε αυτούς τους ελαχίστους ανθρώπους είναι και η γερόντισσα Φιλοθέη. Αδύνατη, σχεδόν σκελετωμένη, σαν τις πάλε ποτέ ασκήτριες της ερήμου, αντιστέκεται και παλεύει στο σήμερα στην ερημία της πόλεως. Το πρόσωπό της χαμογελαστό, όπως ενός μικρού παιδιού. Το βλέμμα της ήρεμο και ταυτόχρονα διαπεραστικό για κάθε ψυχή, όπως το γλυκό βλέμμα της μάνας στο παιδί της. Τα καλοκαιρικά της ενδύματα, ξεθοριασμένα από τον ήλιο, από το πηγενέλα, από τις ταλαιπωρίες που ευχαρίστως υπομένει για τους άλλους, από αγρυπνίες και παρακλήσεις, από τα ταπεινά διακονήματα, το καθαρίσμα της μονής και τη φροντίδα των ζώων της. Μέσα από τα γελιά της βλέπει κανείς τα κουρασμένα μάτια από την έγνοια για τους άλλους. Πάντα σε εγρήγορση προς το πλησίον, χωρίς να βάλει δεύτερη σκέψη, αφήνεται ψυχήτε και σώματι, όπως τη δίδαξε η αγαπημένη γερόντισσα της χαράς, η Αγία Γαβριηλία, που την έζησε από κοντά. Πάντα πρόθυμη να γεφυρώνει τις ψυχές των ανθρώπων μεταξύ τους, στη δουλειά, στο γάμο, στην πίστη, στη χαρά. Τα μάτια της νοπά από το δάκρυ του πόνου. Εκεί στην προσευχή για τον Γιώργο, την Ιωάννα, την Αναστασία, τον Παναγιώτη και τόσων άλλων. Όσο και αν υποφέρει από τις δυσκολίες των πονεμένων ανθρώπων, δεν νιώθει μόνη της, γιατί την παραστέκει η Παναγία των Βριούλων, η προστάτηδα της μονής της. Και μαζί με την Παναγία, εκεί ψηλά στον ουρανό, και ο μακαριστός μικρασιάτης πνευματικός και γεροντάς της, ο πατήρ Γαβριήλ Τσάφος. Όταν βρίσκει λίγο χρόνο, παίρνει χρώματα και πινέλα για να ζωγραφίσει αγγέλους και αγίους και να ξεχαστεί για λίγο μαζί τους. Άλλες φορές ασχολείται με το συγγραφικό της έργο, γράφοντας γεγονότα και εμπειρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά σε αγίους των ημερών μας, παρέα με το κελαίδεμα των πουλιών και το χλιμίτρισμα των αλόγων που βρίσκουν καταφύγιο στον μικρό παράδεισο του ησυχαστηρίου της. Τη γεμίζει με χαρά η επικοινωνία με τους ανθρώπους, γι' αυτό είναι πάντα πρόθυμη, όπου την καλούν να τρέξει και να τους πει κάτι για τον Χριστό, αντλώντας βιώματα από την ίδια της τη ζωή απλά και ταπεινά. Καμιά φορά, με τις άλλες αδελφές της μονής, ξεκινάνε για τα μακρινά τους ταξίδια, σε διάφορα προσκυνήματα της Ορθοδοξίας, για να γεμίσουν ψυχικά με δύναμη, ακούγοντας λόγια φωτισμένων γερόντων, δοξάζοντας το Θεό. Ο καλός Θεός την έστειλε κάποτε και στο μοναστήρι μας για να γνωρίσει από κοντά τον γεροντά μας, τον Παπούλη, όπως τον αποκαλεί η ίδια, και από τότε κάθε τόσο ξαναέρχεται για να καθίσει δίπλα του και να αναπαυθεί ακούγοντας τις σκέψεις του. «Να έχετε αγάπη Χριστού μεταξύ σας», της είπε την τελευταία φορά ο γέροντας, «γιατί όλα είναι ρευστά. Η αγάπη όμως ποτέ». Και συγκινημένος της είπε και κάτι ακόμα που αφορούσε τον εαυτό του. «Συχνά τα καλοκαίρια μου με ρωτάνε, πώς θα αντέξουμε την απώλειά σας, γέροντα? Εάν τηρήσετε τους κανόνες που προσπάθησα να σας μάθω», τους απαντώ. «Και εάν πορευτείτε από το εγώ στο εμείς, θα είναι το καλύτερο μνημόσυνο για μένα». Αυτά και πολλά άλλα υπόθηκαν στο αρχονταρίκι προς ωφέλεια ψυχής. Στο τέλος οι μοναχές έψαλαν ένα μοναστηριακό άσμα, ποίημα γέροντος Γερμανού ιεράς Μονής Σταυροβουνίου Κύπρου, αποχαιρετώντας μας. Τα λόγια του βάλσαμο στις ψυχές όλων μας. Απ' τα βάθη της καρδίας αναβλύζει η χαρά. Καθαρίζει και την όψην, είναι όλη η λαρά. Η πρώτης βασιλεύει στας αισθήσεις και στο νουν, και τα πάντα υπομένεις ό,τι θέλουν να σου πουν. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψυπέτης γίνεσαι, και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Αν σου υπούσιν είσαι άφρον, χαίρε εξωτερικός. Άγιον δε αν σε πάρουν, κλάψον εσωτερικός. Ούτε να τους απαντήσεις, ούτε να τους κακωθείς. Πάντα να τα υπομένεις, να μπορέσεις να σωθείς.
Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψηπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μαρθάνεις και ως άβρον κρίνεσαι. Πρόσεχε το θέλημά σου, όσο και αν δυσκολευτείς. Τον τραχήν δρόμο να τρέχεις τέκνον της υπακοής. Την ευχή με στην καρδιά σου να τη λέγεις μυστικά και έτσι πάντα θα αναπλύσει η πνευματική χαρά. Όσον κάτω χαμηλώνεις, η ψηπέτης γίνεσαι και ταπείνωσιν μανθάνεις και ως άφρον κρίνεσαι. Λίγη ώρα μετά, αφού του φύγανε, λάβαμε μια φωτογραφία στο κινητό. Ήταν ο γεροντάς μας που προσέφερε λίγα λουλούδια στη γερόντισσα, όπως τους είχε απαθανατήσει μία από τις μοναχές. Θα το βάλουν ως ευλογία στην εικόνα της Παναγίας των Βριούλων, της προστάτηδας της μονής τους, με μια υποσημείωση. Έτσι να είμαστε μαζί και στον παράδεισο. Και υπάρχει αυτή η φωτογραφία στο βιβλίο, όπως και πολλές άλλες. Αμήν, αμήν, αναφώνησε ο γέροντας με χαρά. Mm-hmm.

0: ποτάμα. Η Βασιλική γεννήθηκε στο οροπέδιο του Λασιθίου, σε ένα χωριό της ένδοξης και ηρωικής Κρήτης. Εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια, εκεί μεγάλωσε, παντρεύτηκε και έφερε τρία παιδιά σε αυτόν τον κόσμο. Πέθανε ο άντρας της και έτσι έμεινε μόνη της. Αν και δεν μπορούσε, δεν ξαναπαντρεύτηκε, μιμούμενη τα λόγια και τη στάση του πατέρα της, που όταν πέθανε η γυναίκα του, η μάνα της δηλαδή η Ελένη, και τον άφησε μόνο με τα 6 τους παιδιά, είπε: «Ακούστε να σας πω, άλλη γυναίκα δεν παίρνω. Ένα καρφί έχουν τα παιδιά μου, δεύτερο δεν τους βάζω». Από τότε η Βασιλική ζει στην Αθήνα. Δελισμόνησε τη λαϊκή παράδοση του τόπου της και μαζί με αυτήν και την τοπιολαλιά. Ήταν πολύ δεμένη με τον πατέρα της και της λείπει τόσο πολύ. Από νωρίς κατάλαβε ότι ο Θεός τον ήθελε κοντά του, στο περιβόλι της Παναγίας, στο κελί του Αγίου Βασιλείου, στην έρημο του Αγίου Όρους, εκεί όπου ασκήτευαν ο Υιός και ο αδελφός του. Κάποια γεγονότα που τα έζησε κοντά στον πατέρα της σημάδεψαν τη ζωή της για πάντα, γι' αυτό μια Κυριακή ήθελε να τα μοιραστεί μαζί μας την ώρα της σύναξης, για να ξαλαφρώσει η ψυχούλα της. Μου έκανε εντύπωση ότι όση ώρα μας μιλούσε, τα μάτια της δεν τα πήρε ούτε δευτερόλεπτο από το πρόσωπο του Γέροντα. «Με την ευχή σου, Γέροντα Γαβρίλ, και να με συγχωρέσετε αν κάνω λάθος στην αφήγηση, θα τα πω ακριβώς όπως τα έζησα. Είμαστε μια πολύτεκνη οικογένεια. Το 1964 παντρέψαμε τη μεγάλη μας αδελφή με έναν συγχωριανό από μια καλή οικογένεια, ο οποίος μετά από 2 μήνες αρρώστησε. Μας λέγανε για καρκίνο και ότι μέσα σε ένα μήνα θα πεθάνει. Δεν ξέραμε κι εμείς τι να κάνουμε. Χρήματα δεν υπήρχαν ούτε να βγάλουμε τα εισιτήρια για την Αθήνα. Τα μοναδικά μας χρήματα μας τα έδωσε ο παπάς του χωριού για να πάει ο πατέρας μου να τον δει. Εκείνος έστειλε τη μητέρα μου, που ήταν μαμή και πρακτικός γιατρός και πολύ δραστήρια γυναίκα. Μόλις έφυγε η μητέρα μου, κάναμε μια προσευχή στον Αρχάγγελο Μιχαήλ, ένα μικρό εκκλησάκι στην άκρη του χωριού. Από τη στενοχώρια, ούτε φαγητό τρώγαμε με τον πατέρα μου, ούτε τίποτα. Ο πατέρας μου όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα έκανε μετάνοιες. Έτσι καθόμουν δίπλα του και προσπαθούσα να κάνω κι εγώ λίγες μετάνοιες μαζί του και δεν κοιμόμουν όλη τη νύχτα. Έρχονταν οι άνθρωποι, μας έφερναν φαγητό και εμείς τα πηγαίναμε στις κότες. Δεν μπορούσαμε να φάμε, λέω λοιπόν ένα πρωινό στον πατέρα. «Πατέρα, έχουμε ένα τραπέζι εδώ πέρα. Δεν έρχεσαι να βάλεις το τραπέζι στο κεφάλι σου να πάμε στο βουνό ψηλά στη Δύρφη, στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος, να κάνουμε την προσευχή μας, μήπως γίνει ο Νίκος καλά? Να πάμε, παιδί μου». Εν τω μεταξύ ένας βοσκός ερχόταν κάθε μέρα από το βουνό. Μόλις τον έβλεπα βρεγμένο, τσαλακωμένο, έτρεχα εγώ, έπαιρνα ένα κυπελάκι και έβαζα λίγο κρασάκι, το έπινε, ένα κομματάκι ψωμί, δεν είχαμε και τίποτα άλλο, ούτε τυρί, τίποτα. Έπινε αυτό το κρασί, ευχαριστιόταν και από ευγνωμοσύνη μου έφερε ένα μικρό αρνάκι. Λέω να πάρουμε και το αρνάκι, να το δώσουμε στον ιερέα σαν τάμα. Πήρα εγώ το αρνάκι, ο πατέρας το τραπέζι στο κεφάλι και προχωρούσαμε. Δεν είχαμε ούτε νερό να βάλουμε σε ένα μπουκάλι, τίποτα. Πίναμε σε λακκούβες που τα λέγανε αρόλιθους, αφού πρώτα το σταύρωνε ο πατέρας μου, γιατί πολλοί άνθρωποι είχαν δηλητηριαστεί. Λοιπόν, με έπιανε ο πατέρας μου, δεν μ' άφηνε να σκύψω, σταύρωνε το νερό και έπινε από τις χούφτες του. Σε λίγο φτάσαμε στην εκκλησία και την ανοίξαμε. Εκεί ο πατέρας μου μπορεί να έκανε γύρω στις 2,5 ώρες το σταυρό του. Μετάνοιες εδαφίες, τα γόνατά του είχαν κάνει πια πετσί. Την επόμενη μέρα βγήκε έξω από την πόρτα και πιάνει ένα τεράστιο πουρνάρι και φωνάζει: «Χριστέ μου, άκουσέ με, θέλω μαντάτα». Παρόλη την τρομάρα μου του λέω: «Πού θα τα βρεις τα μαντάτα, πατέρα, πού?» «Θα πάει ο Χρήστος, θα πάει εκεί, θα μας δώσει τα μαντάτα». Ο Χρήστος ήταν ο άνθρωπος που είχε το τηλέφωνο. Κρατούσε το πουρνάρι και το έκανε πέρα δόθε. Τόση δύναμη είχε αυτός ο άνθρωπος. Έτσι στο γυρισμό, προτού φτάσουμε στο σπίτι μου, είπε: «Βασιλικό, μη φοβάσαι. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Δεν παθαίνει τίποτα ο γαμπρός μας». Όντως ο Χριστός είπε τον τελευταίο λόγο. Με το που φτάσαμε στο Χρήστο, που είχε το τηλέφωνο, Άκουσα τη φωνή της μάνας μας και νόμιζα ότι θα τη δω κιόλας, αλλά μου είπαν ότι αυτό δεν γίνεται. Αφού μιλήσαμε τον πατέρα και μάθαμε τα καλά νέα, ξαναπήγαμε πάλι στο εκκλησάκι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και συνεχίσαμε μόνο με νερό και ψωμί, το βάζαμε στο ξύδι και ένα κουταλάκι ελάχιστο λάδι και τρώγαμε όσες μέρες ήταν στο νοσοκομείο ο γαμπρός μας και τίποτα δεν πάθαμε. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος άρχισε από τη μια μέρα στην άλλη και πήγαινε μια χαρά. Τώρα ακόμα ζει. Είχαμε ένα αρνάκι και ένα τραπεζάκι και τα δώσαμε στη χάρη του. Δόξα τω Θεώ. «Τι κάνει η πίστη», της είπε ο γέροντας. «Και η μετάνοια, γέροντά μου». Από τη χαρά του, ο πατέρας μόλις γύρισε η μάνα μου, ήπιε λίγο παραπάνω και μέθησε. Αν και δεν πολύ αγαπούσε τις μαντινάδες, μας είπε κάτι που το κρατώ σαν φυλαχτό. «Να ήξερα το τέλος μου, το πώς θα καταντήσω, δεν θα είναι για το στόμα μου ανθρώπου να μιλήσω». Και του λέει η μάνα μου, «Τι χάλι είναι αυτό, πώς θα μεγαλώσουμε τα παιδιά μας, Μανολιό». Από τότε δεν ξανάβαλε ποτό στα χείλη του, τόσο πολύ μετάνιωσε. Ο πατέρας μου ήταν από οικογένεια που σεβόταν το Θεό και αγαπούσε τα γράμματα. Του λέγαν του πατέρα μου, «Άντε πήγαινε να στείλεις τα παιδιά σου, να κάνουν κανένα μεροκάμα το να σου φέρουν, κακομοίρη μου, λίγο δάκο να τον εφάτε, μόνο τα πας στα γράμματα». Στα γράμματα τότε πηγαίναν τα αγόρια μας στην Νεάπολη Λασιθίου. Τα πήγαινε ο πατέρας μου φορτωμένος με ξύλα για να ανάβουν τα παιδιά το μαγκάλι και πήγαινε με τα πόδια. Η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη και η διαδρομή πολύ κακοτράχαλη. Με ένα μουλάρι, σας λέω, πήγαινε αυτός εκεί πέρα. Η μητέρα μου έβγαζε τα σκολιάμπρια, αυτά με τα αγκάθια, και τα πουλούσε στα εστιατόρια. Ήταν πανάκριβα και το σταμαναγκάθι τότε μέσα στα αγκάθια το μάζευε. Πληρωνόταν βέβαια για να σπουδάσουν τα παιδιά. Του λέγανε τότε, «Δεν πας να τους δώσεις ένα σκαπέτι να σε κάνουνε πλούσιο? Τα παιδιά μου θα μάθουνε γράμματα», τελείωσε. Είχε ένα τενακεδάκι από τις μπάμνιες και το είχε χτυπήσει γύρω γύρω η μάνα να μην κοβόμαστε όταν θέλουμε να πάρουμε ένα πενταράκι, να πάρουμε ένα καβουρμά από το σχολείο στο γυμνάσιο. Εμείς το παίρναμε, αλλά την άλλη εβδομάδα το ξαναβάζαμε πάλι πίσω. Και έλεγε ο πατέρας μας, «Κοίταξε μωρέ που δεν αδειάζει το τενεκάκι». Αυτός νόμιζε ο καημένος ότι ο Χριστός βάζει τα λεφτά. Εμείς δεν λέγαμε τίποτε. «Πεινάτε?» «Όχι, δεν πεινάμε». Εμείς πηγαίναμε στις αμυγδαλιές και ανεβαίναμε πάνω, τρώγαμε τα αμύγδαλα και γινόμασταν περδίκια. Ξέραμε να επιβιώνουμε. Ο πατέρας μου μεγάλωνε τα παιδιά και τον κατέκριναν που τα πήγαινε στο σχολείο, αλλά αυτόν δεν τον ένοιαζε τίποτα. Εν τω μεταξύ κάθε Κυριακή ρίχναν και μια ταράτσα, δηλαδή πήγαιναν οι άνθρωποι και κάνανε δανεικούς, έτσι τους λέγανε. Δεν πλήρωναν μεροκάματα, αλλά ο ένας πήγαινε δανεικός στον άλλον. Ο πατέρας μου όμως δεν δούλευε την Κυριακή και έλεγε, «Εγώ θα έρθω να σου κάνω δανεικό στο χωράφι. Δεν έρχομαι στην ταράτσα γιατί θα πάω στην εκκλησιά. Βρε, έλα εδώ να φας και φαγητό τζάμπα που θα σφάξουμε εδώ πέρα αρνιά». Δεν πήγε ποτέ σε ταράτσες. Έκανε όμως τους δανεικούς του σε άλλες δουλειές των ανθρώπων. Που σήμερα τέτοια πράγματα. Οι περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν κάθε Κυριακή και κάθε γιορτή. Ο Θεός σας μας λυπηθεί. «Και μετά τι έγινε με τον πατέρα σας?» τη ρώτησε ο γέροντας. «Είχε μεγάλο καημό από τότε που ο αδελφός του ήθελε να γίνει μοναχός». «Μοναχός? Πού, πώς?» τη ρώτησε με απορία ο γέροντας. «Θα σας πω, γιατί τώρα το έμαθα κι εγώ εκ των υστέρων». Πήγε στα Καλύσια ο αδελφός του στον Άγιο Πορφύριο και του είπε τότε ο γέροντας, «Πού θα πας, Στεριό?» «Στεριό», τον λέγανε Στέριο. «Θα πάω στο Αγιονόρος, παππούλη». «Να πας, παιδί μου, να πας». Δεν είχε εισιτήριο όμως και δεν ξέρω τώρα εκείνος. Του τα έδωσε μια άλλη γυναίκα που ήταν εκεί, η αδελφή του ήταν, δεν ξέρω ποιος, και έφυγε, πήγε στο Αγιονόρος. Όταν πήγε ο θείος μου να χαιρετήσει τους γονείς του, ο πατέρας μου ήθελε να πάει μαζί του να μονάσει για να μην τον αφήσει μόνο του. Είχαμε αυτή την ιδιορυθμία εμείς στην οικογένεια. Όλοι υποφέραμε. Άμα πονούσε ο ένας, πονούσαμε όλοι. Αλλά έφυγε ο θείος μου μόνος του για τη σκήτη του Αγίου Βασιλείου και έζησε πάνω από 77 χρόνια. Τέλος πάντων, ο πατέρας μου παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια, μέχρι που ένας από τα παιδιά του έκανε το ίδιο με τον αδελφό του, πήγε και έγινε μοναχός δίπλα στο θείο του στο ίδιο κελί και πήρε το όνομα Αυγουστίνος. Μια λεπτομέρεια όμως. Του είπε ο θείος, θα πας και θα παντρέψεις την αδελφή σου πρώτα και μετά θα σε κάνουμε μοναχό. Και έτσι και έγινε. Με το που παντρεύτηκα, έφυγε για πάντα και δεν ξαναβγήκε από το όρος. Μετά από αυτό ήρθε στην Αθήνα ο πατέρας μου. Δεν τον ενδιέφερε τίποτε άλλο εκτός από προσευχή και νηστεία. Πέρασε ο καιρός και μια μέρα μου λέει, εγώ θα φύγω τώρα. Θα πάω. Πού θα πας, πατέρα? Να είναι μεν ο γιος μου μοναχός 33 χρόνια και να κάθομαι εγώ εδώ πέρα. Καθεμιά σας έχει τον άντρα της, τα παιδιά της. Εγώ θα φύγω. Πάω στο Άγιον Όρος να καθίσω, να κάνω το τάμα. Εντάξει, πατέρα, να έρθω να σε χαιρετήσω. Να έρθεις, παιδί μου. Και λοιπόν, έχω ένα κατοστάρικο όλο κι όλο. Λέω να το δώσω τώρα, να μην το δώσω. Και πώς θα βγάλω τις μέρες μου στο σπίτι μου. Αλλά και τον πατέρα μου, πότε θα τον ξαναδώ? Αυτή είναι μια πάλι, μια τρέλα. Να πηγαίνω τώρα, να παίρνω το κατοστάρι και να ξαναγυρίζω να το ξαναβάζω πάλι στο ράφι. Πολύ δύσκολο. Κάποια στιγμή λέω, ένα κατοστάρικο θα με κάνει κουμάντο. Για πάρω το κατοστάρικο να το πάω στον άνθρωπο και ο Θεός δεν θα σ' αφήσει. Σηκώνομαι, πάω στην αδελφή μου, αγκαλιάζω τον πατέρα μου και του λέω, πατέρα, έλα να σου πω, θα πάρεις αυτό, να μου δώσεις την ευχή σου, δεν έχω άλλο, πατέρα μου. Και θα σ' αφήσω, παιδί μου, χωρίς καθόλου χρήματα. Αύριο θα μου φέρει ο Μανώλης μου, μη φοβάσαι, πατέρα μου, και εγώ είμαι εντάξει. Να το πάρω, παιδί μου. Να το πάρεις, πατέρα. Από τότε δεν έμεινα ποτέ χωρίς χρήματα. Αλήθεια σας λέω, ούτε που σκέφτομαι τα χρήματα, έχω την ευλογία του πατέρα μου, δόξα τω Θεώ. Ο πατέρας μου έφυγε στο Άγιον Όρος. Εκεί αντάμωσε τον αδελφό του μετά από 70 χρόνια που είχε να τον δει. Χαιρετηθήκανε και του λέει ο κατασάρκαν αδελφός του, καλώς τον Μπαρμπα Μανώλη. Μετά, αφού μίλησε με τον γέροντα του κέλιου του, πάει και του λέει, αύριο θα πάρεις το σχήμα του μοναχού και από εκείνη τη στιγμή θα κάνεις για μένα τον κανόνα, διότι τόσα χρόνια, αδελφέ μου, που είμαι εδώ, κάνω εγώ τον κανόνα για σένα. Έτσι λοιπόν ο πατέρας μου ονομάστηκε Ηλίας και πήρε το σχήμα του μοναχού. 3 χρόνια έζησε ως μοναχός και μετά κοιμήθηκε. Αυτή είναι η ιστορία, πατέρες μου και αδελφοί. Είχε σκύψει στα γόνατα μπροστά στο γέροντα, όπως ο πατέρας της τότε στο εκκλησάκι του Αγίου Πνεύματος πάνω στο βουνό του Λασιθίου. Κρατούσε σφιχτά τα δύο του χέρια. Έκλαιγε, νόμιζε ότι κρατάει το χέρι του πατέρα της που τόσο αγαπούσε. Τότε κατάλαβα γιατί όλη την ώρα δεν είχε πάρει δευτερόλεπτο τα μάτια της από το πρόσωπό του. Και κάτι άλλο, γέροντα. Κάθε φορά που μιλάω με τον Αυγουστίνο, τον αδελφό μου στο Άγιον Όρος, του λέω ότι έχουμε και εμείς τους πατέρες κάτω στη Μάνη και όταν ασπάζομαι τον γέροντα Γαβριήλ, είναι σαν να ασπάζομαι και σένα, αδελφέ. Τότε ο γέροντάς μας με το τρεμάμενο χέρι του τη σταύρωσε στο κεφάλι της και της ευχήθηκε κάθε τι καλό στη ζωή και για τον πατέρα της ανάπαυση ψυχής εκεί στο κελί της μετανοίας στο περιβόλι της Παναγίας. Μέχρι εδώ λοιπόν για σήμερα, μοναχός Αλέξιος Κουβλιάδης, κατά κόσμων Αλεξάνδρ Μιλώτη, αντάμωμα ψυχών, εκδόσεις Εμπλό. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακροατές. Χαίρετε.
1: Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουν με δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Η θαυματουργός εικόνα της Μαχαιριωτίσσης βρίσκεται στην Ιερά Μονή Παναγία του Μαχαιρά στην Κύπρο και θεωρείται μία από τις 70 που αγιογράφησε ο Απόστολος Λουκάς. Αρχικά βρισκόταν στη Κωνσταντινούπολη, στη Μονή Βλαχέρνας, αλλά κατά τη διάρκεια της οικονομαχίας μετεφέρθη στην Παλαιστίνη και από εκεί κάποιος άγνωστος μοναχός την έφερε στην Κύπρο σε σπηλιά που βρίσκεται δίπλα από τη σημερινή Μονή. Η Μονή της Παναγίας Μαχαιρά χτίστηκε από τους μοναχούς Ιγνάτιο και Προκοδέκατο αιώνα με έξοδα του Εμμανουήλ Κομνηνού. Μετά από μια μακραίωνη και ταραχώδη πορεία, η Μονή σήμερα αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προσκυνήματα της Κύπρου με πλούσιο φιλανθρωπικό έργο. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Μαχαιριώτισσαν ψάλλει ο χορός των πατέρων της Ιεράς Μονής.

Εις άκουσον εις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν.

Θεόν μελέτησε εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατα...

Ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγήσει με εν διευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησόμε ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόμε. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαυτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρίνεσθέσεν. Ιδούγα εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγα ραλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια, τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόβο και καθαρισίσω με, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθίσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη, αγαλιάσουν δε ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα ομοίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά μου χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύμα και ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους της οδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ημών, δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Πανακράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αεί Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτισμού.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Μαχαιριώτισσα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
9: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εμφανίσεις και θαύματα των αγγέλων. Το βιβλίο της Ιεράς Μονής Παρακλήτου διαβάζει η Ευαγγελία Κονταξή.
1: Εικονογραφία. Ο πιστός λαός αγάπησε και τίμησε τους αγγέλους από την πρώτη κιόλας χριστιανική εποχή. Γι' αυτό και πολύ νωρίς άρχισε να τους απεικονίζει είτε μεμονωμένους είτε σε παραστάσεις εμπνευσμένες από τις διάφορες εμφανίσεις τους στην Αγία Γραφή και στη ζωή των Αγίων. Κατά τους πρώτους αιώνες βέβαια, επειδή η χριστιανική τέχνη ήταν καθαρά συμβολική, οι άγγελοι δεν ζωγραφίζονταν. Οι πιστοί χάραζαν μόνο τα ονόματά τους πάνω σε πολύτιμους λίθους. Από την πρώιμη όμως βυζαντινή εποχή έχουμε έργα σε όλα σχεδόν τα είδη της απεικονίσεως. Σενοπογραφίες, ψηφιδωτά, ανάγλυφα, κεραμικά, μικρογραφίες, μικροτεχνίες και σε πολύτιμους λίθους. Στη βυζαντινή εποχή διαμορφώνεται οριστικά ο εικονογραφικός τύπος του αγγέλου, τύπος βαθιά πνευματικός και θεολογικός. Γενικά, η βυζαντινή εικονογραφία αντλεί και εμπνέει τη θυματολογία της από την αλήθεια που διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό και είναι, θα λέγαμε, μια εικονογράφηση της Ορθόδοξης Θεολογίας. Οι άγγελοι διακρίνονται για την ιεροπρέπεια, τη σχηματικότητα, την έκφραση και κυρίως την πνευματικότητα που αντανακλά στα πρόσωπά τους κάτι από το θεϊκό μεγαλείο που διαρκώς θεωρούν και δοξολογούν. Εικονίζονται πάντα σαν εξαστράπτοντες νεανίσκοι, με ανθρωπεπή χαρακτηριστικά, με μαλλιά μαύρα ή ξανθά, δεμένα με μια κορδέλα που οι άκρες τις ανεμίζουν. Έχουν συνήθως φτερά και στο δεξί τους χέρι κρατούν σκύπτρο, που δείχνει ότι είναι φορείς θεϊκής εξουσίας, ενώ στο αριστερό τους δείγμα, επίσης εξουσίας, σφαίρα ή μονόγραμμα του Χριστού. Η στολή τους είναι είτε λευκή, σύμβολο φυσικής καθαρότητος και αγιότητος, είτε πολύχρωμη, ανάλογα με το τάγμα στο οποίο ανήκουν ή με το λειτουργήμα που επιτελούν. Έτσι, οι κυριότητες, οι δυνάμεις και οι εξουσίες φορούν ποδήρια ερατικά άμφια, χρυσή ζώνη και πράσινο ομοφόριο. Κρατούν στο δεξί χέρι χρυσή ράβδο, ενώ στο αριστερό σφραγίδα με το μονόγραμμα του Χριστού. Οι αρχές, οι αρχάγγελοι και οι άγγελοι εικονίζονται συνήθως με πολεμική στολή, με χρυσή ζώνη και κρατούν ρομφαία στο χέρι. Τα σεραφείμ, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη Ισαΐα, εικονίζονται εξαπτέρυγα, ενώ τα χερουβείμ και οι θρόνοι σαν πύρινη τροχή που έχουν γύρω τους φτερά και πάνω στα φτερά μάτια, σύμφωνα με το όραμα του προφήτη Ιεζεκίηλ. Στις τοιχογραφίες των ναών οι άγγελοι ζωγραφίζονται σε πολλά σημεία, στον Τρούλο γύρω από τον Παντοκράτορα, στην κόγχη του ιερού δεξιά και αριστερά από την πλατητέρα, αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του ναού, ανάλογα με τα ιστορούμενα θέματα. Κυρίως εικονίζονται στις παραστάσεις της Θείας Λειτουργίας, αλλά και σε όλες σχεδόν τις σκηνές από τη ζωή του Χριστού και της Θεοτόκου, όπως λόγου χάρη στη γέννηση, στη βάπτιση, τη σταύρωση, την Ανάσταση και την Ανάληψη του Χριστού, στον Ευαγγελισμό και την κοίμηση της Θεοτόκου και άλλα. Αγγελικές παραστάσεις βρίσκουμε ακόμη σε έργα κεντητικής, επιτάφιους, επιτραχύλια, επιμάνικα, καλύματα τιμίων δώρων και αλλού. Η Ορθόδοξη εικονογραφία είναι, όπως είπαμε, αυστηρά θεολογική, με αγιογραφική και παραδοσιακή θεματολογία. Αντίθετα, η Δυτική εικονογραφία από την εποχή κυρίως της Αναγεννήσεως και μετά εκοσμικεύεται. Χάνει το πιδάλιο της θεολογίας και αφήνεται εντελώς ακυβέρνητη στην αχαλήνωτη φαντασία κάθε ζωγράφου. Περισσότερο από όλα τα εικονογραφικά θέματα ταλαιπωρούνται οι άγγελοι, που σιγά σιγά καθιερώνονται σαν διακοσμητικά αντικείμενα για να στολίζουν τους τοίχους ή να συμπληρώνουν τους ζωγραφικούς πίνακες. Έτσι, διαμορφώνεται ένας νέος τύπος αγγέλου, οι ερωτηδείς, που είναι παγανιστικής εμπνεύσεως και δεν έχουν καμία σχέση με τους αληθινούς αγγέλους. Πρόκειται για απεικονίσεις γεμάτες αισθησιασμό και συναισθηματισμό, που δυστυχώς πέρασαν και στην πατρίδα μας σε εποχές που η θεολογική ευαισθησία του λαού μας είχε ατονίσει. Βλέπουμε λοιπόν να κυριαρχούν στις χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις γυμνά αγγελάκια με παχουλά παιδικά προσωπάκια και μικρά φτερά που μόλις φυτρώνουν στους ώμους τους, ή ασώματα παιδικά κεφαλάκια που τα συμπληρώνουν φτερουγίτσες και συννεφάκια. Οι παραστάσεις αυτές είναι καθαρά φανταστικές και εμπορικές και δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Γι' αυτό και διαμόρφωσαν στη συνείδηση του λαού μας μια ψεύτικη, χονδροειδή και παιδιάστικη αντίληψη για τους αγγέλους, προκαλώντας έτσι, όπως ήταν επόμενο, ακόμη και τη δυσπιστία στην ύπαρξή τους. Είναι όμως παρήγορο το γεγονός ότι σήμερα το αισθητήριο του πιστού λαού έχει συνειδητοποιηθεί και αναγνωρίζει μόνο στη βυζαντινή τέχνη το σωστό, τον θεολογικά ορθόδοξο τρόπο απεικονίσεως των αγγέλων. Ο σημερινός πιστός θα σταθεί μπροστά στην εικόνα τους όχι για να απολαύσει θυσιακή ομορφιά, αλλά για να προσευχηθεί, να αντλήσει πνευματική δύναμη και θάρρος. Προτρέχει κοντά τους για ασφάλεια και προστασία. Θέλει να τους νιώθει φύλακες και παρηγορητές στους κινδύνους και τα βάσανα της ζωής, κυρίως όμως συνεργούς της σωτηρίας του και χειραγωγούς στην πορεία προς την ουράνια βασιλεία, την οποία ήθελε να αξιωθούμε όλοι με τις δικές τους πύρινες πρεσβείες. Αμήν.

Η Άγαρ και ο Ισμαήλ είχαν περάσει 10 χρόνια από τον ερχόμο του Αβραάμ στη γη Χανάν και η Σάρα, η γυναίκα του, δεν έκανε παιδιά. Έχοντας λοιπόν μια Αιγύπτια δούλη, την Άγαρ, λέει περίληπη στον άνδρα της: «Αβραάμ, ο Κύριος δεν επιτρέπει να τεκνοποιήσω. Λοιπόν, πηγαίνε με τη δούλη μου για να αποκτήσω έστω και από αυτήν παιδί». Σύμφωνα με τα θέσμια της εποχής εκείνης, επιτρεπόταν η πολυγαμία, καθώς και η λήψη από τον άνδρα ως δευτερευουσών συζύγων. Ο Αβραάμ υπάκουσε. Έτσι, σε λίγο η Άγαρ έμεινε έγκυος. Τότε όμως υπερηφανεύθηκε και περιφρόνησε την κυρία της Σάρα. Εκείνη λοιπόν, βλέποντας την περιφρόνηση της δούλης, τρέχει στον Αβραάμ και του λέει: «Με αδικείς, Αβραάμ. Εγώ άφησα τη δούλη μου στην αγκαλιά σου και αυτή με περιφρονεί. Ο Θεός σας κρίνει, γιατί καθώς φαίνεται, εσύ ανέχεσαι τη διαγωγή αυτή. Η δούλη σου είναι στα χέρια σου», αποκρίθηκε ο Αβραάμ. «Μεταχειρίσου την όπως σου αρέσει». Η Σάρα άρχισε τότε να κακοποιεί και να βασανίζει την Άγαρ. Γι' αυτό εκείνη μετά από λίγο δραπέτευσε. Καθώς πλανιόταν στην έρημο, της φανερώθηκε άγγελος Κυρίου και της λέει: «Άγαρ, δούλη της Σάρας, από πού έρχεσαι και πού πηγαίνεις?» «Δραπέτευσα από την κυρία μου». «Να γυρίσεις πίσω», την πρόσταξε ο άγγελος, «να ταπεινωθείς και να υποταχθείς την κυρία σου». Και πρόσθεσε, μεταφέροντας την επαγγελία του Θεού: «Θα πληθύνω τους απογόνους σου τόσο πολύ που θα είναι αδύνατο να μετρηθούν. Θα γεννήσεις παιδί και θα το ονομάσεις Ισμαήλ, γιατί ο Κύριος άκουσε τη δέησή σου και σε συμπάθησε για τη θλίψη που δοκιμάζεις. Ο γιος σου θα είναι τραχής, αγρίκος και εριστικός. Με όλους θα τα βάζει και όλοι θα τα βάζουν μαζί του. Οι απόγονοί του θα κατοικήσουν στα ανατολικά των αδελφών τους Ισραηλιτών». Η Άγαρ, γεμάτη ευγνωμοσύνη, επικαλέστηκε το όνομα του Κυρίου που της μίλησε μέσω του Αγγέλου. «Εσύ είσαι ο Θεός που έριξες πλαχνικό βλέμμα πάνω σε μένα τη δυστυχισμένη», και μονολόγησε συγκινημένη: «Πράγματι, είδα να φανερώνεται μπροστά μου ο Θεός. Γι' αυτό ονόμασε το πηγάδιο που συνάντησε τον άγγελο πηγάδιο που είδα τον Κύριο. Το πηγάδι αυτό βρίσκεται στα βόρειο-ανατολικά του Σινά, μεταξύ Κάδης και Βαράδ». Γύρισε πίσω λοιπόν η Άγαρ και όταν ήρθε ο καιρός της, γέννησε γιο. Ο Αβραάμ, που ήταν τότε 86 χρονών, τον ονόμασε Ισμαήλ. Όταν όμως ο Αβραάμ έφτασε στα 100 του χρόνια, ο Θεός θέλησε να του δώσει γιο από τη Σάρα. Η θαυματουργική και θεοδόρητη εκείνη τεκνοποίηση γέμισε χαρά και εφροσύνη τους δύο γονείς. Αλλά μία μέρα η Σάρα είδε τον Ισμαήλ να πειράζει τον Ισαάκ, έτσι είχαν ονομάσει το παιδί. Πήγε λοιπόν στον Αβραάμ και τον παρότρινε να διώξει και την Άγαρ και το γιο της. Στο φιλόστοργο Αβραάμ φάνηκε βαριά και απάνθρωπη η απέτηση της Σάρας. Γι' αυτό δίσταζε να την πραγματοποιήσει. Ωστόσο, ο Θεός επεμβαίνει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, φανερώνοντας ότι πίσω από την σκληρότητα της Σάρας κρύβεται το θέλημά του. «Μη βλέπεις βαρύ το λόγο της Σάρας», είπε την ίδια νύχτα ο Κύριος στον Πατριάρχη. «Κάνε αυτό που σου λέει, γιατί σύμφωνα με τη βουλή μου, οι απόγονοι του Ισαάκ θα αναγνωριστούν ως γνήσιοι απόγονοί σου. Όσο για το γιο της δούλης σου, μην ανησυχείς. Θα τον φροντίσω εγώ. Θα τον αναδείξω γενάρχη μεγάλου λαού, γιατί είναι και αυτός δικός σου απόγονος». Μετά από αυτό, ο Αβραάμ σηκώθηκε πρωί-πρωί, πήρε ψωμιά και ένα σκι νερό, τα έδωσε στην Άγαρ, τη φόρτωσε και το παιδί στους ώμους και την απομάκρυνε από το σπίτι του. Η Άγαρ άρχισε να περιπλανιέται στην έρημο νότια της γης Χανάν. Το νερό δεν άργησε να σωθεί και η δίψα να τους βασανίζει. Βοήθεια από πουθενά. Η Άγαρ έριξε τότε το παιδί κάτω από ένα δέντρο για να πεθάνει. Η ίδια τρελή από τη λύπη ξεμάκρυνε ίσα με 100 μέτρα για να μην δει το θάνατο του γιού της. Το παιδί έβαλε φωνή και έκλαψε. Τότε ο Πανάγαθος Θεός έστειλε τον άγγελό του για να τους βοηθήσει. Ο άγγελος στάθηκε μετέωρο στον ουρανό μπροστά στην Άγαρ και της είπε: «Τι συμβαίνει, Άγαρ? Μη φοβάσαι. Ο Θεός άκουσε τη φωνή και το κλάμα του παιδιού σου. Σήκω επάνω, πάρε τον Ισμαήλ από το χέρι. Θα τον αναδείξω σε γενάρχη μεγάλου γένους».
Αμέσως η Άγαρ είδε εκεί κοντά μια πηγή από όπου έτρεχε δροσερό νερό. Γέμισε το ασκί της, ήπιε και έδωσε στο παιδί της. Συνήλθαν και σώθηκαν. Εγκαταστάθηκαν από τότε στην έρημο Φαράν, όπου ο Ισμαήλ μεγάλωνε κάτω από την προστασία του Θεού. Έμαθε να χειρίζεται το τόξο και έγινε καλός κυνηγός. Όταν μεγάλωσε, πήρε γυναίκα Αιγύπτια και αναδείχθηκε γενάρχης των Ισμαηλιτών.

Η φιλοξενία των αγγέλων και η καταστροφή των Σοδόμων. Ήταν μεσημέρι και ο φιλόξενος Αβραάμ αξιώθηκε να φιλοξενήσει τον ίδιο το Θεό. Έτοιμος πάντα να αναπαύσει τους κουρασμένους οδηπόρους, καθόταν μπροστά στη σκηνή του κοντά στη βελανιδιά του Μαμβρή. Ξαφνικά βλέπει τρεις άνδρες να στέκονται λίγο μακρύτερα. Δεν περίμενε να τον πλησιάσουν. Έτρεξε πρώτος να τους συναντήσει και σαν τους έφτασε έπεσε στη γη και τους προσκύνησε με φιλοφροσύνη. «Κύριέ μου», είπε στον πρώτο, «μη με προσπεράσεις χωρίς να με επισκεφθείς. Θα φέρω νερό για να πλύνουν οι δούλοι μου τα πόδια σας. Καθίστε να δροσιστείτε στον ίσκιο της βελανιδιάς, γιατί είστε ξαναμένοι από τη ζέστη. Στο μεταξύ, εγώ θα σας ετοιμάσω ψωμί και φαγητό να φάτε. Ύστερα, ξεκούραστοι θα συνεχίσετε το δρόμο σας. Γι' αυτό σας έφερε ο δρόμος από εδώ, για να σας φιλοξενήσω». «Κάνε όπως είπες», αποκρίθηκαν οι τρεις άνδρες στην πρόσκληση του Αβραάμ. Εκείνος αμέσως έτρεξε στη σκηνή όπου ήταν η Σάρα και της λέει: «Γρήγορα ζύμωσε στη μυγδάλη και κάνε κουλούρες για να φάνε οι ξένοι». Ο ίδιος πήγε στα βόδια του, διάλεξε ένα μοσχαράκι παχύ και τρυφερό και το έδωσε στον υπηρέτη του να το ψήσει. Σε λίγο όλα ήταν έτοιμα. Ο Αβραάμ πήρε τις κουλούρες, το ψημένο μοσχαράκι, βούτυρο και γάλα και τα έφερε στους ξένους που κάθονταν κάτω από τη βελανιδιά. Και όσο εκείνοι έτρωγαν, ο Πατριάρχης στεκόταν κοντά τους όρθιος, σαν υπηρέτης, έτοιμος να ικανοποιήσει κάθε επιθυμία τους. Όταν τελείωσαν, ο πρώτος από τους τρεις φιλοξενούμενους, αυτός που ο Αβραάμ είχε αποκαλέσει στην αρχή κύριο, του είπε: «Πού είναι η γυναίκα σου, η Σάρα?» «Στη σκηνή», αποκρίθηκε ο Αβραάμ. «Όταν θα ξανάρθω του χρόνου, την ίδια εποχή, η Σάρα θα έχει κάνει γιο». Στο άκουσμα των λόγων εκείνων, η Σάρα που στεκόταν στην πόρτα της σκηνής γέλασε μέσα της. «Τόσα χρόνια δεν έκανα παιδί και θα κάνω τώρα που ο άνδρας μου είναι 100 χρονών», συλλογίστηκε. Αμέσως ο ξένος που ήταν ο Θεός λέει στον Αβραάμ: «Γιατί γέλασε μέσα της η Σάρα με αυτό που είπα? Μήπως είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό? Λοιπόν, τον επόμενο χρόνο που θα ξανάρθω, η Σάρα θα έχει παιδί». Η Σάρα τότε φοβισμένη μουρμούρισε: «Όχι, δεν γέλασε». «Γέλασες», της είπε υποτιμητικά ο Κύριος. Ύστερα, οι τρεις ξένοι σηκώθηκαν και πήραν το δρόμο για τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο Αβραάμ τους ακολουθούσε ξεπροβοδίζοντάς τους. Οι δύο που ήταν άγγελοι προχώρησαν. Ο Κύριος όμως κοντοστάθηκε και είπε: «Δεν θα κρύψω από τον δούλο μου τον Αβραάμ όσα πρόκειται να κάνω, γιατί θα γίνει γενάρχης μεγάλου και δυνατού λαού και θα ευλογηθούν διαμέσου αυτού όλα τα έθνη της γης, αφού θα καθοδηγήσει τα παιδιά του να ζουν με δικαιοσύνη και να τηρούν τον νόμο του Θεού». Άκουσε λοιπόν Αβραάμ. Φωνές μεγάλες και κραυγές δυνατές, γεμάτες αγωνία, ανεβαίνουν στον ουρανό από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Είναι οι κραυγές που προέρχονται από τις πολλές ανομίες τους. Οι αμαρτίες των κατοίκων αυτών των πόλεων είναι τόσο βαριές που δεν μπορεί να τις βαστάξει πια η μακροθυμία μου. Ο Αβραάμ πλησίασε λίγο τον Κύριο και τόλμησε να ρωτήσει: «Μα είναι δυνατόν να καταστρέψεις τους δίκαιους μαζί με τους ασεβείς? Αν βρίσκονται στην πόλη 50 δίκαιοι, θα τους εξολοθρεύσεις μαζί με τους άδικους? Δεν θα λυπηθείς την πόλη για τους 50 αυτούς ανθρώπους?» «Όχι, δεν πιστεύω πως θα κάνεις τέτοιο κακό. Σαν δίκαιος κριτής όλου του κόσμου, δεν θα εφαρμόσεις και εδώ δικαιοσύνη?» «Μα και βέβαια, αν βρίσκονται στα Σόδομα 50 δίκαιοι, δεν πρόκειται να τα καταστρέψω», συμφώνησε φιλάνθρωπα με τον Αβραάμ ο Κύριος. Αυτός τότε πήρε θάρρος και ξαναμίλησε: «Εγώ είμαι χώμα και στάχτη μπροστά σου, Κύριε μου, αλλά τολμώ να σε ρωτήσω και πάλι. Αν βρεθούν 45 δίκαιοι στην πόλη, θα την καταστρέψεις?» «Όχι, φτάνει να βρω 45. Και αν είναι μόνο 40, και για τους 40 θα λυπηθώ την πόλη. Κύριε, μήπως θυμώσεις αν ρωτήσω πάλι? Αν βρεθούν μόνο 30 δίκαιοι, για χάρη τους δεν θα εξολοθρεύσω τους κατοίκους. Και αν είναι 20, και 20 μοναχά να βρω, θα αλλάξω απόφαση. Κύριε, για τελευταία φορά σε ρωτάω, συγχώρεσέ με. Αν βρεθούν 10 όλοι και όλοι, και μόνο για αυτούς τους 10 δίκαιους, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα». Εκεί
σταμάτησε ο διάλογός τους. Ο Κύριος αναχώρησε και ο Αβραάμ γύρισε στη σκηνή του περιμένοντας να δει τι θα απογίνει. Στο μεταξύ, οι δύο άγγελοι έφτασαν στα Σόδομα. Ήταν βράδυ. Ο ανιψιός του Αβραάμ, ο Λότ, ο μοναδικός δίκαιος κάτοικος της πόλης, καθόταν στην πύλη της έτοιμος να προσφέρει φιλοξενία σε κάθε οδοιπόρο. Ήξερε καλά την αφιλοξενία και την κακότητα των Σοδομητών. Μόλις είδε τους δύο αγγέλους, αν και δεν γνώριζε την ιδιότητα και την αποστολή τους, έτρεξε και τους προσκύνησε. «Ελάτε, κύριοι μου, στο σπίτι του δούλου σας, να ξεκουραστείτε, να φάτε και να περάσετε τη νύχτα τους με φιλανθρόνηση. Αύριο το πρωί συνεχίζετε το δρόμο σας». «Όχι, θα περάσουμε τη νύχτα έξω στην πλατεία της πόλης», αποκρίθηκαν οι άγγελοι. Τότε ο Λότ άρχισε να τους πιέζει με εικαισίες και παρακλήσεις να δεχθούν την πρόσκλησή του. Εκείνοι, μπροστά στην επιμονή του, υποχώρησαν και τον ακολούθησαν στο σπίτι του, όπου τους παρέθεσε δείπνο. Πριν πέσουν όμως για ύπνο, οι Σοδομίτες από το νεότερο μέχρι το γεροντότερο κύκλωσαν το σπίτι του Λότ και άρχισαν να φωνάζουν ανέσχυντα. «Πού είναι οι δύο ξένοι που ήρθαν τη νύχτα στο σπίτι σου? Βγάλ τους έξω. Παράδοσε τους σε εμάς για να σε λυγίσουμε πάνω τους». Ο Λότ βγήκε έξω κλείνοντας πίσω του την πόρτα. «Αδελφοί», φώναξε αγανακτισμένος, αλλά και ανήσυχος για την ασφάλεια των ξένων. «Με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να κάνετε τέτοια ισχυρή πράξη. Να, έχω δύο θυγατέρες παρθένες. Άνδρας δεν τις έχει αγγίξει. Αν θέλετε να ικανοποιήσετε την πονηρή σας επιθυμία, σας τις παραδίνω και χρησιμοποιήστε τες όπως σας αρέσει. Μόνο μην πειράξετε τους δύο ξένους, γιατί βρήκαν φιλοξενία στο σπίτι μου και είναι κάτω από την προστασία μου». Μα οι ακόλαστοι Σοδομίτες αποκρίθηκαν με ανέδεια. «Φύγε από εκεί, δεν είσαι ντόπιος. Ήρθες από άλλη χώρα και θέλεις να γίνεις κριτής μας? Τώρα θα δεις, θα πάθεις εσύ πιο πολλά από ό,τι πάθουν οι φιλοξενούμενοι σου». Και όρμησαν σαν λύκοι εναντίον του Λότ, δοκιμάζοντας συνάμα να σπάσουν την πόρτα και να χυθούν μέσα στο σπίτι. Τότε, οι δύο άγγελοι, φανερώνοντας τη δύναμή τους, άπλωσαν τα χέρια τους, τράβηξαν μέσα το Λότ και έκλεισαν την πόρτα με τόση ευκολία, σαν να μην ήταν κανείς απ' έξω. Τους Σοδομίτες πάλι τους έκαναν να τυφλωθούν προσωρινά και να παραλύσουν. Ύστερα ρώτησαν το Λότ: «Μήπως έχεις εδώ πέρα γαμπρούς ή γιους ή θυγατέρες? Μήπως έχεις και κανέναν άλλο δικό σου που να μην είναι αμαρτωλός σαν τους άλλους και θέλεις να τον σώσεις? Οδήγησε τους γρήγορα μακριά από την πόλη, γιατί θα την καταστρέψουμε. Μας έστειλε ο Κύριος να το κάνουμε, επειδή η μακροθυμία του εξαντλήθηκε πια». Πήγε τότε ο Λότ και βρήκε τους γαμπρούς του. «Πρέπει να φύγουμε γρήγορα από εδώ», τους είπε, «γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Εκείνοι όμως νόμισαν πως αστειεύεται ή πως άλεψε το μυαλό του και δεν τον ακολούθησαν. Την αυγή, οι δύο άγγελοι πίεζαν φορτικά το Λότ να φύγει. «Μην καθυστερείς καθόλου. Πάρε γρήγορα τη γυναίκα σου και τις κόρες σου και φύγετε μακριά από την πόλη, για να μην χαθείτε κι εσείς μαζί με τους αμαρτωλούς κατοίκους της». Το απειλητικό ύφος των αγγέλων έκανε το Λότ και τις γυναίκες να ταραχθούν και να σαστήσουν. Μπροστά στο κακό που ερχόταν, κυριεύθηκαν από τρόμο. Τα πόδια τους κόπηκαν και δεν μπορούσαν να κάνουν βήμα. Τότε οι άγγελοι έπιασαν στοργικά τα χέρια τους και τους οδήγησαν έξω από τα Σόδομα. «Τώρα κοίταξε πώς θα γλιτώσεις», είπαν στο Λότ. «Μη συλλογίζεσαι τίποτα. Φύγε και σώσε τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου. Τρέξε σε εκείνο το βουνό απέναντι για να βρεθείτε μακριά από την καταστροφή». Ο Λότ φοβήθηκε μήπως δεν προλάβουν να πάνε στο βουνό που του έδειξαν οι άγγελοι και είπε: «Σας παρακαλώ, αφού ως τώρα μου φανερώσατε τόση εύνοια και καλοσύνη, επιτρέψτε μου να μην πάω στο βουνό, γιατί ίσως να με φτάσει η καταστροφή πριν ανέβω επάνω. Αφήστε με να καταφύγω σε εκείνη τη μικρή πόλη που είναι πιο κοντά. Εκεί θα προλάβω να πάω και θα χρωστώ σε εσάς τη σωτηρία μου. Ύστερα, εκεί μένουν λίγοι άνθρωποι και πρέπει να είναι αμαρτωλοί σαν τους Σοδομίτες. Σας παρακαλώ, μην τους καταστρέψετε αυτούς. Η οικεσία σου γίνεται αποδεκτή», αποκρίθηκαν οι άγγελοι. «Δεν θα καταστρέψουμε τη μικρή εκείνη πόλη. Βιαστείτε μόνο για να φτάσετε εκεί πριν αρχίσει το κακό». Πρωί-πρωί, μόλις έβγαινε ο ήλιος, ο Λότ έμπαινε στην πόλη που την ονόμασε Σιγόρ.

την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι. Αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτες.

Όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Στους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.

Ημέρα με την ημέρα ο πατήρ Ιωακήμ αγιαζόταν. Συγχρόνως όμως ο έξω άνθρωπος ευθύρετο. Η κατάσταση της υγείας του δεν ήταν καθόλου ευχάριστη. Κάποτε παρά τη θέλησή του ο γέροντας κάλεσε στην καλύβη κάποιο γιατρό. Η διάγνωση ήταν απογοητευτική, επρόκειτο για φυματίωση. Ο θάνατος ήταν ζήτημα λίγων μηνών, αν δεν άλλαζε διαιτολόγιο. Έπρεπε να τρώει κρέας, ψάρια, αυγά και αν δεν βρίσκονταν οι τροφές αυτές εκεί, ήταν επίγουσα ανάγκη να βγει έξω από το Άγιον Όρος. Επιπλέον ο γιατρός διέταξε τέλεια ανάπαυση. Ήρεμα τα άκουσε όλα αυτά ο πατέρας Ιωακήμ. Σαν έφυγε ο γιατρός, πλησίασε τον γέροντα. «Γέροντα», του είπα αικεδευτικά, «δώστε μου ευλογία να μείνω στο ναό απόψε. Θέλω να προσευχηθώ στην Ακυρία Θεοτόκο και το πρωί να συζητήσουμε τι θα κάνουμε με την υγεία σου». Εκείνος κάτι ήξερε και μου επέτρεψε. Ξαγρύπνησε στο ναό η αδάμαστη αυτή ψυχή και το πρωί μετά τον όρθρο παρακαλεί τον γέροντα. «Σας παρακαλώ να μην κάνετε ό,τι είπε ο γιατρός. Ας αφήσουμε την υπόθεση της υγείας μου στα χέρια της Παναγίας μας. Εκείνη θα οικονομήσει τα πράγματα. Και για να βεβαιωθούμε για τη δική της επέμβαση αντί για κρέας και άλλα φαγητά, ας μου δώσετε ευλογία να συνεχίσω την κανονική μου νηστεία. Επιπλέον να μην βάλω στο στόμα μου γλυκό πράγμα. Έτσι θα δοξαστεί η μητέρα μας η Παναγία». Ο γέροντας αισθάνθηκε θαυμασμό μπροστά στην ατσάλινη πίστη και την απαράμιλη δύναμη της θέλησεώς του. Του επέτρεψε ό,τι ζήτησε, γιατί το παρελθόν του είχε διδάξει πολλά σχετικά με τον πατέρα Ιωακήμ. Θυμήθηκε τον καιρό που είχαν πάει στο κελί του Αγίου Κωνσταντίνου, στο κάθισμα της Μεγάλης Λαύρας, για να παρακολουθήσει την αγιογραφία. Ο ακάματος υποτακτικός του είχε τόση πειθαρχία πάνω στο σώμα του, που επί ένα χρόνο έβαλε κανόνα να παίρνει λίγη τροφή μόνο κάθε απόγευμα και μάλιστα πάντοτε όρθιος. Πέρασε 1,5 χρόνος. Ο γιατρός με πολύ ενδιαφέρον ρώτησε τον γέροντα αν ο πατήρ Ιωακήμ βρίσκεται στη ζωή. «Ασφαλώς ζει», το απάντησε εκείνος. Τότε ζήτησε πάλι να τον εξετάσει. «Δεν βλέπω τίποτε απολύτως», φώναξε κατάπληκτος από την εξέταση. «Είσαι τελείως καλά. Φαίνεται ότι η υπερτροφία και η τέλεια ανάπαυση που σε συμβούλεψα έφεραν αποτελέσματα. Σου χάρισαν πλήρη θεραπεία». Ο γέροντας και ο πατέρας Ιωακήμ κοιτάχτηκαν και δεν μπόρεσαν να μην γελάσουν. Σαν απομακρύνθηκε ο δεύτερος, ο γιατρός έμαθε την ιστορία της αντιμετωπίσεως της ασθενείας και έμεινε άφωνος. Εθαύμασε τη δύναμη της πίστεως, της οποίας για πρώτη φορά ίσως έβλεπε τα χειροπιαστά της κάτω ορθώματα.

Πάντοτε ο πατήρ Ιωακείμ κρατούσε ψηλά την καθαρή σημαία της Ορθοδόξου πίστεως. Τόσο ψηλά που πολλές αντιμετωπίσεις του εφαίνονται κάπως υπερβολικές, εν τούτης πάντοτε ξεκινούσε από αγαθά κίνητρα. Το θέμα της εκκλησιαστικής καταστάσεως, καθώς και το ημερολογιακό, τον απασχολούσαν ζωηρά. Κάθε ενέργεια των ηθινόντων που άλλαζε θέσεις, τις οποίες η αγιασμένη πατερική πείρα αιώνων είχε χαράξει την εκκλησία μας, τον συνεκλώνιζε. Αγωνιζόταν με όλα τα μέσα που επέτρεπε η αυστηρή μοναχική του ζωή. Είχε πόνο αληθινό. Οι Έλληνες όλοι, από τον ασημότερο πολίτη ως τον ανώτατο άρχοντα, ήθελε να είναι πιστά μέλη της εκκλησίας. Άλλωστε η παραμονή του στην Αμερική τον δίδαξε πολλά. Όταν λοιπόν πληροφορήθηκε από ελληνικά και ξένα περιοδικά ότι ορισμένα σημαίνοντα πρόσωπα ανήκαν στη μασονική στοά, λυπήθηκε και εξανέστη. Έγραψε θαραλέα στον καθένα προσωπικά για το μίασμα του μασονισμού και τους προέτρεπε να αποκηρύξουν την εθνική και θρησκευτική αυτή προδοσία. Τούτο έγινε αφορμή να οδηγηθεί σε δίκη στη Θεσσαλονίκη. Η απολογία του ήταν γεμάτη παρησία και θάρρος. Όλοι θαύμασαν την φωτεινή κρίση και την μαχητικότητα του σκελετωμένου αγιορείτου μοναχού. Και οι εφημερίδες ακόμη ασχολήθηκαν αρκετά με την ασυνήθιστη προσωπικότητά του. Γαλήνιος δέχτηκε την καταδίκη του και σαν τον Άγιο Νικόδημο χαρούμενος πήρε το δρόμο της εξορίας για τη Σκόπελο. Εκεί, με την προσευχή, την νηστεία και την καλοσύνη του, κατέπληξε τους νησιώτες. Πολλοί θυμούνται το πέρασμα του εξόριστου μοναχού και η φωτεινή ζωή του άφησε τα ίχνη της στο νησί. Η καταστρεπτική προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων τον βρήκε στην εξορία. Μετά από λίγο γύρισε ελεύθερος στο Άγιον Όρος για να συνεχίσει τη σκληρή ερημική του πορεία.

Ο γέρο Ιωακήμ γυρνά στη φτωχική του καλύβη σαν ένας πολεμιστής που γυρίζει από τη μάχη. Μα τη φορά αυτή, αντί να βρει τη γαλήνη και την παρηγορία, βρέθηκε αντιμέτωπος σε κάτι που ήρθε να πληγώσει οδυνηρά την καρδιά του. Ένας αδελφός της συνοδείας που βγήκε από το Άγιον Όρος για κάποια εργασία τυλίχθηκε στα δασμά του κόσμου και τελικά υπέκυψε. Η πληγή ήταν για την ευαίσθητη καρδιά του πατέρα Ιωακήμ μεγάλη. Ο πόνος του ήταν αβάστακτος. Πήρε την απόφαση να τον αναζητήσει. Ήταν η μόνη φορά που παρεύει για την αγάπη του αδελφού του την αρχή να μην βγαίνει έξω από το Άγιον Όρος. Ούτε η περίπτωση της ασθενείας του ακόμη τον έκανε να την παραβεί. Ξεκίνησε, παρά την αδυναμία του, έτρεξε να ζητήσει και να βρει το απολωλός. Εν τούτης, η δύναμη της αμαρτίας στάθηκε πιο δυνατή από τις συμβουλές, τις παρακλήσεις και τα δάκρυα του γέροντα. Η εχμαλωτισμένη εκείνη ψυχή έμεινε ασυγκίνητη και αμετανόητη. Ύστερα από αυτή την πνευματική εκστρατεία, επέστρεψε στο Άγιον Όρος με τη συνείδηση ήρεμη. Είχε κάνει και στην περίπτωση αυτή το καθήκον του. Το χτύπημα όμως ήταν σοβαρό και το ταλαιπωρημένο σώμα του δεν άντεξε. Πέφτει στο κρεβάτι για να μην ξανασηκωθεί πια.

Ο γέροντάς του εντωμεταξύ είχε κοιμηθεί εν κυρίω και ο γράφων αναγκάστηκε για λόγους υγείας στην κατοχή να στερηθεί την ευτυχισμένη αγιορείτικη ζωή. Έτσι ο μοναδικός σύντροφος του πατρός Ιακώβ έμεινε ένας αδελφός, ο πατήρ Στέφανος, που είχε έρθει μάλιστα μαζί του από το εξωτερικό. Με απέραντη αφοσίωση και αγάπη προσέφερε κάθε υπηρεσία στον κατάκητο ήρωα. Έγινε λαμπάδα αγάπης και κεγόταν στο πλάι του. Συγχρόνως όμως απελάμβανε τη γλυκύτητα του όριμου καρπού που ετοιμαζόταν να πέσει από στιγμή σε στιγμή. Ένας λαμπρός ήλιος βάδιζε στη δύση του.

Το Σεπτέμβριο του 1950, ένα επίγον τηλεγράφημα του πατρός Ιωακήμ από το Άγιο Όρος με καλούσε κοντά του. Θα τον έβλεπα για τελευταία φορά. Έσπευσα όσο το δυνατόν συντομότερα. Η φυματίωση τον είχε τελείως σκελετοποιήσει. Η ζωή και οι αγώνες του, όμως, τον είχαν κάνει να φαίνεται τώρα γεμάτο ειρήνη. Δεν μπορώ να περιγράψω το τι έβλεπα μπροστά μου. Τον Ιεραπόστολο, τον υπαδειγματικό, υποτακτικό, τον ακούραστο ασκητή, τον ομολογητή και απολογητή της πίστεως, εκείνον που αγάπησε το Θεό εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας του και εξ όλης της ισχύος και όλης της διανοίας του. Έβλεπα μία ελαία κατάκαρπο που μεταφυτευόταν από το περιβόλι της Παναγίας στο περιβόλι της αιωνιότητος. Μέσα σε μια εικοσαετία περίπου είχε πετύχει το στόχο της σωτηρίας και του αγιασμού που άλλοι ίσως δεν έβγαιναν σε 60 ή 70 χρόνια ασκητικής ζωής. Του καταφύλισα το τιμημένο χέρι του και εκείνος με ασθενική αλλά καθαρή φωνή μου έδωσε την εξήγηση της προσκλήσεώς του. «Σε κάλεσα για να σε δω για τελευταία φορά εδώ στη γη. Όχι όμως μόνο γι' αυτό, αλλά και για να σου ζητήσω συγγνώμη. Μην τυχόν στο διάστημα που ήσουν εδώ, σε είχα κάπου πικράνει». Και όπως ήταν από το κρεβάτι του, έσκυψε προς το έδαφος να μου βάλει μετάνοια. Τον εμπόδισα, του έβαλα εγώ μετάνοια και απαρηγόρητα συγκινημένοι ανταλλάξαμε τον ασπασμό της συγγνώμης. Τα λόγια του την ώρα εκείνη ήταν ένα άρωμα ευχαριστίας προς το Θεό που μας αξίωσε να δούμε ο ένας τον άλλον ύστερα από τόσα χρόνια. Η χαρά του για την επίσκεψή μου ήταν αμέτρητη. «Είμαι ευτυχής», μου είπε, «γιατί πεθαίνω στη μετάνοιά μου. Εύχομαι και σε σένα να γίνει το ίδιο. Είμαι ευτυχής γιατί ο Κύριος με έδωσε καιρό μετανοίας». Πράγματι, ο καιρός της μετανοίας ήταν για αυτόν η πιο ελπιδοφόρα διαβεβαίωση για το βραβείο της Άνω Κλήσεως, η εγγύηση του ουρανού. Σταμάτησε πια να ομιλεί. Είχε κουραστεί.

Έμεινα λίγες μέρες μαζί του. Δεν μιλούσε πολύ γέντας. Ο γιατρός είπε ότι η κατάσταση αυτή διαρκεί αρκετό καιρό. Έχει κατέβει λίγο στην Αθήνα, εκ του ήλιου κάτι της Βέρνου. Λίθο μου, ίσως έστρεψον και ανοχθεί η ζωή. Την ίσα της, όλα αρέσουν και γιου πνεύμα τους. Μια ημέρα πριν

Σε ευχαριστώ για τη μακροχρόνια και υπομονητική εξυπηρέτηση που μου έδωσες. Συγχώρεσέ με για τις περιπτώσεις εκείνες που δυνατόν να σε έχω λυπήσει. Τον αγκάλιασε με σπαραγμό και δακρυσμένοι ασπάστηκαν ένας τον άλλον. Δέχτηκε κατόπιν ο πατήρ Ιωακείμ και τις ευχαριστίες του αδελφού για την πνευματική γραμμή που του χάραξε από παιδί ακόμα στην Αμερική και στο Άγιον Όρος ως τη στιγμή εκείνη. Αυτή ήταν η τελευταία του συνομιλία. Όσοι τον ήξεραν, είτε από κοντά είτε από μακριά, έτρεξαν στην νεκρόσιμη ακολουθία να προσευχηθούν για τον μεγάλο αγωνιστή, για τον πολυβασανισμένο, για το σώμα του αυτό το ταλαιπωρημένο που ησύχασε τελικά τυλιγμένο σε ένα ράσο. Τον έθαψαν στο πίσω ιερό της καλύβης στην οποία επί χρόνια ασκήτευε. Οι πατέρες του Άγιον Όρος αντιμετωπίζουν το θάνατο όπως τον αντιμετώπιζαν οι μάρτυρες. Είναι το ηρωικό τέρμα του αγώνος και αρχή του αιωνίου θριάμβου. Οι αθλητές του Χριστού δεν πεθαίνουν. Έτσι δεν πέθανε και ο πατήρ Ιωακείμ, αλλά μεταβέβηκε εκ του θανάτου εις την ζωήν. Ήταν βεβαιότης αυτό για όλους τους παρισταμένους αδερφούς και πατέρες.

0: σύγχρονες αγιορείτικες μορφές. Ιωακήμ ο Αγιανανίτης. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, Οροπός Αττικής. Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Θεάκιο Θεατρία τραγουδάμε για άλλο σκοπό.
2: Η Ερμηνεοπόλης Θεός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη ανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλου μαζί ο Ιαχής.
3: Θα βγει μαζί μουσική συνέστη με την λίγη. Έσορα ρίζουν το πολύ φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μηνεοπόλεως Θεός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Με ήχο δια από την κατευθείαν της Ιεράς Μηνεοπόλεως Θεός.
2: Την Κίλη Βαρος Χιούν Δημήτρη Τολιάνη, τον Δημήτρη Αλγέρη. Θα θε προσκλήσει στο τιά τσέρβι σε στελισιά. Στο βιβλίο της Ιεράς Μηνεοπόλεως Θεός. Στο δικό μου ηρεκκλησία. Στη δεύτερη της Ιεράς Μηνεοπόλεως Θεός και στους χειρούς μου της Μητροπολιτικής Μαρίας. Για προορίες καλέσε στο 210-41-22. Έριξε ναι και στο 210-41-22.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Θεάκι Θεατρία τη Φέρα 23 στο Οκτώβριο.
5: Ας ακούσουμε συμβουλή και σκαλισμό. Σας λυμέ με όλους.
6: Ο Φρέντ του Μετώτου, Εωδεχτού, Συλλογή Οφθαλμάτων και Αρχαίων Πορευών. Που μια μύτη με υποδρόμου μέσα ποδομού και σκέτο άνθρωπο κυκλοφορεί ένα βιβλίο ξεχωριστό. Ο Όσιο Εφρέμου Κατουνακιώτη, ένα άνθρωπο τη προσευχή, έρχεται κοντά μα σαν αληθινό πατέρα να μα δείξει πω η κάθε μικρή καθημερινή στιγμή μα μπορεί να γίνει η οδό προ το φω. Όσιο Εφρέμου του Κατουνακιώτου, Ευωδία Χριστού. Συλλογή αποφθεγμάτων και αυτοσχέδιων προσευχών. Εκδόσει Άθο. Κεντρική διάθεση. Εκδόσει Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr. Αφιέρωμα στον Όσιο Λουκά τον Ιατρό. Ο βίος του ομολογητή επισκόπου από τη Ρωσία. Σήμερα το πρώτο μέρος του αφιερώματος στις 10.30 το βράδυ. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη τους σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία. Μπορεί να εγγραφείς ή να ανανοήσεις τη συνδρομή σου 2-3-6-6.
5: Για σχέση με το ραδιόφωνο που λάστιξε.
6: Αλλά τι

0: Οφειλήματα ημών και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν αλλά λύσε ημάς από τον πονηρού.
1: Τι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δρούμενος και των σώων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι ο υψωθείς τον Σταυρό εκουσίως την πονή μου σου καινή πολιτεία τους εκτιμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός έφερον εν δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία να έχει την σύν όπλων ειρήνης έρη των τρόπεων και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην προστασία φοβερά και κατέσχην δε μη παρήδης αγαθέτες και εσείας ημών πανήμτε Θεό τότε, στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εγγέλευσας βασιλεύειν και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκην, διότι αίτηκες τον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαηλαιό σου διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών Σεραφείμ Κοιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του λαού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

0: εις των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, γιατί επληθύνθης αν οι θλίμοντες με πολύ πανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου και έστε σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτερ μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ ορούς αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσε εξηγέρθην την Κύριο ως αντιλήψετε μου. Ού φοβηθείς ο μεγομυριάδου λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον ο Θεός μου, της επάταξας πάντας, εθρόντας ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Το Κυρίου εισιτηρία και από το λαό σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην την Κύριο ως αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου, ελέγξε με τη δεργή σου παιδεύσεις με. Ο ερταβέλος ανεπάγησαν μη και επεστήριξε με την χείρα σου. Ο κες την ία σε εν της αρκή μου απροσώπου της οργής σου. Ο κες την ειρήνη εν της οστέης μου απροσώπου αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου είπε, ειρήδαν εν κεφαλήν μου ως η χορτίον βαρύ, ευαρύνησα επ' εμέ. Προσώρησαν και σάπησαν μόνο πες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέους τέλους. Όλη την ημέρα ανθρωπάζουν εμπορευόμενοι. Ότι ψώε μου επλήγησε σαν εμπεγμάτων και ο κες την ία σε εν της αρκή μου. Εκακόφθηνη και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, είναι δύο σου πάσα επιθυμία μου και ο στραγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου τεράχθη, εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των θαλμών μου και αυτό και αίσθηνται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στην κακά μου μιλές αρματαιότητας και δωριότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σοκοφός σου κήκων και ως η άλλαλος σου κανήκων το στόμα αυτού και γινόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν τα στόματα αυτού ελεγμούς ότι πισή Κύριε έλπισα εσείς ακούσει Κύριο Θεός μου ότι είπων πότε επιχαρώσει με εχθρή μου και εν το σελευθύνε επόδας μου που με μεγαλωνιμόνισαν ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλληγδώνουμε ενώπιόν με αισθήδια παντός ότι την ενωμία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου η δε εχθρή μου ζώση και κρατέονται υπέρ με και πληθύνθη σαν μισθές με αδικός. Πολιτώντες μη κακά αντιγαθούν ενδιαβαλούν με επί κατ' ειδίκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού πρόσεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μη αποστείς επ' εμού πρόσεις στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς Θεός θρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ με γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα σου, τη κρίσον του ελαιό σου πεζοάς, τα χείλη με πενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το όρμα της ορώτας χείρας μου, ως εξέτος και ποιότητος εμπληστή.

ψυχή μου και χίλια γαλλιά σε συνέχεια στο στόμα μου. Ή μνημόνευό σου, τη ρομνή με τι όρθιε εμπεριέτων εσέ, ότι γίνε τη βοηθό μου και τη σκέπτουν τερίγω σου γαλλιά σου. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου, δεν αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη μάτινε ζήτησα την ψυχή μου, εισελεύσονται ει τα κατώτατα τη γη, παραδοθήσονται σχήρα ρομφαία, μερίδε αλλαπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύ σε φρανηθήσεται από το Θεό, επενεθήσεται πάσο μοίρα αυτό, ότι νεφράγγι στόμα αλλού τον άδικα. Εν τις όρθρες εμελέτων εσέ ότι γίνεθες βοηθός μου και εν τις σκέπη των πτερίγων σου αγκαλιάσουμε. Κολλήθη ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και εν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιο Πνεύματι και εν και αεί και εις τους αιώνας των αιών αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μένα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου, εισελθέντων οποιών σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στην δέηση μου. Ότι επλήστη κακόν ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε, προσελογίστην μετά των αναβερόντων εισλάκων εγκινήθην όσοι άνθρωπος αβοήθητος είναι εκκλήσει ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθέδονται σε μτά φωνού και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθεντο με εν λάγκ ρωτά το σκοτεινή σκιά σκιά θανάτου, με επεστρίχθη ο θυμός σου και πάντως με θεωρισμούς σου επέγγισε με με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απαιμού εθεντό με εμδέλιγμα αυτής, παρεδόθεν και ου ξεπορευόμενοι ο οφθαλμοί μου εισθενής αναποπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα αντιπέτασα προς έντας χείρας μου. Με τις νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία να στήσους εξομολογήσουν δέση. Μη διηγήσετε έτησεν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε εκέκραξα και το πρωί προς ευχή μου προφθάσει. Δυνατή Κύριε αποθύνει ψυχή μου αποστρέφει το πρόσωπό σας με μου. Το χώσιμη εγώ και ενεκόπησε εκνοητός μου ψωθίζεται ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέ διούλθαν νεοργές σου φερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με όσοι είδω όλη την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα σαν και πλησίων και του γνωστού από ταλαιπωρία. Κύριε ο Θεό, σωτηρία μου, μέρα σε διέκαραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνω το ούσου η συνδέηση μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον επιλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον Ιώνων ο πάστα γνώσου. Τον λυτρούμουν εκφορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα στην ελέη και εκτιμή. Τον επιβλώνεται να καθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσεται όσα ετού είναι ό,τι σου. Ποιώνει ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώριστε όλου αυτό μου εσύ τη ζήση, δέλε θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ελίμον ο Κύριος μακρόθυμο και πολυέλεο και στενό οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά σου νομίε μου είναι πίεση, μείνω δε κρατά αμαρτία ημών, τα παιδό και μην. Ότι κρατώ ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο του έλεο αυτού, επί του σφουμένου αυτών. Καθώ τον απέχουσε να το λέω από τη μόνη μάκρη να φμώνουν τα σανομία ημών. Καθώ κτήρι πατήριου σου κτήριζε Κύριο του σφουμένου αυτών, ότι αυτό ενώ το πλάσμα μόνο εμνήστε ότι ακούσει με. Άνθρωπο ο συγχώρτο η ημέρα αυτού, ω η άνθρωπο του αγρού, το εξανθίσει ότι πνεύμα δηλήθε να αυτού του υπάρξει, του και επιγνώσετε τον τόπον αυτού. Το δέλεο του Κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα επί του σφωμένου αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιων τη φυλάσσου στην διαθήκη αυτού, και εμπνημένη στον τελών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν του ουρανό, η τίμα στον θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει, ευλογήν τον Κύριο πάντε οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούνται στον λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού, ευλογή τον Κύριο πάση δυνάμει αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούνται στο θέλημα αυτού, ευλογή τον Κύριο πάρα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψήμ τον Κύριο, εμπατή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψήμ τον Κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώ της ελληνίδης είναι την αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μου αρδούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδείξον εχθρό στην ψυχή μου, ταπείνωσε εις γη τη ζωή μου, και κάθισέ με εν σκοτεινή σου νεκρού σου όλους, και οικειδίασαν με το πνεύμα μου, εν ταράχθη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σε μελέτων, διπέντας από σέντας χείρας με ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπο όνος παι μου, και μειωθήσουμε έτσι κραβένο συνεχελάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του έλεγχο σου, την ψήλπισα γνώρισον με Κύριο εδώ εν υπορέψω με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγο εν εντάξουμε το πίνο θέλημά σου, τη ο Θεός μου.
Πνεύμα στον καθόν οδηγήσει με ενεργή ευθύνη και εν τόνομα τόσο, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν του ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους λέγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση ημέρα του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και εμείς έλθεις εις κρίση ημέρα του δούλου σου. Το πνεύμα στον καθόν οδηγήσει με ενεργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σου ο Θεός.

0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.

0: Σαντές, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει συ πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης,

0: Επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
1: Σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφίε μου ποθώσε και ζητούσα αθλό και συσταυρούμε και συνθάπτω με το βάπτισμό σου και πάσχω διασέως βασιλεύσου εν σύ και εθνίσκω υπέρ σου είναι και ζήσω εν σύ. Άλλος τη σύ ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθου τη θύσανση.

0: Η Αμνάσου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νύφιέ μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό, και εσύ σταυρούμε και εσύ θάπτω με το βαπτισμό σου, και Πάσχο διασέως βασιλεύσω στην σύ, και θνίσκω υπέρ σου, ίνα και ζήσω εσύ, αλλώς τη σύ ανάμω μου προσδέχου, την μεταπόθων τη θύσαση, αυτής πρεσβείες ως ελεήμων, σώσον τα ψυχά σημών.
1: Και νίκαια υγιής τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παρθένε Πανάμωνε, Μητήρ Χριστού του Θεού, ρομφέ αντιήλθε σου την Παναγία ψυχήν ηνίκα σταυρούμενον. Έβλεψα σε κουσίως των Υιών και Θεών σου, όλ περευλογημένη δισόπουσα μη πάψη, συγχώρησιν δεσμάτων ημιν δωρήσαστε.
2: Την ειρήνη του Κυρίου δεϊσθόμεν.
1: Η ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή χάριτη.
1: Η ελέησον.
2: Της Παναγίας αχράντη περευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Ότι σών το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δυνάμεις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

πλειονομία Ντανέλη Σεμπεμού. Απόδοση με την αγκαλία συνοσυντηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξό με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβή επισέ επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό τη σωτηρία σου μαγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αγγελεί την αρεσήν σου ότι θέλησα στη σία εδώ καν ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίας, συντετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός σου ξεδενώσει. Αγάπηνον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, την οικοδομηθεί τα τύχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις στη σία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσως είναι το θυσιαστήριό σου μόσχους. Κύμα τη θαλάσσης το κρύψαν τα πάλε διόκτην τύρανων υπογείν έκρυψαν των σε σωσμένων υπέδες, αλλημίσως εν εάνιδες το Κυρίο άσομεν εν δόξος γάρτε δόξαστε, δόξησε ο Θεός ημών δόξαση, πάθη σου τιμή ότι να τιμαστεί σαν φύση είναι τίμηση αυτή ανθρωπότητο, διότι μόντε σε φόβο μεγαλύνομεν το κράτο σου και πιστό δοξάζομεν δεδοξασμένε Κύριε. Δόξασε ο Θεός ημών δόξαση, αίμα τη σου λόγια αιμά των αδίκων χ συνανέστηλα και απεκάθυρα ζερή που κακία στην φύση των ανθρώπων παντοδύναμε, διό σε δοξάζομεν σωζόμενη το πάθη σου. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, θύρασε μοβόρου ενίκησε όντω ή αξιέπαινο μαρτύρων ένσταση. Πυρώσει πέταξε φύσιν, δροσισμό εν Θεού χάριτος και σφοδρών κλειδώνιων πολυθεΐας έπαψεν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερημών, όμβρις των αιμάτων ομβρήματα πλάνης από ξηράναντες όμβρους ιάσιων αποχετεύεται κόσμο και φλογμών παθών διώκεται αληθείας μάρτυρες ενδεύθεν μακαρίζεστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κάλος εν το πάσχην ωραίων εν κάλλη ουδίδος έχοντα για πυρόγαμος κατανοούσα σε κόρη των πιστών το εγκαλόπισμα, μητρικός ολόλιζε και πόθο σε εδόξαζε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, άχναντε παρθένε και χαριτωμένη Μαρία ένδοξε της χαράς πρόξενε, του συμμνητά σου εν Θεός θείες χάρις συγχαρίτωσον, όπως χαριστήριον οδύνση αναπέμψομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, βαβέθε ο μήτωρ των σών μυστηρίων των ποιημάτων γαρεδίχθης δέσποινα, ον ου τολμά τενίσε των αγγέλων τα στρατεύματα εν αγκάλες φέρους αδειώσε μακαρίζομεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς γένας βρωτών άπαν φθορά του θανάτου καταδεδίκαστε τη της προμήτωρος απογεύση του ξύλου διασούδεα ανακέκλητε ο ζωήν τεκούσισε αγνήν την αδιάφθορον. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, χέρι σα θλιφόρε πανευκλεήσει, μάρτη σοφίσα του σωτήρου ημών Χριστού, Χριστίνα και πάσαν εκλυπούσα πατρούαν πλάνην και ασέβιαν. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, ραγέντα και κείμενων προποδών, χώρι σα θλιφόρου καθορώντε νοντισμενή, ένων το σωτήρι δόμεν πάντε των νικηφόρων αυτήν αναδείξαντι. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, ειδήν του νυμφίου του καθαρού κάλος το ωραίον επεθύμησας καθαρός, οθενθείς άθλης αθληφόρε περηφανώς σε αυτήν καθοράησας. Και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, συνέλαβες λόγων των του Πατρός αρκεί ενωθέντα καθυπόστασιν τη εξού, όαν επιποθήσασα Χριστίνα του μαρτυρίου το κλαίος εκτίσατο. Σε τον επιδιδάτων κρεμάσαν τα πάσαν την γη να σχέτος, εκτίσεις κατηδούσεν το κρανίο κρεμάμενον, θαν διπολό συνήχε του και στην Άγιος πλήν σου Κύριε κραυγάζουσα. Δόξες ο Θεός ημών δόξαση, σε τον επιδάτων κρεμάσαν τα πάσαν την γη να σχέτος, εν ξύλο υψωθέντα και την πλευράν ορειτόμενον κατανοών ο ήλιος συνεσκοτίζεται ο πάντων φωτισμών γινώσκονσε. Δόξης ο Θεός ημών δόξαση, τέτρο τέσου της ύλης μακρόθυμε ο παραδείσο πάλε τρώσες Αδάμ κακούργος και πληγωθήσαν οι άτρευτος εις τον αιώνα έμεινε. Πιστίδε εύρωμεν πάντων των τραυμάτων ίασιν. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσαντε υπερημών, ότε χορός αγγέλων αιώρα και μαρτύροντας αγγέλας, υπεραμνούτη θέντος, συγκοπτωμένα σε θαύμαζε, πως δυσμενήσει εν ηλία ήλους έτρεπον, νίκη στέφος κομιζόμενη. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσαντε υπερημών, στένος ενδεδημένη άγιοι του ενισχύ μόνου τα πάντα δυναμούντος το δυσμενήσει νεπλέκοντο και την αυτού ανίσχυρον επάτων δυνάμην στέφος εκ Θεού δεχόμενη. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, σύ τον εξού τεχθέντα ως έβλεψα στη τροσκόμενον λόχη, τρώθη στην καρδία υπεραγία πανάμωμε και θαμπουμένη έλεγες, τίσι απέδο και τέκνον δήμος ο παράνομος. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, δόλο με δελεάσας θεώσιος εχθρός το πόθο πάλε, εξεδέμ θεομήτωρες γίν ερπίσα συνέτριψεν, αλλά ο Χριστός ηκτήρας με εκ της νηδίως σου σάρκα προσλαβών ανέπλασεν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ελήθη της κατάρας της έκπαλε η δίκη θεομήτωρεν της ημες ητία, επιφανής γαρση Κύριος πάση αυτόν ως έβλησαν ως υπεράγαθος πάσαν ευλογίαν πάναγνε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ζωή σωράθης πύλη προφήτη πριν η Εζεκιήλ κόρη, είναι ο Κύριος μόνος εσαρκωμένος διόδευσε και κεκλεισμένην πάλιν σε αγνή δετήρηκεν ως αυτός είδεν ο ύψιστος. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, τίνασα τα όματα και την διάνοια ανένδοξε εις ουρανών δια των κτισμάτων τόσων κτίστην επέγνοκας. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, όλβων

αναφέρετον την προς τον Κύριον έση κασπίστην σε μνιώθεν την παινίαν των ειδόλων κατέλειπες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ύμνων χαριστήριον το ποιητή Χριστού έβελπες, ξύλο δεινός μάρτης προσδεθήσα και δεσμούς υποφέρουσα. Και νίκαια ήγε του αιώνα των αιώνα μήνυ, στήσων μου των τάραχων των λογισμών αγνή δέσποινα, πάψων ψυχή πάσα να θυμίαν των Χριστών οικείσασα.

0: σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φωτοειδής περιστερά εγνωρίστης έχουσα πτέρυγας χρυσάς και προσύψος των ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σεμνή. Όθεν σου την ένδοξον εορτήν εκτελούμεν πίστη προσκυνούνται σου των λειψάνων την θήκην. Εξής πηγάζει πάσιν αληθώς.

24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης. Την Χριστίνα νίνωσε Χριστό νυμφίο νύμφιν άμωμον αίμα του μαρτυρίου. Ικάδη βλήτω Τετάρτη Χριστίνα οξέσι πέλτες. Και αυτή η μέρα οι Άγιοι Μάρτυρες Καπίτων και Ημένεως ξύφι τελειούνται και ο Άγιος Μάρτης Ερμογένης τους οδόντας εκκριζωθείς τελειούται. Ψυχής με νόμα παντεπόπτη δεσπότη τίνη Καπίτων των τράχυλων δεξύφι. Έχερεν Ημένεως οίκον προσξύφος όσπερ προσημένεων οίκον νυμφίος. Ανηλαιός οδόντας εκρουστής όλους φρυγμούς οδόντων Ερμόγενες εκφεύγεις. Ο Άγιος Νεομάρτης Θεόφιλος ο Ζακύνθιος ο ενχείο μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, τριακοστό και πέμπτο πυρή τελειούται. Φιλών των Θεών Θεόφιλος Προθύμος προσπίρδη αυτών κινείται Θαρσαλαίος. Ο Άγιος Νεομάρτης Αθανάσιος ο Αποκίου εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρίσας εν έτη χιλιοστό, εξακοσιοστό, εβδομικοστό ξύφι τελειούται. Αθανάσιε δώστη και λήψη μάκαρ δώστην κεφαλήν καθανασίαν λάβε. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
1: Και η τυρμίστον επιπλώτε να καθίσει την επιθυμία σου, να γεννηθεί εδώ σε κοινιότη σου. Ποιον ελεημοσύνα ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή τη Ιζή, δηλαδή τα θελήματα αυτού. Εκτιμών και λέει μόνο κύριο, μακρότιμο και πολυέλεο. Ο Χριστέρο οργιστήσε το ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ο κατά τη ανομία ημών επίση νημίν. Ο δε κατά τη αμαρτία ημών τα πέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε κύριο το έλεο αυτού επισφοβουμένου αυτών. Καθώ αναπέκου στην Ανατολή από δυσμόν εμάκρυνα θυμάτα ανομία ημών. Καθώ ο κτίρι πατήριου σου κτίρισε κύριο φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμεί οτικού σα μεν. Άνθρωπο σα υπόπτωσε η μέρα αυτό ή άνθρωπο που έγινε εξαρτήσει. Ότι πνεύμα δίδυνε αυτό και ούχη πάρτι και ούχη πηγνώσετε έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί εισιών της φυλάσσου ή την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείται το Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί, υπηρετούντας τον λόγο αυτού, του ακούσα τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρετούντας το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντα τόπο της πρωτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν πάντα τόπο της πρωτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εσά άκουσον της προσευχής με νότσα την δέησή μου, εν τη αλήθεια σου ακουσόν, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε άθησες κρίση μετά το δούλο σου, ότι ουδικαιωθείστε ενώ ποιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε ενώ εκτός την ψυχή με ταπείνωση εν εισγή τη ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος και κηδίασε να πει με το πνεύμα μεν η μητεράκτη καρδία μου. Εμνή στην ημέρα των αρχαιών, εμελέτησε εν πάση έργου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασε προσωπέ χείρα μου, ψυχή μου για να δρώσει. Ταχύ άκουσε όλου μου, κύριε Εξάλλη, με το πνεύμα μου. Μη αποστρέψε το προσωπικό σου από εμού και μειώθησε με τι καταβαίνου εν Ισλάκων. Ακουστών πισών το πρωί το ελαιό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισών μου, κύριε Δόνιν, υπορεύσω με ότι προσεήρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε Προσεκατέφυγων, διδαξών με το ποιήν το θέλημά σου, τη ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ενδιευθύνη και το όνομα σου και διαζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρτησε, εκλείψε την ψυχή μου και το ελέγχει, εξωτερικεύει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου κλίματα στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε άδειξη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σε άδειξη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα και την ίν και ίκη στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: θέτη κυκλοσάλμε και το ονόματι Κύριε ημίν άμυν αυτού. Θεός Κύριος και επεμβάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχομένος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου γένετο αυτή και αίσθητος μας

Αγίου Πνεύματι, εξαρτή του βλαστήρισας μαρτίστε όφιλε, αθλητικός εικονής ο υπέ Χριστού ο το Θεού και ως θύμα καθαρών αυτό προσύνεξε, διαπυρός τελείωθη εις εν τυχείο ανδρικό.

πάγει το ξύλο Χριστέ του σταυρού σου. Τα θεμέλια εσαλέφθησαν του θανάτου, Κύριε. Όλαρ κατέπιε ποθό, άδεισα παιδιέ τρόμο. Έδειξα σημεία.

0: Των εξαιμάτων σου αγνός αρκοθέντα ορούσα, τρεμάμενον εθελουσίως εσταυρό, εκράμενε σκόρη εν δάκρυση πικρής, η αίμα ανεξήκαγε, υμνός ότι πληκτήρ πάσαν οικονομία.
1: Σι ημέρο το προφητικό πεπλήρωτε λόγιο, ονειδούγα προστινούμενη στον τόπο, μου έστησαν υπόδε σου Κύριε, και ξύλου σωτηρίας γεσάμενος τον έξα αμαρίας παθών ελευθερίας ετύχομαι. Πρεσβείες της Θεοτόκου μόνε φιλάνθρωπε.
0: Ο Σταυρός σου Κύριε ηγίαστε, εν αυτό γαργίνονται οι άματα της ασθενούς είναι εν αμαρτίες, δι' αυτούς οι προσπίπτωμεν ελέησον ημάς.
1: Ευχαριστάμε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Εν ηχεία ήχε στους αιώνους των αιώνων, αμήν.
1: Ευχαριστάμε, εν το Σταυρό η Παρθένος και Μήτυρ, του άνευπο πάθους εξαρτήσιπε, νους αρκοθέντος εκράβεδε δακρυρωούσα μητρικός, ουφέρωσε νεκρό κρεμάμενον ωραν πνοήν, τον παρεκόμενο της ζώσιν επί

0: αληθώς το στήριγμα της Εκκλησίας του Χριστού, η ενωήμην ασφάλεια και τείχος και φρουρός ξύλων ευλογημένου.
1: Χωστή και ήστη απαντός οι γαράγιες οι χωτισθέντες καταλάβουσι να ήρθος φωστήρες λίχνων ασεβών βέσαντες όντες ευχές ότι

0: ανθρωπίνη προστασία μη καταπιστεύσει με, αλλά αυτή αντιλαβού και ελεησόν με.
1: Ελεησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ετοιμών σου εξάλειψαν το ανώμημά μου. Επί πλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καταπιστεύσον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αδικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσαν το κρυνεστέ σε. Ιδού γαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάψε στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εντυλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και επέρχειών ολευκαρτήσω με. Ακουτίς μη εγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσονται ως θέατα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία με εξάλειψον. Καρδία καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους στα σωδού σου και σε δύσε επισέ επιστρέψωση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγέλει την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλει, αστησία ναι, το κάνω ολοκαυτώματα όπου ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη, ο Θεό σου που εξουδενώσει. Αγάθινο κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει εσύ αν δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου συνέπει το θυσιαστήριό σου Μόσχου. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, χέρις αθληφόρε πανευκλήσει, μάτς οφθήσα του σωτήρου ημών Χριστού Χριστίνα και πάσαν κλειπούσα πατρών πλάνη και ασέβιαν. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, ραγέντα και κείμενων προποδών κόρης αθληφόρου καθορώντες τον δυσμενή ένω το σωτήρι δόμεν πάντες των νικηφόρων αυτήν αναδείξαντι. Αγία του Θεού πρέσβευε περί μόν, ειδήν του νυμφίου του καθαρού κάλους το ωραίο, επεθύμησες καθαρός όλων θύης άθλης, αθληφόρε περηφανώς σε αυτήν καθοράησας. Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς, συνέλαβες λόγω του του Πατρός, σαρκή ενωθέντα καθ' υπόστασιν, τι εξού ον επιποθήσας Χριστίνα το, του μαρτυρίου το κλαίος εκτίσατο. Αγία του Θεού πρέσβευε υπερημών, τίνασα τα όματα και την διάνοια μέσα στους ουρανών, δια των κτισμάτων των σών κτίστην επέγνωκας. Αγία του Θεού πρέσβευε ημών, όλων αναφέρετων την προς τον Κύριον έσχυκας πίστην εισεμνή, όθεν την παινίαν των ειδόλων κατέλειπες. Δόξα Πατρί και Υιό και Οικείο Πνεύματι, ύμνο χαριστήριον το ποιητή Χριστό έμελες ξύλο δεινός μάρτης προσδεθήσα και εξεσμούς υποφέρουσα και νυν και ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Στήσον μου τον τάραχον τον λογισμό να δει δέσποινα. Παύσον ψυχής πάσαν αθυμία τον Χριστό νικήσασα.
2: Έτη και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.

αγαστέ, σε πόσα αυθαρτών και η αγάπη τη χάρη, μας αλφάλακα, από σοφούς ανεμόνων.

0: Δηλουρούσα, θυνούσα εφέν και το μητρικό σαν αλλάζουσα, πως εν έκουσου την υπερλογονιέ μου, συγκατάβασιν και τα εκούσια πάθη, θε υπεράγαθε.
1: Εθέλθη σου, Αγία του Θεού, πρέσβε υπέρ ημών, εθέλθη σου καλονές η καρδία και κοιτά το εραστό θυφόρι, και η σωσμή των αυτού παθημάτων να δραμούσε κράφτεζε, πλέγουμε το πόθο σου αβασιλέ και αγάπη τη εισφραγιάζουμε. Αγία του Θεού, πρέσβε υπέρ ημών, πατέρα σε τον ουράνιο μάρτυρα σου γεννή των κατητών αγαπώσα. Βαρβαρική είναι επιδέξα το γνώμη και πολύ τρόπο κολλά υπέβαλε. Του όρου δάρα τη ελίτη και κυρία τη γνώση πίσω. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Ως κρίνοντες των μαρτύρων που χυλάσει, ως δείπνων εξήθησα σωρόδων, μοίρε ψυχή αποστάρουσα χάρη και των πιστώντας καρδίας εμμύρισας, Χριστόν με μάρτυς εμνή των Αγίων Αγγέλων συνόμιλε, και ελήθεια είχε σε αιώνας των αιώνων να μην. Νοήσαντες τα ηγόρη προφήτη μυστηρίου σου παρθένα το βάθος, προφητικός προκατήγη λανθείο, καταλαβόμουν υπόρου του πνεύματι, μητέρα σε επαναληθεί,

0: Σκοτραϊδής περιστερά γνωρίζεις έμπους εκτέθνας χρυσάς και προσύψους των ουρανών κατέθαψας Χριστίνα σεμνή. Όθεν σου την έντοξον εορθήν εκτελούμεν, πίστη προσκυνούντα σου τον λειψάνο την θήκη, εξής πηγάζει πάσιν αληθώς, η αμαθίων ψυχήστε και σώματος.
1: Η αμαθίων ψυχήστε και σώματος.
0: 24 το αυτού μηνός, νήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρας Χριστίνης. Την Χριστίνα ίνω σε Χριστού νυμπίο, νύμφη ναύμων αίμα του μαρτυρίου. Η κάθε πλήν το Τετάρτη Χριστίνα οξές υπέρτες. Τι αυτή η μέρα οι Άγιοι μάρτυρες καπίτων και οι μένους ξυπτελιούνται. Και ο Άγιος Μάρτυρας Ερμογέννης τους οδόντας εκκριζωθείς τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Θεόφιλος Αζακύνθιος, ο Ελχείο Μαρτυρής Ενέγη, 1635, πυρή τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αθανάσιος, ο Αποκίου, εν Κωνσταντινούπολη Μαρτυρής σας Ενέγη, 1670, ξυπτελιούται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερέξω με τη Βασιλή Δημήτρη.

οικουμένος, την δε ενεργούμενος. Την οικουμένη να πάσαν να γυρυψαλούσαν, τον Κύριον ημνήσε τα έργα και υπεριψούτε.

0: δείχνω το Θεοτόκος εμεγαλύνομαι.
1: Αντελάβετε Ισραήλ, παιδός αυτόν εις την ελέους, καθώς ελάλησε προς τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρμα του Ιακώβ.

0: προς Κορινθίους πρώτης επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδελφοί, ουκ έστιν ανήρε γυναικός, αλλά γυνή εξ ανδρός, και γάρ ουκ εκτίστε ανήρ δια την γυναίκα, αλλά γυνή δια τον άνδρα. Δια τούτο οφείλει η γυνή, εξουσίαν έχειν επί της κεφαλής δια τους αγγέλους, πλήττε ούτε ανήρ χωρίς

άλλη ποιον το Θεό προσεύχεστε. Ή ουδέ αυτή η φύση διδάσκει μας ότι ανήρ μεν εάν κομμά απ' τη μη αυτό εστί, γίνει δε εάν κομμά δόξα αυτή εστί. Ότι κόμμα αντί περιβολέου δίδεται και αυτή, η δε της δοκή φιλόνικος είναι, η μίστη αυτήν συνήθεια νουκέκομεν. Ουδέ εκκλησία του Θεού, τούτο δε παραγγέλων ουκ επενώ, ότι ουκ εις το Κρήτον αλιστοήτων συνέρχεστε. Πρώτον μεν γάρ συνερχομένων ημών εν τη εκκλησία ακούω σχίσματα και εν ημίν υπάρχειν και μέρος τι πιστεύω. Δι γάρ και αιρέσεις εν ημίν είναι, είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται εν ημίν. Συνερχομένων ουν ημών επί το αυτό ουκ έστι Κυριακόν δείπνο φαγήν, έκαστος γάρ των ίδιων δείπνων προλαμβάνει εν το φαγήν και ως μεν πεινά ως δε μεθεί. Μη γάρ νοικίας ουκ έχεται εις το εστίνι και εις το εστίν και πίνει ή της εκκλησίας του Θεού καταφρονείται και κατεσχύνεται τους μη έχοντας. Τι μην είπω, επενέσω ημάς εν τούτο, ουκ επενώ,

0: κράτων αυτή την ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων και εις έναν Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προν πάντων των αιώνων, φως εκ Πατρός των αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ομοιηθέντα, ομούσον το Πατρίδιο, τα πάντα γένετο.
1: Και ο καπέστης πάντα και ο
0: Ιησού. Τον διημάς ανθρώπους και διάτερη μετέραν σωτήρια καταρθώντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντε περί μόνο εκ των δύο πυλάτων υπαθώντα και τα πέντα, και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανορθώντα εις τους ουρανούς και καταζώμενο εν δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξους κνεζώντας σε νεκρούς, ούτες βασιλείας σου πέστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζωοποιόν, το Πατρός εκπορευόμενο, το Συν Πατρί και Υιός προσκυνούμενο και εις δοξαζόμενο το λαλίσσα διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλον.

Allah.

ημών, ο Αιτής ουρανής Αγίας, και το όνομά σου, θέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανό όχι επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσαν, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία με σοφιλέτες ημών, και μη σε ενέχεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

κατά τον ομιλό σου. Φρόσε τα στη το αμαρτωλό τελή σου. Λάστηκα. Λόγω.

εις δόξα Θεού. Εις δόξα Θεού. Και διαμερίζεται.

πρώτα πυρών του λαού σου χωρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελών μου δικαιώσας και Χαναναίαν ελεήσας. Και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μου τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου. Και δέξε με προσερχόμενο και αυτόμενόν σου ως την πόλη και την εμόρου. Η μέργα άρθρου κρασπέδουσα αψαμένη εκ καιρός τη μία συνέλαβε. Η δέχτη σου σαχράντος πόδας κρατήσα σαν τη λύση των αμαρτημάτων οικομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώματων μου δέξαστε μη καταπλεχθεί. Αλλά δέξε με ως περεκείνας και φωτισόν μου τα δυσψυχής αισθητήρια καταπλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασκόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων ότι ευρωητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι Εσύ, αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθώνης των σώσιμων, αμαρτωλούς σώσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό έστει το άφρονο σώμα Σου και τούτο αυτό έστει το στήμιο νέμα Σου. Δέομαι όμως Σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιώσόν με κατακρίτως με τα σκήν των ακράνων Σου μυστηρίων, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή νόμιων. Στη δούγα δίσω προς την κοινωνία, προς τους γενή κλέξεις με την εκουσία. Πύργα υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κλείδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σύνορον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μη γάρτησε χρήσου το μυστήριον υπό, που φίλη μας ειδώσου καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός συνίσθητή μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε ευχαριστή τους αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και θεοί με και τρέφει, θεοί το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάπλεξον κυρία ήλωτας αμαρτίας μου. Και εμπληστήνε της εν σύντριφης καταξίωσον, είναι τας δύο σκυρτών μεγαλύνου αγαθέ παρουσία σου. Εν δες λαμπρότηση των Αγίων σου πόσες ελέξομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσως εισελθύνης των υπών αοχητών με ελέγχει ότι ουκ έστει του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον Κύριε το ρήπον της ψυχής μου και ζώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα άγια τα άφθαρτια το ανάξιον είναι με. Αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος και εις αραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσχολάστε το Θεό αγαθώνεστη, ήθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που

Ευχαριστούμε, Συνδέστη Θεμάτωτα. Ευεργέτω το ψυχομικόρο σήμερα, κατηξίωσα σημά των υπουρανίων και θανάτων. Στήγαν θα το μίσο μου, ότι να τον στηρίξουν εμά. Εν το φόβο του πάντα, βούησον ημών τη ζωή, να ασφάλισε ημών των διαδείγματα ευχέ. Και εσύ, εσύ, εν δόξη, ο τόπο, και εσύ, καθένα.

Ευλογώντας, ευλογώντας σε Κύριε και αγιάζω τους επισήπ επιθώτας όσων του λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον σ' αγαπώντας. Την επρέπεια του οίκου σου σε αυτούς αντιδόξασον θεκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπηση μάους ελπίζοντας επισερήν το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τις ιερέσει, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντί το λόγο σου. Ό,τι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο όρημα τέλειον άνω φαινεστεί, καταβαίνε εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξα και ευχαριστία και

σου αυτοέλθευ μάστη, αυτοχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμη του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου, του Εν Ιωαννίνης Αθλήσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης εις την μνήμη επιτελούμενη. Και πάνω στον Αγίον Ελέησε και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάτη πάντα σημάς. Καλημέρα και χρόνια.
2: Πάντα διαχειριστής καλής με τους ίδιες των ζωπιών και στον κόμμα ρημάτων ήμισον αυτής ευχαριστής ομέγα και τα άντες λοιμός. Εκ ψυχής Θεόλε και δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός που καθώς με τον όνομα του Λόρα Λατινών με γενέστη των αγιασμάτων του καθήξιος σας. Ευχαριστώ σοι με τον Ανάξιο με τα λαλή των Αγνάτους και κουρανιο δωρεό καθήξιος σας. Αλλά δες που τα φιλά που με περιμένω από τον όνομα και να σας περισσάμουν σημείο τα φυτά τάρτη και ζωπιά του μυστήρια. Επιλογησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών δώσκαν εφετάρτα καμία ισία συμψυχίστη και σώματος. Εις αποτροπή παντός εναντίον σκοτισμό των αφαρμών της καρδίας με σύνδυνο των ψυχών δυνάμεων, εις πίστη να κατέσχει τον εις αγάπη να ανυπόκρινε, εις πίστη να σοφή εις περιπίστη των εντολών σου, εις προσθήκη της θείας σου χάρτος και της βασιλείας οικείος, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος χάρτος, μνημονεύου δια παντός και μικέται με αυτό ζώλος, επί μετέρωτας πρώτη και ευεργέτη και ούτω του τι δεβίου απάρασε πεπί της ζωής Ιωνίου, εις την αδειόν καταντήσω ανάπαυση, εν θα τον ερτάζω τον ήχος ο κατάπαυτος και η απέραντος ειδονή των καθερόντων, του σου προσωπικό κάλο το άρτον συγκαλυτών, το σαφετών και ένεκ, θα σου σοφροσύνη των αγαπών του σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα η κτήση ώρας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, δώσε τον αιώνα και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σου επιπάσχει, μη παρέσχουμε αγαθή και επί την μεταλήψη των αφράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δεομεών σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών με από τη σκέπη σου και το πτερίγο σου σκιά. Και δώρησε εμεί μέχρι σε κάτω να πνίσει επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου άψαν με τιών και ζωήν αιώνιων. Σιγάριο άρτο τη ζωή σου και γη το αγιασμό δοτή των αγαθών και σε την δόξα να αναπέμπομεν. Συν το πατρίκι το αγίο πνεύμα την ειν και αί και ζω σε αιώνα στον αιώνα να μην. Οδό στροφή μη σάκα είναι εκουσία σου, πυρ υπάρχουν και φλέγον να αξίζουν ή την καταφλέξη. Μην πλαστούργια μου, μάλλον δίθε προ μελών σε θέσει. Ει πάντα αρμόσει να φω τη καρδία φλέξουν, διακάθα στον άλλο τεσμάτων, ψυχήν κάθαρο να αγιάσουν τα σπρένα. Τα ζυγνία στήριξαν, ώστε ει άμα στη σοφότσα να πληθεντά δόλου με τόσο συγκαθήλωσον φόβο. Αει σκέπε φρούτη και φυλατέ με εκπαντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου άβυζε και κάθαρη και ρυθμιζέ με. Κάλινε δυνέτ και φωτιζέ με. Δείξουμε σω κίνομα πνεύματο μόνο και μικέτη κίνομα τη αμαρτία. Είναι ο σονικών εισόδο κοινωνία, ω πριν με φεύγει, πασπέκουργο παμπάθο, πρέσβευε πάντα συγγυασμένο. Τα σταξιερχέστε των ασωμάτων των προδρομών σου, του αποστόλου προ τη θέση να έρθει τον Άγιο Μητέρα, όντα τα σε έρθει να δέξει του τέμου και φούτο πέδρο στον έρξε λάδι. Σιγάρι πάση αγιασμό και μόνο η μόνο αγαθή των ψυχών και λαμπρότη και συμπρεπόντα ω Θεό και δεσπότη δόξα να πάντα σπέμπουμε κάθε μέρα. Το σώμα στο Άγιον, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός, ημών γέννητο, μη ζωήν αιώνιο και το αίμα στο τίμιον εις άφης αναματιών, γέντο δε με ευχαριστή άφης, χαράν υγιέν και φροσύνη για τη φοβερά και δευτέρα ελεύση αξιωσών με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης πρεσβείας της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της σκοτισμένης ψυχής, ευθύσης και ευκαταφυγή παραμυθία των Γαλιαμά, με ευχαριστώ σου εκτυξίως άσμη των ανάτσιων, κοινωνών γενέστε του αφράντου σώματος και του τιμίου αίματος του γιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως φωτισών μου, τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσασα ζωοποιησών με τον θανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλές του δαχνός μήτυρ, ελεήσόν με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανοημασή μου και ανάφρυνση της αιχμαλωσίας των λογισμών μου και αξιώσόν με. Μέχρι τελευταίας μου αναπονήσω κατακρίτως υποδέξει των αφράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησία συμψυχίστε και σώματος και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως το ημνήν και δοξάζειν σε. Πάσα στα σημέρα της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
3: Πριν απολύσουν τον Ιησού Χριστέ, καταρρήμασαν οι ρήμοι των Ιεροθεωμίων, των Σωτηριών σου, έτοιμασαν στα πρόσωπα, πάντων των τόνων πρόσωπων καλοψηφιανών και δόξιων σου Ισραήλ.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρίος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάς, αναρτίες ημών δέσποτα συμπόρισαν τας ανομίας ημίν Άγιο επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πατέρ ημών εν της ουρανής αγιαστείτε το όνομά σου, αυτό το βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου εν ουρανό και επί τη γη των άρτων ημών των επίσων δοσημήν σήμερον. Και άφεση μην τα οφλήματα ημών και εμεί αφήμε στι φυλέτε ημών. Και μη εν έγκυση μα πειρασμών, αλλά ρίσε εμά από του πονηρού.
3: Ότι σου εστί, η βασιλεία και δύναμη και δόξα του πατρό και του ιού του αγίου που είναι και ει του αιώνα των αιώνων.
2: Αμήν του σώματό σου καθάπεψε, σε κλάμψα χάρη στην οικουμένη φώτσα να φλαγυρία στον κόσμο του αύριου να πέθετο. Το ύψος εμή της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγες παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεός, ότι είναι τα σκεφά σημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών ρευέξω την Θεία Χάρη, και δια τόσων χιλιαίων πάντας διδάστη προς την είναι τριάλη των ένα Θεών, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεός, η επαξίωση επιμόμεσε, υπάγγα καθηγητής ο Σταθίας Αφών, και νυν και ήκη στους αιώνας των αιώνα, με την πρεσβεία Κύρια πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, την συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμίω τέραν των χερουβίμ και δόξα τέραν ασυγκρίτω των σεραφείμ. Την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσα την ότο Θεοτόκο σε μεγαλύνουμε εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Δόξα σε Θεό, σε Θεό, σε Θεό.

0: Ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Στο σημείο αυτό θα συνδεθούμε με το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Δικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε το 2641-2065 και το 2641-2640.
6: Παιδιά, τα μονοσύ άτομα, τους άνθρωποι ηλικιωμένους, τους ασθενείς, έξαν να μπουν στις παιδιά και παίρνουν δύναμη και κουρά για να ανοίξουν από τη δική σας απειλή και το ανίστατο ενδιαφέρον σας.
7: Πώς πρόκειται με αδελφό μας, το κύριο μας, το ρεύτερη κέψη, το σγκίσο πάρει από πόνο με την προσφορά μας.
8: Γίνε και ένας ισχυρός κρίκος στην μεγάλη λυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοκίου Αγγλισσής.
9: Μια μερίδα, ότι λάβει προσφέρω καμελινά σε εκείνους που σέρτε ακόμη τα ρεύτερα, ας πέν.

0: Ελληνική εταιρεία Aegean Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο όπου έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
1: Αύγουστος, στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

γράφει ο Όσιος Παϊσίος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Αγιορείτε πατέρες και αγιορείτικα». Πάνω από τις καριές προς το βατοπέδι είναι το κελί του Αγίου Γεωργίου φανερωμένο. Εκεί ασκήτευαν 6 χατζηγεωργιάτες με γέροντα τον μεγαλύτερο παραδελφό τους, γερό Ευλόγιο. Αργότερα δε είχαν προστηθεί άλλοι 2 αδελφοί στη συνοδεία τους, ο πατήρ Παχώμιος και ο πατήρ Γεώργιος, και έγιναν εγγόνια του Χατζηγιώργη. Χαίρεται κανείς όταν βλέπει αυτή την Αγία Πατερική συνέχεια και θεία μετάδοση της καλογερικής από τους οσίους παππούδες στον όσιο πατέρα Χατζηγιώργη και από τον πατέρα στα παιδιά και στα εγγόνια. Αξίζει φυσικά να γράψει πολλά για αυτούς, όπως και για το γερό Ευλόγιο. Επειδή όμως έγραψε και ένας πατέρας από τη Σιμωνόπετρα, πατριώτης του, γι' αυτό εγώ θα περιοριστώ μόνο σε ένα περιστατικό από το τέλος της ζωής του, πως πάλευε με τους δαίμονες μέχρι τα βαθιά του γεράματα ο αθλητής του Χριστού γερό Ευλόγιος. Όταν είχε γεράσει πια ο γέροντας, αφού είχε περάσει τα 100 του χρόνια, καθόταν σε ένα καναπέ και έλεγε συνέχεια την ευχή. Μια μέρα λοιπόν οι 2 υποτακτικοί του, ο πατήρ Παχώμιος και ο πατήρ Γεώργιος, είχαν πάει να μάσουν ελιές και ο γέροντας έκλεισε την πόρτα και ακουμπισμένος στον καναπέ έλεγε την ευχή. Για μια στιγμή άκουσε πολύ θόρυβο μέσα στο κελί του και διέκοψε την ευχή. Όρμησαν τότε πάνω του 30 δαίμονες, τον πέταξαν κάτω στο πάτωμα και τον έδιραν γερά. Φυσικά δεν μπορούσε να σηκωθεί πια το γεροντάκι μετά από τόσο πολύ ξύλο. Όταν έγινε μεσημέρι, γύρισαν οι πατέρες από τη δουλειά και φώναζαν το γέροντα να τους ανοίξει την πόρτα. Αλλά πού να ακούσει το καημένο γεροντάκι και πώς να σηκωθεί στην κατάσταση που βρισκόταν. Ο πατήρ Γεώργιος, ανήσυχος, πέρασε από ένα παρυθαράκι, άνοιξε την πόρτα και προχώρησαν και οι 2 πατέρες με αγωνία στο κελί του γέροντα. Αλλά τι να δουν, τον γερό Ευλόγιο πεσμένο στο πάτωμα, χτυπημένο, και να τους λέει ψύχραμα: «Ακούς, 30 δαίμονες μαζεύτηκαν για να με δείρουν. Δεν ήταν ένα και 2». Στο κελί του είχε έναν ξύλινο σταυρό κρεμασμένο και μπροστά του συνήθως προσευχόταν. Κάποτε την ώρα που προσευχόταν, ήρθε ένας διάβολος από το παράθυρο για να τον πειράξει τον γέροντα. Βλέπει ξαφνικά ο γεροευλόγιος τον σταυρό να ξεκρεμιέται μόνος του, να πλησιάζει τον διάβολο και να εξαφανίζεται αμέσως ο έξω από εδώ. Μετά είδε πάλι τον σταυρό μόνο του να ξανακρεμιέται στη θέση του.

Έτσι αγωνιζόταν ο γέρο Ευλόγιος μέχρι τα 108 του χρόνια. Και αφού ορίμασε πια πνευματικά και έπρεπε να αναχωρήσει από αυτήν τη ζωή για την αιώνια με τον πνευματικό του πλούτο, έλαβε πληροφορία από τον Θεό να ετοιμαστεί και να ετοιμάσει και τα καλογέρια του, δίνοντας τις τελευταίες του συμβουλές μαζί με την ευχή του. «Εγώ, καλογέρια μου, φεύγω πια. Πηγαίνω κοντά στον Άγιο Αντώνιο. Αργότερα θα έρθετε κι εσείς εκεί κοντά, στον Παράδεισο. Εσύ, πατέρ Γεώργιε, θα ζήσεις 80 χρόνια». Ζήτησε μετά και κοινώνησε και ανεπαύθυν κυρίω ευλογημένος του Θεού Ευλόγιος στις 11 Απριλίου 1948. Ο πατήρ Γεώργιος λοιπόν, όταν έκλεισε τα 80, έλεγε: «Εφέτος θα πεθάνω», έτσι μου είπε ο γέροντας. Ο γιατρός, βλέποντας τη δυνατή κράση του, του έλεγε: «Εσύ θα ζήσεις άλλα 30 χρόνια». Μόλις έκλεισε τα 80 ο πατήρ Γεώργιος, έκλεισε και τα μάτια του και όλοι θαύμασαν.

όπως και για τον Γεροευλόγιο, έτσι και για τον ευλογημένο υποτακτικό του, τον πατέρα Παχώμιο, θα αναφέρω και για αυτόν κάτι από το τέλος της ζωής του. Και οι ευλαβείς αναγνώστες που έχουν αγνούς λογισμούς θα καταλάβουν την εξαγνισμένη ψυχή του Γεροπαχωμίου, σημειώνει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Τρεις μέρες λοιπόν πριν από το θάνατό του, ημέρα Πέμπτη, ο Γεροπαχώμιος κάλεσε τον πατέρα Γεώργιο και του λέει: «Κάνε αγάπη, πάτερ Γεώργιε, και πήγαινε στην Κολετσού να αγοράσεις ψάρια για την πανήγυρη του Αγίου Γεωργίου που έχουμε την Δευτέρα. Να αγοράσεις όμως αυτή τη φορά πολλά ψάρια, γιατί θα έχετε δύο πανηγύρια εσείς. Εγώ θα γιορτάσω στον ουρανό με τον Άγιο Γεώργιο. Δεν θα είμαι μαζί σας». Πηγαίνει αμέσως στην Κολετσού ο πατήρ Γεώργιος, φέρνει τα ψάρια και τα ετοιμάζει για να μην χαλάσουν. Την Παρασκευή, ο Γεροπαχώμιος στέλνει πάλι τον πατέρα Γεώργιο να καλέσει τους πατέρες για την πανήγυρη και του λέει: «Να πεις τους πατέρες να κανονίσουν και τις δουλειές τους, γιατί θα έχουν δυο πανηγύρια. Την κηδεία μου με το μνημόσυνο και την επομένη τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου». Ο πατήρ Γεώργιος το ανήγγειλε στους πατέρες, όπως του είπε ο Γεροπαχώμιος. Το Σάββατο το πρωί τον έστειλε να ειδοποιήσει τον Παπαδημήτρη να έλθει να τον κοινωνήσει. Μόλις είδε τον ιερέα, άρχισε να ψέλνει χαρούμενος «Το δείπνο σου του μυστικού», και μόλις κοινώνησε είπε «Δόξα το Θεό». Ασπάστηκε μετά τους πατέρες που βρίσκονταν κοντά του και έφυγε για τους ουρανούς η αγιασμένη του ψυχή το έτος 1974 στις 22 Απριλίου. Την Κυριακή έγινε η κηδεία και το μνημόσυνο με την τράπεζα της μιας πανήγυρης, και την Δευτέρα γιόρτασαν τον Άγιο Γεώργιο και έγινε το δεύτερο πανηγύρι. Ο πατήρ Παχώμιος όμως γιόρτασε με τον Άγιο Γεώργιο στον ουρανό, όπως είπε, και χόρτασε από τα κάλλη του παραδείσου και μέθησε από το πνευματικό κρασί της αγάπης του Θεού μαζί με τον Άγιο Γεώργιο. Ο καλός Θεός να αξιώσει και εμάς να γευθούμε λίγο από αυτό. Αμήν.

0: στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Εράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση 3 ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
5: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
6: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940-85852.
7: Μετά θάνατον ζωή. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον ζωή. Ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
8: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου. Ιουλίου. Σαν σήμερα, το 1793, η Γαλλία ψηφίζει τον πρώτο νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σαν σήμερα, το 1879, γεννιέται ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ποιητής και πολιτικός. Στις 24 Ιουλίου 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, με την οποία τερματίζεται οριστικά η εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθορίζονται τα όρια των δύο χωρών που ισχύουν μέχρι και σήμερα. Στη στεριά, ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Ήμβρο και την Τένεδο. Επιβάλλεται η ανταλλαγή πληθυσμών. Με το άρθρο 20 της Συνθήκης, η Τουρκία αναγνωρίζει την προσάρτηση της Κύπρου στην Αγγλία και παρετείται από κάθε δικαίωμα σε αυτή. Σαν σήμερα, το 1943, τμήματα Ελλήνων ανταρτών της Πανελλήνιας Απελευθερωτικής Οργάνωσης επιτίθενται και τρέπουν σε φυγή βουλγαρικές δυνάμεις στο όρος Κερκίνη, Μπέλες, προκαλώντας σε αυτές σοβαρές απώλειες σε νεκρούς και αιχμαλώτους. Σαν σήμερα, το 1974, ορκίζεται Πρωθυπουργός της Ελλάδος ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Σαν σήμερα, το 1990, το Ιράκ κατηγορεί το Κουβέιτ ότι με την υπερπαραγωγή πετρελαίου προσπαθεί να το υπονομεύσει και συγκεντρώνει χιλιάδες στρατιώτες και εκατοντάδες άρματα μάχης κατά μήκος των συνόρων. Πρώτος πόλεμος του κόλπου. Στις 24 Ιουλίου 2005 πεθαίνει ο Ρίτσαρντ Ντόλ, Βρετανός επιδημιολόγος, ο πρώτος επιστήμονας που συνέδεσε το κάπνισμα με τον καρκίνο των πνευμόνων. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
9: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
10: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
11: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
10: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
11: Ψηλαφώντας το θαύμα.
10: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
11: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
12: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
13: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
12: Τηλέφωνο 210 80 35 800.
14: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
15: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
16: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
17: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
16: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
18: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
15: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
19: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: www.villas.gr.
1: Βροχές και καταιγίδες μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 4 μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 3 μποφόρ στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 28 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδανο, Σεραφίνα, Λάμπρο και Νέα Μάκρη, δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Σε Νέα Σμύρνη, Γαλάτση και Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και σταδιακά στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα στα ανατολικά και βόρεια επιρροτικά, τις σποράδες και την Εύβοια θα είναι κατά διαστήματα έντονα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς στα ανατολικά επιρροτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
7: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος άρτος και τι θα λέγατε, για φακό ρύζο με καστανό ρύζι και λαχανικά. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 μερίδες. 150 γραμμάρια φακές ψηλές. 200 γραμμάρια ρύζι καστανό. Ένα ξερό κρεμμύδι σε μικρά καρέ. Ένα καρότο σε μικρά καρέ. Ένα κολοκύθι σε μικρά καρέ. Μία πιπεριά φλωρίνη σε μικρά καρέ. Ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο σε σκόνη. 700 γραμμάρια ζωμός λαχανικών. Μία κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο. Αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Ξεπλένουμε μέσα σε μεγάλο ψηλό σουρωτήρι τις φακές και το ρύζι με κρύο τρεχούμενο νερό μέχρι να βγαίνει διαυγές. Τα αφήνουμε να στραγγίξουν καλά. Σε φαρδιά κατσαρόλα ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και σοτάρουμε το κρεμμύδι για 5-6 λεπτά μέχρι να μαλακώσει. Προσθέτουμε το καρότο, το κολοκύθι και την πιπεριά και σοτάρουμε για άλλα 2-3 λεπτά. Ρίχνουμε τις φακές και το ρύζι, προσθέτουμε το κίμινο και σοτάρουμε για άλλα 2 λεπτά μέχρι να γυαλίσουν τα υλικά. Σβήνουμε με το ζωμό και αφήνουμε να πάρει δυνατή βράση ξαφρίζοντας καλά. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε όλα μαζί τα υλικά για περίπου 35 με 40 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν οι φακές. Το ρύζι μαγειρεύεται λίγο νωρίτερα και το φαγητό να μείνει με το λαδάκι του. Αποσύρουμε από τη φωτιά, ρίχνουμε τον μαϊντανό και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύουμε και σερβίρουμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για το φακόριζο με καστανό ρύζι και λαχανικά για 4 μερίδες θα χρειαστούμε 150 γραμμάρια φακές ψηλές, 200 γραμμάρια ρύζι καστανό, ένα ξερό κρεμμύδι σε ψηλά καρέ, ένα καρότο σε μικρά καρέ, ένα κολοκύθι σε μικρά καρέ, μία πιπεριά φλωρίνης σε μικρά καρέ, ένα κουταλάκι του γλυκού κίμινο σε σκόνη, 700 γραμμάρια ζωμός λαχανικών, μία κουταλιά της σούπας ψιλοκομμένος μαϊντανός, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
1: Επιούσιος άρτος. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
0: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
0: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Ώρα Ελλάδος, 10.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα. Καλώς συντομώνουμε Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε εδώ σήμερα. Θα κάνουμε μια μικρή ανατροπή στον αρχικό μας σχεδιασμό, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Μικρή ανατροπή που θα συμφωνήσετε κι εσείς στη συνέχεια, είμαστε σίγουροι γι' αυτό. 2-10-41-18-602, 2-10-41-18-640, η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης, παπάκι, hotmail.com για δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Και πραγματικά με μεγάλη χαρά πληροφορηθήκαμε από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο ότι στη συνεδρίαση που έγινε την 5η 23 Ιουλίου 2026 η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου μας, υπό την Προεδρία του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, εξέλεξε τον αγαπητό σε όλους μας Αρχιμανδρίτη Καλίνικο Μαυρολέοντα σε επίσκοπο Μηδίας, βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου, ο αγαπητός σε όλους μας πατήρ Καλίνικος, είναι συνεργάτης του ραδιοφωνικού σταθμού, γίνει μαθρέμα του Πειραιά. Και με συγκίνηση και χαρά υποδεχθήκαμε το νέο αυτό και σήμερα αλλάζουμε την πρωινή μας διαδρομή και θα μεταφερθούμε λίγο στο παρελθόν για να ακούσουμε μια υπέροχη συζήτηση που είχαμε κάνει όταν είχαμε υποδεχθεί στον ραδιοθάλαμο της Πειραιακής Εκκλησίας στις 22 Ιανουαρίου του 2014 τον αγαπητό μας πατέρα Καλίνικο, που μας μίλησε τότε και μας είπε πάρα πολλά και πολύ σημαντικά και πολύ συγκινητικά με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτήν την συζήτηση από το αρχείο μας που είχαμε κάνει τότε το 2014 και να ευχηθούμε ο Θεός να τον δυναμώνει στη νέα του διακονία.

0: Πατέρα, καλή και ευλογείτε και καλώς μας ήρθατε εδώ στην Κυριακή Εκκλησία.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μεγάλη χαρά που σας έχουμε κοντά μας. Μέχρι τώρα, εμείς τουλάχιστον τα λέγαμε τηλεφωνικά όσες φορές μιλήσαμε και καταγράψαμε κάποιες πληροφορίες εκεί από την όμορφη Κάρπαθο. Που όσοι δεν έχουν πάει, θα άξιζε κάποια στιγμή να το δοκιμάσουν αυτό το ταξίδι.
1: Συνότι πήγατε στην Κάρπαθο εσείς και έλειπα εγώ.
0: Αυτό ήταν.
1: Και μια ιστορική συνάντηση εδώ.
0: Ακριβώς.
1: Για ζώσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι στην Πυριακή Εκκλησία και πάλι.
0: Χαρά δικιά μας, πάτερ. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτήν την κουβέντα μας κρατώντας μία πρόταση που μου έχετε πει πριν από λίγες ημέρες, ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στην Ελλάδα, οι τόποι μας ερημώνουν, συγχωνεύονται νοσοκομεία, εφορίες, δημόσιες υπηρεσίες και σιγά σιγά λιγοστεύουν ακόμα και ιερείς. Μαζεύτηκαν τα σχολεία, κλείσαν τα σχολεία, θα φτάσουμε στο σημείο να μην έχουμε και ιερείς. Και μου το λέγατε με παράπονο την προηγούμενη φορά.
1: Βέβαια. Εγώ ζω στην εκκλητική Ελλάδα εδώ και 25 χρόνια με τη χάρη του Θεού, μετά από τα 30 χρόνια τα όμορφα στον Πειραιά. Και ζούμε εκεί όλοι ακρίτες στην ερήμωση του τόπου, που είναι στο Νότιο Αιγαίο, είναι απέναντι η Τουρκία, είναι άκρη και Ευρώπης, όχι μόνο άκρη Ελλάδας. Και εδώ και τόσο καιρό φαίνεται ένα σχέδιο, μάλλον είναι σχέδιο, προφανώς. Ξέρετε, λέμε έτσι απλά στον κόσμο εκεί και το εννοούμε ότι για να μείνει στα νησιά αυτά πλέον, όχι μόνο στην Κάρπαθο, έχει κόστος. Πολύ κόστος. Δεν θα πω για τα νοσοκομεία που για μια απλή εξέταση πρέπει να πάει στη Ρόδο ή στην Κρήτη. Τα πιο κοντινά μεγάλα νοσοκομεία. Εμείς έχουμε ένα κέντρο υγείας. Η Μητρόπολη μας, ο Δεσπότης, παραχώρησε 10 στρέμματα για να γίνει νοσοκομείο μεγάλο. Προχωρούν τα έργα, δόξα τω Θεώ. Με ευρωπαϊκά προγράμματα, βέβαια, όχι ελληνικά. Αλλά παραμένει πάντοτε ο κίνδυνος. Ποιος γιατρός θα έρθει να στελεχώσει αυτά τα νοσοκομεία. Θα σας πω έτσι παραγωγή. Παλιότερα, για να έρθουν γιατροί στα νησιά μας, τους έδιναν εκτός το μισθό τους ένα δεύτερο μισθό. Εκεί η τοπική, ένα σύλλογος που έχουμε φίλων του υγειονομικού, και ο Δήμος παραχωρούσε δωρεάν σπίτι και φαγητό ακόμα. Για να έρχονται γιατροί, τώρα δεν έρχονται ούτε με αυτές τις συνθήκες. Ή μας παρακαλεί ειδικού σε επιτροπή τη Μητρόπολη να δώσει διαμερίσματα ή χρήματα για την ενίκηση των γιατρών για να πέσει το κόστος δαπάνης, που είναι πολύ αυστηρή ακριβή η ζωή εκεί στα νησιά. Όσο δεν τα χωριά, έκλεισαν οι Δήμοι, όπως ξέρετε, από τον Κατικράτη. Έφυγαν από τις κοινότητες στα μικρά αυτά χωριά οι πρόεδροι των κοινοτήτων που είχαν ενδιαφέρον και έλυναν λύσεις πραγματικά στα καθημερινά προβλήματα. Μετά τα σχολεία συγχωνεύτηκαν με τον άλλο νόμο και τα μνημόνια τα γνωστά. Έφυγαν και τα παιδιά από τα σχολεία. Βέβαια, τα παιδιά ζουν ακόμα μερικά στο χωριό. Πολλά έχουν κατευθυνθεί στις πόλεις. Είναι φυσικό αυτό και λογικό, αφού οι γονείς δουλεύουν εκεί, πηγαίνουν εκεί. Μετά χρειάζονται βενζίνες, πήγαινε όλα κάθε μέρα. Και τελευταία, με τα νέα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και ισχύουν ήδη βέβαια, στις 10 θέσεις κληρικών που θα πάρουν σύνταξη, θα διοριστεί με μισθό το κράτος ένας. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, κύριε Λυκούργο? Ότι 10 χωριά δικά μας θα έχουν αύριο ένα παπά. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, λέει, πρακτικά, μπορεί να το σκεφτεί κανείς πόσο τραγικό είναι. Και βεβαίως ότι δεν μπορούν οι νωρίες αυτές των κάτω κατοίκων και των λιγοτέρων ακόμα να συντηρήσουν αύριο ένα άμεστο κληρικό. Εδώ στις πόλεις χειροντερούνται ιερείς, αλλά είναι μεγάλες οι νωρίες, μπορούν με τρόπους άλλους να δώσουν ένα επιμίσθιο και ένα μισθό ακόμα ολόκληρο. Εμείς πού θα βρούμε τα 800 ευρώ τουλάχιστον να συντηρηθεί ένας κληρικός? Αν βρεθεί και αυτός. Διότι είναι και αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Έχουμε παιδιά καλά με προσόντα που μπορούν να γίνουν κληρικοί, αλλά δεν θέλουν να έρθουν στην Κάρπαθο, στην Κάσο, στα νησιά μας εκεί τα ευλογημένα. Σε όλο το Αιγαίο πιστεύω υπάρχουν παντού τα προβλήματα αυτά. Αλλά στις πόλεις. Και εγώ στην πόλη ήμουν. Αλλά έφυγα, πήγα στο νησί και λέω να ακούσουν κι όλοι όσοι με ακούν ότι πραγματικά χάνουν. Όσοι δεν αφήνουν τις πόλεις και εφόσον βεβαίως μπορούν να εργαστούν σε κάποιο νησί ή χωριό ή τέλος πάντων επαρχιακό τόπο. Να πάνε. Τώρα οι πατέρες μας ζουν, έχουμε κάποιους ήδη υπέργυρους και είναι η αγωνία του Δεσπότη μας, του κυρίου Αμβρόσιου, ότι θα γίνει την άλλη μέρα. Ήδη έχουμε δύο χωριά χωρίς παπά, απαιτούν κληρικό για να τους λειτουργεί, να κάνει τις ακολουθίες. Είχαμε κληρικούς που έκαναν και τρεις επιταφίες στη Μεγάλη Παρασκευή και τρεις αναστάσεις και τέσσερις και πέντε. Αυτό βέβαια είναι η δική τους διάθεση και την αυτοθυσία και την αγάπη που έχουν πραγματικά και για τον κλήρο και για τους ανθρώπους και δεν σταματούν.
0: Αυτό είναι λοιπόν ένα λυπηρό στοιχείο που ίσως εμείς στις πόλεις να μην το έχουμε καταλάβει αρκετά ή μπορεί και καθόλου. Γιατί πραγματικά η εικόνα που μας περιγράφεται είναι εικόνα θλιβερή. Και μάλιστα σε έναν τόσο όμορφο τόπο όπως είναι η Κάρπαθος και τα υπόλοιπα νησιά μας και όλη η επαρχία.
1: Θα σας το πω με στοιχεία γιατί το ζούμε το πρόβλημα. Πρόπερση έδωσε το κράτος θέσεις μισθό για κληρικούς στα Δωδεκάνησα μία. για τις πέντε Μητροπόλεις των Δωδεκανήσων, που είναι η περιοχή μας και τα ζούμε τα προβλήματα αυτά. Ποιο της πότης θα πάρει τη θέση από τους πέντε? Έλεγε ένας, εγώ έχω ένα κυριοτονήσω δύο, εγώ έχω έναν, εγώ κανέναν. Τέλος πάντων, συμφώνησαν ο γεροντότερος στα πρεσβεία να πάρει τη θέση. Την επόμενη χρονιά δεν έδωσαν καμία θέση σε κανέναν. Μηδέν. Φέτος, δόξα τω Θεώ, μία θέση σε κάθε Μητρόπολη και είχαμε κι εμείς ένα καλό παιδί που, δόξα τω χάρη του Θεού, με θεολόγος που παντρεύτηκε, είναι από τα μέρη μας και δέχτηκε να αφήσει και αυτός εδώ την Αθήνα, την Πολύβουη και την που τόσα καλά δίνει στους ανθρώπους και να έρθει να υπηρετήσει εκεί στα μικρά αυτά νησιά. Ελπίζουμε να αγκαλιάσουν και αυτόν οι άνθρωποι μας όπως αγκαλιάζουν εμάς. Θα το πω έτσι με μία φράση μόνο, εμείς σας ζαλίζω. Ένα θα δώσει στους ανθρώπους, χίλια θα σου επιστρέψουν.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Να πάμε λοιπόν τώρα σε πιο όμορφες εικόνες, σαν αυτές που κατά καιρούς μας στέλνατε με το email όταν κάναμε τις εκπομπές και τις αναρτούσαμε κι εμείς για να τις δουν οι ακροατές μας. Να πούμε δύο λόγια για τα νησιά εκεί στη Μητρόπολη, στην οποία διακονείτε.
1: Τα νησιά μας είναι δύο στη Μητρόπολη μας, η Κάρπαθος και η Κάσος. Είμαστε η πιο μικρό Μητρόπολη του κόσμου, της γης. Μάλλον είμαστε. Τώρα έχει για μία ακόμα πιο μικρή, τη Μητρόπολη Σύμης, που ίδρυσε το Πατριαρχείο μας πριν λίγο καιρό. Εκείνη έχει 9 κληρικούς, εμείς είμαστε τώρα, δόξα τω Θεώ, 20, είμαστε δύο από το τέλος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό. Έχουμε έναν πολύ καλό επίσκοπο, περνάμε πάρα πολύ καλά εκεί. Είμαστε σαν μια οικογένεια υπερπολίτεκνη, θα το πω έτσι. Ο επίσκοπος ο πατέρας μας, εμείς τα παιδιά του και οι άνθρωποι μας. Μας συμπαραστέκονται και μας αγαπούν. Η Κάρπαθος είναι ένα ωραίο νησί. Είναι ένα, η κοιτίδα του ζωντανού λαογραφικού πολιτισμού. Στην Κάρπαθο θα έρθεις και θα νομίζεις πως δεν θα βρεθείς κάπου αλλού. Βέβαια, εκτός του πολιτισμού, ο οποίος είναι ζωντανός, θα μπορούσαμε να λέμε χίλια δυο για αυτά. Παράδειγμα, έχουμε τα πανηγύρια μας. Εδώ κάνετε ένα σπερνό, μια λιτανία, μια λειτουργία και τελειώνουν. Εμάς μετά τη λειτουργία έχει και φαγητό, το οποίο ετοιμάζει, ας πούμε, ο ναός. Τι θα πει φαγητό? Να ετοιμάσει φαγητό από χίλια άτομα και πάνω. Ειδικά τα πανηγύρια μας είναι καλοκαιρινά. Και δεν το ετοιμάζει μόνο το συμβούλιο, αλλά όλο το χωριό. Θα έρθουν 100-150 νέοι, νέες, μικροί, μεγάλοι, γέροι, όλες οι ηλικίες. Μετά τον εσπερνό να καθίσουν να καθαρίσουν πατάτες, ντομάτες, αγκούρια, σαλάτες, να φτιάξουν. Άλλοι να μαγειρέψουν εθελοντικά στα τεράστια καζάνια. Και μετά τη λειτουργία θα καθίσουν όλοι να φάνε. Και μια φορά έχουμε μέγαρα, τα λένε εμείς εκεί, χώρους μεγάλους. Που χωράνε 300 και 500 άτομα για να συντηστούν, να φάνε, να τραγουδήσουν μετά όλοι μαζί με τους παραδοσιακούς καρπάθικους σκοπούς. Είναι μια μυσταγωγία το γλέντι που διατηρείται εκεί στα νησιά μας, ειδικά στη Βόρειο Κάρπαθο, στην όλη μας το Γιαβάνι. Εκεί με τευλαβίας το είχαμε ζήσει εδώ, να θυμηθώ. Είχαν έρθει κάποτε οι ΦΕΔ εδώ στη Μητροπόλεω Πυραιώς, η φοιτητική δράση, η εκδρομή. Με τον πατέρα Γνάτιο, τον Νίδη Μητριάδος επικεφαλής, και την λαμπρή Παρασκευή πήγαμε σε ζωοδόχο πηγή Διαφανίου. Μετά την ωραία λειτουργία, στην οποία και εκεί θα δεις ένα μοναδικό θέαμα, θα έχουν στην εκκλησία οι κοπέλες με τις παραδοσιακές φορεσιές τους. Χρώματα, πολύχρωμα, έντονα χιλιαδιό, και μπροστά στο στήθος οι περίφημες κολαΐνες, σειρές με λίρες ενωμένες σε ένα ωραίο περιδέρεο. Και αυτό το θέμα δεν το βλέπει κανείς. Να κοινωνούν με τις φορεσιές αυτές, να παίρνουν αντίδωρο με αυτές, να λάμπει η εκκλησία από το χρυσάφι. Το οποίο, αν θέλετε, μετά έχω να πω και μια άλλη ιστορία πιο πνευματική για τα χρυσάφια και τις λίρες. Λοιπόν, και μετά θα ακολουθήσει το γλέντι, θα ψάλουν πρώτα οι παπάδες ύμνους εκκλησιαστικούς της εποχής. Μετά θα αρχίσουν τα τραγούδια της τάβλας, όπως τα λέμε, παλιά τραγούδια ιστορικά, κριτικά. Αν ξέρουν οι ιερείς, αρχίζουν εκείνοι. Το Διαφάνι και την Ολύμπου ξέρουν οι ιερείς, είναι καλύφωνοι και γέννημα και θρέμα και της Ολύμπου. Μετά τι θα γίνει? Αμέσως ένα θέμα. Όταν οι πατέρες πάρουν σύνταξη, κοιμηθούν κυρίω, να αργήσει ευχόμαστε αυτή η ώρα, ποιος παπάς θα πάει στην Όλυμπο και το Διαφάνι που να ξέρει και να μπορεί να συμμετέχει σε όλα αυτά? Τέλος πάντων, και μετά έρχονται τα όργανα και αρχίζουν οι μαντινάδες. Πάντα μαντινάδες με ευχές και παρακλήσεις προς τον Άγιο. Και αφού γίνει αυτό ώρα πολύ, θα αρχίσει μετά και ο χορός, πάντα και μόνο με χορούς παραδοσιακούς, μέχρι πρωία, σαν αναλόγως το κέφι των οργανωπαιχτών, να τιμήσουν τον Άγιο όλα αυτά. Και βέβαια αυτό γίνεται σε κάθε χαρά, σε κάθε περιστατικά, γάμους, αραβώνες, βαφτίσεις. και ζουν έτσι και κρατάει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τα παιδιά μας είναι πολλά στην Αμερική, στην Αυστραλία, αλλά ξέρουν και να παίξουν τα όργανα και να τραγουδήσουν και να συμμετάσχουν σε όλα αυτά. Και βέβαια να τιμήσουν και τους Αγίους. Λένε Αμερική να τα κόψουμε όλα αυτά. Πώς θα γίνει τώρα γιορτή ή ζωή σε ένα νησί χωρίς γιορτές των Αγίων και εκκλησίες και πανηγύρια? Είναι αδιανόητα πράγματα. Και γίνονται βέβαια, δεν κόβονται με τίποτα. Είναι μέσα στο αίμα των Καρπαθίων.
0: Και κρατάνε και τον παραδοσιακό τους χαρακτήρα, δεν έχουν αλλάξει, έχουν γίνει πιο μοντέρνα, όπως εδώ.
1: Όταν ήρθε η Φέδη λοιπόν στο Διαφάνη, βγάλαμε μια φωτογραφία. Και φόραγε μια κοπέλα πίσω από τον κεφάλι, τον κεφαλόδεσμο, είχε πάρα πολλά στολίδια. Πάρα πολλά. Μπούκλες κλπ. Πήγε παππούλες από εδώ, πήγε και θα βγάζει μπροστά να φαίνεται στη φωτογραφία. Πιάνει το χέρι ένα εκεί, Διαφανιώτη, λέει πάτερ, αυτά η θέση του είναι εκεί. Πίσω, μην τα αγγίζεις καθόλου. Ύστερα, αφού τελειώσει το τραγούδι, δεν πήγαν χειροκροτούν, αλλά χτυπούν τα πιάτα με το πυρούνι. Είναι παλιό έθιμο και στο γινόλο το συναντάμε. Λοιπόν, τα παιδιά από τη Μητρόπολη εδώ πυρός δεν ξέραν και χτυπούσαν λίγο παραπάνω. Τους άρεσε και ο θόρυβος, λέει, παιδιά φοιτητές. Και ψυχρό μπροστά στον Μητροπολίτη, στον πατέρα Γνάτα, στους πατέρες που είχαν έρθει από τον Πειραιά, 50 παιδιά της φοιτητικής δράσης. Του λέει ένας, α, για προσέχτε, εδώ τα έθιμα είναι νόμος. Πρέπει να, και εσείς να κάνετε ό,τι κάνουμε και εμείς. Είναι αυστηρή σε αυτά, αλλά δεν φτάνουν μόνο αυτά, βέβαια. Εντάξει, αυτά είναι το κάλυμα μια ουσία, το οποίο την διατηρεί και την κρατάει. Χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζεται δουλειά πνευματική στα μέρη αυτά. Με την ευλογία του Επισκόπου πηγαίνουμε και εμείς, αλλά είμαστε λίγοι για να παρκέσουμε για όλες αυτές τις ανάγκες των 20 χωριών, 12-15 με τους οικισμούς και τις κάσους μαζί που έχουμε στη Μητρόπολη. Και είναι παρήγορο που αποφάσισε ένας νέος θεολόγος να έρθει να υπηρετήσει και αυτός εκεί μαζί μας. Και να βοηθήσουμε πιο πολύ τους ανθρώπους, οι οποίοι, να το πω και άλλη φορά το έχω πει, μας ζητούν να ακούσουν Λόγο Θεού. Εγγράφος παρακαλώ και με αιτήσεις, με 70-80 υπογραφές, ζητούν από τον Μητροπολίτη να του στείλει κληρικό να κάνει μελέτη εγγραφής και διοικητικά στα παιδιά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν συμβαίνει εδώ ή αλλού.
0: Νομίζω.
1: Αλλά εμάς μας συγκινεί πολύ που ο κόσμος διψάει να ακούσει Λόγο Θεού. Το άλλο δυνατό χαρτί της Καρπάθου, εκτός του πολιτισμού και της Κάσου, είναι η ιστορία τους και οι παραλίες τους. Οι ομορφιές, οι φυσικές, τέλος πάντων, τις οποίες έρχονται πολλοί να θαυμάσουν και να απολαύσουν, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά με ένα κόστος βέβαια ακριβό. Είναι και αυτή η άλλη τραγική πραγματικότητα. Αεροπορικό σε 220 ευρώ περίπου να πας και να έρθεις. Και ακτοπλοϊκός μπαίνεις, κάνεις μια κρουαζιέρα στο όμορφο Αιγαίο.
0: Βλέπεις όλα τα νησιά.
1: Που θα αρχίσει από 24 ώρες μέχρι 27, 28. Είναι, πούμε, και το πιο τραγικό στην Κάσο, ας πούμε, το πλοίο προχθές δεν προσέγγισε. Είχε κάποια αποφοράκια, έκανε μια απόπειρα ο καπετάνιος και έφυγε. Πού πήγε? Κάρπαθο Ρόδο. Και ήλπιζαν οι άνθρωποι στην επιστροφή, γιατί πάει το πλοίο, έχει την Πειραιά, πιάνει δύο νησιά, Κρήτη, Κάσο, Κάρπαθο Ρόδο κλπ. Ή τώρα, να πούμε, το μεγάλο πρόβλημα, το νέο σχεδιασμό του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας προεδρορίζει τα δρομολόγια σε ένα τη βδομάδα από δύο που ήταν για να φεύγουν από τον Πειραιά, και μάλιστα δεν προσεγγίζει και στο Διαφάνι ένα μικρό λιμάνι, όχι νοικισμό, ένα λιμάνι που υπάρχει μετά την Κάρπαθο και πάλι στο νησί. Και τι σημαίνει στην πράξη αυτό? Υποχρεώνει τους κατοίκους του Ολύπου Διαφανίου να φεύγουν δύο ώρες με το αυτοκίνητο να πάνε στην πόλη κάτω και να μπουν στο πλοίο να πάνε στη Ρόδο ή στον Πειραιά, που τη στιγμή που έχει λιμάνι μεγάλο στο χωριό του απ' έξω. Για οικονομία δήθεν και λοιπά, έχουν ξεσηκωθεί οι άνθρωποι, έχουν στεναχωρηθεί πάρα πολύ, έχουν αγανακτήσει, γιατί μας λένε φύγετε από εδώ, με κάθε τρόπο. Δεν μας στέλνουν εκεί να μείνουμε, αλλά εμείς θα μείνουμε εκεί, σε πείσμα όλων. Βέβαια, να το πούμε και το λυπηρό, έχει αρχίσει ένα κύμα μεταναστευτικό καινούριο. Έχουν φύγει νέοι άνθρωποι, είναι μια μοραγία μεγάλη και από το νησί μας και από την Κάρπαθο και την Κάσου, γιατί δουλειές δεν έχει, λεφτά δεν έχει. Είναι απογοητευμένοι, στενοχωρημένοι που σπούδασαν, μορφώθηκαν, πήραν πτυχία και ήρθαν με όνειρα και ελπίδες πίσω στα νησιά να δουλέψουν εκεί. Αυτό είναι επίσης παρήγορο. Ότι δεν μένουν στην Αθήνα, στον Πειραιά, έρχονται πίσω. Παιδιά με τα πτυχία τους, με τα πτυχιακά τους και με διδακτορικά, παρακαλώ, και θέλουν να προσφέρουν στον τόπο τις γνώσεις τους. Αλλά είχε ένα με πτυχίο και διδακτορικό και ήταν οδηγός σε ένα κατάστημα υδραυλικών που είχε ήδη τέτοιες. Να κάνει το παιδί ένα χρόνο δυο, μετά άνοιξε ένα ΚΕΠ Έχουμε στο ΚΕΠ Καρπάθου χημικό με πτυχίο του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχουμε ένα φυσικό, έχουμε ένα γεωπόνο, μαθηματικούς με μεταπτυχιακά, οι οποίοι κάνουν με συμβάσεις, παρακαλώ, όχι με μόνιμες προθέσεις, με εξάμηνα, οχτάμηνα, δίμηνα, ό,τι το κράτος το ελληνικό μας πετάξει και μας πάρτε κι εσείς να έχετε
0: ένα κομμάτι.
1: Να ζήσετε και λίγο.
0: Αυτή είναι η άλλη εικόνα. Οι πιο πολλοί ίσως να γνωρίζουν τις παραλίες, όσοι τις έχουν γνωρίσει και αυτές. Αυτό που μας λέτε με το πλοίο είναι και αυτό απογοητευτικό και θα είναι απογοητευτικό και για τα υπόλοιπα νησιά, γιατί περιορίζοντας τα δρομολόγια, ξέρω πολύ καλά ότι για τα νησιά αυτή είναι η ανάσα σας. Αυτή είναι το δέσιμό σας με την υπόλοιπη πατρίδα.
1: Ξέρετε, κύριε Λυκούργο, δεν το ζει κανείς. Εμείς το βλέπουμε. Πάμε στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσουμε και είναι τα ράφια άδεια. Πάμε στα μανάβια να πάρουμε ντομάτες και πατάτες και είναι άδεια, γιατί το πλοίο δεν ήρθε. Είχε και 15 μέρες να έρθει διάστημα, λόγω και επισκευών και των καιρικών συνθήκων, τέλος πάντων. Και αυτό μας δίνει και το πείσμα να ασχοληθούν κάποιοι με τη γη, γιατί η Κάρπαθος και η Κάσος σε καιρούς κατοχής και δύσκολους καιρούς πολέμου έζησαν τους ανθρώπους εκεί, έχει η γη. Αλλά βέβαια θέλει κόπο και είναι και αυτό παρήγορο, ότι έχουν αρχίσει πάλι νέοι ειδικά να καλλιεργούν τη γη, πρασινίσει ο τόπος. Να σας πω και ένα χαρακτηριστικό. Στο μοναστήρι που είμαι εκεί ήρθαν καθηγητές και μου ζήτησαν να τους παραχωρήσω εκτάσεις που έχει η μονή εκεί για να κάνουν καλλιέργεια. Να βάλουν μαρουλάκια, ντοματούλες, πατατούλες, κολοκυθάκια κλπ. Και τους λέω ευχαρίστως. Δωρεάν, πάρτε χώρο εκεί, είναι κάθονται. Και ήρθαν πραγματικά, έρχονταν τακτικά να φτιάξουν, να φυτέψουν, χωρίς να ξέρουν βέβαια να έχουν παιδιά, είναι νέα παιδιά. Αλλά μα έμαθαν, ρώτησαν και έτρωγαν και αυτοί. Τους λέω, δώστε και σε μερικούς άλλους. Και εμείς στο μοναστήρι, μαζί με το αντίδωρο, ας πούμε, παίρνεις έξω και ένα κομμάτι κολοκύθι. Έχει κάτι κολοκύθες μεγάλες, γλυκές, τεράστιες, ή τους ανθούς της κολοκυθιάς, τους οποίους εμείς τους γεμίζουμε εκεί στα νησιά μας με ριζάκι και είναι πολύ ωραίο. Και λέω και στις κοπέλες που είναι υπεύθυνες, μετρήστε πόσες εκατοντάδες έχετε μοιράσει και πραγματικά και κολοκύθια και ντομάτες και πατάτες, ό,τι βγάλει το κοινωνικό του μοναστήρι, που εθελοντικά πάντοτε τα καλλιεργούν οι ίδιοι άνθρωποι και οι καθηγητές τα δικά τους.
0: Όταν λέτε είναι καθηγητές αυτοί που έρχονται για να διδάξουν στην Κάρπαθο.
1: Ναι.
0: Δεν είναι οι μόνιμοι δηλαδή του νησιού.
1: Όχι. Είναι παιδιά, νέοι καθηγητές, καθηγήτρες, οι οποίοι έρχονται για να υπηρετήσουν 2-3 χρόνια στο νησί. Και κάθε 2 χρόνια αλλάζουν. Και αυτοί δεν κάθονται πολύ. Έχει και άλλους που κάθονται και περισσότερα χρόνια. Μερικοί δεν παντρεύονται και εκεί γιατί τους αρέσει ο τόπος. Έχουμε και άλλους που έρχονται στην Κάρπαθο γιατί είναι αθλητές του windsurfing. Έχουν πολύ ωραίες παραλίες και
0: αέρα.
1: Βέβαια. Ξέρω 2-3 τώρα που ήρθαν εκεί με αυτό το κριτήριο στην Κάρπαθο. Μπράβο. Και φέρνουν και άλλους και είναι τα δυνατά σημεία του νησιού. Έχουν γίνει βέβαια αγώνες και παγκόσμιοι 2 φορές 3. Θέλησαν να τους καθιερώσουν εκεί όλες οι χώρες του κόσμου να κάνουν τους αγώνες στην Κάρπαθο, αλλά η κρίση τα έφαγε εκεί αυτά.
0: Πάει και αυτό.
1: Έρχονται τώρα μόνοι τους, αλλά αγώνες δεν γίνονται παγκόσμιοι και αυτά, ξέρετε, είναι αφορμή τον κόσμο για να ζήσει. Εμείς δεν έχουμε προβλήματα βασικά οικονομικά στο νησί, γιατί είναι ο τουρισμός στους 6 μήνες το χρόνο, περίπου 5, και οι άνθρωποι κάτι κάνουν, δουλεύουν. Αν και αυτό ακόμα φέτος άλλαξε, γιατί έχουμε 2 μεγάλα ξενοδοχεία πεντάστερα 500 κλινών και άλλα βέβαια πολλά περισσότερα μικρά, αλλά έφεραν ξένους υπαλλήλους. Έφεραν φέτος σε προσωπικό.
0: Από το εξωτερικό.
1: Ξένους, αλλοδαπούς. Και κράτησαν μόνο για θέσεις καθαριστριών κάποιες καρπαθιές. Και τα παιδιά μας μείναν και αυτά στα κρύα του Λουτρού. Έχοντας το μοναστήρι, πάτε, βρες δουλειά. Τι δουλειά να τους βρω, και σε πώς να βρω δουλειά. Και επιχειρήσεις να είχα, δεν μπορούσα να τους τακτοποιήσω όλους. Αλλά δόξα τω Θεώ, αν κανείς εργαστεί, λέει ορίστε, έχει η γη να σου δώσει. Παίρνω τηλέφωνο από εδώ, από τον Πειραιά, από την Αθήνα, μας στέλνουν βιογραφικά πολλοί φίλοι και λυπάμαι πάρα πολύ. Που δεν μπορώ να το αποκριθούμε σε τίποτα γιατί δεν έχει δουλειά. Και οι δουλειές που είναι λίγες που είναι κάτω, έτσι κρατάμε και τα παιδιά που ζουν εκεί. Πρέπει να μείνουν εκεί αυτοί.
0: Να μην ρημώσει και ο τόπος, σωστά.
1: Ή τους λέω, θέλετε δουλειά, ορίστε. Τώρα σε λίγο θα είναι οι ελιές, ελάτε να μαζέψετε ελιές. Έχει πολλά χτήματα και αν ακούει πραγματικά κανείς και ενδιαφέρεται, έχει χτήματα τα οποία δεν τα μαζεύει κανείς. Το λάδι έχει μεγάλη αξία και εκείνος να πάρει κάτι και να το πουλήσει μετά. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Όσοι οι πιστοί προσέλθετε. Είναι μια πολύ ωραία πρόταση αυτή. Εποχική μεν, αλλά καλύτερη από το τίποτα. Πριν μιλήσουμε για τα υπόλοιπα θέματα, συγκράτησα κάτι που είπατε προηγουμένως. Αν θέλουμε, θα μας λέγατε κάτι για το χρυσάφι και τις λίρες, έτσι το είπατε. Κάτι περισσότερο. Ναι. Να σας ακούσουμε γι' αυτό, λοιπόν.
1: Ίσως και να ακούει κανείς ότι έρχονται στην εκκλησία με τόσες λίρες στο λαιμό τους και να σκανδαλιστεί. Ναι, και εγώ σκανδαλίστηκα, διαβάζοντας μια φορά τον Χρυσόστομο, τον Ιερό Χρυσόστομο, που έλεγε ότι όποιος έχει χρυσάφι στον μπαούλο φυλαγμένα ή κάπου στο σπίτι, είναι αμαρτία. Διότι βαστάς χρυσάφι που δεν σου προσφέρει τίποτα. Ούτε σε ένα, ούτε σε κανέναν άλλον. Εμάς βέβαια είναι έθιμο, αυτή η κολλά είναι πολλές λίρες κεντυμένες σε μια περιδέρεια. Το δίνει η μάνα στην κόρη, η κόρη στο εγγόνι και πάει
0: γενιά σε γενιά.
1: Έτσι, από γενιά σε γενιά. Λοιπόν, με είχαν καλέσει μια ομιλία εκεί στο Διαφάνη. Έχουν αναζητήσει οι άνθρωποι άσπροι πνευματικές και ο καλός παπάς της Παπαμινάς. Και μου ήρθε αυτό έτσι στη ροή του λόγου για το θέμα. Το θέμα ήταν περί μετανοίας, αν θυμάμαι. Δεν το είχα προγραμματίσει να το πω, αλλά μου ήρθε. Ορίστε κι εσείς. Έχετε εδώ πολλά. Καφιέστε πως είστε πιστοί κλπ. Ορίστε, λέω. Τώρα έχει ένα παιδάκι, πραγματικό γεγονός. Είχε ένα παιδάκι το οποίο γεννήθηκε κοφό. Ο πατέρας του υπηρετούσε εκεί στο δασονομείο και μας συζητώντας μας είπε ότι πρέπει να κάνει κάποιο εμφύτευμα ενός κοχλιαρίου στον εγκέφαλο για να ακούει το παιδί. Και αυτό ήθελε 40.000 ευρώ. Πού να βρει ο άνθρωπος 40.000 ευρώ, και όσοι και χτήματα αν έχει να τα πουλήσει, πάλι δεν μάζευε το ποσό αυτό. Και φυσικά είχε απογοητευτεί και αποθαρρυνθεί να κάνει την επέμβαση αυτή. Και του λέω: ορίστε, βοηθήστε και εσείς ένα παιδάκι που είναι άρρωστο, που είναι, όχι, δεν είναι μόνο ένα, είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν ανάγκη κάποια χρήματα. Δώστε μου, λέω, μία λίρα από την κολαΐνα. Αυτό σημαίνει, κύριε Λυκούργο, σαν να πέφτει βόμβα πολλό μεγατόνων. Να δώσει Καρπάθιος λίρα από την κολαΐνα. Όσοι θα με ακούν Καρπάθιο τώρα, ξέρω πως ανατριχιάζουν.
0: Τι λέει.
1: Είναι αδιανόητο να δώσει λίρα Καρπάθιος, εκτός και αν υπάρχει μεγίστη ανάγκη. Δεν ξέρω πόσα μεγίστη να βάλουμε. Και είναι υποχρεωμένος να τα επιστρέψει μετά αυτά. Λοιπόν, ο παπάς δε με άκουσε, θυμάμαι την έκφρασή του, πιάπηκε στο κεφάλι του και λέει: «Ω, τι λέει τώρα!» Και από κάτω ο κόσμος άρχισε να λένε σχόλια διάφορα: «Ω, τρελάθηκε ο παπάς, παραβώθηκε ο παπάς». Μια μου λέει: «Και πώς θα ζήσω εγώ εδώ στις κολαΐνες και ποιος θα με κοιτάξει εμένα, που για τις κολαΐνες θα με κοιτάξουν τα παιδιά και τα εγγόνια μου». Λέω: «Δεν άδωσα συνέχεια». Λέω: «Εντάξει, εγώ σας είπα αυτά που λέει ο Χρυσόστομος. Φυλάς χρυσό, δεν σου προσφέρει τίποτα, αμαρτάνεις. Το τι θα κάνετε εσείς?» Και συνέχισε η ομιλία με ερωτήσεις κλπ. Στο τέλος της ομιλίας με χαιρετούσαν, φιλούν το χέρι και φεύγουν συνήθως. Μία μέσα στο χέρι μου φιλώντας το βάζει και ένα φάκελο. Μικρό. Φακελάκι, γνωστά φακελάκια. Λέω: «Τι έχει μέσα αυτό?» Έχει, μου λέει, μία λίρα. Λέω: «Και πού τη βρήκες, την έχεις μαζί σου?» Εγώ δεν ήξερα θα πω για τις λίρες και τις κολαΐνες. Μου ήρθε την ώρα εκείνη. Όχι, λέει, αφού το είπατε, πήγα σπίτι, έβγαλα την κολαΐνα, γιατί τους είπα να τη βγάλουν, όχι να δώσουν άλλη λίρα που έχουν στη σπίτια χρυσές. Αυτή τη λίρα να μου δώσουν.

0: Αμένα θα του δώσει, χίλια θα σου επιστρέψει. Και είναι πραγματικά δύσκολο να βγάλει κανεί μια λίρα από την κολαίνα, αλλά έχουν. Ή λέει και ο δεσπότη μα, αν το πάρει χαμπάρι η Μέρκελ, πόσο χρυσό και κάρπα θα
1: ψέφει. Θα πέσει.
0: Ξέρετε και ένα ιστορικό να πούμε. Ήταν στον καιρό του πολέμου. Τη Επαναστάσεω, το 21 ήταν τόσο. Ο κνάβαρχο Κριεζή περνούσε από τα νησιά τη Καρπάθου. Και είδε σε ένα μέρο εκεί, σε ένα κλεισάκι παραθαλάσσιο, χωλιάδια, άκουγε φωνέ, κόσμο πολύ. Τι συμβαίνει, λέει εκεί. Και προσέγγισε να δει τι γίνεται. Είχε λοιπόν γάμο. Και βλέπει την ύφη, φορούσε την κολαίνα. Λέει, βρε, εδώ Ελλάδα πεθαίνει. Δεν έχει λεφτά να φτιάξει, να πάρει βόλια, να πολεμήσει του Τούρκου, να ελευθερωθούμε. Και εσεί έχετε τόσο χρυσάφιτο στην Κάρπαθο. Βγάζει λοιπόν, κύριε Λυκούργο, την κολαίνα η νύφη, πως ήταν, λέει, πάρ την Ναύαρχε Κριεζή για τον αγώνα. Αυτό και ο Ναύαρχο συγκινήθηκε, είναι καταγεγραμμένο βέβαια και αυτό στην ιστορία του νησιού, όπως και άλλες πολλές χρυσές σελίδες και για την Κάρπαθο και για την Κάσου, την οποία κάψανε και αυτοί οι Τούρκοι το 1824, και επειδή δεν βρέθηκε ένας ποιητής Παλαμάς να ημνήσει τον ψαρόν, σαν τον ψαρόν την ολόμαυρη ράχη, δεν έγραψε ιστορία τίποτα για την Κάσου την ηρωική. Τώρα τελευταία, με πολλές προσπάθειες των τοπικών εκεί παραγόντων και των αρχόντων, μπήκαν και δύο αράδες στα σχολικά βιβλία να μαθαίνουν τα παιδιά πως οι Έλληνες δεν υπολόγιζαν τίποτα μπροστά στην αγάπη για την πατρίδα και για την πίστη τους. Και βέβαια οι ήρωες είναι και αυτοί που κατοικούν εκεί στο νησί με δύσκολες συνθήκες. Να, μια ωραία ιδέα, το έχουμε πει πολλές φορές, αλλά να το κάνετε, να έρθετε στην Κάρπαθο και την Κάσου. Πάρτε τα μικροφωνά σας, τα μαγνητοφωνά σας και βάλτε να δείτε, να μιλήσετε με τους ανθρώπους, να ακουστεί η φωνή τους. Τώρα με το καράβι βλέπω στο διαδίκτυο γράφουν μηνύματα απελπισίας και απόγνωσης. Θα σας πω ένα που είδα σήμερα συγκλονιστικό. Μία οικογένεια έχει ένα εστιατόριο εκεί στην πόλη, με δύο παιδιά ηλικίας γυμνασίου τώρα και τα δύο. Ένα πολύ καλό εστιατόριο, λειτουργούσε και το χειμώνα. Και το λέω αυτό γιατί λειτουργούν 2-3 το χειμώνα και 100 το καλοκαίρι. Και αναγκάστηκε φέτος να κλείσει το μαγαζί και να πάει στην Αμερική. Μετακομίσει ο οικογενειακός. Λοιπόν, έχει μια φωτογραφία σήμερα στο διαδίκτυο. Ένας εκεί πατριώτης, φίλος νεαρός, πήγε στο μαγαζί απ' έξω, ακούμπησε πάνω στην πόρτα, την κλειστή τα χέρια και κλαίγε. Και λέει, έφυγε Ελένη από κάτω. Τι θα γίνει τώρα εδώ πέρα, τι θα κάνουμε εμείς. Και δεν είναι μόνο η Ελένη που έφυγε την Αμερική, είναι κι άλλοι κι άλλοι κι άλλοι. Και αυτό βέβαια σημαίνει πολλά για τον τόπο που αδειάζει, που ερημώνει, που αποδυναμώνεται, που κλείνουν επιχειρήσεις και δεν ξέρω πώς θα αντέξουμε όσο μένουν εκεί. Τον φοβερό αυτό αποκλεισμό που δεν τον βλέπουν οι άρχοντές μας και οι βουλευτές μας έχουν αραιώσει τις επισκέψεις τους, να το πούμε και αυτό. Γιατί έστω που θα έρθουν, θα δουν, θα αφουγκραστούν, θα ακούσουν την αγωνία των ανθρώπων να μείνουν στα νησιά αυτά για να μείνει ο τόπος και ζωντανός και ελεύθερος.
1: Και τα δύο. Τι πληθυσμό έχουν τα νησιά αυτά?
0: Η Κάρπαθος έχει περίπου 7.000 και η Κάσος πάνε και 700, τώρα ζήτημα είναι.
1: Αυτά είναι τα θέματα. Αυτά είναι νούμερα που το μυαλό μας δεν μπορεί να τα συλλάβει. Γιατί πόσο μάλλον αν είσαι σε νησάκι που εξαρτάται από τον αέρα, από τα κύματα και από τις άλλες συνθήκες που επικρατούν εκεί. Όπως μας είπατε και εσείς πολύ όμορφα νωρίτερα, όταν μπαίνεις στο κατάστημα και δεν υπάρχει τίποτα, τότε καταλαβαίνεις τι σημαίνει να μην έρχεται το πλοίο. Εμείς εδώ τα πλοία τα βλέπουμε καθημερινά στο λιμάνι και ίσως να μην μας κάνει εντύπωση να τα θεωρούμε τόσο μα τόσο δεδομένα. Μιλήσατε, Πάτσερ, για τον τρόπο που το νησί τον τελευταίο καιρό ξανά, όπως πριν από πολλές δεκαετίες, αρχίζει να αδειάζει. Πριν από κάμποσα χρόνια, όταν πήγατε, υπήρξε μια αντίστροφη κίνηση όμως. Ναι. Άρχισε το νησί να γεμίζει τότε. Να μιλήσουμε
0: τώρα,
1: λίγο
0: και τώρα, ξέρεις,
1: για εκείνα τα χρόνια, πώς έγινε αυτή η όμορφη κίνηση.
0: Το 81 άρχισε μια περίοδος αναπτυξιακή, γιατί τότε το κράτος έδινε λεφτά στους Καρπαθίους. Δάνεια χωρίς επιστροφή, δώρο δηλαδή. Γιατί? Για να κάνουν επιχειρήσεις. Ήταν όλοι προς τις μορφιές του νησιού, ήταν ένας πόλος έλξης για τον τουρισμό. Η Ρόδος δίπλα και η Κός είχαν κορεστεί από τον τουρισμό. Θέλανε λοιπόν να βρουν νέους προορισμούς. Και βεβαίως η Κάρπαθος ήταν δίπλα, με πολύ ωραίες παραλίες, με όμορφα τοπία, με έθιμα, με. Να σας πω έτσι να μην το ξεχάσω, που είναι συγκλονιστικό. Έχουμε μονάδες, έχτισαν τότε, πήραν λεφτά από το κράτος και κάνουν ξενοδοχειακές μονάδες μικρές, οικογενειακές, τις οποίες συντηρούν οι ίδιοι. Έχει λοιπόν ανθρώπους από τότε και μετά που έρχονται κάθε καλοκαίρι στο νησί, γιατί νιώθουν τη ζεστασιά των ανθρώπων που τους φιλοξενούν. Δεν είσαι το ξενοδοχείο το ψυχρό, θα σηκωθείς το πρωί, θα πεις το πρωινό σου, θα φύγεις να πας τη δουλειά σου. Έχουν αυγά, α πούμε, κοτούρες οι ιδιοκτήτες, θα κάνουν και δύο αυγά να φάνε και οι ξένοι. Κάνουν ένα λαχανοπίτι ωραίο, θα δώσουν να φάνε και στους ξένους. Είναι μια ατμόσφαιρα οικογενειακή ζεστή και έχονται χρόνια οι ίδιοι.

0: Και μάλιστα πολλοί έχουν αγοράσει και σπίτια και μένουν στο νησί συνέχεια. Παντρεύονται εκεί, μένουν εκεί κτλ. Λοιπόν, έγιναν αυτοί οι νόμοι αναπτυξιακοί, πήραν χρήματα πολλά, έκαναν πολλά ξενοδοχεία. Δυστυχώς δεν ξέρω αν υπήρχε και εκεί κάποιος προϋπολογισμός, έλεγχος κλπ. Τώρα αρχίζουν τα ξενοδοχεία και πολλούνται πλέον. Όμως έχουν και δύο μεγάλα ξενοδοχεία πεντάστερα χτίστηκαν πρόσφατα, τα οποία είναι γεμάτα κόσμο κάθε καλοκαίρι. Γιατί είναι επιχειρήσεις κλπ. Έρχονται. Λοιπόν, έγινε και το αεροδρόμιο πρώτο. Δεν είχε, είχε μικρό αεροδιάδρομο.
1: Τεράστιο είναι τώρα.
0: Πρώτο βήμα του κράτους τότε, το 81 μιλάμε και μετά περίπου, να φτιάξει ένα νέο αεροδιάδρομο. Μεγάλο, 2 χιλιόμετρα κλπ. Το πιο μεγάλο στο Δωδεκάνησα και στο Αιγαίο. Άρχισαν να έχονται λοιπόν αεροπλάνα. Είχε βέβαια ένα χτίριο για αεροσταθμό, ένα κοντέινερ.
1: Σαν το Καστέλο Ρίζο, που έλεγα εγώ τότε.
0: Ναι, ένα κοντέινερ, ήταν δύο κοντέινερ στη γραμμή. Το ένα ήταν ο χώρο τη πολιτική αεροπορία, του μετεωρολογικού σταθμού κλπ. Και ο δεύτερο κοντέινερ, ο χώρο υποδοχή των επισκεπτών για να επιβατών κλπ. Όταν δεν έβραχε, ήταν πολύ ωραίο το θέμα. Να μην είσαι μέσα στο κοντέρ, είναι πιο καλά να ήσουν απ' έξω. Μετά τον γκρεμίσαν αυτό, τα πήραν, φτιάξαν ένα χτίριο, τον γκρέμισαν και το χτίριο και αυτό, φτιάξαν ένα άλλο χτίριο, τον γκρέμισαν και το δεύτερο. Και τώρα έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο αεροσταθμό, μεγάλο, σύγχρονο, μοντέρνο, με βάρο ευήλιο. Άλυτο. Και βέβαια πολλές πτήσεις, 30 περίπου την εβδομάδα, δεν κάνω λάθος, από πολλές χώρες της
1: Ευρώπης.
0: Να σας πω και ένα ακόμα έτσι ωραίο περιστατικό. Ο Δεσπότης μας φέτος ήρθε να πάει στην Πατριαρχία 1η Σεπτεμβρίου. Ήρθε από το Πατριαρχείο ένα γράμμα έκτακτο να το συγχαρεί ο Πατριάρχης για τα 30 χρονά του της αρχιεροσύνης του και έπρεπε να βρούμε εισιτήρια. Πού να βρεις κάποιο εισιτήριο Αύγουστο να φύγεις? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να έχεις όχι μέσον, τα έχεις κλείσει από μήνες πριν. Είναι μία-δύο πτήσεις την ημέρα. Ο κόσμος όλος φεύγει μετά της Παναγίας και τον Αύγουστο κλπ. Λοιπόν, στις μηχανές αναζήτησης του διαδικτύου μου δίνει το εξής, όσο και αν φαίνεται απίστευτο, είναι αληθινό. Γράφει να πάει από την Κάρπαθο στην Αθήνα και γράφει Κάρπαθος, Βερολίνο, Μυτιλίνη, Αθήνα. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Το είδα 100 φορές και μετά Κάρπαθος, Βιέννη, Χίος, Αθήνα.
1: Ήταν οι επιφθείες πτήσεις αυτές.
0: Ήταν οι πτήσεις τσάρτερ, σου πει, σε συμφέρει να πας στο Βιέννη, να πας από τη Βιέννη στη Χίο, από τη Χίο στην Αθήνα.
1: Αν σύνολο, να πας Αθήνα.
0: Σύνολο βέβαια 1.300 ευρώ το εισιτήριο. Ο Δεσπότης μου λέει, με κοροϊδεύεις. Δεν σας κοροϊδεύω, λέει, σεβασμιότητα τώρα. Το τύπος αν το δει κιόλας. Λοιπόν, είναι δυνατόν. Τελικά δεν βρήκε να πάει απευθείας στην Αθήνα. Βρήκαμε μέσω Ρόδου μετά πολλών βασάνων και κόπων τέλος πάντων και αγωνίας και ψεξίματος κάθε μέρα να ματαιώσει κάποιος, να βρεθεί ένα εισιτήριο. Τα πράγματα είναι τραγικά, όπως ήταν τραγικά τότε πιο πολύ. Γιατί πάλι ο Δεσπότης ήταν στη Ρόδο για να γυρίσει στην Κάρπαθο και δεν του έδινε καμία θέση, ας πούμε, η Ολυμπιακή, η τότε Ολυμπιακή. Πήρε τον Ομάρχη να μεσολαβήσει ο Ομάρχης και του λέει: βρήκα μια θέση στην αναμονή, θα είσαι πρώτος. Αυτά είναι γεγονότα πραγματικά τώρα. Θα σα πω ότι τα λέει ο ίδιος και τα ζήσαμε κι εμείς. Πάει στο αεροδρόμιο άδειο του αεροπλάνου. Έτσι χρεοκόπησε ο Ολυμπιακή. Έδινε στα συστήματα γεμάτο το αεροπλάνο και ήταν εντελώς άδειο. Και έπρεπε να βάλει ο Δεσπότης τώρα μέσω του νομάρχη για να φύγει. Είναι συνθήκες στις οποίες πίσω από όλα αυτά φαίνεται το πείσμα των ανθρώπων να μείνουν εκεί, όσο και σας το λέω πάλι, μας κάνουν τα πάντα να φύγουμε. Δεν θα φύγουμε. Θα μείνουμε εκεί, θα κρατήσουμε τον τόπο ζωντανό. Όλοι, από Δεσπότη, δήμαρχο, έπαρχο, δημοτικού αρχάρχο, όλοι μπορούσαν να φύγουν πάνω σε κάπου καλύτερες συνθήκες. Τα παιδιά μας, οι νέοι μας, και μακάρι να βρεθούν και δυνατότητες να δουλέψουν τα παιδιά εκεί, να μείνουν. Γιατί οι νέοι και θα συνεχίσουν την παράδοση του τόπου και τον πολιτισμό του και τη ζωή του για πολλά πολλά χρόνια ακόμα.
1: Μιλώντας για τους νέους του νησιού, μέχρι πριν από ένα χρόνο περίπου υπήρχε το σχολείο εκεί στις Πυλές που έκανε ένα πολύ σημαντικό έργο και ήταν πρότυπο και παράδειγμα για άλλα σχολεία. Το σχολείο αυτό, παρά τον αγώνα που έγινε, παρά την κινητοποίηση, παρά τις όποιες υποσχέσεις δόθηκαν, τελικά έκλεισε.
0: Και το σχολείο αυτό έκλεισε και άλλα 6-7 κλείσανε και κλείνουν ακόμα συνέχεια και θα κλείσουν κι άλλα, γιατί είπαμε θέλουν να φύγουμε από τα χωριά, δεν θέλουν να μείνουμε εκεί. Το σχολείο τι έκανε στο χωριό? Κρατούσε το χωριό ζωντανό. Μόνο με, όχι τις φωνές των παιδιών μόνο, που είναι το συναισθηματικό μέρος, να ακούν φωνές οι γέροι, γιατί εμείς είμαστε 150 κάτοικοι, οι μισοί και πάνω είναι πάνω από 70 χρονών. Δόξα τω Θεώ, έχουμε και παιδάκια τώρα. Τότε είχε 5 το σχολείο μαθητές, αλλά είχε απίσω 15 νήπια. Στάθηκε αδύνατο να πιστούν οι υπεύθυνοι του υπουργείου που ήρθαν ότι ο αριθμός τα παιδιά είναι ζωντανά. Μα τα νήπια υπήρχαν. Τώρα έχει 5, σε 2 χρόνια θα έχει 20. Όπως τώρα το χωριό έχει 22 νήπια. παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, τα οποία φυσικά μπαίνουν κάθε πρωί στο λεωφορείο, είτε παίρνουν οι γονείς τα αυτοκίνητά τους, είτε πηγαίνουν στο ΑΠΕΡΙ που είναι η ιάτρα του νέου πια σχολείου του τετραθεσίου, ή στην πόλη κάτω που είναι 2 εξαθέσια-8 θέσια σχολεία με άλλες συνθήκες μάθησης κλπ. Το μέσο σχολείο έκλεισε, το χωριό δεν βουβάθηκε, όμως τα παιδιά είναι εκεί και πάλι μένει σε εμάς. Τον παπά, που είναι ο μόνος πια που μένει στο χωριό, ο πρόεδρος είναι εκεί αγανακτισμένος, που δεν έχει καμία βοήθεια από το Δήμο να κάνει τίποτα. Ό,τι πρέπει να κάνει, λέει, δώστε χωριανή λεφτά, δώστε πηλιάτες και καρπάθι του Πειραιά λεφτά, βοηθήστε εσείς. Έχετε μια πολιτόζα να ανοίξει ένα δρόμο μετά τις βροχές. Λέει ο Δήμαρχος, ο Δήμος την πολιτόζα. Λεφτά δεν έχω για τα κάψιμα. Βάλτε εσύ. Και τι να κάνουμε, και η εκκλησία και ο κόσμος, οι ιδιώτες δίνουν εδώ, δίνουν εκεί για να μπορέσουν να συντηρηθούν τα χωριά μας και οι δρόμοι και να γίνουν κάποια βασικά βέβαια έργα. Τα μεγάλα έργα σταμάτησαν. Δεν γίνεται πια τίποτα μεγάλο στα νησιά αυτά. Ελπίζουμε να περάσει και αυτή η πενταετία, η κρίση, να δοθεί κάποια άνεση οικονομική στους δημάρχους, γιατί δεν έχουν και αυτοί λεφτά που δεν τα βρουν.
1: Το σχολείο όμως μόνο ότι έκλεισε, εξακολουθεί κάποιες στιγμές και ανοίγει.
0: Ναι, ναι, το σχολείο λειτουργεί. Δεν έκλεισε με ένα σχολείο τα πρωινά. Το έχω πήρα από το Δήμο, το ζήτησα εγώ σε νεωρία για να το συντηρούμε, γιατί ο Δήμος είχε πρόβλημα. Πώς θα συντηρήσει τόσα χτίρια που έμειναν άδεια ξαφνικά στα καλά καθούμενα. Και έχουν τα παιδιά εκεί Σάββατο και Κυριακή απογεύματα, γιατί τις καθημερινές πια πηγαίνουν και ήδη πήγαιναν βέβαια στην πόλη. Το πρωί για το σχολείο, το απόγευμα για τα αγγλικά και τα άλλα μαθήματά τους. Έρχονται κάθε Σάββατο απόγευμα 2-3 ώρες με 2 πρώην μαθήτριές μου που έχουν σπουδάσει βρέφο πριν την πηγαγωγή και τους απασχολούν εκεί με δημιουργικές δραστηριότητες, ιστορίες, παραμύθια, χειροτεχνίες, κατασκευές, θέατρα, ταινίες, παιχνίδια, εκδρομούλες. Λένε πάρα πολύ ωραία και είναι συγκινητικό αυτό που 2 μαθητές από τους πιο μεγάλους είναι σήμερα εκεί και βοηθούν τα παιδιά να
1: περάσουν χαρούμενα. Παλαιότερα, οι μεγάλοι μαθητές κάνουν μάθημα στους μικρότερους, βοηθούσαν τους μικρότερους.
0: Πάντα γινόταν αυτό στο σχολείο μας, ειδικά. Άνοιγε και τα απογεύματα και τα νύχτα, ήταν και ολοήμερο.
1: Και 24 ώρες, ναι, το σχολείο τότε.
0: Ναι, και φτάσει και αυτό να
1: και
0: το
1: όλο
0: κάνει.
1: Το χρόνο. Δεν έκλεινε το καλοκαίρι, τις γιορτές.
0: Τα παιδιά, δεν ήμουν εγώ εκεί. Νομίζω πως ήμουν εκεί. Δεν ήμουν εκεί καθόλου εγώ.
1: Το ξέρω, αυτό μπορώ να το πιστοποιήσω.
0: Ναι, εσείς ήρθατε ένα καλοκαίρι, θυμάστε. Εγώ ήμουν στο Άγιον Όρος και είμαστε παιδιά, ήταν εκεί.
1: Ήταν το σχολείο ανοιχτό, λειτουργικό.
0: Και έτσι να πάει ακόμα μια στιγμή, ότι με σας ζάλισα πολύ. Ήρθα ένα δάσκαλο ένα καλοκαίρι, ήταν Αύγουστος, βράδυ 9 η ώρα. Είχε δριστεί εκεί στο λεωφορείο του τμήματος σχολείου και ήρθε τον Αύγουστο να δει ποιο χωριό είναι. Και μου λέει: πάω σε ένα χωριό, ερχόμουν με το σκεπτικό, θα είναι νύχτα, θα υπάρχει κανείς εκεί. Θα είναι θεοσκότεινο να δω το χωριό και το χτίρι να πάρω μια ιδέα. Και βλέπω, μου λέει: 10 Αυγούστου 16, πώς το ήταν, 17, ένα χωριό, ένα σχολείο ανοιχτό, όλα τα φώτα μέσα, 200 παιδιά μέσα έξω να κυκλοφορούν. Και το δάσκαλο εμένα εκεί. Ετάχασα. Εξαιρετικός συνάδελφος. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία μαζί, κύριε Λυκούργο. Έφτιαξε το παιδί ο Θωμάς Παπαδούλης, καλύτερα από τη Λάρισα. Και η Μαρία Πυράκη μετά από τη Θεσσαλονίκη. Και ο Χαράλαμπος Μαυράκης από τη Θεσσαλονίκη επίσης. Δουλέψαμε μαζί, έκανε εξαιρετικά πράγματα αυτοί και τους κορόδευαν οι άλλοι συνάδελφοι. Γιατί δούλευαν και εκτός ωραρίου και φτιάξαν και πράγματα ωραία. Τα παιδιά τους θυμούνται, τους αγαπούν, μιλούν συνέχεια μαζί τους. Γιατί έδωσαν εκτός τον εαυτό του, ό,τι πιο καλό είχαν τον εαυτό τους και χρόνο παραπάνω βέβαια, να δείξουν ότι αγαπούν τα παιδιά εκτός το ωράριο, εκτός πήγε μία και εμείς φεύγουμε. Και τα απογεύματα εκεί και τα βράδια και αυτοί εκεί, χάρηκαν και αυτοί, φτιάξαν θέατρα, παραστάσεις, εργασίες, πειράματα, πράγματα και θάματα τέλος πάντων. Από ανθρώπους νέους που είχαν όρεξη να προσφέρουν και τα παιδιά τους αντιπροσφέρουν και τώρα ακόμα με την αγάπη τους και την πρόοδό τους. Ο Παίρνου Θωμάς στο τηλέφωνο, πέρασε η Σοφία φέτος Παιδαγωγικό Θεσσαλίας. Πρώτη επιλογή και θυμία ειδικής αγωγής. Πέρασε ο άλλος στο Χημικό Αθηνών. Πέρασε η άλλη κοινωνιολογία του Ρεθύμνου. Άλλος κάθε χρόνο έχουν επιτυχίες. Και είναι η χαρά αυτή των δασκάλων να ακούν τα παιδιά τους από το μονοθέσιο σχολείο, ένα μικρό μονοθέσιο σχολείο, να μπαίνουν με την πρώτη στα πανεπιστήμια και να πετυχαίνουν και στη ζωή και στο ήθος βέβαια και στον αγώνα.
1: Και αυτό αποδεικνύει περίτρανα στην πράξη, Πάτερ, ότι ο χρόνος και ο κόπος που επενδύεται εσείς οι δάσκαλοι και όσοι ασχολούνται με τα παιδιά, όταν είναι από την ψυχή σας, δεν πάει καθόλου χαμένος. Ίσα-ίσα φέρνει υπερπολαπλάσια αποτελέσματα.
0: Δεν πάει χαμένο τίποτα. Ένας μοναχός στα Γενόρα το είχε πει πριν χρόνια, όταν είπε ότι είμαι και δάσκαλος και μου λέει: ό,τι δώσει τα παιδιά θα στο επιστρέψουν. Όντως. Τι θα δώσει κανείς, έχει σημασία μεγάλη αυτό. Το θα εισπράξει και πολλαπλάσιο μετά πίσω, βέβαια.
1: Μιλήσαμε προηγουμένως, μάλλον εμείς σας ακούμε σήμερα, δεν μιλάμε. Ακούμε και ταξιδεύουμε. Αναφερθήκατε για λίγο και στο μοναστήρι. Να πούμε δύο λόγια για το μοναστήρι, έτσι, σαν εικόνα που είναι, πώς είναι, γιατί μέχρι στιγμής μας έμεινε αυτό που προσπαθεί να προσφέρει το μοναστήρι. Ελάτε, ό,τι υπάρχει, ελάτε και εσείς να βοηθήσετε, να βοηθήσουμε κι άλλους. Και η κολοκυθανθή του, όπως το είπατε, και αυτό που ήταν πολύ ωραίο.
0: Συγγνώμη που σας ζάλισα, αλλά εσείς με καλέσατε. Δεν ήρθα μόνος με εδώ. Λοιπόν, η μονή μας είναι πατριαρχική και σταυροπηγική. Ανήκει κατευθείαν στο κοινωνικό μας πατριαρχείο. Λέγεται Μονή Αγίου Γεωργίου Βασών. Βάσα, Βίσα είναι η κοιλάδα. Είναι σε μια πολύ ωραία τοποθεσία χτισμένη. Έχει ιστορία. Τα πρώτα στοιχεία που έχουμε ιστορικά είναι την εποχή του Πατριάρχη Κυρίλλου Λουκάριος, που αγαπούσε πολύ τα γράμματα και ήθελε μοναστήρια με σχολεία. Και όντως εκεί υπήρχαν σχολεία. Η πρώτη σχολή της Καρπάθου το 1801 καταγράφεται στη Μονή Αγίου Γεωργίου. Δεν είχε ποτέ πολλούς μοναχούς. Πέρασε εκεί περίοδο ερημίας από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι το 1983. Το 80 περίπου, μέχρι το 570, ο Μητροπολίτης Απόστολος, όταν έλαβε εκείνη μετά την απελευθέρωση των νησιών από την Ιταλοκρατία, έφτιαξε εκεί τα ευαγή ιδρύματά του, χτίρια, στα οποία έμεναν εκεί οι μαθητές. Οι οποίοι μαθητές από τα βόρεια χωριά με τα πόδια κάθε μέρα πήγαιναν στο Απέρι, όπου ήταν το μοναδικό γυμνάσιο να μάθουν γράμματα. Έμαθαν πάρα πολλά γράμματα. Είναι πολύ πανεπιστημιακοί καθηγητές, να το πω έτσι, να φανεί και αυτό. Και πάλι με τα πόδια γυρνούσαν στο μοναστήρι. Έμεναν εκεί, είχε ένα παπά, οικονόμο, μαγείρισα, τους μαγείρευε.
1: Τι απόσταση μιλάμε έτσι να το καταλάβουμε, γιατί δεν είναι και.
0: Είναι 4 χιλιόμετρα η απόσταση.
1: Με τα πόδια δεν είναι
0: με τα πόδια. Ναι. Κάθε μέρα πρωί έτσι, να πάνε και να γυρίσουν. Και Σαββατοκύριακο πάλι με τα γαϊδούρια πηγαίναν στα χωριά τους. Αυτά μέχρι το 75-80. Έφαγαν πολύ ψωμί μέσα εκεί, έμαθαν γράμματα πολύ, έρχονται κατά καιρούς να ευχαριστήσουν τον Άγιο Γεώργιο αρκετοί. Μετά, επί του Μητροπολίτου Νεκταρίου, σύστησε εκεί ένα φροντιστήριο εκκλησιαστικό διαιτές, αλλά το οποίο έκλεισε σύντομα, μετά από 2-3 χρόνια. Μετά έρθει ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος, το 1983, άρχισε την ανακοινή, επειδή είναι μοναχός και ο ίδιος Λαυριώτης Αγιορείτης, άρχισε μια μεγάλη προσπάθεια ανακοινήσεως της ερημωμένης πλέον μονής. Όρισε επιστάτη του πατέρα Ναθαναήλ Γεωργοπαναγιώτη, το πρωτοσύγγελό του, ο οποίος έκανε ένα αγώνα ζωής 24 χρόνια εκεί, να ζωντανέψει ένα μοναστήρι. Μπήκε μέσα από μια καρέκλα, εγώ τεβάστε ρασπασμένη λαϊκός εγώ, εκείνος ήδη διάκονος. Μπήκε μέσα στο κτίριο, στα ευαγή ιδρύματα που είχε χτίσει ο Απόστολος του 50 και βρήκε μέσα δύο γάτες ψόφιους και κανένα δύο ποντίκια επίσης. Και ένα κτίριο μόνο με ντουβάρια. Ο Μητροπολίτης Αμβρόσιος φύτεψε με τον Ναθαναήλ τα πρώτα κυπαρίσια, τα πρώτα δέντρα. Σήμερα είναι μια όαση πραγματική. Εγώ ετοιμάζω τώρα φωτογραφίες. Γιατί έρχονται σήμερα κάποιοι, βλέπουν το ωραίο μέρος, το κατάφυτο, το όμορφο, τα κτίρια, τα περιποιημένα κλπ. Α, τι ωραία. Είναι η κόπη του Μητροπολίτη Αμβροσίου και του Ναθαναήλ, το οποίο βέβαια μετά ο Πατριάρχης το 2009, εκτιμώντας τα προσώτα του όλα και την αγάπη του για τη μονή την οποία ζωντάνεψε, τον εξέλεξε Μητροπολίτη Κόου και Νησίρου και έφυγε από το νησί και παρέδωσε σε μένα τη μονή, ο Πατριάρχης, με διόρισε ηγούμενο. Βεβαίως η μονή δεν έχει μοναχούς, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Έρχονται οι άνθρωποι κάθε Δευτέρα, έχει παράκληση, περνώ και δύο λόγια ομιλίας, Σάββατο λειτουργίες και βέβαια ομιλίες κατά κυρίως διοργανώνονται με θέματα πνευματικά πάντα, μια φορά το μήνα τουλάχιστον, αγρυπνίας. Είναι ένας τόπος στον οποίο προσπαθούμε μαζί με όλα τα άλλα βέβαια να συντηρούμε και να κρατάμε ζωντανό. Ευχαριστούμε πάρα πολλά και στο Μητροπολίτη Αμβρόσιο και στο Μητροπολιτικό κύριο Ναθαναήλ για τους κόπους που έκαναν. Εμείς συντηρούμε αυτά που βρήκαμε. Έχτισε και μια μεγάλη τράπεζα 500 ατόμων χωρητικότητας. Γίνονται ομιλίες, εκδηλώσεις για μεγάλους, για μικρούς. Δόξα τω Θεώ, αγαπούν το μοναστήρι Καρπάθη. Με τα χρήματά του συντηρείται, είναι και τα μόνα του έσοδα. Είχε εκτάσεις χτήματα όσα έμειναν ελεύθερα και τα λοιπά και προσπαθούμε σιγά σιγά σιγά εκεί να παραμένει η μονή αυτό που ήταν πάντα, ένα λιμάνι παρηγοριάς και στήριξης των ανθρώπων, των πονεμένων και των αγωνιζομένων Καρπαθίων και Κασίων αδελφών μας.
1: Ευχόμαστε να συνεχίσετε εκεί με τον ίδιο ζήλο και εσείς των προκατόχων σας και να δώσει ο Θεός να μεγαλώσει και να αυξηθεί και να επανδρωθεί και περισσότερο. Γιατί όχι.
0: Ευχαριστούμε να εύχεστε και εσείς, παρακαλώ και εσείς και αγαπητοί ακροατές Πυριακής Εκκλησίας που τόσα πολλά σας ευχαριστούμε και εμείς. να εύχονται να μας δίνει ο Θεός υπομονή και δύναμη και φώτιση και σύνεση στον Επίσκοπό μας, τον κύριο Αμβρόσιο, στους δημάρχους μας, στους άρχοντές μας, στους πατέρες μας, που με αυτοθυσία καθένας στο μικρού του χωριού κάνει ό,τι πιο πολύ μπορεί, να μείνει ο τόπος ζωντανός και να προοδεύει πνευματικά και υλικά. Και στους κατοίκους των Καρπαθίων, της Καρπάθου και της Κάσου, να μην το βάζουν κάτω, να έχουν υπομονή, να παλεύουν με τις συνθήκες τις δύσκολες που ενδιαφέρονται, να γίνονται ακόμα και πιο δυσκολότερες. Και έχει ο Θεός για όλες.
1: Έτσι όπως μας τα λέτε, Πάτερ, φαίνεται ότι εσείς μας δίνετε το παράδειγμα και τη δύναμη και το κουράγιο. Γιατί με τόσα προβλήματα και τόσες αντικσότητες, λέτε ότι εμείς είμαστε εκεί. Επιμένουμε, συνεχίζουμε όλοι μαζί. Και αγωνίζεστε με τον τρόπο που μας περιγράψατε νωρίτερα.
0: Όλοι μαζί, δεσπότης, δήμαρχος, άρχοντες, λαός, είναι όλοι μαζί. Προσπαθούμε να βάζουμε στην άκρη τα κομματικά και τις μικροδιαφορές που έχουμε, γιατί το νησί είναι ένα, η ζωή μας είναι όλων, όλοι θα είναι εκείνη, ότι συμβεί θα είναι για όλους εκεί. Και δόξα τω Θεώ υπάρχει σύμπνοια από τους μεγάλους και προχωράει και προς τους μικρούς και αντιστρόφως καμιά φορά. Οι μικροί δίνουν στους μεγάλους τα μηνύματα ενότητα σαν μια γροθιά, να κρατήσουμε τον τόπο ζωντανό. Αγρυπνούμε, τους λέμε εμείς, στη γωνιά αυτή και μαχόμαστε.
1: Είναι μια ωραία μάχη. Δύσκολη μένα, αλλά ωραία μάχη. Νωρίτερα, σας ακούγαμε όταν μας μιλούσατε για το σχολείο, για το σχολείο που έκλεισε αλλά παραμένει ανοιχτό, για το σχολείο που όταν ήταν ανοιχτό ήταν στην ουσία ανοιχτό, και θα θέλαμε να μας πείτε, μετά από αυτά που βλέπουμε να συμβαίνουν στην εκπαίδευση, τα προγράμματα που συνεχώς αλλάζουν, τα βιβλία που κατά καιρούς τα προσαρμόζουν ή τα κάνουν πιο επίκαιρα, πιο μοντέρνα, εσείς έχοντας χρόνια στην εκπαίδευση, έχοντας διδάξει χρόνια στο σχολείο, βλέπατε αυτές τις αλλαγές? Αυτό που ακούμε και που διαβάζουμε ισχύει? Τα πράγματα γίνονται πιο άχρωμα? Χάνουν κάτι από την παλαιότερη γοητεία τους και από την ουσία που παλαιότερα ήθελε και το πρόγραμμα αλλά και τα διδακτικά εγχειρίδια να προσφέρουν στα παιδιά?
0: Ναι, κύριε Λυκουργό, έχω υπηρεσία 33 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Μιλάω και τώρα με συναδέλφους εδώ στην Πειραιά που έχω πολλούς γνωστούς. Είναι όλοι απογοητευμένοι. Δεν βρίσκω έναν να βλέπει κάπως αισιόδοξα το μέλλον. Θα σας πω μονάχα όμως το εξής από την πείρα μου. Την κατάσταση θα τη σώσουν οι δάσκαλοι. Όχι αυτοί που διοικούν στα Ινστιτούτα και στα γραφεία. Αυτοί που είναι στην τάξη μέσα, οι μαχόμενοι εκπαιδευτικοί κάθε μέρα. Έχουμε πολλούς εκπαιδευτικούς που έχουν συνείδηση, ήθος και αρχές και πιστεύω. Και αυτοί κάνουν τη δουλειά τους μέσα εκεί. Βεβαίως είναι κρίμα που αυτοί που μας διοικούν και δίνουν τις κατευθύνσεις, μας δίνουν τέτοιες κατευθύνσεις και τέτοια προγράμματα. Είναι η κατάσταση τραγική. Και στα βιβλία μας, σας είπα όμως, έχεις πούμε ένα βιβλίο θεατρικής αγωγής, το είπα και άλλη φορά, μάθημα για τα παιδιά να γίνεις δαιμόνιο. Έτσι ακριβώς το γράφει, όπως σας το λέω. Γίνεται δαιμόνιο. Ή άλλο το γράψει, είναι ένα νούρισμα, μια προσευχή στα χταπόδια. Οι συνταγές, οι περίφημες μαγειρικές και αυτές χρειάζονται, αλλά έχει το πράγμα, είναι χίλια δυο τα που θα μπορούσε να πει κανείς για αυτά που μας προβάλλουν να διδάξουμε. Ξέρουμε πολύ καλά ότι οι δάσκαλοι κρατούν αντίσταση γερή. Είπαμε, έχουν και αρχές και είδος. Εδώ ένα ολόκληρο σύνταγμα επαφείται, λέει, στον πατριωτισμό των Ελλήνων. Λοιπόν, και η εκπαίδευση επαφείται στην αγάπη των δασκάλων και των καθηγητών για τη δουλειά τους. Εύχομαι να γίνουν όλο και περισσότεροι αυτοί. Γιατί τα παιδιά θέλουμε να αγαπήσουν το σχολείο. Να χαίρονται να πηγαίνουν εκεί. Και όχι να το νιώθουν φυλακή και να τα καίνε και να. Βέβαια και αυτά δίνουν τα αγανάκτησή τους και βέβαια έχουμε όλες τις ευθύνες μας. Εκπαιδευτική, πολιτεία, υπουργοί, πάντες.
1: Ξέρετε, αν βάζαμε τα σχολεία έτσι, το ένα αντικριστάλλο και βλέπουμε το ένα σχολείο που κάνουν κατάληψη και το καίνε και εκείνα τα βιβλία, τα θρανία, και το άλλο σχολείο, αυτό που είχατε στις πυλές, που ήταν ανοιχτό και πηγαίνανε βράδυ, απόγευμα, καλοκαίρι, θα καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ουσιαστική διαφορά, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε τα αίτια. Παιδιά είναι στο ένα, παιδιά είναι και στο άλλο. Και δύσκολα μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιδιά για κάτι που κάνουν. Κάτι άλλο φταίει.
0: Στον πυλό, κύριε Λυκουργό, κουβάλαγαν τα παιδιά τα τούβλα να χτίσουν τη βιβλιοθήκη. Συμμετείχαν σε όλες τις φάσεις εργασίας και οι γονείς τους. Εθελοντικά και αμυστή, εννοείται, έτσι. Και οι πατεράδες τα ηλεκτρολογικά και οι μητέρες στις κουρτίνες, καθαριότητες και μετά ακόμα. Έχονταν οι μητέρες να καθαρίζουν κάθε εβδομάδα και τα παιδιά καθάριζαν κάθε μέρα. Είχαν κλειδιά τα ίδια. Ήταν χώρο δικό του. Ενώ πριν το υλικό που υπήρχαν μπάλες και λοιπά συνέχεια χανόταν, δεν χάθηκε ποτέ τίποτα. Έχουν κλειδιά όταν ήρθε ο Υπουργός Παιδείας κάποτε και είδε το σύστημα λειτουργίας. Δεν έχουν τα παιδιά κλειδί. Βεβαίως, κύριε Υπουργέ, έχουν κλειδί. Είναι δικό του το σχολείο, δεν είναι δικό μου. Και όταν άρχισα εγώ να φέρνω μηχανήματα και ντουλάπια κλπ., με ρωτάνε τα παιδιά. Και το θυμάμαι αυτό από την πρώτη χρονιά τη θητεία μου εκεί. Αυτά θα τα πάρετε μαζί σου όταν θα φύγετε. Λέω το φωτοτυπικό και τα μηχανήματα και όλα είναι δικά σα. Δεν θα σα τα πάρει κανένα. Γιατί είναι με δικά σα λεφτά αγορασμένα, δεν είναι του υπουργείου δωρεές, είναι των ανθρώπων, των κατοίκων του χωριού και των ομογενών αγορασμένα. Είναι με κόπο υδρότα των γονιών σα αγορασμένα, με χωρεσπερίδες, με λαχιοφόρες, με εκδηλώσεις ένα σωρό. Μου λένε φύγε, έλα στον Πειραιά. Τους λέω, με έχουν χρυσώσει μεν εκεί. Έχουν επενδύσει πάνω μου πολλά εκατομμύρια οι άνθρωποι αυτά τόσα χρόνια. Πώς θα τους αφήσω και θα φύγω. Που λες, αν κάνουμε αυτό, να το κάνουμε. Να τρέχουν, να πουλάνε λαχεία στα χωριά, εκδηλώσεις, να κουράζονται ώρες ατελείωτες, να κάνουν κάτι για τα παιδιά τους. Τα παιδιά λοιπόν αγάπησαν τον χώρο αυτό και τον χαίρουν, τον ζουν δικό τους. Ένας χώρος που θα πάνε και το απόγευμα και το βράδυ. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται, να μην πω. Τέλος πάντων.
1: Δεν γίνεται, πρέπει... σίγουρα δεν γίνεται αυτό. Δεν πάνε το απόγευμα, δεν έχουν κλειδιά. Όμως, σε κανένα σχολείο νομίζω. Ναι. Δεν έχουν επίσης την ίδια αγάπη.
0: Μπορούν όμως οι συνάδελφοι.
1: Ενδεχομένως δεν έχουν τους ίδιους δασκάλους.
0: Πρέπει αυτό να κάνουμε. Να εμπνεύσουμε αγάπη στο παιδί για το σχολείο, να χαίρεται που πηγαίνει σε αυτό, να γίνει μια αγάπη για τη ζωή του. Έχει μια φωτογραφία εδώ προθέσει. Είδα και στο Facebook ένας φίλος, μαθητής, λέει πώς βλέπουν το σχολείο οι γονείς και πώς τα παιδιά. Και είναι χαρακτηριστικό. Οι γονείς παρουσίαζαν το σχολείο σαν ωραίο ξενοδοχείο με πισίνες, με ξαπλώστρες κλπ. Και δίπλα τα εικόνα των παιδιών. Μία φυλακή με κάγκελα. Αυτό εμένα με κάνει να λυπάμαι. Φυστό. Με κάνει να στενοχωριέμαι, να αγαναχτώ, να ανησυχώ και να αναρωτιέμαι βέβαια. Πώς θα αλλάξει η εικόνα να βλέπει το παιδί το σχολείο σαν ένα κτίριο με πισίνες και ξαπλώστρες και όχι σε μια φυλακή. Είναι δική μας ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Υπουργείου Παιδείας της Πολιτείας να δώσει στα παιδιά αγάπη, γνώση και Χριστό με όλα αυτά μαζί βέβαια. Γιατί αν βγάλεις, αν τα χωρίσεις αυτά, ζωή χωρίς Χριστό, σχολείο χωρίς Χριστό δεν αντέχεται. Αυτά λέει η εμπειρία και η πείρα και δεν πειράζει. Ο πιστεύει το πιστεύει, πιστεύει το απορρίπτει, δεν μας πειράζει καθόλου. Αλλά ζωή και σχολείο χωρίς Χριστό δεν αντέχεται.
1: Έτσι όπως μας το λέτε, εμείς δεν έχουμε τίποτα να προσθέσουμε περισσότερο πάνω σε αυτή την πρόταση. Νομίζω τα λέει όλα. Καθώς ο χρόνος περνάει σιγά σιγά και περνάει ευχάριστα, η αλήθεια είναι, και γρήγορα, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος και ότι δεν μπορούμε να σας έχουμε περισσότερο, μόνο ότι θα το θέλαμε. Ωστόσο, θα ήθελα, γιατί ακούστηκε και αυτό τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και προκαλεί θλίψη πραγματικά, γιατί δεν έχεις να απαντήσεις τίποτα. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι για έναν ιερέα να είναι και δάσκαλος και να κυκλοφορεί με το ράσο του στην τάξη, να κάνει το μάθημά του και να μπορεί να κάνει και τα υπόλοιπα καθήκοντά του. Δυστυχώς ζούμε σε μια εποχή που ξενίζει, και δεν ξέρω γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε έτσι, ξενίζει η παρουσία του παπά οπουδήποτε αλλού εκτός από το χώρο της Εκκλησίας.
0: Αν κοιτάξουμε πίσω όμως την ιστορία της πατρίδας μας, αυτά τα δύο ήταν πάντα συνδεδεμένα, ράσο και εκπαίδευση και παιδεία. Είπαμε ήδη στο μοναστήρι το δικό μας, είναι μαρτυρίες ιστορικές όταν και γραμμένες, ήταν πάντοτε σχολείο. Είχε καλογέριους και παπάδες που κάνανε μάθημα σε παιδιά σε καιρούς που η πολιτεία σκλαβωμένη, η υποκατοχή, δεν είχε σχολεία ανοιχτά. Και όμως εκεί το λέει και το ποίημα πάρα πολύ ωραία, το πολέμι, το κρυφό σχολείο κτλ. Λοιπόν, όλα γίνει, είναι ο πολύ ωραίος ο συνδυασμός, είναι μια διπλή λειτουργία. Παπά λειτουργός στο θυσιαστήριο και λειτουργός των παιδιών το θυσιαστήριο, της ψυχής του το θυσιαστήριο. Και ο παπάς ίσα ίσα που είναι μια εγγύηση πως θα προσφέρει και ποιότητα και ήθος μέσα στο σχολείο. Και βεβαίως τα παιδιά είχαν δυνατότητα παλιά να βλέπουν καθηγητές, τώρα πια δεν πιστεύω να βλέπουν ένα σοφόρο μέσα στο σχολείο, ούτε για αυτούς που ως επισκέπτες πήγαιναν να δεχτούν μια εξομολόγηση των παιδιών, να συζητήσουν κάτι, να μιλήσουν μαζί τους, δεν μας θέλουν στα σχολεία. Δεν μας θέλουν το γιατί, ας το να πούνε εκείνοι. Και όμως στερούν τα παιδιά την ευλογημένη αυτή παρουσία του ράσου, του ευλογημένου ράσου, του αγιασμένου ράσου του κληρικού. Ξέρετε πόσοι έρχονται να μας δουν, έρχονταν και στα σχολεία. Πήγαιναν οι πνευματικοί να εξομολογήσουν και πήγαιναν παιδιά και να εξομολογηθούν και να μιλήσουν, να τους ακούσει κάποιος, να βρουν αυτοί να πούν τις ψυχές τους, τα βάσανα και τους πόνους. Και οι καθηγητές πολλές φορές ακούν, αλλά δυστυχώς περισσότερες δεν ακούν. Μπαίνουν στο μάθημά τους, δεν πλησιάζουν τις ψυχές των παιδιών. Υπάρχουν πάντα και αυτοί βέβαια που το κάνουν, αλλά είναι λίγοι αυτοί. Τα παιδιά δεν είναι ένα δαχείο που θα γεμίσεις γνώσεις. Να ανάψεις την ψυχούλα του φωτιά, να ζεσταθεί, να δώσει και αυτή τους καρπούς της και στα γράμματα και στο ήθος και παντού. Όσο δε για μένα, εγώ μπορούσα να κάνω τα καθηκοντά μου τότε και τα δυο στο μικρό χωριό, μετά από τη συγχώνευσή μας και εγώ δυσκολεύτηκα. Άμα είσαι μόνος σου σε ένα χωριό, παπάς και δάσκαλος, τακτοποιείς τα πάντα. Μετά στην σχολείο πολυθέσιο δεν μπορούσα να τα βγάλω πέρα. Είχα το χωριό μου, είμαι και εφημέρεια στο χωριό, έχω και ξοκλήσια που πανηγυρίζουν. Στο ξοκλήσι μου του Αγίου Αντωνίου, πήγαινα να λειτουργήσω το πρωί εγώ πιο πρωί. Τα παιδιά στην ώρα τους μόνα τους έχονταν όλα εκεί. Πήγαινα σχολείο, άφηνα τις άκες. Κλείδωναν και ερχόταν μαζί όλα στο κλεισάκι, κάναμε το πανηγύρι του εξοκλησίου. 10 η ώρα είχαμε γυρίσει πίσω στο σχολείο. Τα μαθήματά μας και το πανηγύρι γεμάτη εκκλησία και τα παιδιά χαίρονταν και χωριανοί εκεί όλοι. Τώρα μέσα σε ένα σχολείο πολυθέσιο άλλο δεν μπορώ να φεύγω το πρωί από εκεί. Θα έχω μία τάξη.
1: Το βιάζει ξαφνικά.
0: Δεν γίνεται να. Ή το χωριό πρέπει να αφήσω, ή παπά θα είμαι, ή ζευγά θα είμαι. Και τα δύο εκεί δυσκολεύονται να γίνουν.
1: Επειδή άλλαξαν οι συνθήκες, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Αλλιώς μια χαρά συνδυάζονται.
0: Γι' αυτό και εγώ άλλαξα τις συνθήκες. Λοιπόν, εντάξει, ήμουν στο τέλος της θητείας μου, τέλος πάντων, και έλυσε την λύση. Αλλά και εδώ στις πόλεις μπορεί να γίνει. Εδώ είναι πιο εύκολο ακόμη, γιατί υπάρχουν πολλοί ιερείς στους ναούς. Και μακάρι να ήταν δυνατόν να έχει κάθε σχολείο μέσα ένα παπά και ας μην κάνει μάθημα. Ας είναι εκεί να κάθεται σε ένα γραφείο. Θα ήταν και αυτή πολύ σημαντική η παρουσία του εκεί και πολύ ωφέλιμη για την όλη λειτουργία του σχολείου. Που δεν το καταλαβαίνουν αυτό πολύ. Ο παπάς φέρνει ειρήνη, φέρνει σύμπνοια, φέρνει ομόνοια, λύνει τα προβλήματα, δέχεται τους κραθασμούς, προλαβαίνει καταστάσεις. Η παρουσία του είναι ευεργετική. Αλλά μ' άρεσε πολύ στην Κύπρο, κ. Λυκούργο, όταν πήγα και το είδα, ότι είχε σε κάθε σχολείο μέσα και να παρακλήσει. Και είχε παπά και τη Μητρόπολη ορισμένο να πηγαίνει κάθε πρωί πριν πάνε τα παιδιά στο μαθημά τους να κάνει τον όρθρο και την ακολουθία και όποιο παιδί ήθελε μπαίνει μέσα να προσευχηθεί, να πάρει δύναμη, να πάρει παρηγοριά να ξεκινήσει την ημέρα του. Ευλογημένη συνήθεια που και εκεί δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας τώρα την απαγόρευσε.
1: Αληθορίζω πως και το δικό μας φαίνεται. Γιατί μας μιλάνε για μια Ευρώπη που ζητάει και απαιτεί, μόνο που δεν είναι έτσι ακριβώς στην Ευρώπη. Γιατί μάλλον το αντίθετο συμβαίνει. Πριν από λίγες μέρες ήρθαν άνθρωποι από την Ολλανδία και το Βέλγιο και μου μετέφεραν ότι πρώτον η Εκκλησία εκεί η Ορθόδοξη είναι αναγνωρισμένη ως η δεύτερη επίσημη του κράτους και μισοδοτούνται κανονικά οι κληρικοί από το κράτος. Δεύτερον, ότι διδάσκονται τα παιδιά, ενώ είναι μια μικρή μειονότητα τα Ορθόδοξα παιδάκια και δεν είναι μόνο Ελληνόπουλα, διδάσκονται τα Ορθόδοξα θρησκευτικά στα σχολεία τους. Από το κράτος, υποχρεωμένο το κράτος. Ή σε μια άλλη μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα, ότι όταν ένα παιδί θελήσει να πάει μια μεγάλη ημέρα εορτής στην Εκκλησία, το σχολείο είναι υποχρεωμένο να του παράσχει και οδηγό με το σχολικό. Να το πάει και να το γυρίσει. Γιατί είναι κομμάτι της ψυχής του, του χαρακτήρα του και δεν μπορούν να το αρνηθούν. Αυτό γιατί τόσο πολύ δυσκολεύει να το καταλάβουν στην Ελλάδα και να περάσει.
0: Εδώ τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Θα σας πω μονάχα ένα που διάβαζα χθες και ξεπλάγει, δεν το ήξερα είναι αλήθεια αυτό, μου έλεγε μια κυρία από τις Πανελλαδικές. Έχει δικιό ειδική κατηγορία εισαγωγή των μουσουλμάνων αδελφών μας. Δηλαδή, επειδή είναι μουσουλμάνος, παρακαλώ, το κριτήριο είναι αυτό, το σύσκευμά του. Μπαίνει με 5 λαθμό στην ιατρική και ο μαθητής ορθόδοξος, ο χριστιανός, επίσης Έλληνας, επειδή είναι χριστιανός, με 19 δεν μπαίνει στην ιατρική. Και σε κάθε σχολή συμβαίνει αυτό. Δεν το πίστευα, όχι, το έψαξα. Πήγαν τα παιδιά να δω τις βάσεις και τα αποτελέσματα των εισαγωγικών του φετινού και έχει κατηγορία σε κάθε σχολή μουσουλμάνοι με ελάχιστα μόρια. Αυτό τώρα τι δείχνει, τι είναι. Αν δεν είναι η χειρότερη μορφή ρατσισμού.
1: Ακριβώς.
0: Δεν έχουμε τους μουσουλμάνους τίποτα και αυτοί οι Έλληνες πολίτες είναι και καλά κάνουν, αλλά υπάρχει μια ισονομία και ισονομία. Λέμε ένα από τα πολλά τα οποία δυστυχώς συμβαίνουν. Δεν πειράζει, ξέρετε, τους καρπούς τους βλέπουμε. Θα δρέψουμε κι άλλους καρπούς χειρότερους στην πορεία και ίσως γίνουν αυτά αφορμή να ανανύψουμε, να γυρίσουμε πίσω με την καλή έννοια αυτή, στις ρίζες μας, στις αρχές μας, αυτά που μας μεγαλούργησαν, μας έκαναν να έχουμε ένα έθνος μεγάλο και τρανό. Και δυστυχώς τώρα βλέπουμε που πάμε και που δεν πάμε. Τι φταίει, δεν καταλαβαίνουμε. Αφήσαμε αυτές τις δύο ρίζες, τις μεγάλες, την αγάπη για τον Χριστό και την Ελλάδα που υπήρχαν πάντοτε και έκαναν μια Ελλάδα να τη δοξάζουν και να τη θαυμάζουν όλοι. Αλλά θα έρθει πάλι αυτή η ώρα.
1: Αμήν.
0: Αρκεί να μην βάλουμε κάτω εμείς.
1: Στο χέρι μας λοιπόν είναι. Σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, ταξιδέψαμε μέχρι την όμορφη Κάρπαθο. Δημιουργήσαμε εικόνες στη σκέψη, στη φαντασία μας. Μάθαμε για τα προβλήματα, μάθαμε για τις ομορφιές, ακούσαμε για τα πανηγύρια. Μιλήσαμε για το φιλότιμο, αναφερθήκαμε στην παιδεία, στην ναυτιλία, στην πολιτική, στην ζωή μας δηλαδή. Και είχαμε έναν πολύτιμο συμπαραστάτη γι' αυτό. τον πατέρα Καλίνικο, τον οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, που μας έκανε την τιμή και τη χαρά σήμερα να είναι μαζί μας εδώ και να μας μεταφέρετε, Πάτερ, όλα αυτά που μας είπατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω, πραγματικά το εύχομαι, κάποια στιγμή να το καταφέρουμε, να τα πούμε πάλι από κοντά στην Κάρπαθο αυτή τη φορά.
0: Μακάρι, εμείς ευχαριστούμε, κύριε Λυκούργο, όλους σας εδώ στην Πυριακή Εκκλησία, τον Επίσκοπό σας, τον κύριο Σεραφείμ, τον πρώην Μητροπολίτη, τον κύριο Καλίνικο, που έφτιαξε αυτή τη φωνή εδώ, γιατί η δική μας φωνή δυναμώνει με το σταθμό σας. Τόσα χρόνια, όχι μόνο σήμερα, πάντοτε είστε δίπλα μας και μας έχετε βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ. Γιατί παίρνετε τη φωνή μας και με τα Ριζιανά την απλώνετε στον κόσμο όλο. Το ένα. Το δεύτερο, ευχαριστούμε γιατί μας βοηθάτε και εμάς εκεί, ακούγοντάς σας και μέσω του διαδικτύου και ζωντανά στο κομμάτι που μπορεί τον ισχύ να ακούσει την Πυριακή Εκκλησία ζωντανά. Μας στηρίζετε και στην πίστη και στον αγώνα και δίνετε κουράγιο στους Καρπαθίους και τους Κασίους να μένουν εκεί, να κρατούν τον τόπο του ζωντανό και ελεύθερο. Ο Θεός να ευλογεί όλους σας και να μας χαρίζει τη σύνεσή του στους άρχοντές μας, να κοιτάνε και τους λίγους αυτούς, γιατί λέει ο ποιητής, η μεγαλοσύνη των εθνών δεν μετριέται με το στρέμμα, αλλά με τις καρδιάς το πείραμα μετριέται και με αίμα. Και Καρπάθη και Κάση και όλοι οι αδερφοί μας στο Αιγαίο και αλλού δίνουν πολύ αίμα για να μείνει ο τόπος ζωντανός και να προοδεύει.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη στο έργο σας και να εύχεστε και εσείς γη μας.
0: Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε.
1: Από το αρχείο μας αυτή η συζήτηση που είχαμε με τον αγαπητό μας πατέρα Καλίνικο Μαυρολέοντα, ο οποίος εξελέγει από το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο σε επίσκοπο Μηδίας, βοηθός επίσκοπος της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου. Να του ευχηθούμε ο Θεός να τον δυναμώνει και να τον χαριτώνει πάντοτε και στη νέα του διακονία. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλους.
2: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυριακή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
4: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού, τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους, ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους αγιορείτες πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Σάφος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr.
5: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
8: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
7: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
9: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
9: Τηλέφωνο 210-8035-800.
10: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626. 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
11: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
12: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
13: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
12: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
14: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
11: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
15: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος. Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από ποταμό Κύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Σιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο σταμούλης.gr. Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη βοήθεια του Θεού τη μελέτη του τετάρτου τόμου των λόγων του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου, που έχει θέμα την οικογενειακή ζωή. Και μιλάει εδώ γέροντας για τους γονείς και τις υποχρεώσεις των γονιών και τις ευθύνες των γονιών, και έχει ένα κεφάλαιο εδώ που μιλάει για την ταλαιπωρία των παιδιών εξαιτίας των γονιών τους, και ίσως και το αντίθετο, ταλαιπωρία των γονιών, ταλαιπωρία των γονιών εξαιτίας των παιδιών τους, και των γονιών των παιδιών εξαιτίας των γονιών, το ένα με το άλλο. Πάντως είναι γεγονός ότι το να μεγαλώσει κανείς παιδιά και να τα αναθρέψει και να τα παρακολουθήσει σε όλη την πορεία της ζωής τους είναι ένας μεγάλος αγώνας. Και να σας εξομολογηθώ, πολλές φορές δεν κάνει να το πω αυτό που θα πω, αλλά θα το πω. Πολλές φορές ευχαρίστω τον Θεό που δεν έχω παιδιά. Άπειρες φορές που δεν παντρεύτηκα. Άπειρες φορές. Βέβαια εσείς να παντρευτείτε και να κάνετε και παιδιά και εγγόνια. Αλλά βλέπω δηλαδή τι σταυρό κουβαλούν μερικοί γονείς από τα παιδιά τους. Πολύ δύσκολο πράγμα να παρακολουθάς βήμα προς βήμα την πορεία ενός παιδιού, διότι δεν είναι μόνο όλα εκείνα τα οποία μπορεί να συμβούν σε ένα παιδί από μικρό, τα σωματικά, το να μεγαλώσει το παιδί και να γίνει μεγάλος άνθρωπος, αλλά και όλα αυτά τα οποία θα μπορούν να του συμβούν και στην ψυχική του υγεία, στην ψυχιατρική του υγεία, ας το πω έτσι για να γίνει πιο σαφές, και στην πνευματική του υγεία. Μεγαλώνεις ένα παιδί με χίλιες προϋποθέσεις και με χίλιες προσοχές και με χίλιες, ας πούμε, παιδαγωγικές μεθόδους και προσοχή και τα λοιπά, και μετά εκείνο το παιδάκι γίνεται αντικείμενο βομβαρδισμού ιδεολογιών, φίλων, παρεών στο σχολείο, στο διαδίκτυο. Παρακολουθώ μερικές φορές και εγώ κάποια παιδάκια τα οποία πραγματικά πολιορκούνται κυριολεκτικά. Να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, να βγουν έξω, γιατί δεν έρχεσαι, γιατί δεν πάει, γιατί δεν κάνει, γιατί... Μεγάλη ταλαιπωρία. Εντάξει, κάποια στιγμή βρίσκουν τον εαυτό τους, τα πόδια τους, ισορροπούν, ηρεμούν, αλλά και πάλι μπαίνουν σε άλλες ταλαιπωρίες, σε άλλες δυσκολίες. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Είναι ένα σταυρός, η τεκνογωνία. Και όταν λέμε τεκνογωνία, δεν εννοούμε να γεννήσεις απλώς βιολογικά έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το λιγότερο, ίσως και το πιο ανώδυνο. Το να το μεγαλώσεις τον άνθρωπο όμως αυτόν και να τον αναθρέψεις και να τον παιδαγωγήσεις και είναι φυσικό να περιμένεις κάποιον αποτέλεσμα. Διότι αν έχεις και εσύ την ζωή σου ολόκληρη ταυτισμένη με τα παιδιά σου, και έτσι πρέπει να είναι, φυσικό, είναι η φύση των πραγμάτων. Και όταν δυσκολεύονται τα παιδιά, δυσκολεύονται και οι γονείς, αλλά συμβαίνει και το αντίθετο. Όταν δυσκολεύονται οι γονείς, δυσκολεύονται και τα παιδιά τους, και πάρα πολλά παιδιά δυστυχώς ταλαιπωρούνται εξαιτίας ημών των μεγαλυτέρων. Αυτό που λέει κάπου, που λέει ότι το λέει η Γραφή, το Ευαγγέλιο δεν το λέει βέβαια, αλλά το αμαρτίο γονέων παιδεύουν συντέκνα, το λέγαν οι Εβραίοι αυτό το πράγμα, το Ευαγγέλιο δεν το λέει. Κάθε ένας έχει ευθύνη για τις αμαρτίες του και για τα λάθη του, αλλά το ότι αμαρτίο γονέων παιδεύουν συντέκνα, νομίζω ότι αυτό ισχύει στο γεγονός της κληρονομικότητας. Η κληρονομικότητα, την οποία
κουβαλούμε ο καθένας μέσα μας είναι ένα μεγάλο στοιχείο της προσωπικότητάς μας, τεράστιο στοιχείο. Και είναι κάτι το οποίο είναι σφραγισμένη η ύπαρξή μας, του καθενός από εμάς. Και έχουμε ευθύνη μεγάλη, εμείς οι μεγαλύτεροι, οι γονείς που γεννούμε παιδιά, βιολογικά τουλάχιστον, εσείς που έχετε παιδιά, βιολογικά παιδιά, έχουμε μια ευθύνη σαν μεγαλύτερη το τι κληρονομικότητα δίνουμε στα παιδιά μας. Και είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα μεγάλο θέμα, διότι πράγματι κουβαλούν τα παιδιά μας πολλά στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία από μας, τους γονείς τους. Τα άγχη μας, τις ανασφάλειές μας, τις φοβίες μας, τις ψυχικές ανισορροπίες μας, τις διανοητικές ανισορροπίες μας, πράγματα τα οποία, ας πούμε, είναι άρρωστα. Τα δίνουμε και στα παιδιά μας δυστυχώς. Γι' αυτό και ο Χριστός μας είπε να μην κρίνουμε τελικά κανέναν άνθρωπο, διότι δεν μπορούμε να κρίνουμε κανένα. Γιατί δεν ξέρουμε όλα αυτά που κουβαλούμε ο καθένας στον εαυτό μας, στη συμπεριφορά μας, τελικά δεν έχουμε γι' αυτά όλα την ευθύνη εμείς, το ότι τα έχουμε αυτά τα μειονεκτήματα. Ευθύνη έχουμε γιατί δεν τα διορθώνουμε, διότι είμαστε άνθρωποι και μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη χάρη του Θεού. Αλλά σίγουρα για το ότι τα έχουμε, ίσως μερικά πράγματα να είναι και έτσι γεννημένα μαζί μας. Πάντως είναι γεγονός ότι όταν οι γονείς έχουν μια ανενάρετη ζωή και μια ευλογημένη από τον Θεό συζυγία, βοηθούν πάρα πολύ τα παιδιά τους και τους δίνουν αγία κληρονομικότητα. Σήμερα κοιμήθηκε ο πατήρ Εμιλιανός, ο γέροντας Εμιλιανός Σιμωνόπουλος, το έχετε μάθει από τα μέσα, πώς λέγονται αυτά, τα Facebook, τα γράψε το Facebook. Αυτός ήταν ένας μεγάλος Άγιος. Από πού καταγόταν, νομίζετε? Από τη Μικρά Ασία. Μικρασιάτες. Όλοι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι, ο Άγιος Ιάκωβος, ο Πορφύριος, ο Παΐσιος, ο Εμιλιανός, οι πιο πολλοί ήταν από τη Μικρά Ασία. Κουβαλούσαν μέσα τους έναν άρωμα ευλάβειας, ευσέβειας, αγιότητος, ασκητής, φοβερός ασκητής ο πατήρ Εμιλιανός. Πολύ μεγάλος Άγιος, μεγάλη μορφή δηλαδή στον μοναχισμό. Και μόνο η αυτή η μεγάλη δοκιμασία της ασθενείας του για 26-27 χρόνια, που ήταν σκατάκητος, χωρίς καμία επαφή με το περιβάλλον του, και αυτό το μόνο τον αγίασε. Αλλά βλέπει κανείς από πού κουβαλούσε την αγιότητα του. Δεν είναι μόνο ότι οι μεγάλοι αγώνες που έκαμε ο ίδιος, αλλά και από τους αγίους γονείς του, τους προγόνους του, την ρίζα την οποία προήρχεται. Και βλέπει κανείς και διάφορα δύσκολα πράγματα, δύσκολες καταστάσεις, δύσκολους ανθρώπους, δύσκολους χαρακτήρες, ανθρώπους με διάφορα προβλήματα, τα οποία και αυτά είναι της κληρονομικότητας τους, ακόμα και της καταγωγής τους. Τέλος πάντων, μην πούμε πολλά κι άλλα. Να πούμε τι λέει ο γέροντας εδώ. Ρωτάει εδώ ένας αδελφός το γέροντα. Γέροντα, λέει, μας μια μητέρα μας ρώτησε τι να κάνει που η κόρη της βρίσκει την Παναγία. Η κόρη της κιόλας. Απαντά ο γέροντας. Να εξετάσει από πού ξεκινά το κακό. Μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις φταίνε οι γονείς. Όταν ήδη οι γονείς δεν συμπεριφέρονται καλά, δεν βοηθούν τα παιδιά τους και εκείνα τους μιλούν με ανέδεια, τότε δέχονται μια επίρρεια δαιμονική και αντιδρούν άσχημα. Άλλοτε πάλι οι γονείς νομίζουν ότι με το ζόρι θα κάνουν καλά παιδιά. Μένει και ο εγωισμός και τους μιλούν με αγανάκτηση, ενώ πρέπει να τους φέρονται πάντοτε με το καλό. Ο γέροντας επίστευε, παιδιά, ότι όταν τα παιδιά μιλούν άσχημα στους γονείς τους,
τότε αυτές οι ψυχές των παιδιών παθαίνουν μια δαιμονική ενέργεια, μια αναλύωση κακή. Και πάντοτε συμβούλευε τους νέους ανθρώπους να μιλούν με καλόν τρόπο, σε όλους βέβαια ανεξαιρέτως, αλλά πολύ περισσότερο στους γονείς. Ό,τι και αν συμβαίνει, να μην μιλούν άσχημα στους γονείς τους. Διότι αυτή η άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους γονείς μας και ο τρόπος που μιλούμε άσχημα στους γονείς μας, τότε λέει ο γέροντας, τα παιδιά δέχονται μια δαιμονική επίρρεια και αντιδρούν και αυτά άσχημα. Αλλά πρέπει και οι γονείς να φροντίζουν να μην στριμώχνουν και να ταλαιπωρούν τα παιδιά τους. Διότι ύστερα και τα παιδιά δυσκολεύονται και αντιδρούν άσχημα και έχουν και μια ευθύνη και οι γονείς για τις αντιδράσεις των παιδιών τους. Λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος ότι εντάξει, να σέβονται οι γονείς, τα παιδιά τους γονείς, αλλά και οι γονείς να μην παροργήσουν τα τέκνα τους. Να μην κάνουν τα παιδιά τους να θυμώνουν και να νευριάζουν και να αντιδρούν άσχημα, διότι γίνονται τα πράγματα χειρότερα. Αυτό έλεγε κάποτε και ένας μεγάλος γέροντας στο Άγιον Όρος για τους πνευματικούς πατέρες, για τους γέροντες, και έλεγε ότι όπως είναι γνωστό, ένας των αγώνα των μοναχικών της μοναχικής πολιτείας, ο μαθητής, ο υποτακτικός, πολεμείται εναντίον του γέροντά του, έτσι. Δέχεται λογισμούς δαιμονικούς κατά του πνευματικού πατρός, μάλιστα έντονος μερικές φορές. Και το ζητούμενο από τον πειρασμό είναι να διακοπεί η πνευματική σχέση του γέροντα και του υποτακτικού και να περιέρθει ο υποτακτικός σε μια έτσι αποκοπή σχέσης πνευματικής και να περιέρθει στα σχήρας του πειρασμού. Αλλά και ο γέροντας όμως και ο πνευματικός πατέρας πολεμείται και αυτός εναντίον του μαθητή του. Και αυτό είναι χειρότερο, χειρότερο είναι, διότι αν υποκύψει ο πνευματικός πατέρας και γονγκίσει εναντίον του μαθητή του ή τον αποκόψει ή του πει σε βαρέθηκα, φύγε, άφησε με, πίνε όπου θέλεις, κάνε ό,τι θέλεις, τότε ο μοναχός εκείνος, ο μαθητής εκείνος περιπίπτει σε τελεία εγκατάλειψη από τον Θεό. Μια φορά λοιπόν πήγα στον γέροντα το δικό μας και του λέω, γέροντα, ξέρετε, έχω πολλούς λογισμούς εναντίον σας. Είχα πολλούς λογισμούς εναντίον του γέροντα εγώ, επειδή τον αγαπούσα βέβαια πάρα πολύ, αλλά του έπιανα και τα νεύρα άμα έκαμε πράγματα τα οποία δεν μου άρεσαν. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν πήγα στον γέροντα τον Ιωσήφ, ο γέροντας ήταν καταγόντας που την καταγωγή του, που τη δρούσαν της Πάφου, Παφίτης, που τα πιο βαθιά μέρη της Πάφου, που το Μονακάμα. Πήγε δευτέρα τάξη δημοτικού, τέλειωσε, δεν τέλειωσε, μέχρι το Χριστούγεννα πήγε δευτέρα τάξη. Πρώτη τάξη λέει την τέλειωσα, λέει, πήρα και ενδεικτικό. Είχε πτυχίο πρώτης τάξης δημοτικού, τη δεύτερη πήγε μέχρι τα Χριστούγεννα. Μετά τον έβγαλαν οι γονείς του και βοηθούσε τους γονείς του στις αγροτικές δουλειές και στα ζώα. Μετά έκαμε 8-9 χρόνια στο Σταυροβούνι. Πολύ ασκητική ζωή και σκληραγωγημένη η ζωή. Και μετά όταν πήγε στο Άγιον Όρος, συμπετάγει στον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Έναν αυστηρότατον γέροντα, ασυγκατάβατο. Οπότε και ο ίδιος είχε ένα χαρακτήρα, λίγο τραχή χαρακτήρα, ευγενέστατος άνθρωπος, άγιος άνθρωπος, με πολύ αγάπη άνθρωπος, πάρα πολύ αγάπη, πανέξυπνος άνθρωπος, φυσική είναι ξυπνάδα τεράστια, μνήμη μεγάλη, αλλά ήταν ανεπιτίδευτος και δεν εννοούσε, ας πούμε, αυτά τα οποία εμείς τα θεωρούσαμε αυτονόητα λόγω της κοσμικής ευγένειας. Και έτσι είχε μερικά ιδιώματα τα οποία εμένα με εκνεύριζαν. Ας πούμε, όταν έτρωγε, μπορούσε να τρώει το σταφύλι. Ιδίως με το σταφύλι είχαμε πρόβλημα. Έτρωγε μια-μια ρόγα. Μια-μια ρόγα. Ένα πράγμα έτσι.
Και μιλούσε το μεταξύ στην τράπεζα, μας μιλούσε, μας κατηχούσε, έτρωγε μια ρόγα, ασούσε τον ακούγεται τράπεζα, έλεγε μια πρόταση και έτρωγε την επόμενη ρόγα από το σταφύλι. Και έλεγα μέσα μου, φά το σταφύλι, ύστερα να μιλήσει. Έσπασε τα νεύρα μου, δεν μπορούσα να τον ακούω. Καταλάβαινε ότι μα τι κάνω τώρα, ας πούμε. Είναι πράγματα λογικά τώρα τούτα, ας πούμε, ας τον άνθρωπο να κάνει τι θέλει. Ναι, αλλά ίσως δεν ξέρω τι σημαίνει πόλεμος λογισμό. Είχα μεγάλη φουρτούνα. Λοιπόν, βέβαια όλα αυτά, ήμασταν αναγκασμένοι να τα εξομολογούμαστε μετά.

χρειάζεται να προσέξει πάρα πολύ το πώς συμπεριφέρεται στα παιδιά του και να προσπαθήσει να μην φέρει τα παιδιά σε δύσκολη θέση που να του αντιδράσουν, να του αντιδράσουν και να του κακομιλήσουν. Διότι ύστερα τα παιδιά, όπως λέει εδώ ο γέροντας, αποκτούν κακή συνήθεια και αποκτούν μια δαιμονική εμπειρία, επίρρεια δαιμονική. Που πράγματι έτσι είναι αυτό το πράγμα, όπως ακριβώς το περιγράφει εδώ ο γέροντας. Από την άλλη πλευρά όμως, πρέπει και ο γονιός να έχει αυτήν τη διάκριση, να μην καταστρέψει τα παιδιά του με την άλλη, με την άλλη τακτική της άκρας επίοικιας και χαλαρότητας, που δεν θέλει να βάλει καθόλου όρια στα παιδιά του γιατί ουσιαστικά τα φοβάται και αισθάνεται, ας πούμε, ανασφάλεια λόγω της μη καλής παιδαγωγικής μεθόδου που είχε τόσα χρόνια, και εκεί γίνεται πραγματικά καθολική καταστροφή στις ψυχές των παιδιών. Τότε επίσης οι γονείς θέλουν να κάνουν καλά παιδιά, αυτό είναι καλό και ευλογημένο, αλλά το ότι με το ζόρι θέλουν να κάνουν καλά παιδιά όπως τα θέλουν ήδη, αυτό λέει ο γέροντας, έχει και μια δόση μεγάλου εγωισμού, διότι δεν το κάνουμε διότι τα παιδιά μας δεν αγαπούν τον Χριστό ή ας πούμε συμπεριφέρονται άσχημα και αυτό βλάπτει την ψυχή τους, αλλά διότι το παιδί το δικό μου, ας πούμε, να μην είναι έτσι όπως εγώ το φαντάζομαι ή όπως εγώ το θέλω, και μας ενοχλά αυτό το πράγμα και όχι το ότι βλάπτει την ψυχή του και ζημιώνεται πνευματικά, αλλά διότι ας πούμε είναι το δικό μου παιδί. Και πολλές φορές έρχονται γονείς εδώ στην εκκλησία και μας συναντούν και μας περιγράφουν τις δυσκολίες που έχουν με τα παιδιά τους, και καταλαβαίνεις ότι αυτό που τους πληγώνει δεν είναι εάν ζημιώνονται πνευματικά ή όχι τα παιδιά τους, αλλά διότι το παιδί τους δεν κάνει αυτό που θέλουν ήδη. Αυτό είναι το πρόβλημά τους. Και όταν τους εξηγάς και λες, καλά, εντάξει, σίγουρα αυτό που κάνει το παιδί σου σε στενοχωρεί, το καταλαβαίνω, αλλά δεν σημειώνει την ψυχή του, ή προσευχήθω στο Θεό και ο Θεός θα βρει τρόπο να βοηθήσει την ψυχή του παιδιού σου. Δεν τους ενδιαφέρει το αν θα σωθεί η ψυχή τους ή όχι, αλλά το αν τελικά θα γίνει αυτό που θέλουν εκείνοι ή δεν θα γίνει αυτό που θέλουν εκείνοι. Γι' αυτό και για μια φορά δεν βοηθάει και ο Θεός και ταλαιπωρούνται αφότεροι, διότι τελικά το ζητούμενο δεν είναι η σωτηρία της ψυχής του ανθρώπου, αλλά το τι μοιάζει σε εμάς καλύτερο και τι φαίνεται σε εμάς το πιο αρεστό. Ρωτάς καμιά φορά τους γονείς, πώς είναι τα παιδιά σου, ο γιος σου ας πούμε είναι καλά? Ναι πάτερ, είναι πολύ καλά ο γιος μου, έφερε μας άριστα. Λες και το ζητούμενο και το κριτήριο είναι το τι βαθμούς παίρνει στον έλεγχο και στα διαγωνίσματα. Δεν τους ενδιαφέρουν άλλα πράγματα και καταλαβαίνεις ότι έχουν μεσάνυχτα και ήδη από αυτήν την κατάσταση του παιδιού τους. Λέει λοιπόν εδώ ένα παράδειγμα ο γέροντας, ωραίο παράδειγμα, από μια γυναίκα η οποία του πήρε το κοριτσάκι της. Το παιδί της, δεν λένε κοριτσάκι εδώ. Το παιδί της. Σήμερα λέει ο γέροντας, μια γυναίκα με έσκασε. Προφανώς θα ήταν στο μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου στη Σουρωτή. Έχει ένα παιδάκι και το χτυπά λίπητα. Από τη φοβία το κακόμοιρο το παιδί τρέμει. Δεν μπορεί να μιλήσει. Έπαθαν τα νεύρα του. Έχει δαιμόνιο, λέει η μητέρα του, και το αφήνει νηστικό. Και να φύγει δίθεν το δαιμόνιο. Βρε της, λέω, εσύ είσαι στα καλά σου, δώσε το παιδί σου να φάει, κοίταξε τα δικά σου δαιμόνια να φύγω. Το παιδί δεν έχει δαιμόνιο, εσύ έχεις δαιμόνιο. Τελικά η μητέρα πήρε το παιδί στον γέροντα να το θεραπεύσει ο γέροντας, αλλά το πρόβλημα ήταν η μητέρα του. Και ξέρετε πόσες φορές συμβαίνει και σε εμάς που δεν είμαστε γέροντες παΐσιοι, αλλά φέρνουν οι γονείς τα παιδιά τους ή μας παίρνουν τηλέφωνα και έρχονται οι γονείς. Έχουμε προβλήματα με το παιδί μας, έχουμε προβλήματα, σου περιγράφουν τα προβλήματα και κλαίνε και οδύρονται. Του λες, εντάξει,

0: δεν μπορώ να πατήσω να κουμπίσει, αν είμαι εδώ, να γίνει το παιδί σου καλά. Φέρ το παιδί σου εδώ, να το μιλήσουμε, να δούμε τι προβλήματα έχει. Τις πιο πολλές φορές δέχονται τα παιδιά και έρχονται. Είναι καλόβολα τα παιδιά και έρχονται. Έρχονται τα παιδιά και βλέπεις ότι το πρόβλημα πρώτα απ' όλα δεν είναι στο μέγεθος που σου το περιέγραψαν οι γονείς. Και η μητέρα και ο πατέρας. Κυρίως οι μητέρες είναι πιο υπερβολικές στην περιγραφή. Και πάρα πολλές φορές διαπιστώσαμε και εμείς οι ίδιοι ότι το πρόβλημα δεν είναι και το στα παιδιά, αλλά στους γονείς. Και αυτό είναι το θλιβερό. Και το βλέπω και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως. Έρχονται τα παιδιά στην κατασκήνωση. Έχει γονείς οι οποίοι πραγματικά μας σπάζουν τα νεύρα μας. 10 φορές την ημέρα να πάρει τηλέφωνο, να ρωτήσει. Έφεσε σήμερα, ήπιε, ετσιμήθηκε, ξύπνησε, εκτενίστηκε, ελούθηκε, άλλαξε. Καλά, αγόρι μου, ξέρω εμείς να άλλαξε ο γιος σου, για η κόρη σου. Φαίνονταν αλλαγμένος. Εσδηγίστηκε, έχετε ζυγαριά. Είσαι ένα παιδάκι ντοκαημένο από τη Λεμεσό. Ήταν αγοράκι. Μόλις έτρωε, έτρωε και καλά το καημένο, δεν είναι γύρω στις κατασκήνωσεις. Τέτρεχε. Μια ημέρα, δυο μέρες, τρεις μέρες, τέσσερις μέρες. Λέω, μετά που τρέχεις, μέσα από τη μέρκα. Και γυρίζεις, λέει μου, πάτε ρεφά παραπάνω και πρέπει να χάσω τα κιλά που έβαλα. Καλά, για μα πάλι και ένα κιλό παραπάνω και χάθηκε ο κόσμος. Χάθηκε ο κόσμος, λέει μου. Έδωσε μου χαρτίνη μάνα μου, τι είπε μου, είσαι 65 κιλά. Μόλις σου πει το πρώτο πράγμα να κάνουμε ζιάσει. Εντάξει είσαι για πούλημα και σε ζιάσει με το κιλό. Τι είναι νεκροπολείο, το σπίτι σου ρε, λέω, πώς σε ζιάσει η μάνα σου. Και όμως ζήγιζε το γιο της και ο έκει αλίμονο να ανέβαλε ένα κιλό. Ο έκει αλίμονο. Είναι άρρωστο πράγμα, τι είναι, είναι καλά, είναι υγιεινά. Εντάξει, δεν λέμε, να ζυγιάζεστε, να ζυγιάζεστε. Εγώ ζυγιάζομαι, γιατί δεν έχω και ζυγαριά στα μέτρα μου, νομίζω, δεν ξέρω. Αλλά εντάξει, ένας άνθρωπος να έχει έναν έλεγχο, να έχει μια υγεία ισορροπημένη. Καλό είναι. Είσαστε νέα παιδιά, ζείτε στον κόσμο, καλά είναι, προσέχετε λίγο τις σιλουέτες σας, αλλά όχι τόσο αρρωστημένα πράγματα. Ή παρατηρούμε κάποιες φορές κάποιες συμπεριφορές της παιδιών και λέω στους ομαδάρχες και στους αρχηγούς, κάνετε υπομονή, αύριο που να έρθει η μάνα του και ο πατέρας του θα δούμε τι πλάσματα ένωση. Πράγματι όταν έρχονται βλέπεις τη συμπεριφορά του παιδιού στη συμπεριφορά των γονιών, της μάνας και του πατέρα, ακόμα και του παππού και της γιαγιάς. Και καταλαβαίνω με αυτό που είπαμε προηγουμένως πόση σημασία έχει η κληρονομικότητα, η παιδαγωγία και εμείς οι μεγαλύτεροι δυστυχώς που ταλαιπωρούμε πνευματικά, ψυχολογικά, ψυχιατρικά τα παιδιά μας. Διότι αυτό το πράγμα έχει μεγάλη επίδραση στις ψυχές των ανθρώπων. Θα πει κανείς τώρα, είμαστε εχμάλωτοι του γενετικού κώδικα μας, είμαστε εχμάλωτοι της κληρονομικότητας μας. Όχι, δεν είμαστε εχμάλωτοι. Διότι ο άνθρωπος έχει μια ελευθερία αναπέραντη. Και όταν ο άνθρωπος έχει συνεργασία με τη χάρη του Θεού, δηλαδή προσεύχεται, ζει πνευματικά, αγωνίζεται, μετέχει στα Άγια Μυστήρια, τότε βάλει μέσα στον οργανισμό του, τον ψυχικό, τον σωματικό, τον πνευματικό, τον διανοητικό, όλο το είναι του δηλαδή, βάζει αυτή τη θεία ενέργεια η οποία μεταβάλλει ακόμα και τα σωματικά μας ιδιώματα, ακόμα και τα και όλη αυτή την κληρονομικότητά μας, ακόμα και τα ψυχικά τραύματα μας, σας είπα και άλλες φορές παιδιά. Και το είδα αυτό το πράγμα και στον εαυτό μου και σε άλλους αδελφούς μας, ότι όταν ο άνθρωπος εργαστεί πνευματικά στη ζωή του, τότε όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, τα τραύματα του ανθρώπου όχι απλώς θεραπεύονται από τη χάρη του Θεού, όχι απλώς θεραπεύονται, αλλά μεταποιούνται σε προτερήματα. Σε προτερήματα μεταποιούνται. Δηλαδή, όπως έλεγε ο Γέροντας, τα νερά του Ιορδάνου που ήταν ένα ποτάμι, ποτάμι λασποπόταμος ήταν. Με λάσπες, έτσι είναι τα ποτάμια. Όχι μόνο να αγιάστηκαν και μπορούσε κανείς να τα πιει, αλλά μεταβλήθηκαν και σε ιάματα, έγιναν ιαματικά νερά. Θεραπευτικά, αγιάζουν τον κόσμο, αναγεννούν τον άνθρωπο. Έτσι και ο άνθρωπος όταν αγιαστεί και μπει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου αυτού, τότε πράγματι μεταποιείται ο άνθρωπος. Μεταποιείται και γίνεται άλλος άνθρωπος, κενός αντί παλαιός. Γίνεται καινούργιος άνθρωπος. Και όταν γεννήσει τα παιδιά του, όταν γίνει γονιός, τότε μεταδίδει στα παιδιά του όχι μόνο το σωματικό τύπο, τον DNA ας πούμε, του γενετικού κώδικα του, αλλά και όλη αυτή την πνευματική κατάσταση την οποία έχει και την, έχει μέσα στην ύπαρξή του. Δίνει και στα παιδιά του την αγιότητα. Γι' αυτό βλέπει κανείς παιδάκια γεννημένα από ευλαβείς γονείς και μεγαλωμένα σε ευλαβή περιβάλλοντα, που πράγματι είναι παιδιά τα οποία τα βλέπεις και από νήπια και από βρέφη, έχουν μια εξοικείωση με τη χάρη του Θεού και είναι έτσι χαριτωμένα παιδάκια, χαριτωμένα βρέφη, που βλέπεις πάνω τους έντονη την παρουσία της Θείας Χάριτος. Αυτό συμβαίνει και σε χωριά. Έχει χωριά τα οποία κοινότητες έχουν μια ευλάβεια παραδοσιακά. Έχουν μια ευλάβεια, είναι άνθρωποι ευλαβείς η κοινότητα αυτή ας πούμε. Το βλέπω και εγώ που πηγαίνω στις διάφορες κοινότητες της πόλης μας και αλλού. Έχει κοινότητες που είναι ευλαβείς άνθρωποι, είναι ήρεμοι, αγαπούν τον Θεό, έχουν μεταξύ τους αγάπη. Έχουν μια έτσι έμφυτη ας πούμε πραότητα, ειρήνη, γαλήνη στη ψυχή τους. Έχει κοινότητες οι οποίες έχουν ακριβώς τα αντίθετα πράγματα. Έχουν μια αδιαφορία, μια εχθρότητα, μια αντιπαλότητα μεταξύ τους. Μια δυσκολία στο χαρακτήρα τους. Μια έτσι επιθετικότητα ένας στον άλλο. Μου έκανε εντύπωση μια φράση ένα χωριό της Λεμεσού. Εμέτρησα από την ώρα που είπαμε το διευχόν μέχρι να πάω στο σπίτι που θα με κερνούσε έναν καφέ, τσακώθηκα 5 φορές. Η ομάδα που πηγαίναμε όλοι μαζί στο σπίτι το κοντινό ας πούμε να μας κάνουμε ένα πρωινό καφέ που έτσι ήθελαν οι άνθρωποι, μα 5 φορές σταμάτησα και κάμα μάχες. Τους λέει καλά, τι είπατε, τσακώνεστε? Μα ό,τι μπορείτε φανταστείτε. Γιατί έβαλε το αυτοκίνητο κάτω από κλειδηματαριά, ήταν το πρώτο το αυτό. Γιατί 1000 πράγματα, μην πούμε τώρα τις λεπτομέρειες. Ένα χωριό που τσακώνεται συνέχεια και συνέχεια τσακώνονται και δεν είναι και πολλοί άνθρωποι, ούτε 100 άνθρωποι δεν είναι, και όμως φιλονικούν. Έχει χωριά άλλα τα οποία τα βλέπεις έχουν μια ειρήνη. Τόσα χρόνια είμαι στη Λεμεσό, δεν δημιουργήθηκαν ποτέ προβλήματα στο χωριό αυτό, ούτε μεταξύ τους, ούτε με τους εκκλησία, ούτε με τους επιτρόπους, ούτε με τον ιερέα, ούτε τίποτα. Και αν γίνει κάτι δύσκολο θέμα, έχουν την δυνατότητα να τα βρουν και μόνοι τους. Βέβαια, εμείς οφείλουμε σε όλους τους αδελφούς μας να δείχνουμε αγάπη και κατανόηση και να βοηθούμε τα πράγματα και να μην απορρίπτουμε κανέναν άνθρωπο. Αλλά είναι γεγονός ότι τα παιδάκια τα οποία είναι εξοικειωμένα με τη χάρη του Θεού και γίνονται γονείς μεταδίδουν αυτήν την ευλάβεια, αυτήν την ειρήνη, αυτήν τη χάρη του Θεού που έχουν μέσα τους, τη μεταδίδουν στα δικά τους παιδιά. Και γίνονται παιδιά παιδιών και γίνονται οικογένειες και γίνονται μετά κοινότητες και γίνονται τα χωριά μας που έχουν ο καθένα, το κάθε χωριό, το χαρακτήρα του και τη σφραγίδα του. Λέει κάπου αλλογέροντας ότι τα σφάλματα των γονιών τα πληρώνουν πολλές φορές τα παιδιά τους. Μερικοί γονείς καταστρέφουν κυριολεκτικά τα παιδιά τους. Αλλά ο Θεός δεν είναι άδικος. Έχει μεγάλη και ιδιαίτερη αγάπη για τα παιδιά που έχουν αδικηθεί στον κόσμο αυτόν, είτε από γονείς τους, είτε από άλλους ανθρώπους. Όταν οι γονείς γίνονται αιτία να πάρει το παιδί στραβό δρόμο, ο Θεός δεν θα το αφήσει, γιατί δικαιούται τη Θεία Βοήθεια. Θα οικονομήσει τα πράγματα με τον τρόπο που ξέρει, ώστε να βοηθηθεί το παιδί αυτό. Πολλές φορές διερωτώμαστε όλοι και λέμε, αυτό το παιδάκι που μεγάλωσε σε μια δύσκολη οικογένεια, με δύσκολους γονείς, είναι καταδικασμένο αυτό το παιδί να βγει ας πούμε στραπατσαρισμένο? Ο γέροντας πάντοτε έλεγε και πίστευε, και έτσι είναι τα πράγματα, ότι ο Θεός δεν αφήνει την αδικία να έχει ας πούμε συνέχεια στη ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός θα δικαιώσει κάθε αδικημένο άνθρωπο και θα φέρει στον άνθρωπο εκείνον περιστάσεις τέτοιες στη ζωή του, και θα του φέρει πράγματα στη ζωή του τέτοια, είτε ανθρώπους είτε πράγματα είτε οτιδήποτε ξέρει ο καλός Θεός, που να γίνουν αφορμές και αιτίες να βρει ο άνθρωπος τον δρόμο του. Μάλιστα μας έλεγε μια φορά ο γέροντας για κάποια κοπέλα η οποία πήγε να γίνει μοναχή σε ένα μοναστήρι, και από πολύ νωρίς η κοπέλα αυτή είχε έτσι πνευματική πρόοδο τεράστια και είχε εμπειρίες έτσι θεϊκών ενεργειών στη ζωή της. Και έλεγε ο γέροντας ο Παΐσιος ότι ερεύνησα να δω πώς αυτή η κοπέλα τόσο νέα στην ηλικία και χωρίς μεγάλη άσκηση και μεγάλους αγώνες είχε τέτοιες θεϊκές επεμβάσεις στη ζωή της. Πώς αυτό το πράγμα? Συνήθως αυτά έρχονται μετά από χρόνια, μετά από αγώνα, μετά από άσκηση, μετά από πολλούς αγώνες. Και κατάλαβα, λέγε ο γέροντας, και είδα και κατάλαβα ότι επειδή το παιδάκι είναι αυτό, η κορούλα αυτή, είχε δύσκολη παιδική ηλικία και αδικήθηκε από τους γονείς της, που και οι γονείς οι καημένοι μπορεί να μην το κατάλαβαν και δεν το έκαναν εσκεμμένα βέβαια. Μετά όταν πλησίασε τον Θεό και ο Θεός βρήκε την ψυχή της ανοιχτή και την πλησίασε και μπήκε στον χώρο το πνευματικό, τότε την αντάμυψε ο Θεός με πλούσιες δωρεές θείας χάριτος. Και μετά αυτή η κοπέλα προχώρησε τόσο πολύ πνευματικά που έγινε πνευματική μητέρα και στήριξε πολλούς άλλους ανθρώπους που ακολουθούσαν αυτόν τον ίδιο δρόμο της πνευματικής ζωής. Δηλαδή πήρε τρόπο την αναδρομικά αυτήν την ενέργεια και χάρη του Θεού λόγω της αδικίας που επέκριστηκε στην παιδική της ηλικία. Κάποιοι γονείς, λέει εδώ γέροντας, διερωτούνται σε κάποια μεταγενέστερη ηλικία, όταν μεγαλώσουμε λίγο και καταλάβαμε τα λάθη που κάναμε σαν γονείς, που κάποια τα κάναμε χωρίς να τα καταλάβαμε λόγω της νεανικής μας ηλικίας και εμείς και της απειρίας μας, της αγνωσίας μας, δεν ξέραμε το Θεό όταν είμαστε νέοι. Κάθε νέος συμπεριφέρεται σαν νεαρός χωρίς μεγάλη νοριμότητα και περίσκεψη, και σίγουρα όλα αυτά έχουν επιδράσεις και επιπτώσεις στα παιδιά μας, εάν μάλιστα έχουν και παιδάκια σε νεαρή ηλικία οι γονείς. Τι γίνεται λοιπόν μετά? Πώς διορθώνει ένας γονιός τα λάθη που έκαμε? Είναι πλέον τετελεσμένα γεγονότα και δεν διορθώνονται με τίποτα? Έγινε τι έγινε και τα πράγματα θα πάρουν τον δρόμο τους και δεν αλλάζει τίποτα? Ή ακόμα και σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί κάποιοι άνθρωποι στη ζωή τους στην νεαρή ηλικία που ήταν να έχουν αδικήσει ανθρώπους άλλους, να πλήγωσαν είτε συναισθηματικά είτε στις διάφορες σχέσεις και δεσμούς που είχαν όταν ήταν νέοι, να πλήγωσαν άλλους ανθρώπους, είτε κοπέλες είτε αγόρια, και να υπέστησαν ένα τραύμα ψυχικό οι άνθρωποι. Και μετά διερωτώνται οι άνθρωποι, τι γίνονται αυτές οι ψυχές των ανθρώπων που εγώ επλήγωσα? Σίγουρα είναι δύσκολο πράγμα να αδικείς και να πληγώνεις τους άλλους ανθρώπους, αλλά μπορεί να βοηθήσεις ανά πάσα στιγμή με την πολύ και πύρινη προσευχή την οποία πρέπει να κάνεις για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχεις πληγώσει και έχεις αδικήσει και έχεις τραυματίσει τη ζωή σου. Και μπορείς πράγματι να αναπληρώσεις τα ελείποντά σου με την προσευχή σου και με την επίσκεψη της Θείας Χάριτος στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων λόγω της δικής σου προσευχής και της δικής σου μετάνοιας. Όταν εμείς μετανοήσουμε για τα κακά που διαπράξαμε σε μια φάση της ζωής μας που για τον Α ή τον Β λόγο κάναμε κακά πράγματα, αλλά τα κάναμε, έτσι ξέραμε, έτσι καταλαβαίναμε, έτσι τόσο μας έκοβε το κεφάλι μας τότε, Ναι, μπορούμε να τα διορθώσουμε με τη δική μας προσωπική μετάνοια και με την πολλή προσευχή υπέρ των αδελφών μας αυτών. Και ο καλός σας θα βρει τρόπο να επανορθώσει στις ψυχές των αδελφών μας τα τραύματα τα οποία επέστησαν. Γι' αυτό και οι Άγιοι που έκαναν, κάποιοι Άγιοι που έκαναν ας πούμε πολλά λάθη στη ζωή τους πριν γνωρίσουν τον Θεό και να έρθουν σε μετάνοια, μετά όταν ήρθαν σε μετάνοια και επίστευσαν στον Θεό και έζησαν Χριστό ζωή, προσεύχονταν πάρα πολύ για όλα αυτά τα παρελθόντα ατοπήματα και τραύματα που δημιούργησαν στις ψυχές των ανθρώπων, αλλά είχαν και μια βαθιά ειρήνη, γιατί ήταν πληροφορημένοι ότι ο Θεός ανέλαβε να καλύψει τα δικά τους κενά τα οποία άφηκαν στις ψυχές των ανθρώπων. Και τελειώνω λέγοντας, παιδιά, το εξής πράγμα, ότι εάν κανείς θέλει να πει ότι πότε πρέπει να αρχίσω να προετοιμάζομαι για να γίνω ένας καλός γονιός και ένας καλός σύζυγος ή μια καλή σύζυγος, μια καλή μητέρα, μπορούμε να πούμε ότι η προετοιμασία δεν αρχίζει λίγους μήνες πριν το γάμο ή τέλος πάντων μετά τη φοιτική μας ζωή όταν θα ενηλικιωθούμε, αλλά η προετοιμασία αρχίζει σε εμάς από τότε που είμαστε νεύρια στην κοιλιά της μητέρας μας. Διότι αν εμείς έχουμε μια αγία ζωή και ένα άρετον εαυτόν και αγωνιζόμαστε εν Χριστώ και έχουμε τον Χριστό μέσα μας, τότε θα έχουμε και καλή συζυγία και θα έχουμε και παιδιά τα οποία θα τους δώσουμε αυτή την αγάπη του Θεού. Και αν τα παιδιά μας απορρίψουν αυτό που τους δώσουμε, αυτό βέβαια είναι ευθύνη και ελευθερία των παιδιών, αλλά σίγουρα τα αγαθά σπέρματα τα οποία είναι στις ψυχές των παιδιών λειτουργούν πολύ θετικά υπέρ της καλής πορείας των παιδιών, ανάλογα βέβαια με τη χρήση της ελευθερίας τους, διότι ποτέ δεν καταργείται η ελευθερία του ανθρώπου από τον Θεό Πατέρα μας. Ποτέ ο Θεός δεν θέλει να καταργήσει την ελευθερία μας, παρόλο που μπορεί να το κάνει ανά πάσα στιγμή, δεν θέλει όμως να το κάνει ποτέ, διότι την ελευθερία μας την έδωσε ο Θεός σαν δώρο και κόσμημα της κατ' εικόνα Θεού δημιουργίας μας. Έτσι λοιπόν, είτε είμαστε γονείς, είτε πρόκειται να γίνουμε, είτε είμαστε παιδιά, εκείνο που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι πολύ σημαντικό πράγμα να διαχειρίζεσαι έναν άνθρωπο που ήρθε στον κόσμο αυτό. Έχουμε τεράστια ευθύνη. Είναι πραγματικά μια θεία λειτουργία, μια ιερουργία το να μεγαλώσεις έναν άνθρωπο, και ένας μεγάλος και βαρύς και ανηφορικός δρόμος, όμορφος, ωραίος, γλυκής, αλλά με πολλούς αγώνες σημαδεμένος. Και αξίζει κανείς πράγματι τον κόπο να ανεβεί αυτόν τον δρόμο με πολύ προσευχή όμως, με πολύ αγάπη Θεού και με μεγάλη ταπείνωση και πάνω απ' όλα με μεγάλη πίστη στην πρόνοια του Θεού, για να μην απογοητευτεί κανείς και να μην αισθανθεί ας πούμε ότι είναι ένας αποτυχημένος γονιός ή ένας αποτυχημένος σύζυγος, εάν συνέβη και ενώ οτιδήποτε στα παιδιά του ή στο γάμο του ή στη συζυγία του. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες Παναχάντους Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Άθος.
1: Ασματική ακολουθία του Οσίου Πατρός Ιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Μετά την αγιοκατάταξη του Αγιορείτου Οσίου, η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μοκύπρου, η οποία τελεί υπό την πνευματική καθοδήγηση του Πανιωρωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου, συνέγραψε την ακολουθία του μαζί με σύντομο βίο του. Ασματική ακολουθία Οσίου Πατρός Ιμών Εφραίμ του Κατουνακιώτου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
3: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκθεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
2: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
9: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
10: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
11: Τόπι, τόπι, μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
12: Πέτα, Άννα, το τόπι. Ανά, πέτα το τόπι.
13: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
14: Πάμε, Μπαϊρακτάρι. Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
15: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
14: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
15: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
14: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
15: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
16: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
17: Δεκαπεντάυγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγούστου, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
18: Ο Δίο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
19: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
18: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
19: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
18: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
19: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
18: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
19: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
18: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
19: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
18: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
19: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
18: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
19: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
18: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
19: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
20: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
19: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
21: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118-640.
18: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
22: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
23: Ώρα Ελλάδος 12.
24: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας. Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, 24 Ιουλίου του 2026. Είναι ώρα για την εκκλησιαστική μας ενημέρωση από τον πρώτο εκκλησιαστικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου εξέλεξε χθες, 23 Ιουλίου, υπό την προεδρία του Παναγιωτά του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τον Πανοσιολογικό του Αρχιμανδρίτη κύριο Καλίνικο Μαυρολέοντο, ως βοηθό επίσκοπο της Ιεράς Μητροπόλεως Καρπάθου και Κάσου, υπό τον τίτλο της Πάλε ποτέ διαλαμψάσεις Επισκοπής Μηδίας. Ο Θεοφιλέστατος εψηφισμένος κύριος Καλίνικος είναι συνεργάτης και ραδιοφωνικός παραγωγός της Πειραϊκής Εκκλησίας επί πολλά έτη. Τον συγχαίρουμε και ευχόμαστε καλή καρπή την αρχιερατική του διακονία.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στον ιερό ναό Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Πειραιώς, όπου υπάρχει παρεκκλήσιο. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Ασπερινός και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά γρυπνία. Επί τη μνήμη της Αγίας Όσιο Παρθενομάρτυρος Παρασκευής της Αθληφόρου πανηγυρίζει στις 25 και 26 Ιουλίου ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπόλεως Πειραιώς που βρίσκεται στην Καλλίπολη. Αύριο Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Ασπερινός, χωροστατούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Λειψάνου της Αγίας. Στις 10 θα ψαλεί παράκληση και στις 11 το βράδυ θα αρχίσει η τέλεση Ιεράς Αγρυπνίας. Το πρωί της Κυριακής θα τελεστούν όρθρος και η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος ο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μέγας Ασπερινός, η παράκληση και τα εγκόμια της Αγίας. Στις 9 το βράδυ θα τελεστούν το απόδειπνο και οι χαιρετισμοί της Αγίας. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς στις 25 και 27 Ιουλίου θα τελεστεί το πρωί η Θεία Λειτουργία. Τις υπόλοιπες καθημερινές θα ελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Αγίας Παρασκευής στον ιερό ναό Αγίου Φανερού Τραπετσόνος, όπου φυλάσσεται η εικόνα της Αγίας από τα Εγκλεζονήσια της Σμύρνης. Το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Ασπερινός και θα ακολουθήσει η λιτανία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία.
1: Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Παρασκευής, πανηγυρίζει επίσης το Φερόνιμο Ιερό Παρεκκλήσιο που βρίσκεται στην είσοδο του Μητροπολιτικού Μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Αύριο Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η υποδοχή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού. Στη συνέχεια θα τελεστεί πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός στον υπαίθριο χώρο του Παρεκκλησίου και θα ακολουθήσει η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος της Αγίας Παρασκευής και των Ιερών Λειψάνων της Αγίας και του Αγίου Παντελεήμονος. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Το Ιερό Λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος θα παραμείνει προς προσκύνηση στο Ιερό Παρεκκλήσιο μέχρι την Κυριακή 2 Αυγούστου. Οι Ιερές Αγρυπνίες θα τελεστούν κυρίες και κύριοι απόψε το βράδυ επί τη εορτή της κοιμήσεως της Αγίας Άνης στο παρεκκλήσιο των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου που βρίσκεται στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς και στους Ιερούς Ναούς Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση εικόνα της Αγίας Άνης από το Άγιον Όρος, Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας, Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης και κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου. Βραδινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Χαλκίδος.
2: Με την ευκαιρία της μνήμης του Αγίου Παντελεήμονος του Ιαματικού εορτάζει στις 26 και 27 Ιουλίου ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Πολιούχου Δραπετσόνας της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Την Κυριακή στις 7 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ενθρόνηση ιεράς εικόνας του Αγίου Παντελεήμονος από το Σεβασμιωτάτο το Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ, ο οποίος στη συνέχεια θα τελέσει τον πανηγυρικό Εσπερινό της εορτής. Θα ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας του Αγίου και στις 10 θα αρχίσει η τέλεση ιεράς Αγρυπνίας. Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτο του Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση.
1: Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της πανηγύρεως του ναού. Σήμερα στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Αύριο Σάββατο το πρωί θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν το απόδειπνο και οι παρακλητικοί κανόνες της Αγίας Παρασκευής και του Αγίου Παντελεήμονος. Επί τη μνήμη του Αγίου Παντελεήμονος πανηγυρίζουν επίσης οι ιεροί ναοί Αγίου Παντελεήμονος Γλυφάδας και Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού. Επί τη εορτή της Αγίας Άνης πανηγυρίζει ο ομώνυμος ιερός ναός που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί επίσης η εορτή της Αγίας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Άνου Γλυφάδας, όπου φυλάσσεται ιερό λείψανο της Αγίας Άνης.
2: Πανηγυρικά θα τιμηθεί η μνήμη της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Καστέλα στη Δευτέρα, 27 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Εσπερινός και τα εγκόμια της Οσίας. Την Τρίτη, 28 Ιουλίου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα η παράκληση της Οσίας.
1: Η μνήμη της Οσίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου θα τιμηθεί πανηγυρικά και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολιούχου Πειραιός. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Και τις 2 ημέρες θα τεθεί σε προσκύνηση ιερό λείψανο της Οσίας. Ιερές αγρυπνίες επί τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου θα τελεστούν τη Δευτέρα το βράδυ στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Ιεροθέου Περιστερίου, Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου και Αγίας Φιλοθέης Αττικής. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή από τις 9 το πρωί έως και τη 1 το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο του ιερού ναού Αγίου Τρίφωνος Καματερού. Οι ιερές αγρυπνίες θα τελεστούν αυτή την Κυριακή το βράδυ στους ιερούς ναούς Παναγίας Ρόδων το Αμάραντον Πειραιός, όπου θα τεθεί σε προσκύνηση λείψανο του Αγίου Παντελεήμονος, Αγίου Παντελεήμονος Ηλισσού, στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο Αγίας Παρασκευής Νέας Ιωνίας και στην Ιερά Μονή Ζωοδόχου Πηγής Βύρονος.
2: Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Καλογρέζης τη Δευτέρα στις 7.30 το απόγευμα. Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ΣΑΕΚ Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Δηλώσεις συμμετοχή στο 210-4118-602 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη Εφόλης της Ύλης. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο ΒΕΑΚΙΟ Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που έχουν αγαπηθεί από μικρούς και μεγάλους. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει και η χοροδία των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιός, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του Ticket Services.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιανία Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός στο 210-4178-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο Μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: σας, καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Στη σημερινή μας εκπομπή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε πάλι τον πατέρα Ιωνά Μούρτο, ιεραπόστολο στην Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες, και αφορμή της σημερινής μας συζήτησης θα είναι ένας από τους πιο παρηγορητικούς αλλά και πιο παρεξηγημένους στίχους της Καινής Διαθήκης από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Το είδαμεν δε ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Πόσες φορές, φίλοι μας, δεν έχουμε ακούσει τη φράση «όλα γίνονται για καλό»? Κι όμως άραγε αυτό λέει πραγματικά ο Απόστολος Παύλος? Είναι δυνατόν να πούμε σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, που πενθεί, που δοκιμάζεται, που έχασε έναν αγαπημένο του, ότι όλα γίνονται για καλό? Ή μήπως ο λόγος του Αποστόλου είναι βαθύτερος? Μήπως δεν μας δίνει μια εύκολη εξήγηση για το κακό, αλλά μας αποκαλύπτει ότι μέσα ακόμη και στις πιο σκοτεινές στιγμές της ζωής μας υπάρχει ένα πρόσωπο με πι κεφαλαίου που δεν μας εγκαταλείπει αλλά συμπορεύεται μαζί μας? Για αυτά τα μεγάλα ερωτήματα και άλλα θα συζητήσουμε σήμερα με τον πατέρα Ιωνά Μούρτο. Όμως πριν ξεκινήσω, να ευχαριστήσω θερμά και τον ηχολήπτη της εκπομπής μας, τον Τάσο Τοζιάκα, για την πολύτιμη συμβολή του, όπως και την Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να πούμε τα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-602 και 640 για τα ερωτήματά σας στην εκπομπή μας και στον πατέρα Ιωνά. Να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο ξεκινώντας, το «Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών», ένα ολοκένουργιο σπουδαίο βιβλίο που πραγματεύεται φλέγοντα ερωτήματα, όπως πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Χριστού, ποιες ιδέες κυριαρχούσαν στον κόσμο πριν τον Χριστό, τι πίστευε και τι ανέμενε κάθε έθνος και πολιτισμός για τον Θεό πριν την έλευση του Υιού του. Το Ιερόν Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη καταθέτει ένα ευανάγνωστο έργο γεμάτο με προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία και πηγές, αλλά και με έγχρωμο φωτογραφικό υλικό. Ιησούς Χριστός, λοιπόν, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Να περάσουμε τώρα στο θέμα μας για το οποίο σας μιλήσαμε πριν λίγα λεπτά και να καλωσορίσουμε τον πατέρα Ιωνά, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη όχι της τηλεφωνικής μας γραμμής, αλλά θα λέγαμε με την τεχνολογία στο διαδίκτυο είναι πολύ μακριά αλλά και πολύ κοντά μας. Πατέρα Ιωνά, καλώς ήρθατε, σας καλωσορίζουμε.
1: Καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και τους ακροατές μας, και πράγματι η τεχνολογία μας ενώνει. Εκτός βέβαια από τη χάρη του Θεού που αυτή πάντα μας ενώνει, αλλά και η τεχνολογία κάνει τη δουλειά της.
0: Ακριβώς, κάνει και πολύ καλά, και πόσο καθαρά ακουγόμαστε. Αυτό δεν θα το φανταζόμασταν, πάτερ, πριν από, ας πούμε, πόσα να πούμε, 10 χρόνια.
1: Και το σημαντικότερο, δωρεάν.
0: Δωρεάν, ναι, αυτό είναι έτσι, δωρεάν. Είπαμε για εκείνον το στίχο, τον παρεξηγημένο, πατέρα Ιωνά, ναι, που έχει γίνει σχεδόν παροιμία, θα λέγαμε. Πιστεύετε ότι πολλές φορές, ας πούμε, τον χρησιμοποιούμε με τρόπο που αδικεί το πραγματικό του νόημα? Και να πούμε για τους ακροατές που τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο ότι μιλάμε για το στίχο «Είδαμεν δε ότι της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών». Ναι, μιλήστε μας εσείς.
1: Για την προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου, κεφάλαιο 8, στίχος 28, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θα μιλήσουμε, ας πούμε, για φιλολογικά και τα λοιπά, ούτε για ερμηνείες, ξέρω εγώ, διάφορες, αλλά νομίζω ότι εδώ υπάρχει, ας πούμε, μια πικρή ερμηνεία. Πικρή και σκληρή ή κοινώς παραδεδομένη, δηλαδή ερμηνεία που γίνεται και καθημερινά, ας πούμε, έτσι, η οποία λέει ότι όλα είναι προς το καλό, έτσι. Ότι σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, λέει, όλα συνεργεί προς το καλό. Είναι όμως πολύ πικρό αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πικρό να πεις σε έναν άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος τον απολύσανε, ο οποίος αδικήθηκε, έτσι, ο οποίος βιάστηκε,
0: Έτσι.
1: Ότι συνεργεί προς το καλό. Δηλαδή πώς συνεργεί προς το καλό, ας το πούμε. Είναι πρώτον, είναι πολύ πικρό. Φαίνεται άσπλαχνο. Και δε μπορούμε, ναι. Και δεύτερον, ας το πούμε, δεν μπορούμε να απομονώνουμε μία φράση της Αγίας Γραφής από τις προτάσεις, ας πούμε, που είναι πριν από αυτή και μετά από αυτή, από την παράγραφο δηλαδή, προσπαθώντας να δούμε τι εννοούσε ο Απόστολος Παύλος και πώς το λέει. Έτσι, αυτό είναι το ένα. Και δεύτερον, η φράση αυτή δεν είναι μόνο χριστιανική. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πολλές φορές πέφτουμε, ας το πούμε έτσι, σε μια παράχρηση της Αγίας Γραφής και τη διαβάζουμε χρησιμοποιώντας, ας πούμε, ρητά των στοικών ή και ακόμα, ας πούμε, βρίσκουμε στο γεροντικό ιστορίες που είναι βουδιστικές ιστορίες, δεν είναι της Εκκλησίας.
0: Γιατί λέτε βουδιστικές, Πάτερ, τι εννοείτε?
1: Ας πούμε ότι έτσι, ήταν δύο μοναχοί και ήταν να βράσουν ένα ποτάμι και ήταν μια όμορφη κοπέλα δίπλα. Ο ένας μοναχός την πήρε αγκαλιά, ας πούμε, και την πέρασε. Ο άλλος, όταν την πέρασε, έτσι, του λέει, καλά, έπιασες γυναίκα, ας πούμε, είσαι μοναχός. Και ο άλλος μοναχός του απαντάει, ας πούμε, εγώ την πέρασα και η γυναίκα έφυγες, γιατί την κρατάς ακόμα στο μυαλό σου. Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι μια καθαρή ιστορία του Ζεν, ας πούμε, θα τη δείτε σε όλα τα βιβλία του Ζεν. Τι βλέπετε και στο γεροντικό. Τέλος πάντων, δεν είναι όμως αυτό το θέμα μας.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα μας είναι ότι η ερμηνεία, ότι όλα γίνονται για το καλό, δεν είναι μόνο χριστιανική ερμηνεία, ήταν ερμηνεία, ας πούμε, των στοικών, ότι πρέπει να τα δέχεσαι τέλος πάντων όλα τα πράγματα όπως έρχονται, και ερμηνεία, ας πούμε, και ένας σημερινούς, από τους ανθρώπους τους σημερινούς που λένε, ό, προσέχουμε στο σύμπαν, ας πούμε, και στέλνει το σύμπαν ενέργεια και αυτές τις ανοησίες, λέει, όλα είναι για το καλό. Δεν είναι όλα για το καλό.
0: Ναι.
1: Και είναι πολύ πικρό, τέλος πάντων, στον άνθρωπο, ας πούμε, που του πέθανε ο άνθρωπός του, που τον πρόδωσαν, έτσι,
0: έτσι,
1: που έπαθε καρκίνο, που οτιδήποτε, δεν μπορεί να το πεις, ας πούμε, ότι είναι όλα προς το καλό. Έτσι, ψυχρά, έτσι, ψυχρά, έτσι. Αυτό είναι, δεν δείχνει, ας πούμε, μια συμπόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα,
0: γιατί είναι γραμμένο, ναι, όμως αυτό?
1: Καταρχήν δεν είναι γραμμένο έτσι. Και πρέπει να δούμε και τη γραμματική και το συντακτικό και που είναι γραμμένο στον Παύλο. Έτσι, ο Παύλος λέει, λοιπόν, άμα δείτε έτσι, άμα διαβάσουμε λοιπόν το στίχο, όπως είναι, όχι μόνο ένα ξερό κομμάτι, δηλαδή απομονώσαμε ένα κομμάτι, ας πούμε, του Ευαγγελίου. Τι λέει λοιπόν ο Παύλος στο 26, κεφάλαιο 8:26, λέει, ως αυτός δε και το πνεύμα συναντιλαμβάνεται τη ασθενία ημών. Το γάρ τι προσευχόμεθα, καθόδι ουκ είδαμεν. Αλλά αυτό το πνεύμα υπερεν την χάνει, στεναγμής αλαλήτης. Ο δε ερευνώντας καρδίας, είδε τι το φρόνημα του πνεύματος. Ότι κατά Θεόν εν την χάνει υπεραγίων. Είδαμε δε ότι της αγαπώσιν των Θεών, πάντα συνεργείς αγαθών. Της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν. Ότι ους προέγνω και τα λοιπά. Το θέμα είναι ποιο είναι το υποκείμενο του ρήματος συνεργή.
0: Ναι.
1: Εδώ γίνεται, ας το πούμε έτσι, μία
0: μεγάλη
1: παρανόηση. Το υποκείμενο δεν είναι τα πάντα.
0: Αλλά...
1: Εάν προσέξουμε πολύ καλά, από το 26 το πνεύμα συν αντιλαμβάνεται. Βλέπετε, συν, ο Παύλος είπε συν, έτσι. Υπερ εντυχάνει. Ο δε ερευνώντας καρδίας, ποιος είναι αυτός, έτσι, είναι ο Θεός, είναι το πνεύμα. Ότι κατά Θεόν εντυχάνει, ποιος, το πνεύμα, έτσι, μέσα στον Αγίον. Είδαμε δε ότι της αγαπώσιν των Θεών συνεργεί εις αγαθών. Ποιος συνεργεί εις αγαθών? Το πνεύμα. Όχι τα πάντα, συνεργεί πάντα εις αγαθών. Δηλαδή το πνεύμα συνεργεί, δηλαδή, ας πούμε, βοηθάει, έτσι, ώστε τα πάντα να έχουν, ας το πούμε έτσι, να βγάλουν ένα καλό, ένα αγαθό, το οποίο μάλιστα συνεχίζει ο Παύλος και λέει τι, λέει, έτσι, ους δες προώρησε, τούτους δε και κάλεσε, τούτους δε δικαίωσε Και εδώ ξας, sorry, ότι, συγγνώμη, ας το ξαναδιαβάσω το 28. Είδαμε δε ότι της αγαπός των Θεών πάντα συνεργείς αγαθών, της καταπρόθεσιν κλητής ούσιν, ότι ους προέγνω και προώρησεν συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Δηλαδή, ποιο είναι το αγαθόν τελικά? Ότι ας πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχασες εδώ, ας πούμε, έτσι πώς το λέει, όποιος κάνει στα χαρτιά και δίνει την αγάπη, ας πούμε, έτσι.
0: Ναι, πω, πω.
1: Λοιπόν, έτσι. Δεν είναι αυτό.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Προώρησαν εις τι, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Έτσι, δηλαδή, αυτό είναι το αγαθόν. Εκεί λοιπόν, αυτό που βλέπουμε δηλαδή, γραμματικά, έτσι, φαίνεται από την γραμματική και το καταλαβαίνει κανείς όταν διαβάζει και τα προηγούμενα, έτσι, ότι δεν είναι το υποκείμενο πάντα το συνεργεί πάντα. Εάν ήταν το πάντα, θα το έγραφε ο Παύλος διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη θα έλεγε πάντα συνεργούσιν, έτσι, ή θα έλεγε κυρίως, ας πούμε, θα έλεγε πάντα συνεργούσιν, έτσι.
0: Αυτό. Δεν λέει ότι όλα είναι καλά, αλλά ότι κάποιος άλλος, δηλαδή ο Θεός, συνεργάζεται.
1: Ναι,
0: αυτό μας λέτε.
1: Είναι η σωστή ερμηνεία, ναι. Και θα σας πω το γιατί, έτσι. Θα σας πω το γιατί. Η σωστή ερμηνεία φαίνεται ότι είναι πιο, ότι εάν ο Παύλος ήθελε να πει, ας το πούμε, συνεργεί, θα έλεγε πάντα συνεργείται ή πάντα συνεργούσιν. Αττική σύνταξη, έτσι, πάντα συνεργείται και όχι πάντα συνεργεί, τα πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ταιριάζει.

0: ΠΕ 24, το χειρόγραφο ΠΕ 24, που είναι περίπου γραμμένο την εποχή του 200. Δηλαδή έχουμε το κώδικα των... Έχουμε το ένα το σωστό το κώδικα λίγο, αλλά νομίζω ένα λεπτό.
1: Ναι, ένα λεπτό. Βέβαια, μεγάλη εργασία.
0: Ο πάπυρος P46 είναι ο αρχαιότερος πάπυρος που έχει τα έργα του Παύλου. Είναι γύρω στο 200 μετά Χριστόν. Εκεί τι γράφει? Πάντα συνεργεί ο Θεός εις αγαθόν. Γράφει τη λέξη ο Θεός.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Δηλαδή στην
1: πιο αρχαίο, έτσι, στο πιο παλιό.
0: Ναι, στο πιο αρχαίο. Το ίδιο και στο Βατικανό κώδικα και στον Αλεξανδρινό κώδικα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή γράφει το κείμενο, δεν γράφει έτσι πάντα συνεργεί εις αγαθόν, συνεργεί ο Θεός εις αγαθόν.
1: Αυτό έτσι αλλάζει όλο το νόημα, πάτερ.
0: Βεβαίως αλλάζει
1: για
0: το νόημα.
1: Για τη ζωή μας, έτσι. Αυτό έχει σημασία.
0: Διότι εδώ τι φαίνεται, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, βλέπουμε τι, ότι δεν είναι όπως και οι Κινέζοι λένε ότι εντάξει θα σου βγει, ας πούμε έτσι. Το πνεύμα, δηλαδή ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα συνεργεί. Αυτό τι σημαίνει? Δεν είναι ένας μηχανισμός. Το Άγιο Πνεύμα δεν σου λέει ότι κοίτα θα σε κάνω πιο πλούσιο, αλλά σου λέει κοίτα να δεις, εγώ είμαι μέσα σου, έτσι. Και το Άγιο Πνεύμα συστενάζει έτσι μαζί μας. Δηλαδή μου συνέβη αυτό το κακό που μου συνέβη, εκείνος που κλαίει πρώτα πριν από μένα είναι το Άγιο Πνεύμα.
1: Στεναγμής αλαλίτης, αυτό που είπατε στην αρχή.
0: Βεβαίως,
1: δηλαδή.
0: Έτσι.
1: Πάτερ μου, παράξενο ακούγεται αυτό, ας πούμε, γιατί έχουμε γνωρίσει για έναν Θεό απαθή, συνήθως ακούμε.
0: Ο Θεός ο απαθής είναι ο Θεός των φιλοσόφων, έτσι είναι ο Θεός, ας πούμε, του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα, και όχι ο Θεός των χριστιανών. Ο Θεός, μάλιστα γι' αυτό και για τους Έλληνες, ας πούμε, ο Θεός επειδή είναι απαθής δεν δημιουργεί. Γι' αυτό και θεωρούταν βλασφημία. Πώς δηλαδή δημιουργεί, αλλάζει κάτι? Και κυρίως τη μεγάλη, ας το πούμε, πράγμα, πώς ο Θεός πάσχει, πώς ο Θεός έγινε άνθρωπος, πώς ο Θεός σταυρώθηκε, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Πώς ο Θεός πάσχει? Δεν μπορεί να πάσχει. Αλλά βλέπετε λοιπόν ότι από τη μια πλευρά, ναι, λέμε είμαστε χριστιανοί, από την άλλη πλευρά όμως έχουν παρισφύσει παράλληλα πολλά άλλα στοιχεία, ιδωλολατρικά, φιλοσοφικά, ξέρω εγώ έτσι, νέα ρεύματα και νέας εποχής. Και τι γίνεται? Αυτός που είναι σκληρός και δεν έχει έλεος, ανεβαίνει στον άμπονα και πετάει, ας πούμε, φορτία βαριά, όπως λέει ο Χριστός, σε εκείνους που δεν μπορούν να τα σηκώσουν, ούτε εκείνος τα σηκώνει, αλλά τα πετάει στους άλλους και κλείνει την πόρτα έτσι, την οποία δεν εισέρχεται, έτσι, όπως λέει ο Χριστός. Δεν είναι η Εκκλησία η οποία μας καταδυναστεύει, είναι εκείνη η οποία καταδυναστεύεται πρώτα.
1: Μάλιστα,
0: είναι
1: μάλιστα.
0: Το Άγιο Πνεύμα, το μυστήριο της ύψης της αγάπης. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα, σας είπα και πάλι, το ουδέτερο, είναι σωστό, το λέμε λες και είναι ένα πράγμα, έτσι, ο παράκλητος. Μα γι' αυτό είναι παράκλητος.
1: Δηλαδή στενάζει μαζί μας. Δηλαδή αυτό είναι πολύ φοβερό.
0: Δηλαδή ο Θεός δεν είναι ο προγραμματιστής, ας πούμε έτσι, που έχει ένα κομπιούτερ και προγραμματίζει εμένα τη ζωή μου, ας πούμε, επειδή εγώ είμαι ένα ρομπότ δικό του. Είναι εκείνος ο οποίος συμπάσχει μαζί μου και ο οποίος με αξιώνει και να συμπάσχω στο πάθος του Χριστού, και συμπάσχει λοιπόν μαζί μου, και αυτό το πάθος τελικά ξέρω ότι δεν θα είναι, ότι το γράφει ο Χριστός, γιατί πάνω στο σταυρό του Χριστού έχει περάσει και το δικό μου πάθος και το δικό σας και του όλων των ακροατών μας, έτσι.
1: Mm-hmm.
0: Και δεύτερον, ότι τελικά δεν είμαι μόνος στο πάθος μου. Και όταν ξέρω ότι πάσχει μαζί μου ο ίδιος ο Θεός, προσέχτε, ο ίδιος ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα, έτσι, το οποίο δεν το βλέπουμε γιατί δεν σαρκώνεται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή ο Θεός εσαρκώθη, έτσι, ο Υιός του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα όμως είναι μέσα μας και φέρνει τον σαρκωθέντα παρόντα στη ζωή μας, έτσι, και το Άγιο Πνεύμα είναι ο βαθύτερος εαυτός μας, αυτός που κρυφά, όχι κρυφά με κακό σκοπό, ας πούμε, έτσι,
1: μυστικά,
0: με την απόλυτη ευγένεια, έτσι, και καλοσύνη, ας πούμε, κλαίει μαζί μας, ακουμπάει επάνω μας, έτσι, και μας καθοδηγεί στη ζωή μας. Δεν μας υποσχέθηκε ο Θεός πλούτο, δεν μας υποσχέθηκε ότι δεν θα έχουμε αρρώστια, αλλά μας υποσχέθηκε ότι θα είναι μαζί μας, μας αγκαλιάζει.
1: Αλλιώς, πάτερ, θα ήταν επικίνδυνο να πούμε σε έναν άνθρωπο

0: πενθεί, ας πούμε, ότι όλα γίνονται για καλό. Όλα γίνονται για καλό, δεν είναι επικίνδυνο.
1: Βλέπει ο άλλος το παιδάκι, ας πούμε, που είναι παράλυτο, και λέει: πρέπει να χαίρεσαι γιατί είσαι παράλυτος, ας πούμε, τους πάει στα μούτρα. Αυτό είναι βλασφημία.
0: Γιατί,
1: συγγνώμη, όχι, και δεν το, ναι,
0: γιατί το λέτε, γιατί το λέτε ότι είναι βλασφημία, από ποια άποψη?
1: Γιατί δεν έχει αγάπη αυτός που το λέει. Διότι αν είχε αγάπη θα έκλαιγε. Δεν θα το έλεγε έτσι, άκου να δεις, εντάξει, ας πούμε, κάνει υπομονή, τελείωσε. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν συμπάσχεις με τον άλλον, ναι. Εσύ δεν είναι. Και αφού μιλάς χωρίς αγάπη, καλύτερα να μην μιλάς, γιατί του διπλασιάζεις το φορτίο. Έτσι, άλλο είναι το να αγγίξεις και να τον αγκαλιάσεις και να κάψεις μαζί του. Γι' αυτό λέει, ας πούμε, να συμπάσχουμε με τον άλλον. Δεν μπορούμε να το δούμε τον άλλον σαν εμείς είμαστε αφιψηλού, ας πούμε, ο καθηγητής και ο άλλος είναι το ανόητος μαθητής.
0: Και θα του δεν πεις, ας πούμε, όλα γίνονται για καλό. Ναι.
1: Δεν είναι έτσι η Εκκλησία. Έτσι, αυτά τα λέγανε οι φιλόσοφοι, αυτά τα λένε οι Κινέζοι, ας πούμε, που κάνουν μαντεία κτλ.
0: Ακριβώς. Πάτερ, όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, περνά μια μεγάλη δοκιμασία, τι σημαίνει πρακτικά ότι ο Θεός συνεργεί, αυτό που μας λέγατε, δηλαδή πώς βιώνεται αυτή η συνεργεία μέσα στην καθημερινή ζωή μας?
1: Αυτό είναι ένα μυστήριο. Καταρχήν, όταν ο άνθρωπος, ας πούμε, περνάει έτσι, ο άνθρωπος δεν είναι ένα ξεχωριστό πράγμα. Μιλάμε για τον άνθρωπο που έχει βαφτιστεί, έτσι. Εκείνος πάσχει. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος, έτσι, ποιος λέει πειρούται, ποιος αρρωσταίνει και δεν αρρωσταίνω, ποιος πειρούται, πειρούται, λέει, τι σημαίνει, ας πούμε, αισθάνεται τον πειρασμό της αμαρτίας, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Καίγεται, ας πούμε, από τον πειρασμό της αμαρτίας. Και δεν, ποιος, ας πούμε, και δεν το αισθάνομαι κι εγώ. Λοιπόν, σημαίνει το εξής, ότι ο Θεός, ας πούμε, ο οποίος δεν είπε τον εύκολο δρόμο, είπε θα πάρετε ένα σταυρό, αλλά αυτός ο σταυρός τελικά θα σας οδηγεί στην Ανάσταση. Δεν είπε ότι όποιος με πιστεύει εμένα θα έχει την καλύτερη ζωή, δηλαδή τα καλύτερα λεφτά και τα λοιπά, μπορεί και να τα έχει, έτσι. Αλλά είπε ότι εγώ θα είμαι μαζί σας και για σκεφτείτε τώρα, ας πούμε, να είσαστε μόνοι σας και από την άλλη πλευρά, εκεί που είστε στο θάλαμο, τέλος πάντων, του ραδιοφώνου, να ξέρετε ότι είναι και ο Χριστός δίπλα σας. Τι θα λέγατε? Δηλαδή, χαρά από αυτή, κάτσε εδώ και ας είμαι εγώ εκεί πέρα, ας πούμε, έτσι, και άρρωστη και πονεμένη και οτιδήποτε, έτσι, δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Λοιπόν, το ότι, δηλαδή, γινόμαστε πρόσωπα, βρισκόμαστε όχι μόνοι, αλλά εν σχέση. Είμαι, και του λες, εγώ είμαι, και σε ρωτάω, ποια είσαι? Η Σοφία. Μου λες, άσε τι λες εσύ. Με κάλεσε, είμαι η Σοφία που είναι μαζί με το Άγιο Πνεύμα. Και είμαι ο ακροατής που ακούει τη Σοφία, αλλά δεν την ακούει μόνη της. Είναι και το Άγιο Πνεύμα μέσα του και του χτυπάει την πλάτη, και όχι την πλάτη μόνο, την καρδιά, και του λέει, κοίτα να δεις, εγώ είμαι αυτό που ακούς. Είμαι εγώ που σου μιλάει στα αλήθεια. Κουράγιο. Εγώ είμαι μέσα σου. Αυτό το εγώ είμαι, που λέει ο Χριστός, έτσι, που είναι αυτό που είπε, ποιο είναι το όνομά σου, είπε ο Μωυσής. Ναι. Και ο Θεός δεν του είπε, λέγομαι Κώστας, λέγομαι Τάδε, λέγομαι Γιώργος. Τι του είπε? Εγώ είμαι. Υπάρχεις. Αλλά υπάρχεις όχι ως μέσα σε μια μοναξιά, μέσα ρηγμένο σε μια άκρη του σύμπαντος, αλλά υπάρχεις σε σχέση με μένα. Και εφόσον εγώ, ας πούμε, σταυρώθηκα, θα περάσεις και εσύ αυτόν τον πόνο, αλλά είσαι μαζί μου. Και αυτό είναι όλο.
0: Φοβερό είναι αυτό. Δεν είναι όλο, είναι όλο, είναι ολόκληρο. Αυτό, Πάτερ, τι σπουδαία πράγματα είναι αυτά. Πάντως, το Ευαγγέλιο δεν υπόσχεται ότι θα αποφύγουμε, ας πούμε, τον πόνο.
1: Μα
0: αλλά
1: δεν
0: το υπόσχεται αυτό, ναι.
1: Δεν είπε, μα είπε, πρέπει να πάρεις το σταυρό σου, έτσι. Αλλά αυτός ο σταυρός είναι αυτός που τελικά συμμετέχει στο πάθος του κόσμου. Και όπως ο Θεός έχει το πάθος του κόσμου επάνω του. Άλλο είναι να πεις τι αναποδιά με βρήκε τώρα και τι να κάνω και τα λοιπά, και άλλο είναι να ξέρεις ότι ναι, με βρήκε, δε, αρρώστια, προδόθηκα, απολύθηκα, τέλος πάντων οτιδήποτε. Ναι. Έτσι, ασκήθηκε βία επάνω μου με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά πρώτα ασκήθηκε σε αυτόν που είναι μέσα μου, που είναι το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Και τότε δεν λέμε ασκήθηκε βία επάνω μου, αλλά επάνω μας. Και μετά, βέβαια, είναι ένα μυστήριο που δεν είναι εύκολο και ίσως δεν είναι και αδύνατο να το γράψει κανείς κάτω. Και από την άλλη πλευρά, μετά το Άγιο Πνεύμα σου ανοίγει και σου λέει: κοίτα να δεις, δεν είσαι και μόνος, συμμετέχεις στο πάθος του κόσμου. Γιατί βασικά όλος ο κόσμος βασανίζεται και υποφέρει, έτσι. Άρα μπαίνει σε αυτό το μυστήριο του Χριστού, ο οποίος πάσχει μέχρι σήμερα. Και αυτό είναι και το νόημα της προσευχής. Εμείς δεν προσευχόμαστε, ας πούμε, για να, επειδή δεν ξέρει ο Θεός τη δουλειά του, για να του πούμε εμείς τι να κάνει. Την ξέρει τη δουλειά του ο Θεός, δεν χρειάζεται εμένας να του πούμε, όπως είστε γιατρός, δουλειάς και έτσι, ας πούμε. Αλλά η προσευχή είναι η συμμετοχή στο ότι κι εγώ συμμετέχω, δεν είμαι άσχετος, και ότι επειδή ο Χριστός προσευχόταν στον Πατέρα, εγώ όταν προσεύχομαι, μπαίνω μέσα σε αυτή την προσευχή, στη συνομιλία του Πατρός και του Υιού. Και έτσι λοιπόν, μέσα στον πόνο μου, ας το πούμε, έρχεται ο Χριστός πιο πολύ μέσα μου, γιατί τον αντιλαμβάνομαι πια, το Άγιο Πνεύμα στενάζει μέσα μου, και τότε, ας πούμε, αυτό, μέσα σε αυτό τον πόνο, μέσα σε αυτό το στεναγμό, βρίσκω τον εαυτό μου, δηλαδή ακούω το εγώ ημί και λέμε εγώ ημί, που λέει ο Θεός, ας πούμε, Αβραάμ, που εγώ είμαι, λες, εδώ είμαι, Κύριε, είμαι, αυτή τη στιγμή είμαι στα αλήθεια, γιατί απαντάω στο Θεό, έτσι, δεν είμαι γιατί το γράφει το διαβατήριό μου ή η ταυτότητά μου, είμαι γιατί είμαι μια απάντηση στο Θεό. Οπότε, ας πούμε, βρίσκομαι σε μια θέση με το Θεό και φυσικά μέσα στην Εκκλησία, μαζί με τους άλλους, και έτσι αυτό είναι που λέει ο Παύλος μετά. Τώρα, το ότι θα περάσει ο πόνος μπορεί να μην περάσει, ναι, αλλά το ότι έχω βρει μέσα σε αυτόν τον πόνο τον παράκλητο που είναι μέσα μου, συμμετέχω στον πόνο του Θεού, αποκτά ένα νόημα πια ο πόνος. Δεν είναι το παράλογο που σε, ξαφνικά σε παίρνει ο άλλος και σε απολύει.
0: Ναι, ναι. Το παράλογο του πόνου, πολύ σωστά, το παράλογο του πόνου.
1: Το παράλογο σταματάει, ναι, και έρχεται το Πνεύμα και σου λέει: κοίτα, δουλεύει. Εμένα που είμαι ένας τυποτένιος άνθρωπος, με κορόιδεψες, με απάτησες, με πίκρανες, με χτύπησες, με βίασες. Αλλά το Άγιο Πνεύμα σου λέει: εμένα βίασε πρώτα. Ο Χριστός βιάστηκε πρώτα. Εγώ βιάζομαι που κλαίω και οδύρωμαι μέσα σου, το Άγιο Πνεύμα. Οπότε λες: τότε να το ξαναδούμε. Και τότε κάτι γίνεται. Το τι δεν μπορώ να σας πω.
0: Πάτερ, να σας ρωτήσω.
1: Να σας πω, γιατί άμα σας πω τίποτα καλό γίνεται, θα μου έρθει κατραπακιά από το Θεό που δεν ξέρω και εγώ που θα φυλάγω.
0: Ναι, Πάτερ, λέει, ας πούμε, ο Απόστολος συνδέει αυτή τη συνεργία με όσους αγαπούν το Θεό. Έτσι, τις αγαπώσεις του Θεού. Ναι. Γιατί η αγάπη είναι τόσο καθοριστική?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Γιατί η αγάπη δεν σημαίνει ότι ο Θεός δεν αγαπάει και τους άλλους, έτσι. Αλλά προσπαθεί τώρα ο Παύλος να μιλήσει για αυτούς που αγαπούν τον Θεό. Δηλαδή, γιατί αυτούς που αγαπούν τον Θεό δέχονται το Άγιο Πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ το Άγιο Πνεύμα ποτέ δεν χάνει την προσωπικότητά σου. Αντίθετα, εκεί τη βρίσκεις. Δηλαδή, ας πούμε, δεν είναι. Γι' αυτό και η αγάπη είναι σημαντική. Επειδή το θέλεις. Και επειδή η αγάπη τι είναι? Αγαπάω γιατί υπάρχω. Δηλαδή υπάρχω, η αγάπη είναι ύπαρξη. Είναι, ας πούμε, αυτός η ανταπόκριση της αγάπης. Η αγάπη είναι πάντα ανταπόκριση. Τι λέει ο Αποστολός, τι λέει? Ούχ ότι εμείς αγαπήσαμε τον Θεό, αλλά αυτός αγάπησε εμάς πρώτα. Είναι ένας μαγνήτης που μας τραβάει. Και από αυτή την αγάπη, γιατί ο Θεός αγάπη εστί, έτσι. Είναι βασικό, δηλαδή, ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός, έτσι. Γι' αυτό και ο Θεός δεν είναι ένας μονάρχης. Ένας είναι τρία πρόσωπα, έτσι. Είναι η αγάπη, λοιπόν, είναι η ύπαρξη, η οντολογία της ύπαρξης. Δεν είναι ότι υπάρχει. Τι να κάνουμε τώρα, έτυχε και γεννήθηκες, ας πούμε, στην Ελλάδα και στην Κίνα και στην Αλάσκα, ξέρω εγώ. Η αγάπη είναι αυτή που σε κάνει να λες όχι, αλλά γεννήθηκα γιατί το ήθελα και διάλεξα να γεννηθώ. Πώς? Βαπτιζόμενος, έτσι, και δεχόμενος το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι η αγάπη, η ζωή. Δηλαδή, η αγάπη είναι η ύπαρξη. Χωρίς την αγάπη στην πραγματικότητα δεν υπάρχεις ως σχέση. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν λέει σε αυτούς που δέχονται και αγαπούν το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Έτσι ενεργεί μέσα τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός έχει εγκαταλείψει όλους τους άλλους. Έτσι, αλλά έχει μια ιδιαίτερη, ας το πούμε έτσι, τρόπο του ενεργήν μέσα. σε εκείνους που είναι βαπτισμένοι, σε εκείνους που είναι ορθόδοξοι, που συμμετέχουν στην Εκκλησία.
0: Ακριβώς. Εσείς έχετε δει εκεί που ζείτε καθημερινά κοντά σε ανθρώπους, ας πούμε, διαφορετικής παράδοσης, έτσι, και μόρφωσης. Έχετε δει, ας πούμε, παραδείγματα όπου μέσα από μια μεγάλη δοκιμασία, ας πούμε, γεννήθηκε κάτι πραγματικά καινούριο στη ζωή ενός ανθρώπου, κι ας ήταν από άλλοι.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Άλλωστε και οι Κινέζοι λένε ότι αν λέει ο ουρανός, ας πούμε, εκεί λέει ο ουρανός, έτσι λέει ο Θεός, ας πούμε, θέλει να προετοιμάσει κάποιον για μια μεγάλη αποστολή, τον περνάει από χίλια κύματα, του σπάει τα κόκαλα, του
0: έτσι.
1: Μετά τον φτιάχνει. Έτσι, είναι η κοινή παράδοση, όλοι οι Κινέζοι το ξέρουν αυτό, έτσι. Βεβαίως έχω δει, ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι άλλαξαν τη ζωή τους γιατί τους συνέβη κάτι κακό, μια μεγάλη δοκιμασία, έτσι, ένα σωρό. Αλλά σας είπα και πάλι, πολλοί λένε, άμα έχεις καρκίνο, ας πούμε, σώζεσαι και τα λοιπά, γιατί θα πας να εξομολογηθείς. Όμως, δεν είναι ο φόβος, έτσι, διότι ο φοβούμενος στο θάνατο, έτσι, ούτε τελείωτη τη αγάπη που λέει, έτσι, κεφάλαιο 4 και 7, ιστορία του Ιωάννου, έτσι, διότι λέει ο φόβος κόλλα συνέχει. Εκείνος που φοβάται δεν έχει τελειωθεί στην αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό όχι γιατί φοβόμαστε θα πάμε στην κόλαση. Εντάξει, αυτό είναι το πρώτο στάδιο, δηλαδή δεν είναι κακό, έτσι, αλλά δεν μπορεί να μείνει στο φόβο. Να λες, ας πούμε, τώρα θα εξομολογηθώ, ξέρω εγώ, γιατί τι να κάνω, θα πεθάνω. Δεν μπορείς να μείνεις εκεί. Θα πεις, εγώ θα εξομολογηθώ, γιατί αγαπάω τον Χριστό και αγαπάω τους άλλους και θέλω, ας πούμε, να έρθει το σώμα του μέσα μου. Τώρα, ένα side effect ότι το σώμα του Χριστού θα έρθει μέσα μας είναι ότι φυσικά και μας καθαρίζει, έτσι, από κάθε αμαρτία.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
0: Έτσι. Όμως, Πάτερ, υπάρχουν στιγμές που όλοι λέμε, ας πούμε, στο Χριστό, όχι ακόμη, μην μπεις ακόμη εδώ. Παρόλο, ας πούμε, και σαν να κόβουμε τη συνεργία αυτή και υπάρχουν αυτές τις ζωές και σε περιοχές της ζωής μας, ας πούμε, και δύσκολα εμπιστευόμαστε. Όπως
1: να δείτε,
0: ίσως εκεί στην ιστορία των Γαδαρινών, ας πούμε, θα θυμηθώ. Μην πεις ακόμα.
1: Αυτό το βλέπουμε στους δαίμονες, έτσι. Ας πούμε, όχι ότι ο κόσμος που λέει αυτό έχει γίνει δαίμονες, όχι. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Γιατί δεν θέλω να λέω στον κόσμο με τα ίδια και τα ίδια. Και ξέρετε, κάθε παπάς έχει μεγάλο πρόβλημα, επειδή κάθε χρόνο το Ευαγγέλιο είναι το ίδιο. Δεν λέει τα ίδια και τα ίδια, έτσι. Λοιπόν, αλλά και το Ευαγγέλιο είναι ένα, ας πούμε, σαν χρυσορυχείο που δεν τελειώνει ποτέ. Όταν ο Χριστός εμφανίστηκε εκεί, ας πούμε, στους δαιμονισμένους στα Γάδαρα, έτσι, ο δαίμονας τι του είπε? Ξέρω ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Που δεν το τολμούσε να το πει ούτε ο Πέτρος ούτε κανένας, έτσι, ούτε το πιστεύανε. Λέγανε ότι είναι ένας προφήτης, τέλος πάντων, κάνει θαύμα, αλλά όχι τόσο βαθιά. Ενώ δηλαδή εμφανίστηκε ο Χριστός στους δαίμονες, εκείνοι τι του λένε? Ήρθες πριν από την ώρα. Δηλαδή ξέρουν τι θα συμβεί. Βλέπετε λοιπόν ότι καταρχήν ο παράδεισος και η κόλαση τι είναι? Η παρουσία του Χριστού. Για τους δαιμονισμένους, η παρουσία του Χριστού που είναι θεραπευτική, ας πούμε, για αυτούς λέει μην έρθεις ακόμα.
0: Όχι ακόμα.
1: Για αυτούς, ενώ τη νιώθουν σαν τιμωρία, ενώ δεν είναι τιμωρία. Και θέλουν να παραμείνουν, και γι' αυτό και ο Χριστός, ας πούμε, με πολύ αγάπη, ενώ ο δαίμονας λέει επίτρεψέ μου τουλάχιστον να πάω στα γουρούνια. Του ζητάει μια χάρη και ο Χριστός του κάνει τη χάρη. Έτσι, ώστε ο δαίμονας να του πει μια χάρη σου ζήτησα κι εγώ και δεν μου την έκανες, ας πούμε.
0: Μια χάρη του ζήτησε? Τι εννοείται μια? Α, είναι μια χάρη του ζήτησε.
1: Άφησέ με να πάω στα γουρούνια, μην με ρίξεις στην άβυσσο ακόμα, ας πούμε, έτσι, στην κόλαση.
0: Δεν έχουμε ξανακούσει να ζητάει χάρη, έτσι.
1: Ναι, όμως έτσι ζήτησε, έτσι δεν είναι? Βέβαια, εμείς πολλές φορές τα κηρύγματα το βλέπουμε με έναν τρόπο, ας πούμε, πολύ πικρό, δηλαδή. Ναι, κοίταξε, ο δαίμονος πράγματι δεν έχει δύναμη να πάει στα γουρούνια, έτσι, αλλά όμως ο Θεός του έκανε τη χάρη. Έτσι, ο Θεός του έκανε τη χάρη. Ό,τι του ζήτησε. Δηλαδή, η μεγάλη καλοσύνη του Χριστού, ας πούμε, ήταν αυτή. Και βλέπετε ότι, γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, η αγάπη του Θεού δεν μοιράζεται στους καλούς και στους κακούς. Είναι η μία και η ίδια. Και στους δαίμονους τους αγαπάει και τους καλούς τους αγαπάει. Το ίδιο. Είναι το θέμα πώς δέχεσαι εσύ την αγάπη του Θεού. Βέβαια, ο δαίμονας ήταν πονηρός. Σου λέει, θα σκοτώσω τα γουρούνια, θα σύνδεξω την πόλη. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Χριστός και αυτός, κάνοντας του τη χάρη, σήμερα, ας πούμε, πάτε σε ένα ψυχίατρο, του πείτε υπάρχουν δαιμονισμένοι, θα σου πέντε από εκεί. Και δεν λέμε ότι, εντάξει, υπάρχουν το, ένα σωρό σύνδρομα, ας πούμε, που, έτσι, που στην ψυχιατρική, ας πούμε, που δεν είναι, σπάνια είναι κανείς δαιμονισμένος. Αλλά τι έπαθαν τα γουρούνια, δηλαδή ξαφνικά εκεί που τρώγανε καλά-καλά, ας πούμε, και όπως κάγανε, δηλαδή αυτοκτονήσανε, τι τους ήρθε. Προφανώς τους ήρθε κάτι τελείως εξωτερικό, που δεν είναι ψυχολογικό πρόβλημα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχαν οι άνθρωποι που πήγαν να αυτοκτονήσουν, ας πούμε, γιατί έχασε η ομάδα τους, εγώ, στο
0: ακριβώς,
1: ποδόσφαιρο.
0: Ακριβώς.
1: Που συμβαίνει και αυτό, όπως θα δείτε. Λοιπόν, αλλά είναι και μια ένδειξη, ας πούμε, σήμερα, ας πούμε, ότι κοίταξε, ναι. Ενώ βλέπουμε λοιπόν τι, ότι ο Χριστός τους έκανε τη χάρη, βλέπουμε λοιπόν ότι ο δαίμονας οδηγεί προς θάνατον και σήμερα τα γουρούνια δεν έπαθαν κατάπτωση, ας πούμε, και αυτοκτόνησαν, κάτι έτσι εξωτερικό επήρθε πάνω τους. Ναι. Από την άλλη πλευρά, ενώ λοιπόν ο Χριστός θεραπεύει, αλλά όταν έχουμε μέσα μας κάτι το κακό που μας κρατάει, λέμε ναι Θεέ μου, αλλά ας το αύριο. Ξέρω εγώ, ας πούμε, έχω μια κακιά συνήθεια.
0: Ναι, έτσι. Ναι, ναι, πράγματι.
1: Θα την κόψω, δεν λέω, θα την κόψω, έχεις δίκιο. Δεν είναι καλό αυτό που κάνω, ξέρω εγώ, να γυρίζω με γυναίκες, ας πούμε. Έτσι, αλλά εντάξει, ας το αύριο, είμαι άντρες, ας πούμε, έτσι. Αλλά ναι, ας το αύριο, μην το κάνεις σήμερα.
0: Κάνε μου, κάνε μου το θαύμα, αλλά άλλη μέρα, ναι.
1: Ναι, ναι, κάνε μου το θαύμα, αλλά άλλη μέρα, έτσι. Δηλαδή δεν είναι μόνο πάνω που λένε θεράπευσέ με Θεέ μου, είναι άλλοι που λένε κοίτα να δεις να έρθεις. Δεν λέω να μην έρθεις, ξέρω ότι έχω άδικο. Έτσι, ξέρω ότι η ζωή μου, ας πούμε, είναι αμαρτωλή. Αλλά τώρα, εντάξει, έλα μεθαύριο. Μην έρχεσαι τώρα.
0: Δηλαδή αυτό.
1: Μην έρχεσαι τώρα, ναι, σε χώνει πιο βαθιά.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Γι' αυτό τον έδιωξαν και οι άνθρωποι εκεί.
1: Οι άνθρωποι βέβαια τον έδιωξαν γιατί κοίταγαν, ας πούμε, τα λεφτά τους. Έτσι, αλλά άμα το εξετάσουμε αυτό ψυχολογικά, θα δούμε τι. Ότι θυμίζει την ιστορία του Ιδίποδα. Έτσι, οι Θήβες, ας πούμε, ήταν χτισμένες, η ευημερία της πόλης, που ήταν βασισμένη, σε ένα κρυφό φόνο, έτσι, το φόνο του βασιλιά. Και εδώ οι πόλεις, λέει, ευημερούσε, είχαν τα λεφτά τους, ας πούμε, και τα χάσανε. Πώς όμως μια πόλη ευημερεί όταν δύο συμπολίτες ή παραπάνω ή ένας είναι δαιμονισμένος, πώς έφτιαξαν, λέει, ένα δρόμο, τους βάλανε σε ένα μέρος και από εκεί κανείς δεν περνούσε. Mm. Δηλαδή όλη η πόλη ήταν χτισμένη
0: στον πόνο των άλλων.
1: Ακριβώς, δηλαδή γύρω. Δηλαδή το κακό το είχαν εξορίσει. Όπως λέει ο Ρενέ Ζιράρ, για τον αποδιοπομπαίο τράγο. Ο αποδιοπομπαίος τράγος, το κακό που ήταν. Πώς λέει, κακή είναι στη φυλακή. Καλή είναι.
0: Έτσι.
1: Μεταξύ μας, έτσι. Λοιπόν, εκεί το κακό το είχαν προσωποποιήσει και εξορίσει. Σου λέει, να το, εκείνο το κακό, έξω από την πόλη. Και δεν περνάει κανείς. Έχουμε ένα δρόμο, ο οποίος δεν τον περνάει κανείς. Έτσι. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός και απελευθερώνει την πόλη και δίνει την υγεία στους συμπολίτες και απελευθερώνει την πόλη, πια ανοίγει δρόμο ο Χριστός, έτσι, αλλά τότε, ας πούμε, οι συμπολίτες που είχαν τον αποδιοπομπαίο τράγο, αντί να χαρούνε, διώχνουν τον ιατρό, διώχνουν τον Χριστό. Έτσι, δηλαδή, βλέπει κανείς ότι το προσπέριτι, πώς το λένε, η πρόοδος της πόλης, ας πούμε, έτσι, ήταν βασισμένη στον πόνο, στο θάνατο και μάλιστα στους ζωντανούς πεθαμένους, γιατί δεν ήταν πεθαμένοι, έτσι, οι άνθρωποι υπέφεραν, ας πούμε, οι δαιμονισμένοι εκεί πέρα, έτσι, ναι, δεν είναι.
0: Αυτό, ας πούμε, γίνεται και σήμερα, Πάτερ, γίνεται πάντοτε. Είμαστε εμείς, έτσι, εμείς δεν είμαστε.
1: Πόσες φορές, γι' αυτό και οι αρχαίες ιστορίες, ας πούμε, και του Ιδίποδα και του, και αυτή των δαιμονισμένων έχει τόσο βαθιές προεκτάσεις. Δεν είναι μια απλή θρησκευτική ιστορία. Μια πόλη που βασίζεται στην ασφάλειά της και την ηρεμία της, που στο οικονομικό όφελος και το κακό είναι έξω, να το εκεί πέρα. Και υπάρχει ένας δρόμος που είναι κομμένος, δεν περνάει κανείς. Δηλαδή η πόλη είναι περιφραγμένη από κάτι. Έρχεται ο Χριστός και ελευθερώνει. Διότι πώς, σας είπα και πάλι, οι πόλεις είναι είναι, πώς το λένε, το προσπέριτι, δεν μπορώ να μιλήσω.
0: Η ευημερία. Η ευημερία.
1: Όταν ένας πολίτης βασανίζεται και είναι ζωντανός νεκρός, που δεν είναι και νεκρός όπως ήταν ας πούμε ο βασιλιάς της Θήβας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εκεί ναι μεν ο Ειδίποδας άνοιξε το δρόμο σκοτώνοντας τη Σφίγγα και τον δέχτηκαν και εκεί το έπαιζε ας πούμε ο ένας καθρέφτης του άλλου, ο Ειδίποδας του ξάστε με γιατί εγώ είμαι ο τάδε ας πούμε που σκότωσα τη Σφίγγα και οι άλλοι τι ωραίος που είσαι βασιλιά και ήρθε η αρρώστια ποια ήτανε, γιατί ήτανε όλο αυτό χτισμένο επάνω στον κρυφό φόνο. Και τώρα λοιπόν η ευημερία της πόλης είναι χτισμένη επάνω στους δύο ζωντανούς νεκρούς που τους βασάνιζε ο δαίμονας και που είχαν, οι πόλεις ήταν χτισμένοι γύρω από εκεί. Έρχεται ο Χριστός και τους ελευθερώνει και ο μεν δαίμονας λέει μην έρθει σε εμάς και το ίδιο λένε και οι κάτοικοι, έτσι, μην έρθει σε εμάς.
0: Ναι,
1: και ο Χριστός τους κάνει τη χάρη. Και όταν ο δαιμονισμένος λέει θέλω να σε ακολουθήσω, του λέει ο Χριστός όχι, σε αυτόν λέει όχι. Κάτσε στην πόλη που είναι άρρωστη και δώσε τη μαρτυρία για να αλλάξουν. Έτσι, γι' αυτό.
0: Άρα.
1: Και λέει και ο Καρλ Λιούις, λέει βασικά λέει άνθρωποι τελικά είναι δύο ειδών. Εκείνοι που λένε γεννηθεί το θέλημά μου και οι άλλοι που λένε γεννηθεί το θέλημά σου.
0: Τι ωραία, έτσι καλά είναι αυτό.
1: Βέβαια είναι λίγο πικρό αυτό, αλλά
0: είναι πικρό.
1: Εντάξει ας πούμε έτσι.
0: Πάτερ, το κακό λοιπόν και σήμερα, γιατί ερχόμαστε στο σήμερα, δεν είναι ας πούμε οι κακές πράξεις από ό,τι μας λέτε, αλλά οι κλειστοί δρόμοι, έτσι, οι σχέσεις που δεν μπορούν
1: αυτό που
0: να υπάρχουν.
1: Εγώ σου λέω άκου να δεις, μου αρέσει η αρρώστια μου.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Ας είμαι καλά, είμαι. Ξέρω ότι εσύ είσαι καλός και θα με θεραπεύσεις. Αλλά μου αρέσει η αρρώστια μου. Ξέρω ότι είναι αρρώστια, αλλά δεν θέλω να φύγω. Αυτή είναι η κρυφή γοητεία της αρρώστιας. Αυτή είναι ο αληθινός δαιμονισμός, θα λέγαμε. Έτσι, μου αρέσει η αρρώστια. Δεν μπορώ να φύγω. Γι' αυτό και η Εκκλησία θεωρεί την αμαρτία όχι ως παράβαση ενός νόμου, έτσι όπως θεωρούν να είμαι προτεστάντες, αλλά ως διακοπή της σχέσης ή μάλλον αρρωστημένη σχέση με τον Θεό, με τους ανθρώπους, με τον εαυτό μας, με την κτήση όλη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ακριβώς. Το μεγαλύτερο πρόβλημά μας.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό και θέλει πολύ αγάπη και θέλει και πολύ, ας το πούμε έτσι, κατανόηση το συμπάσχην. Δεν μπορεί να τραβάξει τον άλλο με τη βία και να του λες αμαρτωλέα, ξέρω εγώ, έτσι. Αλλά να μπεις μέσα στον πόνο του και να του πεις κοίτα να δεις, μην αφήσεις τον πόνο, μην αφήσεις την αρρώστια να γίνει ο αφέντης σου. Υπάρχει καλύτερα μέσα στην ελευθερία. Στην ελευθερία του Χριστού και στην παρουσία του Χριστού.
0: Έτσι.
1: Γιατί, ας το πούμε, γίνεσαι δούλος της αρρώστιας και ενώ το Άγιο Πνεύμα, όπου πνεύμα λέει του Χριστού, εκεί ελευθερία, έτσι.
0: Έτσι. Και πολύ συχνά τονίζεται, πατέρα Ιωνά, ότι δεν χρειάζεται, ας πούμε, ο άνθρωπος απλά ηθική βελτίωση, αλλά χρειάζεται την Ανάσταση. Πολύ
1: ακριβώς
0: συχνά μας το λέτε.
1: Δηλαδή, η ηθική βελτίωση είναι για τους φιλοσόφους, είναι για άλλα
0: χαρά
1: πράγματα.
0: Είναι, ναι.
1: Η ύπαρξη, έτσι, είναι ιδού εγώ, Κύριε, ο δούλος σου, έτσι. Αυτό σημαίνει ύπαρξη. Η είσοδος στην ύπαρξη, η απάντηση στην κλήση του Θεού. Το να προσεύχεται κανείς με το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Έτσι, αυτό είναι.
0: Αυτό είναι. Δυστυχώς μας ειδοποιεί ο ηχολήπτης μας, ο κύριος Γιάκας, ότι έχουμε υπερβεί την ώρα και εγώ του λέω όχι ακόμη, όπως το... αλλά εκείνος επιμένει να με βάλει μέσα στο νόμο. Οπότε θα υπακούσουμε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για όσα μας είπατε σήμερα, πατέρα Ιωνά, και την ευχή σας να έχουμε και εσείς καλή δύναμη. Ευχόμαστε όλοι οι ακροατές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φίλοι μας, ίσως το πιο πολύτιμο που κρατούμε δεν είναι μια απάντηση στο μυστήριο του πόνου, γιατί ο πόνος δεν λύνεται με επιχειρήματα. Είναι η βεβαιότητα όμως ότι ο Θεός δεν στέκεται απέναντι από τον άνθρωπο σαν αμέτωχος παρατηρητής, ούτε προσφέρει εύκολες εξηγήσεις. Να πούμε ότι το μεγαλύτερο θαύμα δεν είναι ότι λύνονται όλα τα προβλήματα έτσι, αλλά ότι ο άνθρωπος περνώντας μέσα από αυτά μπορεί να γίνει ελεύθερος, πιο αληθινός και περισσότερο όμοιος με τον Χριστό. Ευχαριστούμε τον πατέρα Ιωνά, ευχόμαστε η σημερινή συζήτηση να μας βοηθήσει όταν βρεθούμε μπροστά σε δύσκολες στιγμές, να μην βιαστούμε να ζητούμε εύκολες εξηγήσεις, αλλά να ανακαλύψουμε την διακριτική παρουσία εκείνου που δεν πάβει ποτέ να συνεργεί, να συμπορεύεται και να ελπίζει μαζί μας. Ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη μας, τον Τάσο Τοζιάκα, τη Φίβη την Κωνσταντέλου. Να προτείνουμε κλείνοντας ένα πολύ όμορφο βιβλίο, το «Γιορτάζω, τραγουδώ, παίζω, δημιουργώ», το 3, των παιδαγωγών Μαρίνας Ελπίδας και Μαρίας Παλιάκη. Ένα βιβλίο αφιερωμένο στην περίοδο του καλοκαιριού, με όμορφα παιχνίδια και ιστορίες, λαβυρίνθους και ενίγματα, έναν πλούσιο ηχητικό δίσκο και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Και όλα αυτά στολισμένα με την πανέμορφη εικονογράφηση της Αγγελικής Δελεχά και της Βάσιας Μαργαράκη. «Γιορτάζω, τραγουδώ, παίζω, δημιουργώ» 3 για το καλοκαίρι. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
3: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
2: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
3: Ψηλαφώντας το θαύμα.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Ώρα Ελλάδος, 1.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
2: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
1: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
2: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
1: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
2: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
1: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950 22228.
4: Αύγουστος στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγενεσίας. 15 Αύγουστος, το Πάσχα του καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική θεία λειτουργία της κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
2: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
5: Φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία», η ραδιοφωνική εκπομπή του περιοδικού της τοπικής μας εκκλησίας. Στο μικρόφωνο σήμερα είναι ο διευθυντής του περιοδικού, πατήρ Μιλτιάδη Ζέρβας, ο αρχισυντάκτης του, Γιώργος Ανανιάδης και ο Γιώργος Μπάρλας. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Φίβη Κωνσταντέλου και εσείς μπορείτε στα 210-41-18-602 και 210-41-18-640 να μας πείτε τη γνώμη σας, τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλιά σας για όσα ακούτε για την εκπομπή αλλά και για το περιοδικό. Τον ήχο φροντίζει ο Παναγιώτης Γιαννής. Το περιοδικό Πειραιγή Εκκλησία μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως μας. Μιλάμε για τα τρέχοντα κάθε φορά τεύχη του κάθε μηνός, όπως και αυτό του Ιουνίου του 2025 με το οποίο θα ασχοληθούμε στη σημερινή μας εκπομπή. Στα κεντρικά βιβλιοπωλεία, στο βιβλιοπωλείο βέβαια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, αλλά το κυριότερο για να γνωρίσετε από κοντά το περιοδικό και να το στηρίξετε είναι να γραφτείτε συνδρομητές στο τηλέφωνο 210-46-21-440. Το ξαναλέω, 210-46-21-440. Σκοπός αυτής της εκπομπής, πέρα από το ότι σας κρατάμε και μας κρατάτε ευχάριστη και ωφέλιμη συντροφιά κάθε Παρασκευή για μία ώρα, είναι να σας πείσουμε με τα λόγια και με ό,τι λέγεται και ακούτε σε αυτή την εκπομπή, να γραφτείτε συνδρομητές στην Πειραιική Εκκλησία ή αν όχι συνδρομητές να το προμηθεύεστε με τους τρόπους που προανέφερα. Θα είναι πραγματικά μια κίνηση που θα στηρίξει δραστικά το περιοδικό. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για το τεύχος Ιουνίου του 2025 που έχει αφιέρωμα με τίτλο «Ξοκλήσια του καλοκαιριού». Και θα σας διαβάσω τα περιεχόμενα του αφιερώματος. Υπάρχουν και άλλα κείμενα που πλαισιώνουν το αφιέρωμα, θεολογικού και κοινωνικού περιεχομένου. Στα Ξοκλήσια του καλοκαιριού λοιπόν υπάρχουν τα κείμενα του Ζήσιμου Λορετζάτου ως εισαγωγή, «Ξοκλήσια και λαϊκός πολιτισμός, όψεις και αναπαραστάσεις της λαϊκής θρησκευτικότητας και της αισθητικής του ιερού» του Χρήστου Καπαγερίδη, ποίηματα με τίτλο «Άσπρο Ξοκλήσι», «Μονή του Αη Δημήτρη Φερέκα Μποσκύρου Ιωάννη Βογιατζή», «Κάθισμα Παναγίας Κουμάνας Μοναχής Ανθούσης», «Ο Βοριάς του 15 Αυγούστου Φώτη Κόντογλου», «Η Λατρεία της Παναγίας στη Σίμη» του Νικολάου Κεφαλινιάδη, «Ισωραίων Λευκών Ναών», ποίηματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Ξοκλήσια του Αγίου Ισιδώρου Στοιχείο» Αριστίδη Θεοδωρόπουλου, «Καλοκαιρινό προσκύνημα» Πρεσβυτέρου Γεωργίου Μαργαρίτη, «Παναγιά η Παντοχαρά», «Παρθένος η Κινίο», «Οδυσσέας Ελίτης Ανέθηκε» της Μαριάννας Καραβασίλη, «Στο τιμονιού το Αυλάκι» του Ζήσιμου Λορετζάτου, «Η Παναγιά η Γοργόνα» του Στρατή Μυριβίλη και «Η Παναγιά η Σπηλαιώτη» σε ένα κείμενο του Γιώργου Ανανιάδη. Το αφιέρωμα, όπως είπα, έχει ένα μικρό κείμενο από το βιβλίο του Ζήσιμου Λορεντζάτου «Στου τιμονιού το Αυλάκι» και θα το διαβάσω έτσι ως εισαγωγή. «Ξοκλήσια του καλοκαιριού λοιπόν, σκορπισμένες στους γύρω λόφους και σε ολάκερο το αγροτικό αμφιθέατρο, απίστευτα πολλές εκκλησιές. Το απροσμέτρητο βάθος της Ορθοδοξίας με τους οίκους Θεού που ανταμώνεις παντού στην Ελλάδα, είτε στα λαγκάδια και στα βουνά προς Διαβαίνης, είτε στα τρία τέταρτα της ναυτικής χώρας, στα θαλασσόβρεχτα, όπου στήριξε πάντα ο λαός την πνευματική αλήθειά του. Είναι αηδής πως δι εν οίκο Θεού αναστρέφεστε, ήτησε στην Εκκλησία Θεού ζώντος, στήλος και εδραίωμα της αληθείας. Πίστη και γλώσσα, ξωμάχος και ψαράς είναι ναυτικός, τα δύο αρχικά κύτταρα τα ακατάλυτα, δεμένα σταυρωτά όπως το λιοντάρι, ο άγγελος, το μοσχάρι και ο αητός, απάνω στο τετραβάγγελο, ή ακόμα τα τέσσερα στοιχεία τα πρώτα, τα πολυθρύλιτα τέταρα, πηγές αστέρευτες στη ζωή και στο θάνατο, πολύτρεχες νερομάνες ενός λαού θεματοφύλακα, μιας από τις θαυμαστότερες θρησκείες και γλώσσες του κόσμου. Βλέποντας τα ασβεστωμένα ξοκλήσια μας και ξέροντας πως είτε μπαίνει στην Αγία Σοφιά είτε στον Αη Γιώργη στο Αντικέρι πνευματικά στο ίδιο μέρος μπαίνεις, αναλογίζομαι τώρα από εδώ μια άλλη ορθόδοξη χώρα, όχι μικρή και φτωχιά αλλά μεγάλη και πλούσια. Ξοκλήσια του καλοκαιριού λοιπόν, πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο. Πατέρα Μιλτιάδη, θα θέλετε να μας πείτε μερικά λόγια για το αφιέρωμα αυτού του μήνα και γενικότερα του καλοκαιριού, γιατί όποιος πάρει το περιοδικό Πυριακή Εκκλησία σίγουρα θα το κρατήσει όλο το καλοκαίρι και όχι μόνο.
6: Ναι Γιώργο, νομίζω ότι αυτό το αφιέρωμα προέκυψε μέσα από τις αναμνήσεις όλων μας και τα αισθήματα που έχουμε μέσα στην ψυχή μας, που σχετίζονται από τις καλοκαιρινές θα έλεγα αναμνήσεις, που σχετίζονται ακριβώς με το ότι όλοι μας έχουμε βρεθεί στους τόπους μας ή και σε τόπους άγνωστους και ξένους εμάς, μπροστά σε ένα ξοκλήσι, και οι ναοί έχουν αυτή ακριβώς την ιδιότητα πάντα να μιλούν στην ψυχή του ανθρώπου. Είναι πολύ μεγάλη η συζήτηση αυτή, το πώς τελικά ένας ναός μιλά και τι έχει να πει, ας πούμε, στον άνθρωπο. Η αίσθηση αυτή και το να βρεθεί σε έναν ιστορικό ναό, σε ένα μεγάλο μοναστήρι, σε ένα καθολικό μιας μονής, σου λέει κάποια πράγματα τόσο δυνατά, αλλά και όταν βρίσκεσαι εκεί στην ερημιά, σε χώρους ταπεινούς, σε χώρους που έχουν μια απλότητα και μια λιτότητα φοβερή, και εκεί νομίζω ότι τελικά ο άνθρωπος λαμβάνει πάρα πολλά πράγματα μέσα στην ψυχή του, και αυτή ήταν η αφορμή, νομίζω, ότι να ανακαλέσουμε λίγο τις εμπειρίες όλων μας και να τις βάλουμε μέσα στο περιοδικό, και ίσως με αυτόν τον τρόπο και οι αναγνώστες μας μπορέσουν και εκείνοι να φέρουν στη μνήμη τους επισκέψεις, προσκυνήματα, αισθήματα από μικρούς ναούς, από ξοκλήσια στον τόπο μας, τα οποία είναι αληθινά αμέτρητα και στα νησιά μας πάρα πολύ έντονα, αλλά και στην υπηρετική Ελλάδα. Όπου και να βρεθείς, βλέπεις ότι υπάρχει ένα ξοκλήσι να σου θυμίζει ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος Θεού, ότι ο τόπος αυτός είναι τόπος ευλογημένος.
5: Και μάλιστα, όπως λέει εδώ ο Λορεντζάτος στο μικρό κείμενο που διάβασα, είτε μπαίνει στην Αγία Σοφιά είτε στον Αγίο Γιώργη στο Αντικέρι, πνευματικά στο ίδιο μέρος μπαίνεις.
6: Ναι,
5: έτσι.
6: Αυτή η ενότητα είναι αληθινή. Εξάλλου, αν πάει κανείς και στα μοναστήρια μας, στα μεγάλα μοναστήρια μας, θα δει ότι κανείς ότι μέσα στο ναό υπάρχουν και πολλά εξοκλήσια, θα λέγαμε, πολλά μικρά παρεκκλήσια κατά κρίβεια, τα οποία οι πατέρες είχαν την αγάπη και τη συνήθεια να τα λειτουργούν πάρα πολύ συχνά. Πολλές φορές είναι πράγματα τα οποία λίγο εμείς στην πόλη τα έχουμε χάσει και τα έχουμε ξεχάσει. Πολλές φορές συνέβαινε και συμβαίνει να γίνεται κοινή ακολουθία του όρθρου και να φεύγει ένας μοναχός με έναν ιερέα και να πηγαίνουν σε ένα από αυτά τα εξοκλήσια για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία, ή τα παρεκκλήσια του ναού για να τελέσουν τη Θεία Λειτουργία. Είναι χώροι λοιπόν κοινοί, ενιαίοι, σε ενότητα μάλλον. Όλες οι εκκλησίες, θα λέγαμε, είναι μια εκκλησία, είναι η Εκκλησία του Χριστού, όλες έχουν ενότητα. Αλλά επιμένω ότι κάθε μία από αυτή κάτι έχει ξεχωριστό να μας πει. Και όλα αυτά τα εξοπλίσια μέσα στη σιωπή τους, νομίζω, έτσι φωνάζουν μέσα στην ψυχή μας πράγματα.
5: Λέτε μέσα στη σιωπή τους, ακριβώς, πατέρα Μιλτιάδη, γιατί δεν λειτουργούνται τακτικά, αλλά εκτάκτως μία ή δύο φορές το χρόνο. Έτσι δεν είναι?
6: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και είναι και φυσικό. Νομίζω σε όλους μας έχει συμβεί να πηγαίνουμε σε τόπους που δεν γνωρίζουμε και να εκεί ξαφνικά στη μια στροφή του δρόμου, ξέρω εγώ, να άρχισε μπροστά σε ένα εκκλησάκι που αναρωτιέσαι ποιος σκέφτηκε να το τοποθετήσει εδώ. Από τη μια έχεις αυτό το ερώτημα. Ποιος το σκέφτηκε, πώς γίνεται εδώ πέρα να υπάρχει μια εκκλησία? Φυσικά, την άλλη, υπάρχει κάτι άλλο που νομίζω έχει πολύ ενδιαφέρον, ότι είναι τόσο ενταγμένη μέσα στην εικόνα που βλέπεις, που λες ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εκκλησία, τότε το τοπίο δεν θα ήταν αληθινό, δεν θα είχε αυτή την ομορφιά που έχει. Δηλαδή, ενώ υπάρχει το ξένο και το παράξενο μέσα στην αίσθηση αυτή, την ίδια στιγμή υπάρχει μια φυσικότητα φοβερή, η οποία φυσικά δεν είναι καθόλου τυχαία που υπάρχει.
5: Ενώ λοιπόν δεν εξυπηρετούν μάλλον λειτουργικές ανάγκες τακτικές, γιατί αυτές εξυπηρετούνται από τους μεγάλους ναούς και στην επαρχία και στα χωριά κλπ. Ωστόσο, υπάρχει μια ανάγκη του ανθρώπου, του πιστού, να χτίσει ένα ξοκλήσι. Γι' αυτό και υπάρχουν κυριολεκτικά χιλιάδες ξοκλήσια στην Ελλάδα. Και αναρωτιέται κανείς, ειδικά με το σημερινό πνεύμα του υπολογισμού, το τι κερδίζω και τι χάνω, ποιος ο σκοπός, ποια η χρησιμότητα τόσων πολλών μικρών εκκλησιών? Όχι ότι μπορεί να μην υπάρχει λογική απάντηση, έτσι, αυτό βγαίνει μέσα από την ψυχή του ανθρώπου.
7: Αυτή η χρησιμότητα που λες και ο υπολογισμός, νομίζω ότι αν παρατηρήσουμε λίγο έτσι τα ξοκλήσια και στα νησιά και στον τόπο μας, αυτό που λέμε, θα δούμε ότι δεν υπάρχει, διότι πάρα πολλά έτσι λευκά ξοκλήσια βρίσκονται σε απόμακρα μέρη που είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις και να δημιουργήσεις ένα χτίσμα. Δηλαδή, οι άνθρωποι για να το κάνουν αυτό κουράστηκαν πάρα πολύ. Συνήθως, σε αρκετές φορές δεν υπάρχουν ούτε καν δρόμοι για να φτάσεις εκεί. Οπότε δεν υπάρχει κανένας υπολογισμός. έγινε γιατί είναι ζωντανή μια πίστη μες στον άνθρωπο και ένα τάμα, ένας Άγιος, μια εικόνα της Παναγίας. Γι' αυτό λοιπόν δεν υπολογίζουν τίποτα. Και αυτό νομίζω είναι εντυπωσιακό. Πραγματικά, αν δει κάποιος μικρούς έτσι ναούς που λάμπουν πάνω στις κορφές συνήθως του προφήτη Λία, λέει αυτό που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης προηγουμένως, αναρωτιέται ποιος πήγε και το χτίσε εκεί, πώς το φτιάξε εκεί. Και όμως όχι μόνο φτιάχτηκε, όχι μόνο χτίστηκε ο ναός, αλλά λειτουργείται κιόλας και γιορτάζεται και πανηγυρίζεται και ανεβαίνουν πάρα πολλοί άνθρωποι από τους τόπους τους πάνω σε αυτές τις εκκλησίες, σε αυτά τα απόμακρα μέρη, ακριβώς γιατί δεν υπολογίζουν κάτι, παρά μόνο κρατάνε μέσα στην καρδιά τους, ας πούμε, την πίστη και το ότι πρέπει να βρεθούν δίπλα στον Άγιο.
5: Επομένως, τα εξοκλήσια είναι έτοιμα και μέρημνα των πιστών ανθρώπων μιας τοπικής κοινότητας και όχι γενικότερα, ας πούμε, της Εκκλησίας. Ξεκινάνε από το αίτημα του πιστού λαού και πραγματώνονται μέσα στο χώρο το εκκλησιαστικό, το ευρύτερο.
6: Ναι, πολλές φορές νομίζω ότι και επειδή δεν έχουμε μόνο την περίπτωση στα εξοκλήσια που βρίσκονται στα νησιά, αλλά επιμένω εγώ ότι και στην υπηρετική χώρα υπάρχει πολύ έντονο στοιχείο. Ναι. Δηλαδή, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, στα χωράφια τους φτιάχνουν μια εκκλησία. Πώς μπορεί να προέκυπτε αυτό, το θέσαμε το ερώτημα. Πολλές φορές σχετιζόταν με την ιστορία της κάθε οικογένειας. Δηλαδή, ήταν η ανάγκη της ζωής, ήταν η χρονιά που δεν είχε καρπό η γη, που έγινε ένα τάμα, που παρακαλέσαμε έναν Άγιο να καρποφορήσει η γη για να μην αφαιθούμε στην πείνα, που κάποιο φίδι τσίπησε και εκείνη την ώρα, ας πούμε, με δάγκωσε και εγώ, ας πούμε, επικαλέστηκα έναν Άγιο και αισθάνθηκα ότι τη βοήθειά του και μέσωσε. Είναι δηλαδή προσωπικές ιστορίες πολλές φορές που χάνονται μες στον χρόνο. Μπορεί κάποιος παππούς, κάποια γιαγιά να τις θυμάται και να τις διηγείται και πάντα αυτές οι διηγήσεις συγκινούν την ψυχή του ανθρώπου, αλλά βλέπεις ότι οι ναοί αυτοί αφηγούνται, κρύβουν ιστορίες από πίσω, αληθινές ιστορίες, ιστορίες ζωής, οι οποίες νομίζω έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Απ' την άλλη θα λέγω ότι υπάρχει και μια άλλη ανάγκη όμως του ανθρώπου που φέρνει αυτούς τους ναούς στην Ήπεθρο. Είναι και η ανάγκη λίγο της ξενιτείας. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, ότι το να μείνεις, αυτή η αίσθηση το να μείνω μόνος με το Θεό, στον τόπο του, σε έναν ιερό χώρο. Πολλές φορές ακούω ανθρώπους να έρχονται στο ναό σε ώρες όχι λατρείας και σου λένε ότι θέλω να ανάψω το κερί μου και να σταθώ μόνος μέσα στο ναό. Αυτό φυσικά έχει και τα πολλά προβλήματά του. Μπορεί να οδηγήσει μια έννοια μιας ατομικής, ας πούμε, θρησκευτικής προσέγγισης της πίστης που έχει πολλά προβλήματα, αλλά όμως την ίδια στιγμή έχει και μια φυσικότητα. Δηλαδή, η σχέση με το Θεό είναι μια σχέση αγαπητική, μια σχέση ερωτική, είναι μια σχέση των δύο που ανοίγεται και γίνεται σχέση των όλων.
5: Έτσι, άρα μπορεί λοιπόν να υπάρχει και το ένα και το άλλο.
6: Φυσικά,
5: η συλλογική λατρεία κυρίως, αλλά και η ατομική. Το να μπαίνεις μέσα σε ένα ναό και μόνος σου και να ησυχάζει η ψυχούλα σου δεν είναι κακό, ας μην το υποτιμάμε και μην θεωρούμε έτσι αφιψηλού τους ανθρώπους οι οποίοι μπαίνουν σε μια εκκλησία για αυτό το λόγο. Άλλωστε μπορεί και έτσι με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσει μια άλλη πιο ουσιαστική σχέση με το Θεό και πιο συλλογική αργότερα.
6: Πολύ σωστά.
5: Οπότε, πατέρα Μιλτιάδη, σε αυτό που λέγατε προηγουμένως για τα τάματα και τις προσωπικές ιστορίες των ανθρώπων, μπορούμε να πούμε ότι σε μια παλιότερη εποχή, στην παραδοσιακή κοινωνία, οι άνθρωποι έβλεπαν το Θεό πολύ συχνότερα στην καθημερινότητά τους. Δεν τον θυμόντουσαν μόνο εκτάκτως, αλλά και σε τέτοιες πιο κρίσιμες περιπτώσεις. Τους ήταν όμως πιο εύκολο να τον θυμηθούν και να κάνουν τάματα. Δεν ξέρω σήμερα, μήπως συμβαίνει μόνο το δεύτερο, όλο ένα και πιο σπάνια, να θυμόμαστε το Θεό πολύ εκτάκτως σε σοβαρά προβλήματα και εκεί να τον ξεχνάμε βέβαια, γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει τόσο αυτόματα και τόσο μαγικά όσο θα θέλαμε. Παλιότερα υπήρχε μια πιο συχνή συναναστροφή στην καθημερινότητα, θα έλεγα, μεταξύ Θεού και ανθρώπων στον τόπο μας.
6: Και αυτό που δίνανε οι άνθρωποι, γιατί συνήθως φτωχοί άνθρωποι είναι και τα περισσότερα εκκλησάκια που βλέπουμε είναι ταπεινά. Αυτό που δίνανε περισσότερο ήταν όχι μόνο χρήμα, δεν υπήρχε τόσο να δοθεί, υπήρχε δουλειά. Υπήρχε δηλαδή δουλειά και μέρημνα. Είχανε με τα χέρια τους, ας πούμε, χτίσαν τους ναούς αυτούς. Κατάφεραν να πείσουν τους χωριανούς τους, τους συντοπίτες τους, να τους συμπαρασύρουν και εκείνους στο θαύμα τους, στο βίωμά τους, στην αγάπη τους για τον Άγιο. Αυτό όλο, ας πούμε, είχε μια δυναμική στην κοινωνία, γιατί όλο αυτό κατέληγε τελικά και στο κοινό. Δηλαδή είδατε, και το έχουμε ζήσει πιστεύω στα χωριά μας, ότι βλέπεις ένα κλεισάκι στη μέση του πουθενά και τη μέρα της γιορτής του, τη μέρα της πανηγύρεώς του, είναι παντού όλο το χωριό και από τα διπλανά χωριά, και γίνεται, ας πούμε, μια κοσμοσυρωή τεράστια. Και αυτό που είπε και ο Γιώργος Όμορφα, γιατί όλοι έχουμε, νομίζω, από τους τόπους μας ένα προφήτη Λία να μας σκεπάζει σε ένα ψηλό βουνό. Εγώ εκεί στα χωριά μας, ας πούμε, ο προφήτης Ηλίας θέλει μια πεζοπορία, δεν μπορεί να ανέβεις με αυτοκίνητο, θέλει μια πεζοπορία κοντά στη μία ώρα ανέβασμα. Δύσκολη. Πάντα μου έκανε απορία ποιοι άνθρωποι ασβέστωναν τις πέτρες για να μην χάνεται το δρομάκι που ανεβαίνεις. Δηλαδή κάποιοι όχι απλά ανέβαιναν, αλλά κάποιοι ανέβαιναν και βάφοντας αυτό το ασβέστομα. Και μιλώντας με ανθρώπους, έβλεπες ότι ήταν άνθρωποι που το είχαν σαν ευθύνη, σαν έννοια, σαν λαχτάρα κάθε χρονιά να κάνουν αυτό. Και πολύ με χαροποίησε ένας παπάς εκεί που μου έλεγε ότι τα τελευταία χρόνια το κάνανε παιδιά αυτό, νέοι άνθρωποι, ας πούμε, για τον Άγιο. Καταλαβαίνετε ότι δηλαδή έρχεται να συμπαρασύρει η γιορτή, η αγάπη για τον Άγιο, η αγάπη για το Εξοκλήσι, έρχεται να συμπαρασύρει τον άνθρωπο και να δώσει κάτι από τη ζωή του, να δώσει κάτι από τη δύναμή του, να δώσει κόπο.
5: Και ευπρεπίζουν το χώρο σαν να είναι το δικό του σπίτι, έτσι, και περισσότερο από το δικό του σπίτι, έτσι, και ένα κοινό σπίτι και του χωριού.
7: Λέει πολύ ωραία ο Χρήστος Καπαγερίδης στο δικό του κείμενο που έχει γράψει, συμπυκνώνει όλα αυτά που λέμε. Το ταξίδι προς το Εξοκλήσι έχει κυρίως τη σημασία ενός μικρού προσκυνήματος. Η προσκυνηματική πεζοπορία έχει έντονα στοιχεία δέησης, αλλά και κοινωνικής συμμετοχής. Η πεζοπορία προς το ιερό μέρος, μερικές φορές μακρινή και κουπιαστική, ενισχύει την αίσθηση της προσφοράς και του συνανίκην. Το μονοπάτι προς το Εξοκλήσι είναι μέρος του τελετουργικού και συμβολίζει την πορεία από τον κόσμο της καθημερινότητας στο χώρο του ιερού. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου οικογένειες ολόκληρες ανεβαίνουν σε Εξοκλήσια στα βουνά για να ανάψουν ένα κερί, να διανυκτερέψουν στην Ήπεθρο και να συμμετέσχουν στη λειτουργία, ενισχύοντας το πνεύμα της συλλογικής αντοχής και της πνευματικής κάθαρσης. Η προσκυνηματική διάσταση συνυπάρχει με την εορταστική, σε μια σύνθεση λατρείας και χαράς. Οι προετοιμασίες ξεκινούν μέρες νωρίτερα. Καθαρίζονται τα προάβλια, λευκαίνονται οι τείχοι, στολίζονται οι εικόνες με λουλούδια. Ο λαός μετατρέπει το εκκλησάκι σε τόπο κοινωνικού μυσταγωγικού θεσμού, όπου η λατρεία συνυφαίνεται με το φαγητό, το χορό και το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το απόσπασμα αυτό του Χρήστου, και είναι αυτό που λέμε. Πραγματικά είναι το συνανίκην. Ανήκει σε όλους αυτό το εκκλησάκι, και ταυτόχρονα νομίζω ανήκουμε όλοι σε αυτό το εκκλησάκι. Όσοι πηγαίνουμε με μια οδηπορία και όχι, αλλά κυρίως με την πίστη ενεργή, και να καταθέσουμε σε αυτό το εκκλησάκι λίγο την προσευχή μας, την ηρεμία μας, αλλά και το φαγητό και τη χαρά και το πανηγύρι.
5: Οπότε είναι και αυτό που είπε ο πατήρ Μιλτιάδης, ότι σε ένα Εξοκλήσι μπορείς να πας μόνος σου και να γαλινέψει λίγο η ψυχή σου από τα προβλήματα της καθημερινότητας και της ζωής, αλλά τελικά η ύπαρξή του με τις τοπικές γιορτές γίνεται και αφορμή σύνδεσης της τοπικής κοινότητας και επανασύνδεσης και πολλών άλλων ανθρώπων με το χωριό τους. Έτσι, ζωντανεύει δηλαδή η κοινότητα και η συλλογική μνήμη.
6: Ναι, τώρα δεν μπορώ να το αποφύγω αυτό, είναι λίγο προσωπικό, αλλά είπαμε, αυτό το αφιέρωμα ανακαλεί μνήμες προσωπικές. Κάποια συγγενικά μας πρόσωπα στον Ελαιώνα τους, στα χωριά της Καλαμάτας, είχαν ένα γκρεμισμένο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων, και ζήσαμε μαζί τους την εξής ευλογία. Όταν πήραν απόφαση αυτό το κλεισάκι να το επισκευάσουν και να, με την ευχή ας πούμε, της τοπικής εκκλησίας, να το ξαναφέρουν στην κατάσταση, ας πούμε, σε μια κατάσταση προσκυνήματος, είδαμε πως όλο το χωριό αγκάλιασε αυτή την προσπάθειά τους και αυτή την κίνηση και πως τελικά έγινε για πάρα πολλά χρόνια και είναι παραμένει ακόμα αυτός ο τόπος, αυτό το χωράφάκι με τις ελιές, ένας τόπος σύναξης ανθρώπων από τον Πειραιά, από την Αττική, τέλος πάντων, από την πόλη εκείνη, και η χαρά που παίρνεις μέσα σε αυτή την πανήγυρη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό και κάτι πολύ ξένο από τη δική μας εμπειρία των ανθρώπων της πόλης. Γιατί ακριβώς σαν να μετέχεις σε αυτό το χτίσιμο της εκκλησίας, σαν να μετέχεις σε αυτή την αναγέννησή της. Και αυτό έχει πια μια πολύ μεγάλη δυναμική. Και σας λέω, το είναι κάτι που το έχω ζήσει. Επίσης ήθελα να πω το εξής. Πριν λίγες μέρες είχε έρθει να εξομολογηθεί μια γιαγιά, μια καλή ψυχή, και μου έλεγε, εγώ στα νιάτα μου δεν ήμουν πολύ έτσι συνειδητοποιημένη. Ήμασταν χριστιανοί, αλλά δεν ξέραμε πολλά πράγματα. Αλλά ας πούμε, λέει, κάτι που μου είχε μείνει, έπαιρνα, λέει, τα παιδιά μου και τα πήγαινα, λέει, στο νησί μας και ανάβαμε τα καντήλια στα εξοπλίσια. Αυτή ήταν, λέει, ας πούμε, η βόλτα μας. Λέει, τώρα δεν ήταν συνειδητό, μου λέει, δεν ήταν προσκύνημα έτσι όπως το κάνουμε. Ήταν να πάμε να ανάψουμε τα καντήλια και περνάγαμε καλά με αυτό. Και λέω στη γιαγιά αυτή, ας πούμε, το τι έβαλε μέσα στην ψυχή των παιδιών της και το πόσο σημαντικό και το πόσο σπουδαίο είναι αυτό που έβαλε, δεν μπορεί να το φανταστεί. Εμείς αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μόνο θεωρητικά να πούμε στα παιδιά μας. Μιλάμε συνέχεια για την κατήχηση και την ανάγκη της κατήχησης και φυσικά είναι τεράστια. Αλλά λέμε πολλά λόγια. Το να κοπιάσεις να φτάσεις σε ένα εκκλησάκι, το να φτάσεις σε αυτόν τον προορισμό. Όλη η πνευματικός αγώνας είναι μια πορεία. Το να βλέπεις αυτή η πορεία έχει μια κατάληξη.

0: για να και είναι εύκολο εντός εγώ να χτίσει ένα ξοκλήσι, αλλά έχουμε μια μηχανία σε αυτά που φτιάχνουμε. Δεν ξέρεις, ενώ έχεις τον πετό που είναι ένα υλικό πολύ ευπλαστό και μπορεί να το δώσει ό,τι σχήμα θες, δε λοιπά, βλέπεις πολλές φορές αρχιτεκτονικά και αισθητικά πως είναι οι καινούργοι, δεν μιλάνε στην ψυχή σου με τον ίδιο τρόπο. Ενώ αυτά τα παλιά εξοκλήσια τα οποία δεν είναι απόλυτα αρμονικά. Βλέπεις ο ένας τείχος μπορεί να είναι κοντότερος από τον άλλο. Βλέπεις ότι η καμπύλη, ας πούμε, δεν έχει την ίδια κλίση από τη μια και από την άλλη πλευρά. Όμως αυτό έχει μια αυθεντικότητα και μια φυσικότητα στο χώρο. Και ίσως είναι και η αγάπη των ανθρώπων και, ξέρω εγώ, και ο κόπος των ανθρώπων που όλα αυτά βγάζουν ένα σύνολο που είναι, είναι αληθινά όμορφο. Έχει μια, μετέχει μιας αισθητικής, η οποία, μας τα πει ο Γιώργος, μιας καλλιτεχνίας, η οποία είναι σπουδαία τέχνη. Πέρα από οτιδήποτε άλλο, είναι και σπουδαία τέχνη. Σήμερα λίγο σε αυτό μοιάζουμε να είμαστε αμήχανοι.
1: Εγώ νομίζω ότι σε αυτό παίζει μεγάλο ρόλο αυτό που συζητάμε τόση ώρα. Η πίστη των ανθρώπων και το γιατί θέλουν να κάνουν αυτό το ξοκλήσι. Όσο πιο βαθύ και όσο πιο γλυκά βγαίνει από μέσα τους στα χέρια τους που πιάνουν την πέτρα, τόσο καλύτερο γίνεται. Εγώ νομίζω ότι αυτό ισχύει και στην τέχνη, ισχύει και στην αρχιτεκτονική, ισχύει παντού. Είναι βεβαίως και τόσο ενταγμένα, βλέπουμε τα ξοκλήσια μέσα στο χώρο, δεν ενοχλούν, δεν δημιουργούν γωνίες, δεν δημιουργούν ακμές, δεν δημιουργούν μια οξύτητα. Αντιθέτως, είναι σαν να χαϊδεύουν το τοπίο και όταν τα πλησιάζεις είναι σαν να αισθάνεσαι μια μικρή αγκαλιά αυτού του πράγματος. Όλοι έχουμε εικόνες από ξοκλήσια, νομίζω και οι ακροατές τα έχουν ο καθένας στη δικιά του. Τα ξοκλήσια από μακριά πλησιάζοντας αισθάνεσαι ότι θα σε αγκαλιάσουν, είναι μια δύο χέρια έτσι σμιχτά το ένα με το άλλο που σε περιμένουν. Και πολλό δε μάλλον η μικρή ναή αυτή που είναι βαμμένη λευκή, που είναι βαμμένη έτσι που να αντανακλά το φως πάνω και να φωτίσουν σαφάρι πλέον.
2: Δεν είναι φτιαγμένη δηλαδή με υπολογισμό.
1: Και με υπολογισμό
2: τεχνικό,
1: είναι και με λογική.
2: Ενώ
1: είναι
2: με τη σημερινή, ναι. Έχει όμως και την ψυχή του ανθρώπου, την αγάπη. Γι' αυτό και όπως πολύ ωραία είπες Γιώργο, είναι μια αγκαλιά. Και όπως είπε και προηγουμένως ο Πατρί Μιλτιάδης, ο κόπος που συνεισφέρουν οι άνθρωποι από αγάπη για την κατασκευή του ξοκλησιού είναι σημαντικός, δείχνει πολλά πράγματα. Ή όπως όταν κάνουμε ένα προσκύνημα, αντί να πάμε με το αυτοκίνητο εύκολα, όπως γίνεται τώρα ακόμα και στο Άγιο Όρος και παντού, αν περπατήσεις μέχρι το ξοκλήσι, έχει αυτό τη σημασία του, κάτι δείχνει και κάτι κερδίζεις περισσότερο.
1: Και έχουμε και πλέον έχουμε και την ευχέρεια, αυτό που είπε ο Πατρί Μιλτιάδης προηγουμένως, έχουμε και την ευχέρεια να μπορούμε να αποκαταστήσουμε πολλά ξοκλήσια, κάτι που συμβαίνει. Δηλαδή είναι σπάνια τα ξοκλήσια που πλέον έχουν προβλήματα. Και αυτό δείχνει, για μένα δείχνει πάλι το γεγονός της πίστης των ανθρώπων. Τώρα που έχουμε την ικανότητα περισσότερο από ό,τι πριν, εννοώ τα μέσα, τα μηχανικά κτλ., ακόμα και του αυτοκινήτου και της μεταφοράς, δεν τα αφήνουν τα ξοκλήσια οι άνθρωποι. Και για μένα αυτό είναι πολύ σημαντικό πλέον στις μέρες αυτές που ζούμε.
2: Ναι. Στο περιοδικό, στο τεύχος αυτό, υπάρχουν και μερικά ποίηματα με τίτλο «Άσπρο ξοκλήσι». Θα τα διαβάσουμε και θα συνεχίσουμε.
3: Άσπρο ξοκλήσι, ποίηματα. Τάσπρο ξοκλήσι. Τάσπρο ξοκλήσι στην πλαγιά, κατάγναντας τον ήλιο. Πυροβολεί με το παλιό, στενό παραθυρό του, και την καμπάνα του αψηλά στον πλάτανο δεμένη την εκουρδίζει ολονυχτής για τα ηλαού της κόλλη. Γιάννης Ρίτσος. Τα παλιά ξοκλήσια. Στα παλιά ξοκλήσια δεν οδηγούν πια μονοπάτια ή αδιάβατα. Έχουν χορταριασμένα ξόθυρα και υγρά ντουβάρια, λερά από τη σκουριά μανουάλια, ορφανά από κεριά. Ετοιμόρροπα είναι και από πείσμα αντιστέκονται στους καιρούς. Η αγιότητά τους περισσεύει και η γαλήνη τους μας ξεπερνά. Αλειτούργητα στέκουν με σβηστά καντήλια και γιαστήρια μ' άκαυτο λιβάνι, μοιάζουν βράχια καρφωμένα.

Να στα ριζά, στις πλαγιές των βουνών, σε ράχες και δύσβατους γκρεμούς, μα και σημά στη θάλασσα, με στα πουρνάρια και τα αρμυρίκια ξεχασμένα, κρατούν την πίστη μας όρθια, Ανδρέας Δαβουρλής. Το εκκλησάκι, εις το βουνό ψηλά εκεί, είναι κλησιά ερημική, το σήμαντρό της δεν χτυπά, δεν έχει ψάλτη ούτε παπά. Ένα καντήλι θαμπερό, κι έναν πέτρινο σταυρό, έχει στολίδι μοναχό, το εκκλησάκι το φτωχό. Αλλά ο διαβάτης σαμπερνά, στέκεται και το προσκυνά και με βλάβει απολύ τον άσπρο του σταυρό φιλί. Επάνω στο σταυρό εκεί είναι η εικόνα μυστική. Με αίμα την έγραψε ο Θεός και τη λατρεύει ο λαός. Άγγελος Βλάχος. Άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι. Άσπρο ελληνικό ερημοκλήσι δαρμένο από την αντιλιά. Γύρω γύρω σου αμπέλια, μποστάνια, καρποφόρες οικές και κάπου κάπου μοναχική και κάποια ελιά. Χρυσοφρυγανισμένα τα χορτάρια αχνίζουνε, άχυρο πια. Κι αντί για γκέλους, τα τζιτζίκια σου κανοναρχούνε το κάθε από μεσήμερο. Έως αργά με το δικό τους τρόπο τον παρακλητικό κανόνα. Ανέστραμμένο σου θρονεί όλο αυτό το γαλάζιο ενού απλού ουρανού που πάλι γίνει και το μέτρο των δωριέων και που αναπαύεται στεριωμένο στα χρυσάφια του ευλογημένου μας πελάγους, Τάκης Παπατσόνης.

0: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Ακούτε την εκπομπή «Περί Θεού, περί ανθρώπου», περιοδικό Πειραιακή Εκκλησία. Τα τηλέφωνα του σταθμού 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Μιλάμε για το τρέχον τεύχος του περιοδικού Πειραιακή Εκκλησία, τεύχος 379, Ιούνιος του 2025, με αφιέρωμα στα ξοκλήσια του καλοκαιριού. Αγοράστε αυτό το τεύχος, φίλοι ακροατές, για το καλοκαίρι και όχι μόνο. Θα ανταμυφθείτε και από τα κείμενα, μια ιδέα από τα οποία έχετε πάρει ήδη στη σημερινή εκπομπή και θα πάρετε ακόμη και άλλη μία στο υπόλοιπο της εκπομπής μας, αλλά θα δείτε και πάρα πολύ όμορφες εικόνες από πολλά ξοκλήσια ανά την Ελλάδα, νησιωτική και ηπειρωτική, και μόνο που θα το ξεφυλίσετε θα δείτε τόσο γαλάζιο, τόσο ουρανό, τόση θάλασσα, τόσες εκκλησίες που πραγματικά θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Το τηλέφωνο του περιοδικού είναι το 210-46-21-440. Το τεύχος, επαναλαμβάνω, μπορείτε να το βρείτε στους ναούς της Μητροπόλεως Πειραιός, στο βιβλιοπωλείο μας στην Αγία Τριάδα, στα κεντρικά βιβλιοπωλεία. Κυρίως όμως να γραφτείτε συνδρομητές στο 210-46-21-440, 35 ευρώ το χρόνο. Κάθε τεύχος κατά τα άλλα κοστίζει 5 ευρώ. Ακούσαμε κάποια ποίηματα πατέρα Μιλτιάδη και Γιώργο, άρα ο πολιτισμός αυτού εδώ του τόπου επηρέαζε, όπως είναι φυσικό, και τους λογοτέχνες μας, όχι μόνο τους ποιητές αλλά και τους πεζογράφους, όπως θα δούμε στη συνέχεια και όπως υπάρχουν αρκετά κείμενα μέσα στο συγκεκριμένο τεύχος της Πειραιακής Εκκλησίας. Αυτό τι μπορεί να δηλώνει, και δεν ξέρω αν συμβαίνει και σήμερα.
1: Ναι, νομίζω έχει σχέση πολύ με αυτό που είπαμε στην αρχή, πως η εικόνα ενός μιας εκκλησίας και μάλιστα των ξοκλησιών μας, ότι κινεί στην ψυχή του άνθρωπου πάρα πολλά πράγματα. Και εγώ θα έλεγα, δεν είναι μόνο η ποίηση, δεν είναι μόνο λογοτεχνία. Μέσα στο τεύχος ξεφυλίτωσης θα δούμε, ας πούμε, ότι και η ζωγραφική, οι Έλληνες ζωγράφοι, οι οποίοι είναι μια μεγάλη συζήτηση, ότι αξιωθήκαμε νομίζω για 2 αιώνες στη σύγχρονη Ελλάδα να έχουμε σπουδαίους ζωγράφους, οι οποίοι έδωσαν μια μαρτυρία σύγχρονη ζωγραφική, που μιλάει στην ψυχή των ανθρώπων. Δεν φοβήθηκαν, παρότι το κλίμα θα λέγαμε δεν το ευνοούσε, παρότι, ας πούμε, ο διαφωτισμός δεν έστρεφε την προσοχή του ανθρώπου προς το Θεό αλλά προς τον κόσμο, τόλμησαν ακριβώς να προσπαθήσουν αυτό που η ψυχή τους έλεγε να το αποτυπώσουν. Γι' αυτό και μέσα στο τεύχος θα βρούμε πολλούς ζωγραφικούς πίνακες που αποτυπώνουν εξοκλήσια με έναν τρόπο που συγκινεί και εμάς, θα συγκίνησε και τους δημιουργούς. Εγώ θα έλεγα ότι και οι φωτογραφικές μηχανές όμως φαίνεται να συγκινούνται, δηλαδή υπάρχει μια πολύ καλή σχέση, θα έλεγα, της φωτογραφίας με τα εξοκλήσια. Συγχωρέστε με τώρα, είναι λίγο έτσι ιδιαίτερο, θα πω, σαν να ξέρουν να ποζάρουν τα εξοκλήσια. Όπως και να τα φωτογραφίσεις, θα σου δώσουν μια γωνιά που έχει μια ιδιαίτερη ομορφιά, που έχει κάτι να σου πει. Ναι, νομίζω είναι η συγκίνηση που κάνει τους ανθρώπους να αναζητούν αυτό που βλέπουν, να το κάνουν κάτι, να το κάνουν λόγια, να το κάνουν εικόνες, να το κάνουν και τραγούδια, και τραγούδια πολλά έχουμε για τις εκκλησίες, ειδικά στη δημοτική μουσική υπάρχουν πολλές αναφορές.
0: Ο διαφωτισμός, λέτε, ότι έστρεψε την προσοχή του ανθρώπου έτσι με το ζόρι στον κόσμο αυτό, αλλά και ο χριστιανισμός και όλα αυτά τα οποία λέμε δεν παίρνει το μάτι του ανθρώπου και το είναι του από τον κόσμο, αλλά διά του κόσμου, της όρασης, της τέχνης, όλα αυτά που κάνει με το χέρι του τον στρέφει και προς το Θεό. Έτσι δεν είναι απόκοσμος ο χριστιανισμός, είναι μέσα στον κόσμο αλλά με έναν τρόπο που όχι μόνο δεν αποκλείει τον Θεό αλλά τον θεωρεί ως δημιουργό του κόσμου.
1: Ναι, γι' αυτό και βλέπει κανείς ότι Νομίζω ότι τα εξοπλίσια δεν φοβούνται την ομορφιά. Δηλαδή είναι φτιαγμένα σε τόπους όμορφους. Θα πει κανείς ότι εκεί υπάρχει ο κίνδυνος αυτός να ξεγελαστεί κανείς, να ξεγελαστεί την ομορφιά του κόσμου. Ναι, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να ενθουσιαστεί κανείς από την ομορφιά του κόσμου και αυτός ο ενθουσιασμός να τον οδηγήσει στο Θεό. Να τον οδηγήσει να κάνει το βήμα να μπει μέσα στο εξοπλίσι. Σκέφτομαι ότι τουλάχιστον παλαιότερα, και μ' άρεσε πολύ αυτό, τη χαρά όταν έφτανε σε ένα εξοπλίσι και ήταν ανοιχτή η πόρτα. Σήμερα φοβόμαστε και κλειδώνουμε παντού.
0: Ναι.
1: Κλειδώνουμε τα σπίτια μας, κλειδώνουμε και τα εξοπλίσια μας. Αλλά παλιότερα υπήρχε αυτή η συνήθεια, τα εξοπλίσια να μένουν ανοιχτά. Και ο διαβάτης, ας πούμε, να έχει αυτή τη δυνατότητα να μπει μέσα. Από την εξωτερική ομορφιά να φτάσει και στην εσωτερική ομορφιά.
0: Αυτό το διάστημα από το εξωτερικό να μπει στο εσωτερικό καμιά φορά θα ρίσω ότι καλύπτεται αυτόματα στις περισσότερες των περιπτώσεων σε έναν άνθρωπο, σε έναν επισκέπτη πιστό που θα μπει μέσα στο ναό και δεν θα ακούσει κανένα κήρυγμα ή οτιδήποτε άλλο θεολογικό ή μπορεί και να αγνοεί τη θεολογία. Είναι αυτό που είπατε ότι ο ναός αγγίζει το εσωτερικό του ανθρώπου ακόμα και με την είσοδό του σε ένα ταπεινό εξοκλήσι. Γιώργο.
2: Θα έλεγα ότι και ο τρόπος που μπαίνεις μέσα στο εξοκλήσι σε οδηγεί λίγο κάπου. Πώς μπαίνει, πώς σκεφτούμε όλη την εικόνα που προσπαθούμε να μπούμε. Σκύβουμε το κεφάλι. Τα εξοκλήσια έχουν μικρές πόρτες και σκαλιά μπροστά. Οπότε σκύβεις το κεφάλι, δηλαδή και από μόνο του και από μόνη της η κίνηση, η αίσθηση, ο χώρος, η μυρωδιά, οι μικρές εικόνες, το τέμπλο που συνήθως είναι ένα απλοϊκό τέμπλο από ξύλο, τα κεριά που μένουν σαν να κοιμούνται και πρέπει λίγο να τα ξυπνήσεις βάζοντας τους τη φλόγα, ένα καντήλι που παραμένει εκεί σαν ένα μάτι κλειστό και ανάβοντας το φυτί γίνεται, παίρνει, ανοίγει το μάτι και σε κοιτά. Όλα αυτά που τα προσλαμβάνει ο άνθρωπος με τις αισθήσεις του, αλλά δεν είναι μόνο η αίσθηση, δεν είναι μόνο η κίνηση, δεν είναι μόνο το σώμα, είναι ο νους και η ψυχή του μέσα. Η ψυχή αναπαύεται σε αυτά τα μικρά εξοκλήσια και αυτό μπορούμε να το διαβεβαιώσουμε στον εαυτό μας όλοι όταν πηγαίνουμε εκεί ή όσοι έχουν πάει.
0: Υπάρχει ένα κείμενο στο περιοδικό με τίτλο «Βοριάς του 15 Αυγούστου» του Φώτη Κόντογλου από το βιβλίο του «Αϊβαλή η πατρίδα μου». Θα το διαβάσουμε για να πάρουμε έτσι μια εικόνα από τη μαγευτική γλώσσα του Φώτη Κόντογλου για τα εξοκλήσια και για όλα όσα μιλάμε σήμερα. «Ο Βοριάς του 15 Αυγούστου» του Φώτη Κόντογλου. Τι όμορφο που είναι το πέλαγο τούτη την ώρα. Σε λίγο ο αγέρας φυσά στα γεμάτα. Όλο το πέλαγο γίνει και γαλανό και δροσερό. Τα φρισμένα κύματα πληθύνανε, γεμίσανε το πέλαγο πέρα ως πέρα. Κι όλο ένα πυκνώνουνε και ασπρίζουνε πιο πολύ οι κορφές τους και σπρώχνει το ένα το άλλο και κατεβαίνουνε κατά την νοτιά. Όπου πέσει το μάτι σου βλέπεις άσπρα πρόβατα, μακριά στα νυχτά, κοντύτερα πίσω από τα νησιά και από τους κάβους, κάτω από τη ράχη που κάθεσαι, ο γυαλός γέμισε αφρούς από τις θάλασσες που χτυπάνε απάνω στα βράχια και στα χαλίκια. Μοσκοβολά ο αγέρας από τη δροσερή αρμύρα. Δύο-τρεις γλάροι κόβουνε βόλτες και βουτάνε στα νερά σαν να πανηγυρίζουνε. Από πίσω σου τραβάνε τα νερά κάτω-κάτω, κατά την νοτιά, εκεί που είναι το πέλαγο κοιμισμένο, γιατί δεν έφταξε ακόμα ως εκεί ο κυρβοριάς ο βασιλέας. Από την αντικρινή στεριά έρχεται μια μπρατσέρα για να πάρει βόλτα κοντά στη στεριά που κάθομαι. Έχει βάλει πλώρη στον κάβο που είναι μπροστά μου και ορτσάρει για να τον καβατζάρει και να ξεπουκάρει στα νυχτά. Μα ο αγέρας δεν την παίρνει και τα δίνει γεμάτα για να πάρει βόλτα από σταβέντο από τον κάβο. Κατεβαίνει με τα πανιά φουσκωμένα, σκαμπανεβάζοντας και σκίζοντας τη θάλασσα με τον θαλασσομάχο, μπαταρισμένη μέχρι την κουβέρτα. Η γερή σκάφη της αμπόχνει τα νερά γύρω της και περνά με δόξα μέσα στους αφρούς. Οι θάλασσες χτυπάνε τη μάσκα της και ραντίζουν την κουβέρτα, πηδώντας ψηλά σαν συντριβάνι. αρμενίζει σαλτάροντας βαριά από το ένα κύμα στ' άλλο και ανεβοκατεβάζει τον μπαστούνι της με τον φλόκο και τον κόντρα φλόκο μουσκεμένον από το αρμυρό νερό. Τέτοια μεγαλοπρέπεια δεν είχε μηδέο Μεγαλέξανδρος. Όσο έρχεται κοντύτερα, ακούγεται μέσα στο βόγγιγμα του πελάγου το ανατάραγμα του νερού που βαφλάζει γύρω στο καΐκι. Σε λίγο βρίσκεται κοντά στον κάβο και όπως κοιτάζω από ψηλά, βλέπω την κουβέρτα, τους ανθρώπους, τον καπετάνιο στο τιμόνι και τον σκύλο που στέκεται στην πλώρη και γαυγίζει κατά τη στεριά, χωρίς να ακούγεται μέσα στην αντάρα της θάλασσας. Για μια στιγμή, η μπρατσέρα δίνει δρόμο σκίζοντας τα νερά σαν δελφίνι και ύστερα παίρνει βόλτα. Τα πανιά μπατάρουνε σαν τις φτερούγκες του πουλιού που φτεροκοπά, το καΐκι σκαμπανεβάζει, κολώνει 2-3 οργές και ύστερα παίρνουνε αγέρα οι φλόκοι, βάζει μπάντα από την άλλη μεριά και δίνει πάλι δρόμο, σκαμπανεβάζοντας με τον μπαστούνι κατά την αντικρινή στεριά. Το νερό βράζει και αφρίζει ανάμεσα στα βελόνια του τιμονιού, τα πανιά είναι φουσκωμένα, μόνο το πίσω τρέμει ακόμα κοντά στη ράντα. Η φελούκα είναι δεμένη από πίσω από την πρατσέρα και τρέχει βιαστικά σαν φοβισμένη. Σε λίγο το καΐκι βρίσκεται μακριά, ανοιχτά στο πέλαγο και ως να ρίξω μια ματιά εδώ και εκεί φαίνεται πια σαν μικρή βάρκα. Κατεβαίνω στην ακροθαλασσιά. Οι θάλασσες χτυπάνε με βρόντο στις πέτρες και οι αφροί με ραντίζουνε. Η αρμύρα γεμίζει τον αγέρα σαν να ψεί πιωτό. Το πέλαγο χαμήλωσε από εδώ που το βλέπω. Το ένα κύμα έρχεται πίσω από το άλλο και σηκώνει την άσπρη κεφαλή του. Τα φύκια στιβιάζονται στην ακρογιαλιά και ο άνεμος τα νεμίζει σαν να είναι μαλλιά. Κατ' ετόσο φτάνει στη στεριά καμιά θάλασσα πιο θυμωμένη και πιο μεγάλη από τις άλλες, σαν κρυάρι ανάμεσα στα πρόβατα και ρίχνεται απάνω στο βράχο και σκορπά με βόγκο. Από την άφησο ανεβαίνει ένα μυστήριο μόλο που λάμπει ο ήλιος. Τώρα πια έχει φτάξει παντού ο βοριάς και όλη η πλάση θαρρείς πως πανηγυρίζει. Τα καράβια αρμενίζουν γλίγορα με τα πανιά φουσκωμένα από τον αγέρα και διασταυρώνουν τον ατάλο. Άλλα πάνε κατά πάνω στον καιρό, άλλα δευτεροπρίμα, άλλα κατά πρίμα. Κοντά στις στεριές βλέπεις και καμιά βαρκούλα με το πανάκι που τσαλαβουτά σαν πάπια. Στα ακροθαλάσσια είναι ένα ρημοκλήσι. Το κύμα χτυπά στα θεμέλια του, ραντίζει τη χιβάδα στα γιοβήμα και δύο βάρκες που είναι τραβηγμένες όξο, γεμάτες φύκια. Μπαίνω μέσα στην εκκλησιά και έκανα το σταυρό μου. Τα παλιά κονίσματα στέκονται από πολλά χρόνια στο εικονοστάσι που είναι καρφωμένο με ξύλινες καβίλιες. Ο Άγιος Νικόλας κάθεται στο θρονί του, ταπεινός και καλοκάγαθος, ντυμένος με τα δεσποτικά του, με κοντά γένια, ηλιοψημένος σαν θαλασσινός, με το ένα του χέρι βλογά τον κόσμο και με τ' άλλο βαστά ανοιχτό το Ευαγγέλιο που γράφει. Δεύτε πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγώ αναπαύσω ημάς. Στο κόνισμά του είναι ζωγραφισμένο στο κάτω μέρος ένα θαύμα που έκανε. Ένα καράβι παλεύει με τα κύματα και η θάλασσα το καταπίνει, αστροπελέκια πέφτουνε, δαιμόνια είναι σκαλωμένα στις καλλιέρες και οι ναυτικοί, ντυμένοι με σαλβάρια και με φέσκια, παρακαλούνε τον Άγιο που φανερώνεται μέσα από τα σύννεφα και τους βλογά. Πλάγι σε αυτή την ιστορία είναι ζωγραφισμένη μια άλλη που παριστάνει τη θάλασσα ήσυχη σαν γυαλί και το καράβι είναι απείραχτο, φουνταρισμένο κοντά σε μια στεριά με ένα ρημοκλήσι και οι θαλασσινοί είναι γονατισμένοι και κάνουν το σταυρό τους. Κατά τα φαινόμενα, εκείνο το ζωγραφισμένο ρημοκλήσι θα είναι τούτο το ίδιο και ο καπετάνιος θα παράκυλε το κόνισμα του Αγίου Νικόλα και είπε στον αγιογράφο να ιστορήσει το θαύμα που έκανε στις 21 Νοεμβρίου 1786. Απόξω ακούγεται η ταραχή της θάλασσας. Ο βοριάς βουίζει στην ξυλένια σκεπή σαν να βαστά το ίσως στο ψάλτη. Χωρίς να το καταλάβω, αρχίζω και ψέλνω με σιγανή φωνή το έμορφο τροπάρι του Αγίου Νικόλα. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξε σε την πείμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτίσω την ταπεινώση τα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια, Πάτερ Ιεράρχα Νικόλαε, πρέσβευε Χριστό το Θεό σωθήνε τας ψυχάς ημών. Ύστερα βγαίνω όξο και μαζεύω λίγα ξερόχορτα, τα ανάβω μέσα σε ένα χωματένιο θυμιατήρι και θυμιάζω με λίγο λιβάνι που ύβρα στη θηρίδα της προσκομιδής. Κάθομαι κάμποση ώρα σε ένα στασίδι και ακούγω τον αγέρα που βουίζει και τραβά το ίσο χωρίς να ψέλνει κανένας. Ο Άγιος Νικόλας με κοιτάζει με την ήμερη ματιά του, καθισμένο στο θρονί του με το Ευαγγέλιο ακουμπισμένο στο γονατό του, με το επιγονάτιο, με τα μικρά ποδάρια του ακουμπισμένα στο υποπόδιο. Στη διπλανή εφηρίδα κάθεται η Παναγία Οδηγήτρια, συλλογισμένη, πικραμένη και βαστά στην αγκαλιά της το Χριστό που βλογά τον κόσμο. Από την άλλη μεριά της ωραίας πύλης στέκεται ο Χριστός, 30 χρονών, με πρόσωπο ευσπλαχνικό, με λίγα γένια, με μικρό μουστάκι, σαν θαλασσινός και εκείνος, απλώς και βαστά το Ευαγγέλιο που γράφει «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή». Στη διπλανή θηρίδα στέκεται ο πρόδρομος, νηστεμένος, με μαλλιά αχτένιστα, ηλιοψημένος, δείχνοντας το Χριστό και λέγοντας βουβά τα λόγια που είναι γραμμένα σε ένα χαρτί που βαστά μεταλλό χέρι. Είδε ο άμνος του Θεού. Κάνω πάλι το σταυρό μου και βγαίνω όξο. Όλη η πλάση πανηγυρίζει. Μοσκοβολούν οι σκήνοι. Ο Κυρβοριάς αλλαγά τα άσπρα τα πρόβατά του που γεμίζουν το πέλαγο και περπατάνε όπου γυρίσεις και φράξεις. Καράβια και καΐκια αρμενίζουν ανάμεσα σε αυτά τα πρόβατα και στα κρυάρια, δροσολογημένα από το μελτέμι του 15 Αυγούστου. Ήμερος καιρός, ήμερη πλάση, όλα ήμερα στον αγιασμένο μου τόπο, εικόνα πραότητος σαν τον Άγιο Νικόλα, όλα φτωχά και απλά, μα πλούσια, τη πτωχία τα πλούσια. Περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία, η εκπομπή που αφορά το τεύχος Ιουνίου του 2025 βαίνει προς το τέλος. Το αφιέρωμα ήταν Ξοκλήσια του καλοκαιριού. Πραγματικά, φίλοι ακροδές, ένα θαυμάσιο τεύχος. Προμηθευτείτε το και θα το ξεφυλίσετε αγναντεύοντας τα Ξοκλήσια για τις πολύ όμορφες εικόνες. Θα διαβάσετε βέβαια και τα κείμενα. Το τηλέφωνο, επαναλαμβάνω, του περιοδικού για πληροφορίες και συνδρομές, 210-46-21-440. Λοιπόν, προτείνω να τελειώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή διαβάζοντας κάποια ποίηματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, «Ισωραίων Λευκών Ναών». Από εμάς, φίλοι ακροατές, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση και τη σημερινή εκπομπή. Να είστε καλά, χαίρετε. Ισωραίων Λευκών Ναών, του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Στον πρόδρομον, στον Ασέλινο. Πίσω στον Ασέλινο, στο ρέμα όπου σταλάζουν τα όρη γλυκασμών και το δάσος όλων φαίνεται έμψυχον από το πλήθος των κοσιφιών όπου λαλούν, πάνω από τον Ασέλινο γυαλό, στον κατήφορο που φέρνει κατά την άμμο, εκεί λάμπει το μικρό παλαιό μοναστηράκι με την εκκλησία του την αγιασμένη. Εκεί η χάρη του Τιμίου Προδρόμου επισκιάζει τη Ελισάβετ και του Ζαχαρίου Οβλαστός, όπου ευλάστησε στο γύρας και την Ιστήρωσιν, εκεί ανθεί και θάλει και βοδιάζει. Από τούτο το δάσος γύρω-γύρω, άγρια δέντρα και αραιή και θηλύκια, εκεί είναι το μυστηριώδες δασκαλιό, που από μέσα από την κουφάλα μιας δριός ωραία βρύσης παραδόξως βγαίνει. Από την ερημία σου, Αημογιάννη, που είχε εδώ πάλι η φωνή σου, θυμίσου μας και μας και μας λυπήσου, που λιώνομαι μέσα σε μια ερημία γεμάτη από πληθυσμών ανθρώπινων. Στην Παναγίτσα στο Πυργί. Άνες μη να αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτιου μη υπάρξω, ψαλμός του Δαβίδ. Χαίρεται ο Ιωακήμ και η Άννα που γέννησαν χαριτωμένη κόρη στην Παναγίτσα στο Πυργί. Χαίρεται όλη η έρημη ακρογιαλιά και ο βράχος και ο γκρεμός αντίκρι του πελάγους που τον χτυπούν άγρια τα κύματα. Χαίρεται από την εκκλησίτσα που μοσχοβολά πάνω στη ράχη. Χαίρεται το άγριο δέντρο που γέρνει το μισό απάνω στο βράχο, το μισό στον γκρεμό. Χαίρεται ο βοσκός που φυσά τον αυλό του. Χαίρεται η γίδα του που τρέχει στα βράχια. Χαίρεται το ερήφιο που πηδά χαρμόσυνα. Και η πλάση όλη αναγαλιάζει και το φθινόπωρο ξανανιώνει η γης, σαν σεμνή κόρη που περίμενε χρόνια τον αραβωνιαστικό της από τα ξένα και τέλος τον απόλαψε πριν είναι πολύ αργά, και σαν τη στήρα γραία που γέννησε θεόπαιδο και φράνθη στα γεραματά της. Δώσ' μου και μένα άνεση, Παναγιά μου, πριν να απέλθω και πλέον δεν θα υπάρχω. Παναγία την Κουνίστρα. Εις όλην τη χριστιανοσύνη μία είναι μόνη Παναγία, αγνή κόρη, παιδί και άσμα των ασμάτων, χωρίς Χριστόν, θείο παιδί στα χέρια και τρεφωμένη με αγγέλων άρτων. Εσύ είσαι η μόνη Παναγία Κουνίστρα, που εφανερώθη στη σκιάθου το νησί, εις δέντρων πεύκου επάνω καθημένη και αιωρουμένη σημαίνει «η στερπνή νεώραν», όπως οι κορασίδες συνηθίζουν. Εφανερώθης και όλος ο λαός με τα θυμιαμάτων και λαμπάδων, εν θεία λιτανία σε προέπεμψε και εσήκωσεν ωραίων λευκών ναών, που με πιατά και ελληνικά σου στόλισε. Κι όλος ο ήλιος έλαμπεν εις τον ναόν σου, και φως τον πλημμυρούσε μαργαρόδες, όλα τα στέρια εφοκοβολούσαν, και η σελήνη εχάιδευε γλυκά τα απλά της εκκλησίας σου καντιλάκια. Κι είδες η κόρη του λαού την πίστην, είδες και την πτωχίαν και ευσπλαχνίστης, όπως το πάλε είχε εσπλαχνιστεί ο υιός σου, τους προγόνους του ίδιου του λαού ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Και άρχισες να γιατρεύεις τους αρρώστους και να γιατρεύεις τους δαιμονισμένους, που ήρχε το ώρα και εις τους τοίχους εκτυπώντο με φοβερών συγκλονισμών. Και άρχισες θεία να θαυματουργείς. Και η χάρη σου ξαπλώθηκε ως τα πέρατα του ειρηνικού νησιού της Κιάθου, ο Παναγία μου, κόρη Πάναγνη καλή, και ίσως να φτάσει κι ως εμένα και να πλώσει η γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή.
3: Περί Θεού, περί ανθρώπου, περιοδικό Πειραϊκή Εκκλησία. Ο λόγος του περιοδικού στο ραδιόφωνο. Μία εκπομπή της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Πειραϊκή Εκκλησία με τον πατέρα Μιλτιάδη Ζέρβα.
4: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Ζήστε το καλοκαίρι στο Marianas Apartments. Στην Εράντζα Κορινθίας, ακριβώς μπροστά στη θάλασσα, σας περιμένουν πλήρως επιπλωμένα διαμερίσματα, ιδανικά για οικογένειες, αλλά και για παρέες έως 4 ατόμων. Με όλες τις οικιακές συσκευές, άνετους χώρους και μοναδική θέα στο γαλάζιο, προσφέρουν την ξεκούραση που αξίζεται. Ενοικιάζονται με την ημέρα, το μήνα ή ακόμη και για όλο το χρόνο. Νεράντζα Κορινθίας, εκεί όπου η θάλασσα γίνεται η αυλή σας. Για πληροφορίες και κρατήσεις, καλέστε στο 693-6364-720 ή επισκεφτείτε μας στο roomstorentingreece.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 2.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
3: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
3: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
3: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
5: Μαζωμός. Λαξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
6: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
5: Τηλέφωνο 210-8035-800.
7: Μέλια παραγωγή Κωνσταντίνα Τζίλιο.
8: Καλώς ανταμώνουμε φίλες και φίλοι ακροατές και αυτό το μεσημέρι Παρασκευής εδώ στο ραδιοθάλαμο της Πυριακής Εκκλησίας, στο ραδιόφωνο που πάντοτε μιλάει στην ψυχή μας, είναι η εκπομπή Εντεύξεις, η Κωνσταντίνα Τζίλιο στο μικρόφωνο, ο Τάσος Γιάκας ρυθμίζει τον ήχο μας και η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-4118-640. Σας απαντά πάντοτε πρόθυμα η Φίβη Κωνσταντέλου. Συνοδοιπόρος μας για σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές, είναι ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Δημήτριος Μπάτσης, προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Νείλου Πειραιός και διδάκτορ θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλώς ήλθατε, πατέρα Δημήτριε, στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας.
9: Καλώς σας βρήκα. Δική μου τιμή για την πρόσκληση να βρίσκομαι στην όμορφη εκπομπή σας.
8: Πατέρα Δημήτρη, έχουμε στα χέρια μας το βιβλίο σας, Πειραιάς ο Αγιοβάδιστος, που κυκλοφόρησε πρόσφατα και από ό,τι διαπιστώσαμε είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, όχι μόνο λόγω του πνευματικού του περιεχομένου, αλλά είναι ένα βιβλίο που έχει γραφεί, θα έλεγα, με επιστημονικό τρόπο, έχει παραπομπές, έχει πηγές, έχει βιβλιογραφία. Αυτό σημαίνει ότι κάνατε πολύ κόπο, αλλά δώσατε και μεγάλη αγάπη σε αυτό το βιβλίο.
9: Δόξα τω Θεώ, το βιβλίο αυτό είναι καρπός μιας έρευνας πάνω σε πηγές, σε δημοσιεύματα, στους ήδη εκδεδομένους βίους των Αγίων, τους οποίους μέσα αναφέρω, και σημασία έχει αυτό το οποίο παραθέτουμε να τεκμηριώνεται παρκώς και να ούτως ώστε έτσι να εμπλουτίζονται οι γνώσεις μας, αλλά βεβαίως και να καταλαβαίνουμε την ευλογία που έχουμε να κατοικούμε σε έναν τόπο όπως ο Πειραιάς.
8: Πατέρα Δημήτριε, Πολλοί Άγιοι έζησαν ή έδρασαν στον Πειραιά, τόσοι πολλοί που ούτε και εμείς το γνωρίζαμε, να σας πω την αλήθεια. Οπότε μας βοηθάτε να ανακαλύψουμε και νέα πράγματα και Αγίους που τους γνωρίζουμε μένα, αλλά δεν ξέρουμε ποια ήταν η δράση τους και η επίδρασή τους εδώ στην πόλη μας, στον Πειραιά. Αυτό βέβαια δεν τους εμπόδισε να έχουν και αλλού δράση, ωστόσο εμείς θα μελετήσουμε το πέρασμά τους από τον Πειραιά. Να αναφερθούμε λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους εν ολίγης.
9: Όπως και εσείς το περιγράψατε και αυτά, πολλοί Άγιοι πέρασαν τον Πειραιά. Ως επιτοπλίστων, σχεδόν όλοι τους ήταν περαστικοί. Μόνο ένας Άγιος κοιμήθηκε στην πόλη του Πειραιά, ως ο Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης. Όλοι οι υπόλοιποι, ο Πειραιάς ήταν ένα πέρασμα, όπως φανερώνει και η ετυμολογία του ονόματος της λέξεως Πειραιάς. Και ήταν τόσοι πολλοί και πραγματικά ιδιαίτερα οι σύγχρονοι Άγιοι και αυτά, που τους οποίους τους οποίους γνωρίσαμε πολλοί από εμάς, είχαμε την ευλογία έτσι να λάβουμε την ευχή τους, έχουμε τόσο πρόσφατες τις διδαχές τους και την παρουσία τους, δίνουν ένα άλλο βάθος, μία άλλη αξία στην πόλη μας και πραγματικά λόγω του ότι περπατήσανε σε αυτούς τους δρόμους αυτής της πόλεως, καθιστούν τον Πειραιά μας έτσι μία πόλη αγιοβάδιστη, εκτός από παναγιοσκέπαστη και παναγιοβάδιστη και αυτά βάσει του θαύματος της υπεραγίας Θεοτόκου στο Ναό της Ευαγγελιστρίας στις αρχές του 20ου αιώνα. Είναι λοιπόν μια ευλογία η παρουσία τους, διότι όλοι αυτοί οι Άγιοι περάσαν από τον Πειραιά σε εποχές δύσκολες, ιδιαίτερα στα χρόνια, πολλοί από αυτούς στα χρόνια του Μεσοπολέμου, στα χρόνια μετά την κατοχή, σε εποχές όπου πραγματικά η πόλη μας αλλά και όλη η Ελλάδα και αυτά ματιστιζόταν από φτώχεια και από πολλές συμφορές. Και η παρουσία της λοιπόν ήταν μια παρουσία παρηγοριάς για τους ανθρώπους, οι οποίοι προσέτρεχαν στο πετραχύλι τους, ζητούσαν την ευχή τους και λάμβαναν τη χάρη του Θεού μέσα από την παρουσία τους και τις συμβουλές τους. Οπότε λοιπόν έχει ιδιαίτερα μεγάλη αξία το να τους γνωρίσουμε, διότι ζώντας αυτή την πόλη καθίστανται και αυτοί οι Άγιοι περισσότερο εκεί. Είναι εκεί βέβαια, αλλά νιώθοντας ότι σχετίζονται με τις ενορίες μας που τους τιμάνε ιδιαίτερα, που σχετίζονται γενικότερα με την πόλη μας, το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς ήρθαν εδώ πέρα λόγω της φτώχειας, λόγω ότι είχαν διωχθεί, είχαν εξοριστεί, λόγω ότι πολλοί από αυτούς ήρθαν για λόγους ασθενείας, φτάσανε στο λιμάνι για να ανέβουν στην Αθήνα ή κάποιοι από αυτούς για άλλες υποχρεώσεις τους. Μας τους καθιστάν λοιπόν όλες αυτές οι συνθήκες περισσότερο οικείους σε εμάς.
8: Και βέβαια να ξεκινήσουμε, πατέρα Δημήτρη, από τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον επίσκοπο Τριμηθούντος, ο οποίος είναι και ο πολιούχος και προστάτης της πόλεως του Πειραιά. Είναι ένας Άγιος Ζώε που έζησε τους πρώτους χριστιανικούς αιώνους. Οπότε θα θέλαμε να μας πείτε ποια είναι η σχέση του, η σύνδεσή του με τον Πειραιά. Πώς έγινε πολιούχος?
9: Ο Άγιος Σπυρίδωνας έγινε πολιούχος γιατί ο Πειραιάς μέχρι και την απελευθέρωση ουσιαστικά ήταν ένας έρημος τόπος. Η μοναδική ανθρώπινη παρουσία στην πόλη του Πειραιά ήταν η μονή του Αγίου Σπυρίδωνα, όπου ήταν αφιερωμένη σε αυτόν τον μεγάλο Άγιο, σε αυτόν τον πατέρα της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, για να θυμόμαστε ότι το φετινό έτος είναι ουσιαστικά και αφιερωμένο στην επέτειο των 1700 χρόνων από τη σύγκλησή της, και στην οποία μέσα από την πίστη του στο Θεό, την απλοϊκότητά του αλλά και τη μεγάλη του ευσέβεια, πρωταγωνίστησε ο Άγιος Σπυρίδωνας. Το πώς αφιερώθηκε η μονή στον Άγιο Σπύριο είναι γεγονός το οποίο δεν διευκρινίζεται. Όμως η προφορική παράδοση διασώζει ότι ο Άγιος Σπυρίδωνας, είτε επιστρέφοντας στην Κύπρο από τις εργασίες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, είτε μεταβαίνοντας από την Κύπρο ή επιστρέφοντας πάλι στον τόπο του, πηγαίνοντας στη Σύνοδο της Σαρδικής το 343, πέρασε από τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, ο οποίος ήταν τότε, είχε περάσει μεγάλες έτσι καταστροφικές επιδρομές από τους Γότθους και ουσιαστικά ήταν μια κατεστραμμένη, μια έρημη πόλη, σκιά του ενδόξου παρελθόντος του, και ο Άγιος περνούντας από εδώ πέρα αναφέρει παράδοση με το πλοίο και αυτά το οποίο στάθμευσε, ευλόγησε αυτόν τον τόπο. Αργότερα τώρα, κατάλληλους περίπου τον 11ο αιώνα, κατάλληλους πολύ αργότερα στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς, χτίστηκε το μοναστήρι, το οποίο είναι αφιερωμένο σε εκείνον και το οποίο ήταν ένας φάρος αγάπης και φιλανθρωπίας, όχι μονάχα για την Πειραϊκή Χερσόνησο, αλλά και για όλη την Αττική, όπως μας διασώζουν περιηγητές. Οι Άγιοι Σπυριδονίτες πατέρες ήταν φημισμένοι για την φιλοξενία τους και για την ελεημοσύνη τους. Στα χρόνια της Επανάστασης το μοναστήρι έπαιξε ρόλο στις πολεμικές συγκρούσεις οι οποίες γίνανε στην περιοχή του Πειραιά, καταστράφηκε από αυτές και σε ένδειξη ευγνωμοσύνης ο νεοπαγής Δήμος του Πειραιά το 1833 με την ίδρυσή του και αυτά αποφάρισε να ανακηρύξει τον Άγιο Σπυρίδωνα πολιούχο της πόλεως, καθώς ουσιαστικά και ο Δήμος Πειραιά πλέον χτιζόταν πάνω στα κτήματα, γιατί όλη η Πειραϊκή Χερσόνησος άνοικε στην Ιερά Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος, ήταν βακούφη της κατά την σχετική ορολογία των χρόνων της Οθωμανικής κατάκτησης, και ο Άγιος Σπυρίδωνας λοιπόν το μοναστήρι του δόρισε την περιουσία του για να έρθουν οι άνθρωποι να ζήσουν, να χτίσουν τα σπίτια τους, να ξεκινήσουν τις καινούργιες προσπάθειες και τον καινούργιο αγώνα τους μετά την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. Και ως εκ τούτου ανακηρύχθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ως ο πολιούχος της πόλεως.
8: Πατέρα Δημήτρη, έχουμε έναν Άγιο, τον Όσιο Σεραφείμ τον Δομβοήτη, που δεν είναι και πάρα πολύ γνωστός θα λέγαμε. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν, να πούμε λίγα λόγια για τον κάθε Άγιο που περιλαμβάνεται και εσείς εδώ στο βιβλίο σας. Πώς συνδέεται ο Όσιος Σεραφείμ ο Δομβοήτης με το Πειραιά?
9: Ο Όσιος Σεραφείμ ο Δομβοήτης είναι μια πολύ μεγάλη οσιακή φυσιογνωμία των χρόνων της Τουρκοκρατίας. Γέννημα θρέμα της θρηλυκής Ρούμελης. Στα χρόνια της περίπου γύρω στον ψατέλη 16ου προς τον 17ο αιώνα, η περιοχή όλων των Αθηνών μαστιζόταν από ένας μήνος ακρίδων. Οι Αθηναίοι, οι οποίοι βρισκόντουσαν μπροστά στο φάσμα του λοιμού και της Ιτωδίας, καθώς οι ακρίδες καταστρέφαν τις οδιές τους και αυτά, απευθύνθηκαν σε αυτό τον μεγάλο Άγιο, σε αυτή την μεγάλη οσιακή μορφή της στερεάς Ελλάδας, ο οποίος είχε χτίσει το μοναστήρι του στην περιοχή, έξω από την περιοχή της Λιβαδιάς. Ο Άγιος Σεραφείμ ήρθε εδώ πέρα, έμεινε στη Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος, φιλοξενήθηκε και τελώντας τον αγιασμό εκεί μπροστά από το σημερινό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, πολιούχου της πόλεως μας, όλο το σμήνος από όλη την περιοχή της Αττικής μαζεύτηκε και έπεσε στη θάλασσα μπροστά στο λιμάνι του Πειραιά. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, αλλά και τα νερά εκεί μπροστά από στην ακτή, στην παραλία μπροστά από το μοναστήρι του Αγίου Σπυρίδωνος, όπως μας διασώζει το Συναξάρι και οι ύμνοι που έχουν συνταχθεί για τον Άγιο Σεραφείμ, μεταβλήθηκαν από αλμυρά σε γλυκά. Πολλοί έλαβαν από αυτά τα ύδατα, από αυτό το αγίασμα ουσιαστικά, θεραπεύτηκαν από την ασθένειά τους, και ήταν ένα γεγονός το οποίο έμεινε χαραγμένο στη συλλογική μνήμη των Αθηναίων. Και γι' αυτό το λόγο και υπάρχει ιδιαίτερη ευλάβεια, τόσο βεβαίως στον Ιερό Ναό τιμάται πανηγυρικά η μνήμη του Οσίου Σεραφείμ στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνας, αλλά και γενικότερα οι Αθηναίοι τιμούν τη μνήμη του Οσίου Σεραφείμ την 6η Μαΐου.
8: Πατέρα Δημήτρη, και ερχόμαστε στον Άγιο Νεκτάριο, έναν λεοφιλέστατο και πολύ αγαπητό Άγιο, και είναι και Άγιος του 20ου αιώνα, δεν είναι και πάρα πολλά τα χρόνια που έχει κοιμηθεί, ιδιαίτερα αγαπητός και στον Πειραιά. Για ποιους λόγους λοιπόν είναι τόσο αγαπητός και πώς συνδέεται με τον Πειραιά?
9: Ο Άγιος Νεκτάριος, ο Σεβασμιότατος Ποιμενάρχης μας, στο ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως του 2020, χαρακτηρίζει τον Πειραιά μας, τη Μητρόπολη μας, ως νεκταριοφρούρητο. Και αναφέρει τους τρεις λόγους, ο οποίους και αναπτύσσουμε περισσότερο έτσι μέσα στο βιβλίο. Επιγραμματικά να πούμε ότι ο πρώτος λόγος είναι η ποιμαντική δράση του Αγίου Νεκτάριου στον Πειραιά. Ο Άγιος Νεκτάριος με κατεντολή του τότε Μητροπολίτου Αθηνών είχε αναλάβει ποιμαντική δράση στην πόλη του Πειραιά προς καταπολέμηση των αιρέσεων που δρούσανε στο πουλίβουο λιμάνι της πόλεώς μας, στην πύλη εισόδου προς την Ελλάδα σε εκείνα τα δύσκολα χρόνια, όπου πολλοί άνθρωποι μαζευόντουσαν και βεβαίως υπήρχαν έτσι, δρούσαν αιρέσεις, αλλά βεβαίως είχε και έντονη κηρυκτική παρουσία. Σώζεται, λειτουργούσε στους ναούς της πόλεώς μας, μάλιστα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου Πειραιώς στις 14 Νοεμβρίου 1907 μας έχει παραδώσει ο Άγιος Νεκτάριος μέσα από επιστολή του στις μοναχές του μοναστηριού του στην Αίγινα το κήρυγμά του για τον Άγιο Κωνσταντίνο τον Ινδραίο, ενώ επίσης στον ίδιο Ιερό Ναό είχε τελέσει την χειροτονία του μακαριστού πρωθυερέως πατρός Γεωργίου Μακρύ, προϊσταμένου του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, και βεβαίως σκαπανέωσης κατηχητικής κίνησης όχι μονάχα της πόλεως του Πειραιά αλλά ουσιαστικά και όλης της ελλαδικής εκκλησίας, πρωτοπόρου πραγματικά στα κατηχητικά μας. Κήρυτε λοιπόν ο Άγιος, λειτουργούσε, τελούσε τις πανηγύρις εδώ στον Πειραιά, και είναι κάτι το οποίο μαρτυρείται ακόμα και από τις επιστολές και τις διηγήσεις των πνευματικών του τέκνων. Υπάρχουν χαρακτηριστικά δηλαδή, όπως να αναφέρουμε ένα παράδειγμα του μακαριστού Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυμπίας Στεφάνου, ότι που αναφέρει σε επιστολή του: «Ευτύχησα να παρακολουθώ τότε μετάλλον σήμερων εκλεκτών εργατών της Εκκλησίας και ευσεβών πιστών τα θεία κηρύγματα και την θρησκευτική κίνηση τη αιθούση του Συλλόγου Αγάπη εν Πειραιή. Και ενθυμούμε ότι οίκουον συχνάκης υπό πάντων μελωδικός υποκρουόμενον το σεπτό όνομα του Πενταπόλεως Νεκταρίου». Έτσι, αυτό φανερώνει την ευλάβεια που είχαν, το πόσο οικείο θεωρούσαν οι Πειραιώτες τον Άγιο Νεκτάριο, τον ζούσαν τον Άγιο Νεκτάριο. Το δεύτερο και πολύ σημαντικό στοιχείο που καθιστά την πόλη μας νεκταριοφρούρητη κατά το σεβασμένο του απομενάρχη μας είναι ότι ο Άγιος Νεκτάριος έμενε στον Πειραιά. Σύμφωνα με διαθήκη του την οποία συνέταξε τη 2η Ιανουαρίου 1920, αναφέρεται σε ύπαρξη ιδιοκτήτου κατοικίας του επί της οδού Φρεατίδος στην ορία του Αγίου Βασιλείου Πειραιός, την οποία και στη συνέχεια κληροδότησε νεαρά μονή Αγίας Τριάδος σε γήνη, η οποία ήταν εκτήτορας. Και το τρίτο και κυριότερο είναι ότι παρέμεινε το σιακό σκήνομά του στον Πειραιά, κατεβαίνοντας, φέρνοντας το σκήνομά του από το Αρετέο Νοσοκομείο, παρέμεινε στον Πειραιά για λίγες ώρες, όπου πραγματικά πλήθος λαού προσήλθαν για να προσκυνήσουν, να λάβουν την ευχή του, και εκεί έτσι διαπιστώθηκε και το πρώτο θαύμα του Αγίου Νεκταρίου, που ήταν η μυροβλησία του σκηνώματός, την οποία την παρατήρησαν οι πιστοί. Και βεβαίως φτάνουμε σε ένα τέταρτο κομμάτι που είναι άλλες πτυχές της σχέσεως του Αγίου Νεκτάριου με τον λιμάνι του Πειραιά. Ο Άγιος Νεκτάριος περνούσε συχνά από τον Πειραιά. Στον Πειραιά κατέβηκε από την Χίο για να περάσει στην Αθήνα και για να ξεκινήσει τις σπουδές του. Από τον Πειραιά επιβιβάστηκε για να αναχωρήσει για την Αλεξάνδρεια το 1899, και βεβαίως συνέχεια στον Πειραιά το δρομολόγιο εκείνων Πειραιάς έγινε συχνό το διάστημα 1904-1908, όπου παρακολουθούσε από τη μία τις εργασίες για την ανέγερση της Μονής Αγίας Τριάδος και από την άλλη βρισκόταν συνεπής στα καθήκοντά του ως διευθυντής της Ριζαρίου Σχολής. Πολλές από τις πρώτες μοναχές της Μονής Αγίας Τριάδος Αιγίνης προέρχονται από την πόλη του Πειραιά, και βεβαίως εδώ δεν χρειάζεται να πούμε το πλήθος των θαυμάτων που έχει τελέσει ο Άγιος Νεκτάριος σε Πειραιώτες. Τιμάται πανηγυρικά η μνήμη του σε όλους τους ναούς του Πειραιά, ιδιαίτερα την 9η Νοεμβρίου, ενώ κέντρο του εορτασμού της μνήμης του Αγίου Νεκταρίου αποτελεί την 9η Νοεμβρίου ο Καθεδρικός Ναός Αγίας Τριάδος Πειραιός, στον οποίο έχει παραμείνει το σκηνομά του πριν την αναχώρηση για την Αίγινα, και την 3η Σεπτεμβρίου, ημέρα της ανακομιδής του Ιερού Λειψάνου, ο Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός. Το πρώτο παρεκκλήσιο του Αγίου Νεκταρίου παγκοσμίως κτίστηκε και εγκαινιάστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πειραιός την 23η Σεπτεμβρίου του 1962. Και βεβαίως, όπως είπαμε και πλην, έτσι, οι Πειραιώτες με κάθε τρόπο επικαλούνται αυτόν τον Άγιο, και δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι στο αγιολόγιο της πόλεώς μας, μετά τον Πολιούχο, τον Άγιο Σπυρίδωνα, το συμπολιούχο και προστάτη στην αυτοσύνη του Άγιο Νικόλαο. Επάξια τρίτη θέση καταλαμβάνει η σεπτή μορφή του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλος, με τον οποίο, όπως θα παρατηρήσουμε και αυτά, συνδέονται και άλλοι Άγιοι οι οποίοι περάσαν από την πόλη μας, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος, ο Άγιος Αμφιλόχης ο Μακρύς, ο Άγιος Σάββας ο Εγκαλύμνο, ο Άγιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης και με έναν πιο έμεσο τρόπο ακόμα και ο Άγιος Πορφύριος, ο προστάτης του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας.
8: Μάλιστα, πατέρα Δημήτρη, λοιπόν ο Πειραιάς είναι κέντρο αναφοράς για τον Άγιο Νεκτάριο. Πάρα πολλές οι συνδέσεις και μεγάλη σχέση μαζί του. Και άλλοι Άγιοι όμως, και πρόσφατοι πλέον Άγιοι, δηλαδή του 20ου αιώνα, Όσιο Σάββας ο Εγκαλύμνο. Πώς συνδέεται ο Όσιος Σάββας? Να πούμε δύο λόγια για τον κάθε Άγιο.
9: Ο Όσιος Σάββας συνδέεται με τον Πειραιά, καθώς ένα διάστημα, αφότου άφησε την Ιερά Μονή του εις Αγίας Τριάδος Αιγίνης, έμεινε στην πόλη του Πειραιά. Δεν γνωρίζουμε το που, δεν έχουμε στοιχεία, αλλά σώζεται στο βίο του ότι για ένα μικρό διάστημα παρέμεινε στην πόλη μας. Και βεβαίως,
8: και υπάρχουν και πολλοί καλύμνοι εδώ στον Πειραιά.
9: Υπάρχουν πάρα πολλοί. Η Δωδεκανησιακή Παρικία είναι ιδιαίτερα μεγάλη και ενεργή στην πόλη μας. Και γι' αυτό το λόγο και τιμάται ιδιαίτερα η μνήμη του Αγίου την Πέμπτη Κυριακή των Ιστιών. Ιδιαίτερα σε δύο ναούς, στον Άγιο Νικόλαο και στο ναό της Παναγίας Ρόδο το Αμάραντο. Βεβαίως, λόγω εκτός από το Άγιος Σάββας έμεινε ένα διάστημα, δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Υπάρχουν και άλλοι Άγιοι οι οποίοι συνδέθηκαν με τον Άγιο Νεκτάριο και πέρασαν από τον Πειραιά. Ένας τέτοιος είναι και ο Όσιος Αμφιλόχιος ο Ενπάτμο, ο Όσιος Αμφιλόχιος Μακρύς, ο οποίος ήταν πνευματικό τέκνο, δεχόταν και άκουγε τις διδαχές του Αγίου Νεκταρίου, συνδεόταν πνευματικά με εκείνον, και όπου από την πόλη μας συχνά πέρναγε, λόγω του ότι αφενός, γιατί ο Πειραιάς ήταν ο τρόπος, το πέρασμα μέσα από τα καράβια κάποιος για να πάει, μπορείς να πάει στην Αίγινα και να πάει να εξομολογηθεί, να συμβουλευτεί πνευματικά τον Άγιο Νεκτάριο, να λειτουργήσει στη μονή του, αλλά και στη συνέχεια που στην Αίγινα ο Όσιος Αμφιλόχιος ουσιαστικά ήταν ο κτήτορας της μονής του Αγίου Μινά, αλλά και στον Πειραιά επίσης ο Άγιος Αμφιλόχιος ήρθε καταρχάς για να μπορέσει να τακτοποιήσει ένα πνευματικό του τέκνο, έναν άνθρωπο νεοφώτιστο στην χριστιανική πίστη, να του βρει μια εργασία, καθώς δεν μπορούσε πλέον να παραμείνει στην πατρίδα του. Αλλά όπως και ο ίδιος μας πληροφορεί, ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο Πειραιάς ήταν μια πόλη με ιδιαίτερα σημαντική χριστιανική κίνηση. Μας αναφέρει σε επιστολή του ότι πήγε, επισκέφθηκε έναν σύλλογο χριστιανικό, όπου τέλεσε το μυστήριο του Ευχελαίου και όπου τα μέλη του συλλόγου είχαν ως διακόνημα την συνεχή προσευχή, ιδιαίτερη περίοδο της Σαρακοστής, το κάθε μέλος του συλλόγου κατά τη διάρκεια της ημέρας να λαμβάνει μία ώρα με την οποία θα έκανε έτσι προσευχή για την σωτηρία του κόσμου και των ανθρώπων. Οπότε λοιπόν, μέσα από τις επιστολές τους οι Άγιοι, μέσα από τις διηγήσεις τους, δεν είναι απλά μονάχα ότι απλά πέρασαν από τον Πειραιά, αλλά πολλοί από αυτούς μας φανερώνουν και στοιχεία για τη χριστιανική και πνευματική κίνηση της πόλεως μας.
8: Ο Όσιος Ιερώνυμος ο Σιμωνοπετρίτης, πατέρα Δημήτρη, είναι ο Άγιος ο οποίος εκοιμήθηκε στον Πειραιά και ετοιμάται ιδιαιτέρως στην ενορία σας στον Άγιο Νείλο, το Μυροβλήτη στον Πειραιά.
9: Βεβαίως. Βέβαια, να πούμε, συγχωρέστε με, ότι στην ενορία μας από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχουμε τη μεγάλη ευλογία να έχουμε πλέον και παρεκκλήσιο αφιερώμενο στον Όσιο Αμφιλόχιο, τον Εν Πάτμο, καθώς τον ευλαβούνται πολλοί δωδεκανήσιοι, και μάλιστα είχα την χαρά και στην ενορία μου να έχω ανθρώπους ηλικιωμένους οι οποίοι είχαν ζήσει τον Όσιο Αμφιλόχιο, είχαν δεχθεί την ευχή του, την ευλογία του, τη βοήθειά του στα δύσκολα χρόνια της κατοχής στα Δωδεκάνησα. Και βεβαίως τιμάμαι και τον Όσιο Ιερώνυμο τον Σιμωνοπετρίτη, ο οποίος κοιμήθηκε στον Πειραιά ανήμερα των Θεοφανίων του 1957 σε μια κλινική στο κέντρο του Πειραιά. Ο Όσιος Ιερώνυμος, θα μπορούσα να πω και να καταθέσω ότι ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο είναι η γενεσιουργός αιτία αυτού του βιβλίου, διότι ακούγοντας ότι κοιμήθηκε στην πόλη του Πειραιά, μου γεννήθηκε επιθυμία για την έρευνα, για να ασχοληθώ και να δω ποιοι Άγιοι σχετίστηκαν με την πόλη μας. Και πραγματικά, τόσο Όσιος Ιερώνυμος στο μετόχοι του στην ανάληψη στο Βύρονα, μαζί βεβαίως με τον Άγιο Νεκτάριο και τον Όσιο Αμφιλόχιο Μακρύ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η πνευματική αυτή τριάδα όπου αναγέννησε πνευματικά το κλινόν Άση στα δύσκολα εκείνα χρόνια, από τα χρόνια μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο μέχρι και τα χρόνια τα οποία έπονταν της κατοχής και του εμφυλίου. Πραγματικά αυτοί οι τρεις Άγιοι έθεσαν μέσα στα ορθόδοξα πλαίσια το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως, δίδαξαν στους ανθρώπους και ιδιαίτερα εδώ πέρα στην Αθήνα τη σημασία και την αξία της αγρυπνίας, της ολονικτίου θείας λειτουργίας, και η πνευματική τους προσφορά είναι τεράστια. Πολλοί πειραιώτες ανέβαιναν στο μετόχι στην ανάληψη για να εξομολογηθούν στον Άγιο Ιερώνυμο, αλλά και ο Άγιος Ιερώνυμος συχνά κατέβαινε στον Πειραιά για υποχρεώσεις του μετοχιού, είτε γενικότερα της Ιεράς Μονής, είτε βεβαίως για να περάσει απέναντι στην Αίγινα και να λειτουργήσει στη Μονή του Αγίου Νεκταρίου, με τον οποίο συνδέονταν πνευματικά. Και βεβαίως η μεγαλύτερη ευλογία την οποία χάρισε ο Θεός στην πόλη μας είναι αυτός ο μεγάλος Άγιος να κοιμηθεί ανήμερα των Θεοφανίων του 1957 εδώ πέρα στο κέντρο του Πειραιά, και η όλη παρουσία, η προσέλευση των πνευματικών των τέκνων για να λάβουν την ευλογία του λίγες μέρες πριν από την κοίμησή του, αλλά και ο κόσμος που συνάθηκε στην κλινική για να δει το σκήνομα ενός Αγίου Ιερέως εκείνων των ημερών, προκάλεσαν μεγάλη εντύπωση σε όλους τους πειραιώτες, όπως διασώζεται και από τις διηγήσεις ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα, όπως ο μακαριστός Ιγνάτιος Πουλουπάτης, πρωτοσύγγελος τότε της νεοπακούς Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, ο οποίος μάλιστα και αναφέρθηκε εκτενώς σε άρθρο του στον εφημέριο για την παρουσία και για την κοίμηση του Οσίου Ιερωνύμου.
8: Άλλος ένας μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, ο Όσιος Γερβάσιος Παρασκευόπουλος, έδρασε και αυτός στον Πειραιά.
9: Βεβαίως, ο Όσιος Γερβάσιος υπήρξε έτσι μια πολύ σημαντική μορφή της ελλαδικής εκκλησίας, παραμονές της ελληνοταϊκής επίθεσης, ουσιαστικά εμψύχωνε τους ανθρώπους, έκανε συνάξεις εδώ πέρα στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία τα παραθέτουμε, όπου λειτουργούσε τακτικά εδώ στην πόλη του Πειραιά, στον Άγιο Σπυρίδωνα, στην Αγία Τριάδα, συγκαλούσε συνάξεις. Μάλιστα είχε τελέσει και την αρχαιοπρεπήθεια λειτουργία του Αγίου Ιακώβου του αδελφού Θεοδό στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, και βεβαίως επισκεπτόταν τους ναούς και προσπαθούσε με κάθε τρόπο τα προβλήματα

0: ιδέα λόγω της φτώχειας και των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν στους τόπους καταγωγής τους. Ο μεν Όσιος Ιωσήφ ήρθε εδώ πέρα με σκοπό να δουλέψει και να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του στην Πάρο, ο δε Όσιος Γεράσιμος κατέβηκε στην Αθήνα και βέβαιως στον Πειραιά για να μπορέσει καταρχάς να σπουδάσει. Ήταν ένας άνθρωπος πολύ μεγάλης ευφυΐας, με μεγάλη έφεση στα γράμματα, και βεβαίως μαζί με την δουλειά να βοηθήσει και τον πατέρα του, ο οποίος εργαζόταν στον Πειραιά σε κάποια επιχείρηση, σε κάποιο κατάστημα. Δουλέψανε και οι δύο στην περιοχή του Πειραιά. Να πούμε όμως ότι ο Όσιος Γεράσιμος συνδέεται ακόμα περισσότερο, διότι πέραν ότι έζησε στον Πειραιά, από τον Πειραιά αναχώρησε για το Άγιο Όρος, αργότερα επέστρεψε όταν πλέον σαν γέροντας και πεπειραμένος μοναχός χρειάστηκε να χτυπήσει πόρτες για να μπορέσει να βρει βοήθεια και συμπαράσταση για το καλύβι του στο Άγιο Όρος, το ιερό καλύβι του Τιμίου Προδρόμου. Και φτάνοντας στον Πειραιά προσήρθε στον ναό στον οποίο εκκλησιαζόταν στα νεανικά του χρόνια, στον ιερό ναό του Αγίου Σπυρίδωνος. Εκεί παρακάλεσε τον Άγιο Σπυρίδωνα να τον βοηθήσει να βρει κάποιους ανθρώπους για να μπορέσει να συνεχίσει εργασίες, και ιδιαίτερα την πολύ σοβαρή εργασία του να βρει τρόπο να συνδέσει το κελί του με πηγή παροχή νερού. Και κατόπιν τούτου, φτάνοντας, συναντώντας κάποιον γνωστό του κληρικό, πήγε στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Καλλιπόλεως, απέναντι από τον οποίο βρίσκεται το Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων, ο Άγιος Σπυρίδωνας, και εκεί ο Άγιος Σπυρίδωνας του φανέρωσε έναν άνθρωπο, έκανε το θαύμα του και του φανέρωσε έναν άνθρωπο ο οποίος βοήθησε στη χρηματοδότηση των εργασιών που χρειαζόταν η καλύβη του Αγίου Γερασίμου, του Μικραγιαννανίτου. Οπότε λοιπόν ο Άγιος Γεράσιμος έχει δεχθεί θαύμα του Αγίου Σπυρίδωνας εδώ πέρα στην πόλη, που φανερώνει και τη χάρη που έχει ο Άγιος Σπυρίδωνας και την προστασία την οποία χαρίζει εδώ πέρα στην πόλη του Πειραιά. Επίσης όμως συνδέεται και με έναν άλλο τρόπο, μέσα από την συγγραφή των Ιερών Ακολουθιών. Ο Άγιος Γεράσιμος ο Μικραγιαννανίκτης, μέγας υμνογράφος της Εκκλησίας μας, πραγματικά έχει πλουτίσει το αγιολόγιό μας με υπέροχες και θεολογικότατες ακολουθίες. Έχει γράψει ασματική ακολουθία, πανηγυρική ακολουθία για τον προστάτη Άγιο της Ενορίας, την οποία υπηρετώ, στον Άγιο Νίλο τον Μυροβλήτη, και βεβαίως έχει και Ιερά Παράκληση στον Άγιο Νίλο, αλλά επίσης έχει γράψει και παρακλητικό κανόνα για την εορτή της αναλήψεως του Κυρίου μας. Οπότε λοιπόν συνδέεται και υμνογραφικά με την πόλη μας, ενώ μεγάλο σεβασμό για το πρόσωπο του Οσίου Γερασίμου έτρεφε και ο πρώτος Μητροπολίτης της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, ο Μακαριστός Χρυσόστομος ο Ταυλαδωράκης, ο οποίος μάλιστα είχε παροτρύνει και τον πιστό λαό να συνδράμει στις ανάγκες που είχε ο Άγιος Γεράσιμος για την ανέγερση και την ολοκλήρωση του ιερού κελίου του στον Αγιώνυμο Άθωνα.
1: Και τέλος, πατέρα Δημήτρη, και ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης και ο Άγιος Ιάκωβος ο νέος από την Εύβοια, ο Τσαλίκης, αυτοί οι δύο πολύ αγαπητοί Άγιοι έζησαν και αυτοί στον Πειραιά, συνδέθηκαν μαζί του.
0: Βεβαίως, ο Άγιος Πορφύριος πραγματικά έζησε στα νεανικά του χρόνια, δούλεψε στον Πειραιά, εργάστηκε στον Πειραιά, από τον Πειραιά αναχώρησε για τον Αγιώνυμο Άθωνα, όπως και ο Όσιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής και ο Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης. Είναι αυτό που αναφέραμε, ότι πολλοί από τους Αγίους ήρθαν στον Πειραιά εξαιτίας των δυσκολιών, της φτώχειας και των προβλημάτων. Έτσι ο Άγιος Νεκτάριος ήρθε ουσιαστικά διωγμένος και κατατρεγμένος. Ο Όσιος Ιερώνυμος και εκείνος εξορισμένος από τη μόνη της μετανοίας του, αλλά κατόπιν ήρθε και στον Πειραιά λόγω της ασθενείας και του πόνου, έτσι της αρρώστιας. Και βεβαίως αυτοί οι Άγιοι τους οποίους αναφέρατε ήρθαν λόγω της φτώχειας και των δυσκολιών που υπήρχαν στην ελληνική επαρχία στα εκείνα τα δύσκολα χρόνια. Και έτσι λοιπόν και Όσιος Πορφύριος ήρθε στον Πειραιά, εργάστηκε και από εδώ πέρα πήρε τη μεγάλη, γνώρισε τον Αγιώνυμο Άθωνα και πήρε τη μεγάλη απόφαση της αναχωρήσεως. Αλλά παρόλα αυτά δεν ξέχασε τον Πειραιά και φανέρωσε την αγάπη του για την πόλη.

0: μας μέσα από την προσευχή του για τον ραδιοφωνικό σταθμό, την ευαρέσκειά του, και βεβαίως όπως χαρακτηριστικά έχει αναφερθεί, είναι ο προστάτης του και έχει τον, όπως μια σύγχρονη έτσι μορφή αναφέρει, πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Πορφύριος έχει αγκαλίτσα τον ραδιοφωνικό σταθμό και αυτά, και τον προστατεύει και τον σκεπάζει, και αναφέρει μάλιστα και ο Άγιος Πορφύριος ότι όλοι όσοι διακονείτε και προσφέρετε εδώ πέρα θα λάβετε μισθό Αποστόλου και Προφήτου. Και βεβαίως ο Όσιος Ιάκωβος, ο οποίος ήρθε για έναν άλλο λόγο, για να έτσι πραγματοποιήσει εδώ στην πόλη μας, να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. Βλέπουμε όμως ότι είναι διάφοροι, δηλαδή ο Όσιος Ιάκωβος στη συνέχεια σχετίστηκε μέσα από ένα περιστατικό και με τις κατασκηνώσεις Μητροπόλεως μας, με τα στελέχη εκείνη την περίοδο που τον επισκεφθήκαμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιοι δεν είναι ότι απλά πέρασαν, αλλά ότι έχουν μεγάλη έτσι πνευματική σύνδεση με την πόλη μας, και βεβαίως πλέον πρεσβεύουν για όλους μας, γιατί στους ναούς τους κατά τις εορτές τους τιμούνται πανηγυρικά, με πανηγυρικές λειτουργίες, κηρύγματα, ομιλίες, ιερές αγρυπνίες, και είναι η μεγάλη παρηγοριά μας αυτές τις δύσκολες μέρες που ζούμε.
1: Πράγματι είναι τόσο οικείοι σε εμάς που τους έχουμε πλέον και τους αισθανόμαστε συνοδοιπόρους και εμείς στον αγώνα μας. Πατέρα Δημήτρη, δεν μένει παρά να σας ευχαριστήσουμε θερμά για αυτή την όμορφη περιήγησή μας, αυτή την όμορφη αφήγηση για τους Αγίους μας που αγάπησαν, έζησαν, έδρασαν, σχετίστηκαν, συνδέθηκαν με τον Πειραιά μας, την πόλη μας. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη ευλογία, να σας ευχαριστήσουμε θερμά και για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, αλλά και για το πολύ σπουδαίο βιβλίο που με πολύ κόπο και αγάπη γράψατε για τον Πειραιά μας, χρήσιμο για όλους, όχι μόνο για τους Πειραιώτες. Πειραιάς ο Αγιοβάδιστος λοιπόν. Σας ευχαριστούμε θερμά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Να θυμίσουμε ότι η επικοινωνία μαζί μας γίνεται στο 210-41-18-602. Να ευχαριστήσουμε θερμά τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Δημήτρη Μπάτση που ήταν κοντά μας σε αυτή την εκπομπή, τον Τάσο Γιάκα που ρύθμισε τον ήχο μας, και τη Βίβη Κωνσταντέλου που παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να είστε πάντα καλά.
2: Εντεύξεις. Επιμέλεια, παραγωγή

αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.

Αμήν. Κύριε, εισάγουσον τις προσευχής μου ενώ της ετυντέησιν μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε τον οποίον σου πάσα ζών. Ότι κατεδίω εξ των εχθρών στην ψυχή μου, μεταπείνωσε εν σκήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνο, και η κηδεία συνέπε με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθη ημέρων αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ τα σχήρα μου, ψυχή μου ω γιάνιδρο εσύ. Ταχύ εισάξον μου, κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπών σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεο ότι επισήλπισα. Γνώρισών μη κύριο δόν υπορεύσω ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου και εν το έλεη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου και απολυσπάντα του λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα όπως αν δικαιώθησε της λόγης σου και νικής ενωκρινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπογη καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσον δέως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάστας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσω εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω αν όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλησα θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός που και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδόμηθεί τα τυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφία μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου και Πανακυράτου, Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, χάρητη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νεωερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, του Εν Αγίης Πατρός ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου, Τριμηθούντος του Θαυματουργού, του και Προστάτου της Πόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Περικλής Ασημακόπουλος.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη

0: Οι εκδόσεις Καλοκάθη παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
5: Για τα πάθη και τις ανθρώπινες σχέσεις. Θα κάνεις υπομονή στα δικά σου τα πάθη. Θα κάνεις και στα δικά μου. Έτσι θα γίνεις Άγιος. 2-3 μέρες με χτυπούσε μνησικακία. Στο τέλος, με πολύ ορμή ψυχής προσευχήθηκα και είπα: Άγιε Βασίλειε, Άγιε Θεόδωρε του Δίτη, Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου, εγώ αγωνίζομαι για όσα διδάξατε. Και λοιπόν, αυτό τον καρπό απολαμβάνω. Αμέσως η ψυχή μου γέμισε ειρήνη προς όλους τους αδελφούς και είχα την αίσθηση ότι μεγάλη νίκη πέτυχα. Για 3 μέρες είχα την εντύπωση ότι με ακολουθεί ένα κοριτσάκι 12 ετών, η Παναγία. Δαίμονας πατέρες σε εμάς δεν υπάρχει, όχι. Εμείς εθεοποιήσαμε τα πάθη μας και τα κάναμε δαίμονες, να πούμε. Και αυτά είναι που μας πολεμούνε. Εσύ ο ίδιος είσαι πολέμιος του εαυτού σου. Τι πόλεμο κάνει ο διάβολος τώρα σου, ιδιαίτερα με τις συκοφαντίες. Και όσο να είναι, άνθρωπος είσαι, δεν τις δέχεσαι. Να μην σας παρασύρει ο διάβολος και να μην τον ακούτε. Εκεί που λέει την αλήθεια, θα βάλει και το δηλητήριο. Ένας λόγος αργός λυπεί το Άγιο Πνεύμα. Θα απολογηθούμε για αυτό τον λόγο τον αργό. Όλες τις αμαρτίες ο Θεός τις σηκώνει, αλλά την αχαριστία δεν τη σηκώνει. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Ο θεϊκός πόνος. Όταν βλέπω και κρίνω μέσα μου τους αδελφούς μου, να ξέρω ότι δεν πάω καλά. Πρέπει να πιστέψω καλά μέσα μου ότι ο κάθε αδελφός είναι καλός και άγιος. Και μόνο εγώ είμαι ο πιο αχρίος. Σε κάθε παρεξήγηση να βάζω εγώ μετάνοια, είτε φταίω είτε όχι, για να είμαι πάντα ειρηνικός με τους άλλους και να είναι μαζί μου η χάρις του Θεού. Ποτέ να μην κοινωνήσω τα θεία μυστήρια αν έχω πικράνει κάποιον αδελφό και δεν έχω συνδιαλλαγή μαζί του. Παιδιά μου, ποτέ να μην ρίχνουμε τις ευθύνες δεξιά και αριστερά. Δεν φταίει κανείς άλλος για ό,τι κάνουμε παρά μονάχα εμείς. Ούτε ο διάβολος φταίει. Ο διάβολος δεν έχει δικαίωμα να μας ρίξει στην αμαρτία εάν εμείς δεν το θελήσουμε. Όταν ένας άνθρωπος ευλαβείται έναν άλλον και ζητά την ευχή του, ο διάβολος δεν ενεργεί, δεν μπορεί να μπει στη μέση. Δίκιο για τον καλόγερο δεν υπάρχει, αλλά ούτε και για τον χριστιανό. Εμείς οι καλόγεροι δεν έχουμε που να πάμε. Να πάμε στα δικαστήρια δεν γίνεται. Μόνον υπομονή. Αν πάει στα δικαστήρια, πάει ο καλόγερος, τον έχασες. Μη μας κυριεύει ο εγωισμός μας. Όταν ο άνθρωπος νικήσει τον εαυτό του, τον εγωισμό του, είναι ο μεγαλύτερος μεγαλομάρτυρας ενώπιον του Θεού. Με την κατάκριση φεύγει η χάρη. Με την υπακοή έρχεται πλούσια η ευλογία του Πανάγαθου Θεού. Η κατάκριση είναι μεγάλο αμάρτημα. Πώς φεύγει η χάρη δεν μπορείς να το καταλάβεις. Είναι φοβερό αμάρτημα. Του Χριστού την κρίση την παίρνεις εσύ και έπειτα γίνεται σε αντίχριστος. Κάποιος αδελφός μου είπε για την κατάκριση: «Κατακρίνω πολύ, πώς να αποφύγω την κατάκριση?» Και του είπα: «Όταν πρόκειται να ομιλήσεις για κάποιον, λέγει ότι είναι παρόν. Για πάρε παράδειγμα εσένα. Όταν είσαι παρόν, δεν σε κατακρίνει ο άλλος. Όταν είσαι απόν, σε κοπανάει στο κεφάλι, σε κατακρίνει. Όταν σου υπεί ένας άνθρωπος έναν λόγον πικρών και εσύ δεν του αντιμιλήσεις, αλλά τον υπομείνεις εκείνη την ώρα, ο Άγιος Άγγελος εστεφανώνει αοράτος με ολόχρυσο στεφάνι». Γέροντα, να κάνω μια ερώτηση. Είπες ότι αν αμαρτήσουμε, να ζητήσουμε συγχώρηση από τον αδελφό. Αν όμως δεν μας συγχωρέσει αυτός, και ενώ εμείς ζητάμε συγχώρηση, αυτός μας λέγει «άντε φύγε από εδώ» και δεν μας συγχωρεί. Επίμενε, παιδί μου, επίμενε. Πρώτα όμως να προδιαθέσεις το λογισμό σου, την ψυχή σου, ότι έπτεσες, και μετά να πας στον άλλον και να του πεις: «Καλά αδελφέ μου, συγχώραμε, ευλόγησον». Διότι αν δεν προδιαθέσεις την ψυχή σου, δεν πληροφορείται ο αδελφός σου. Κάποτε που έκανα κάποια παρακοή στο γέροντα Ιωσήφ, πήγα και του είπα: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, γέροντα, ευλόγησον, έσφαλα. Γέροντα, ευλόγησον, αμάρτησα». «Καλά, ο Θεός χωρέσει», μου είπε. «Με το φίλο σας, με το συνεργάτη σας, αν πείτε κανένα λόγο άσχημο, μην προχωρείτε να μεταλάβετε. Ούτε και προσευχή μπορείτε να κάνετε. Η προσευχή ούτε ένα μέτρο δεν ανεβαίνει. Να συγχωρεθείς και έπειτα πήγαινε να προσευχηθείς και να μεταλάβεις». Ο άλλος κάποτε φτάνει σε δύσκολες καταστάσεις και ζητάει ένα καλό λόγο. Μην τον αρνιέστε. Όπως δίνουμε σε ένα φτωχό ελεημοσύνη, έτσι και ο καλός λόγος ελεημοσύνη είναι και έχει περισσότερο μισθό από το Θεό. Εμένα κάποτε ένας μοναχός μου είχε πει ένα καλό λόγο για μια αρρώστια που είχα και με βοήθησε, με ανακούφισε. Έχουν περάσει 50 χρόνια και ακόμη τον πνεύω. Κάποια μέρα ο πατέρας μου πήγαινε στα χωράφια, στο τάχι. Είδε μια γυναίκα να κλαίει. «Τι έχεις?» τη ρώτησε. «Έχουν διαδώσει ότι το κορίτσι μου είναι αρσενοθήλικο και δεν παντρεύεται». Τότε ο πατέρας μου της είπε ένα καλό λόγο: «Προσευχή σου στην Παναγία και θα σε βοηθήσει». Πέρασε ένας χρόνος και η γυναίκα ήρθε στο σπίτι. «Πού είναι του Γιάννη του Παπανικήτα?» Τον φώναξαν. «Ήρθα να σε ευχαριστήσω για τον καλό λόγο που μου είπες. Προσευχήθηκα όπως μου είπες. Η Παναγία βοήθησε και η κόρη μου παντρεύτηκε και σου έφερα λίγα αυγά. Γι' αυτό να λέτε τον καλό λόγο». Για τους λογισμούς. Το Άγιο Πνεύμα παρακολουθεί την καρδιά να δει τους λογισμούς. Αν έχει κακούς λογισμούς ο μοναχός, αν μετεωρίζεται, τότε δεν έρχεται να κατοικήσει μέσα του. Να μην υπάρχει κενό μεταξύ του νου και του Θεού, για να μην εισχωρήσουν ξένοι λογισμοί. Το δικό μας είναι να καθαρίζουμε το μυαλό μας από ακάθαρτους λογισμούς. Πώς? Διαμέσου της ευχής. Αλλά πρώτον, διαμέσου της υπακοής. Γέροντα, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τους λογισμούς της υπερηφανίας? Εσύ που είσαι μοναχός θα λες. Όχι εγώ, ο γεροντάς μου. Ό,τι έχω είναι από το γεροντά μου. Ό,τι μου παρέδωσε ο γερο Ιωσήφ, αυτό έχω. Δικό μου δεν έχω τίποτες. Έτσι αντικρούει στο λογισμό της υπερηφανίας. Και η μοναχή θα λέει, ό,τι έχω το πήρα από τη γερόντισσα, οπότε τι να υπερηφανευτώ. Σε ξένο πράγμα να υπερηφανευτώ. Ώσπου να βγει η ψυχή του ανθρώπου, μαθαίνει ο άνθρωπος. Δεν μπορείς να τα μάθεις σε 5-10 χρόνια, δεν μαθεύονται. Μπορείς εσύ να τα μάθεις στο πανεπιστήμιο σε 1-2 χρόνια. Όχι, θα περάσουν χρόνια. Και πάλι, δεν θα έχεις πείρα. Θα μάθεις πολλά στο σχολείο, αλλά δεν θα έχεις πείρα. Και η πείρα διδάσκει τον άνθρωπο. Για την έναρξη νέων πραγμάτων και τη λήψη αποφάσεων. Όταν πρόκειται ένα μεγάλο να κάνετε, να δώσετε για παράδειγμα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο ή σε άλλη σχολή ή να πάτε μακριά, πρώτα-πρώτα να αρματωθείτε με την ευχή των γονέων σας. Αυτός είναι ο θεμέλιος λίθος του αυριανού σπιτιού σας. Έπειτα να πάτε στο πνευματικό και να εξομολογηθείτε και κατακολουθίαν να κοινωνήσετε. Επικαλεστείτε και την Παναγία και πηγαίνετε στο καλό και μη φοβήστε. Η Παναγία θα προπορεύεται και θα σας βοηθεί και θα σας σκεπάζει από κάθε κακό και από κάθε εμπόδιο. Γέροντα, όταν θέλουμε να μάθουμε το θέλημα του Θεού για κάτι, τι πρέπει να κάνουμε? Να ρωτάμε το Θεό ή να πηγαίνουμε στο πνευματικό μας ή σε κάποιον πνευματικό άνθρωπο? Θα κάνουμε προσευχή και θα λέμε: Θεέ μου, εγώ το θέλημά σου δεν γνωρίζω ποιον είναι. Φώτισε τον άνθρωπο που πάω τώρα να ερωτήσω να μου πει τι θέλεις εσύ. Απευθείας να ερωτήσουμε το Θεό? Όχι. Δεν φτάσαμε σε αυτά τα μέτρα να λαμβάνουμε πληροφορίες. Αλλά πάμε να ερωτήσουμε έναν άλλο γέροντα. Ό,τι θέλεις εσύ Θεέ μου, δώσε εις το στόμα αυτού του γέροντος να μου πει. Και πας με αυταπάρνηση ό,τι σου πει αυτός. Αν πας με διψυχία δεν πληροφορείται, δεν γίνεται πληροφορία. Πρέπει να είσαι έτοιμος να δεχθείς ό,τι σου είπε. Αν επλανήθη ο προφήτης, εγώ τον πλάνησα, λέγει ο Θεός. Γιατί? Διότι εσύ έχεις δύο πρόσωπα και θα τον ακούσεις μόνο αν αυτά που θα σου πει είναι σύμφωνα με την επιθυμία σου. Αλλιώς δεν θα τον ακούσεις. Παιδί μου, ούτε όταν είσαι χαρούμενος, ούτε όταν είσαι λυπημένος να παίρνεις αποφάσεις. Να περιμένεις να περάσει η χαρά, να περιμένεις να περάσει η λύπη και ύστερα να βγάζεις αποφάσεις. Κάνε υπομονή να περάσει η χαρά και ύστερα αποφασίζεις. Να περάσει ο πειρασμός. Τώρα ό,τι αποφασίσεις και ό,τι πεις λάθος θα είναι. Γιατί έχει επίδραση η συναισθηματική σου κατάσταση. Είσαι πολύ χαρούμενος και νομίζεις ότι πάντα έτσι θα είναι και βγάζεις αποφάσεις και λες λόγια μεγάλα. Είσαι πολύ λυπημένος και αποφασίζεις ότι η ζωή είναι μαύρη, δεν έχει νόημα, δεν έχει τίποτα, όλα είναι χαμένα, δεν υπάρχει πλέον λόγος να υπάρχω. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Να έχεις ειρήνη, να έχεις ελπίδα στο Θεό. Άφησε το Θεό να δουλέψει και για σένα και για τον οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο. Εσύ κάνε το ανθρώπινο και ο Θεός θα κάνει τα δικά του.

για την εξομολόγηση. Την ώρα της εξομολογήσεως σου έδινε πολύ θάρρος. Για παράδειγμα, όταν του ανέφερες ένα λάθος που έκανες και κατά τη γνώμη σου ήταν πολύ σοβαρό, πολλές φορές δεν έδινε καμία σημασία, αλλά έλεγε «Δεν είναι τίποτα, παιδί μου, αυτά. Από εδώ και στο εξής τι κάνουμε». Μας έλεγε «Εγώ, παιδί μου, δεν είμαι καρδιογνώστης. Ό,τι μου πεις εσύ, θα σε κατευθύνω». Περιμένε να του πεις εσύ και όχι να εκμεύσει ο ίδιος. Εσύ να καταλάβεις που είναι το πρόβλημά σου, να του το πεις για να σε βοηθήσει. Έτσι λειτουργούσε ο γέροντας. Ο γέροντας δεν εξομολογούσε κανέναν από τους επισκέπτες. Μια φορά του έγραψε γράμμα ο γέροντας Εμιλιανός ο Σιμωνοπετρίτης, λέγοντάς του «Πνευματικοί υπάρχουν πολλοί και καλοί και στον κόσμο και στο Άγιον Όρος. Εσένα σε θέλουμε αετό στην έρημο, δηλαδή αφοσιωμένο στην προσευχή». Ο γέροντας Εμιλιανός μπορούσε να καταλάβει αυτό το πνεύμα του γέροντα. «Δεν σε κατηγορώ ότι έκανες αμαρτίες πολλές και σοβαρές, όχι. Άνθρωπος είσαι. Σε κατηγορώ γιατί δεν εξομολογείσαι. Γι' αυτό σε κατηγορώ. Έπεσες στο πνευματικό. Ξαναέπεσες στο πνευματικό. Όλα στο πνευματικό. Και η Ιωσία Μαρία πρώτα εξομολογήθηκε. Άνθρωποι είμαστε. Να εξομολογηθείτε». Τότε ο άνθρωπος ξαλαφρώνει. Πόση χαρά νιώθει. «Άνθρωπος είσαι κι εσύ, είπες κάνα ψέμα, δεν σε παρεξηγώ. Να δείτε μετά τι θα αισθανθείτε μέσα σας, τι ελάφρωση. Δεν απαιτείται πάντα εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία. Όποτε νιώθουμε κάτι να μας καίει, θα πάμε να εξομολογηθούμε. Όποιος γονάτισε έστω και μια φορά κάτω από το πετραχύλι, θα τα φέρει έτσι η Θεία Πρόνοια, που τελικά θα τον κερδίσει ο Χριστός. Για τη σχέση με τον πνευματικό. Όταν το θησαυρό τον έχεις, δεν τον εκτιμάς όπως πρέπει. Όταν τον χάνεις, τότε καταλαβαίνεις τι έχασες. Η υγεία δεν εκτιμάται παρά όταν αρρωστήσεις. Όταν αρρωστήσεις, τότε θα καταλάβεις τι θα πει η υγεία. Έτσι κι εμείς είχαμε τους γεροντάδες μας, τον γερο Αρσένιο, τον γερο Ιωσήφ, και κατά την ευλάβειά μας, κατά την πίστη μας, κατά την αυταπάρνηση και την υπακοή που κάναμε σε αυτούς, πήραμε κι εμείς. Η Θεία Γραφή είναι ωκεανός μεγάλος, αλλά εσύ κατά το μέτρο σου θα ακολουθήσεις και θα καταλάβεις. Ή εάν λέει κάτι ένας ομιλητής, όπως εγώ τώρα που ομιλώ σε εσάς, εάν έχω εγώ τρόπον τεινά 50 βαθμούς χάριτος και εσύ έχεις 60, 60 θα καταλάβεις. Όχι επειδή εγώ έχω 50 θα καταλάβεις και εσύ 50, όχι. Αν έχεις βαθμούς χάριτος 80, 80 θα καταλάβεις. Οι Άγιοι Πατέρες μιλούσαν, οι γεροντάδες μας μιλούσαν, αλλά ο καθένας κατά το μέτρο του καταλάβαινε αυτά τα οποία έλεγαν οι γέροντες ή η Θεία Γραφή. Όταν πέφτω να κοιμηθώ, βάζω μετάνοια και στην Παναγία και στο γέροντα Ιωσήφ. Αυτή είναι μεγάλη μας παρηγοριά. Και έτσι είναι στους ουρανούς σωματικός, αλλά πνευματικός είναι μαζί μας. Για την ταπείνωση. Άργησα, αλλά κατάλαβα. Η αγάπη του Θεού άλλες πόρτες ανοίγει και άλλες κλείνει. Όταν σου ανοίγει, ευχαρίστησε, δοξολόγησε και προχώρα. Όταν βρίσκεις κλειστή πόρτα, μην παίρνεις το λωστό του θελήματός σου να τη σπάσεις, να τη διαρρήξεις. Δεν είναι εκεί για σένα, δεν το καταλαβαίνεις. Σπάμε πόρτες και μπαίνουμε σε μια κόλαση και διαμαρτυρόμαστε στο Θεό που προσπάθησε να μας εμποδίσει. Πόσοι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους μπροστά σε μια πόρτα προσπαθώντας να την ανοίξουν, τη στιγμή που ο Θεός τους έχει ανοίξει την πόρτα και το δρόμο που τους αξίζει. Ο άνθρωπος όσο ταπεινώνει

άνθρωπος ο οποίος επαινεί των πλησίων του και κατακρίνει τον εαυτό του, φτάνει σε μέτρα αγιότητος. Αν ζητάς εσύ από τον άλλον επειδή σε λύπησε να σου βάλει μετάνοια, δεν είσαι καλά, δεν είσαι εντάξει. Δεν βαδίζεις το δρόμο της καλογερικής. Να ταπεινωνόμαστε εσωτερικά και να βλέπουμε τον εαυτό μας ως αμαρτωλό, ως ένοχο, ως ανάξιο και κατώτερο όλων. Αυτό απαιτεί η χάρις από εμάς. Γιατί πράγματι είμαστε έτσι, αφού μέσα μας κινούνται τα πάθη και τα συστήματα του παλαιού ανθρώπου. Αυτή την αυτομεμψία ως αυτογνωσία τονίζει πολύ ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν η καλή συνήθεια επικρατήσει, τότε το πνεύμα της ταπεινώσεως, κινούμενο από τη χάρη, πλησιάζει την καρδιά και το νου του ανθρώπου. Και τότε αυτός βλέπει τους άλλους ως αγγέλους, ως αγίους, και παρηγορείται με τα δάκρυά του. Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνουμε ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτουμε. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούν. Αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωση. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε.

στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

σε έναν από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς του Ισβορίου και όχι μόνο Ελλάδος θα ταξιδέψουμε σήμερα στο λεγόμενο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, την Κασάνδρα. Η Κασάνδρα και πιο συγκεκριμένα η μεγαλύτερη πόλη της περιοχής Κασάνδρια απέχει 600 περίπου χιλιόμετρα από την Αθήνα και 90 περίπου χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη. Η ελληνική μυθολογία αναφέρεται συχνά στη Χαλκιδική. Στην Κασάνδρα βρίσκεται, λένε, θαμμένος ο γίγαντας του σεισμού Εγκέλαδος. Βεβαίως, όταν γίνεται λόγος για την ιστορία της περιοχής, αυτή είναι σχεδόν πάντα κοινή για ολόκληρη την Χερσόνησο της Χαλκιδικής. Η επιστημονική έρευνα έχει καταδείξει ότι η γεωμορφολογία της παλαιοντολογικής Χαλκιδικής ήταν πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Τα απολιθωμένα λείψανα ελεφαντοειδών και άλλων εξεφανισμένων ειδών που βρέθηκαν στην Ικίτη και έχουν εντοπιστεί στα Βραστά, στην Τριλία και αλλού, αποτελούν μάρτυρες μιας άλλης εποχής που μάλλον δεν είδε ποτέ το ανθρώπινο γένος. Επίσης, τα ευρήματα στο σπήλαιο των Πετραλώνων απέδειξαν ότι η παρουσία του ανθρώπου εδώ ξεπερνά τις 700.000 χρόνια, ενώ το κρανίο του αρχανθρώπου υπολογίζεται πως έχει ηλικία 200.000 ετών περίπου. Εγκαταστάσεις οργανωμένης κοινωνίας έχουμε στη Χαλκιδική από το 4.000 π.Χ. και οι παλαιότεροι κάτοικοί της ήταν οι Θράκες και οι Πελασγοί. Τον 8ο αιώνα π.Χ. κάτοικοι καταφτάνουν στην περιοχή προερχόμενοι κυρίως από τη Χαλκίδα, εξού και το Χαλκιδική και συγκεκριμένα την Ερέτρια. Στο τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα οι 32 σπουδαιότερες πόλεις ιδρύουν υπό την ηγεσία του Ολύνθου το κοινόν των Χαλκιδαίων, το οποίο διαλύθη το 379 π.Χ. από τους Σπαρτιάτες. Το 348 ο Φίλιππος ενσωματώνει την περιοχή στο Μακεδονικό Βασίλειο. Στα ελληνιστικά χρόνια ιδρύονται τρεις μεγάλες πόλεις: Κασανδρία το 315, Ουρανούπολης και Αντιγόνιαν. Το 168 π.Χ. περνά στα χέρια των Ρωμαίων και παρακμάζει, καθώς οι πόλεις της περιήλθαν υπό τον έλεγχο Ρωμαίων εμπόρων κυρίως. Το χριστιανισμό η Χαλκιδική πρέπει να τον ασπάστηκε το 50 μετά Χριστόν, τότε δηλαδή που ο Απόστολος Παύλος, πηγαίνοντας από τους Φιλίππους στη Θεσσαλονίκη, είχε περάσει και από την Απολωνία. Στους χριστιανικούς αιώνες θα δεχθεί πολλές καταστροφικές επιδρομές, όπως τον Γότθον το 269 και τον Νούνον τον 6ο αιώνα και τον Καταλανών το 1307. Μετά τον 10ο αιώνα το μεγαλύτερο μέρος της καλλιεργούμενης γης πέρασε στα χέρια των αγιοριτών με τη μορφή μετοχίων. Από τους συνοικισμούς δε των κολίγων των μονών προήλθαν πολλά νέα χωριά που αναπτύχθηκαν πλάι στα υπάρχοντα. Μετά τον 12ο αιώνα, στα πλαίσια της τότε διοικητικής μεταρρύθμισης, διαιρέθηκε στα Καπετανίκια, Καλαμαριάς, Ερμηλίας, Ιερισσού, Κασανδρίας και Λογκού. Στα μέσα του 14ου αιώνα, ένα μεγάλο μέρος της Χαλκιδικής προσαρτήθηκε στο Σερβικό κράτος, ενώ πριν την υποδούλωση στους Τούρκους, η Κασάνδρα και άλλες παραλιακές περιοχές βρέθηκαν υπό τους Βενετούς. Το 1430 υποδηλώθηκε στους Τούρκους και αποτέλεσε τμήμα του Σαντζακίου της Θεσσαλονίκης. Διαιρέθηκε σε τρεις φορολογικές περιφέρειες: της Κασάνδρας, περιορισμένη στα φυσικά όρια της Χερσονήσου, των Χασικοχωρίων, που περιλαμβάνει όλη την καλλιεργήσιμη γη και τα ήμερα βουνά που εκτείνονται ως το Τωρονέο και το Θερμαϊκό, και τέλος των Μαντεμοχωρίων. Παρά τα ειδικά προνόμια κάθε περιφέρεια, στην περίοδο της δουλείας οι Χαλκιδικιώτες υπέφεραν, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, από τις αυθαιρεσίες της τυραννικής εξουσίας. Μπόρεσαν όμως και την πίστη τους να μην χάσουν και την εθνική τους συνείδηση να διατηρήσουν. Στα τέλη του 18ου αιώνα όλες οι περιφέρειες σημειώνουν ανάπτυξη, αύξηση σιτοπαραγωγής, μεταξοσκολιοτροφία, κτηνοτροφία. Εξαιτίας αυτής της ευημερίας, τα παραλιακά χωριά αντιμετωπίζουν πολλές επιδρομές πειρατών. Επαναστατικός αέρας έπνευσε στη Θεσσαλονίκη το 1878, όμως οι Τούρκοι πήραν έγκαιρα προληπτικά μέτρα και η κίνηση ματαιώθηκε. Στις αρχές του αιώνα μας η Χαλκιδική παίρνει μέρος στο Μακεδονικό Αγώνα. Πολλοί Χαλκιδικιώτες όχι μόνο συμμετέχουν στα διάφορα σώματα των Μακεδονομάχων, αλλά φτιάχνουν και οι ίδιοι μικρότερα σώματα και πολεμούν κατά των Κομιτατζίδων.
Η πολυπόθητη ελευθερία θα έρθει τελικά τον Οκτώβριο του 1912. Το 1922 τέλος, με την εγκατάσταση χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, άρχισε μια καινούρια φάση στην ιστορία της Χαλκιδικής. Πλάι στα ντόπια χωριά φύτρωσαν 27 καινούρια, η συμβολή των οποίων στην οικονομική και πολιτιστική εξέλιξη της Χαλκιδικής είναι σοβαρότατη. Η Κασανδρία τώρα έχει και αυτή η αρχαιότατη ιστορία. Έλαβε την ονομασία της από τον βασιλιά Κάσανδρο, ο οποίος είχε κτίσει πόλη με το όνομα Κασάνδρα στον ισθμό της Κασάνδρας. Το σημερινό χωριό ιδρύθηκε τον 16ο αιώνα και μέχρι τον 20ο αιώνα ονομαζόταν Βάλτα. Σε όλη τη διάρκεια της τουρκοκρατίας ήταν ένα από τα 12 χωριά της Χερσονήσου και αποτελούσε βακούφι του Γκαζανφέρ Αγά, γεγονός που πρόσφερε μεγάλη φορολογική ατέλεια. Στα νεότερα χρόνια αποτέλεσε έδρα Μητρόπολης και υποπροξενείων ευρωπαϊκών χωρών. Το 1821 έλαβε χώρα το ολοκαύτωμα της Κασάνδρας. Σπουδαίοι αγωνιστές της Επανάστασης του 1921, όπως ο Αναστάσιος Χιμευτός και ο Αθανάσιος Σαραφιανός, συμμετείχαν στην υπεράσπιση των ψαρών. Η βόλτα μας, φίλες και φίλοι ακροατές, θα ξεκινήσει από εδώ. Εισερχόμενοι σε αυτήν την κομμόπολη των 3.000 κατοίκων, μας μαγνητίζει η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, αλλά και τα πλακόστρωτα δρομάκια και οι πεζόδρομοι. Στα αξιοθέατα πρέπει να αναφερθεί το κτίριο του Δημαρχείου, που χρονολογείται από το 1926, καθώς επίσης και οι εκκλησίες του Γενεσίου της Θεοτόκου και του Αγίου Αθανασίου, αμφότερες του 1850. Υπάρχουν ακόμη τα αξιοκλήσια του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Γεωργίου. Επίσης, νέος κτίστηκε στη μνήμη του Αγίου Χριστοδούλου, του νεομάρτυρα Κασανδρινού, ο οποίος θεμελιώθηκε το έτος 2008. Σε σχετικά μικρή απόσταση από εδώ επισκεπτόμαστε την Σίβηρη, έναν μικρό παραθαλάσσιο τουριστικό οικισμό στο Θερμαϊκό κόλπο που προσφέρει όμορφη αμμουδιά και πολλά καταλύματα. Λίγο πιο κάτω η Φούρκα, η οποία ιδρύθηκε πιθανόν τον 16ο αιώνα από τη συνένωση μικρότερων οικισμών. Η Φούρκα ως οικισμό διακρίνεται στο παραδοσιακό χωριό και στον παραθαλάσσιο οικισμό την Σκάλα Φούρκας. Οι δύο οικισμοί απέχουν μεταξύ τους 3 χιλιόμετρα. Οι κάτοικοι της Φούρκας συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1921. Και εδώ ο τουρισμός είναι η κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων.

πιο πέρα το ιστορικό Ποσίδι. Στην ευρύτερη περιοχή του Ποσειδίου βρίσκονταν μία από τις σημαντικότερες αρχαίες πόλεις της Χερσονήσου, η Μένδη, η οποία ιδρύθηκε από ιδιώτες απίκους και άκμασε κατά τον 5ο αιώνα π.Χ., αποτελώντας σημαντικό σύμμαχο της αρχαίας Αθήνας κατά τη διάρκεια της Αθηναϊκής Συμμαχίας. Η θέση δε της πόλης ταυτίζεται από τις περιγραφές των αρχαίων συγγραφέων όπως του Θουκυδίδη ως Ποσειδόνιον. Πέραν τις τρεις παραλίες, στο Ποσίδι βρίσκουμε τον Φάρο της Κασάνδρας, ο οποίος βρίσκεται στο Ακροτήρι και κατασκευάστηκε το 1864 κατά την Οθωμανική περίοδο από τη γαλλική εταιρεία Φάρων. Έχει ύψος 14,5 μέτρα, αποτελώντας τον 8ο ψηλότερο στην Ελλάδα. Νοτιότερα κάνουμε τη Νέα Σκιώνη, ένα παράκτιο τουριστικό χωριό απλωμένο κατά μήκος της Αμμόδους Ακτής. Πήρε το όνομά της από την αρχαία Σκιώνη, που ήταν ένας από τους αρχαιότερους οικισμούς απικίες στη Χαλκιδική. Έχει ένα λιμάνι στο οποίο δένουν πολλά ψαροκάικα, τα οποία και δίνουν μια τελείως παραδοσιακή ελληνική εικόνα στο χωριό. Από εδώ, στα 2 χιλιόμετρα, προσκυνούμε το παραθαλάσσιο εκκλησάκι της Παναγίας Φανερωμένης, στη θέση της αρχαίας Σκιώνης. Η εκκλησία είναι κτισμένη πάνω στην ακρογιαλιά και έχει τοιχογραφίες από τον 16ο αιώνα.

Η βόλτα μας συνεχίζεται μέσα στο όμορφο τοπίο της Χαλκιδικής με τα αμέτρητα ακρογιάλια που φέρουν αυτή την χαρακτηριστική για την περιοχή κιτρινοπή άμμο. Τους πράσινους λόφους, χωριουδάκια γαλήνια μα και τόποι με έντονο το τουριστικό στοιχείο. Εμείς τώρα φτάνουμε νότια στο χωριό που πήρε την ονομασία από τα παλιούρια αγκαθωτούς θάμνους που χρησιμοποιούνταν παλαιότερα για την περίφραξη των σπιτιών. Οι δρόμοι του έχουν παραδοσιακό χρώμα, ενώ γύρω από το χωριό υπάρχουν δάση από πεύκα. Και οι κάτοικοι, εκτός από τον τουρισμό, ασχολούνται και με τη μελισσοκομεία, παράγοντας το γνωστό μέλι από πεύκο. Στο σημερινό Παλιούρι πιστεύεται ότι υπήρχε αρχαία πόλη με το όνομα Θέραμβος που αναφέρει και ο Ηρόδοτος. Ο ίδιος συγγραφέας αναφέρει ότι η πόλη στρατολογήθηκε βίαια από τον Ξέρξη και ίσως γι' αυτό δεν αναφέρεται σε μετέπειτα συγγραφείς. Έχουμε γυρίσει τώρα σε μια κυκλική διαδρομή από την πλευρά αυτή της Χερσονήσου που βρέχεται από τον Τωρονέο κόλπο και βλέπουμε ήδη το δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής στη Συνθωνία. Επόμενος μας σταθμός στο πολύ τουριστικό Πευκοχώρι. Βρίσκεται 105 χιλιόμετρα περίπου από τη Θεσσαλονίκη και περιβάλλεται από δάσος πεύκων, όπως υποδηλώνει και η ονομασία του. Το παλιό όνομα του χωριού ήταν Καψόχωρα και ιδρύθηκε πιθανόν στα τέλη του 16ου αιώνα. Ο οικισμός είναι τουριστικά ανεπτυγμένος με αμέτρητα τουριστικά μαγαζιά και καταλήμματα, ενώ η αμμώδης παραλία του προσελκύει πολλούς επισκέπτες χρόνο.

να τελεστούν. Ένα το. Περιστέρι. Την Κυριακή.

εργασίας και επαγγελματικές. Μια ακόμη σε ακροατές τις γνώσεις και κατάρτισης στο μη σπουδών. Και ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων.

0: του Μητρόπολης Πειραιώς οργανώνει και φέτος την μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου, προσφέροντας στο κοινό μια ξεχωριστή καλλιτεχνική εμπειρία με αγαπημένα τραγούδια που θα αγαπηθεί από μικρούς τους. Ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερα θα δώσει των εκπαιδευτήριων της Μητροπόλεως Πειραιώς. Δημιουργία μια ζεστής και αισιόδοξης ατμόσφαιρας. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά. Στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ενίσχυση του πολυδιάστατου φιλανθρωπικού, ιεραποστολικού και εκπαιδευτικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το οποίο εκτός από την καθημερινή σύντηση περιλαμβάνει και ευρύτερες δράσεις κοινωνικής πρόνοιας. Η παρουσία και συμμετοχή όλων αποτελεί μεγάλη και σημαντική πράξη προσφοράς και αλληλεγγύης προς τους συνανθρώπους μας. Με την απόκτηση μίας ή περισσότερων προσκλήσεων ενισχύεται έμπρακτα αυτό το έργο αγάπης και αλληλεγγύης προς όσους δοκιμάζονται από τις δυσκολίες της καθημερινότητας. Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η ηθοποιός Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του ticketservices.gr από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς λειτουργούν και φέτος στο Πειραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Εκατοντάδες παιδιά έχουν την ευκαιρία να χαρούν το φυσικό περιβάλλον, να δημιουργήσουν σταθερές φιλίες, να συμμετέχουν ενεργά στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Θα λειτουργήσει επίσης κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr τομέας νεότητα για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει κατασκήνωση οικογενειών με δωρεάν συμμετοχή το τρίμερο 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στις κατασκηνωτικές εγκαταστάσεις της Μητροπόλεως στην Παιάνια Αττικής, δίνοντας την ευκαιρία σε οικογένειες να γευθούν τη χαρά των πρωτοχριστιανικών κοινοτήτων, βιώνοντας τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας μέσα σε πνεύμα ενότητας και χαράς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Πειραιώς στο 210-41-78-178, 9 με 2 το πρωί. Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται έως στις 31 Ιουλίου.
1: Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό η εκκλησιαστική μας ενημέρωση για σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026. Στα μικρόφωνα της Πειραϊκής Εκκλησίας ήταν η Κωνσταντίνα Τζίλιου και ο Κώστας Δαντήλης. Σας προτρέπουμε φυσικά να παραμείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Καλή μας ακρόαση.
2: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατρικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
4: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Μείνετε κοντά μας για την επόμενη ώρα περίπου. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον έχω φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας. Κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. από τις οποίες κυκλοφορεί ένα βιβλίο μου εδώ και ένα χρόνο και κάτι. Το χάος και ο δρόμος το έχουμε δει αρκετές φορές και στην εκπομπή τούτη. Στις σκιές της αβεβαιότητας χαράζουν τα μονοπάτια της πίστης. Κεφάλαια όπως ο εαυτός, η αφήγηση της ιστορίας του και η μετάνοια. Μετάνοια ή αυτοβελτίωση. Η μετάνοια της γυναίκας, το τροπάριο της Κασιανής. Η αγάπη προς τον πλησίον. Η φιλαργυρία ως άμυνα ενώπιον του θανάτου. Η νηστεία ως αίσθηση αδυναμίας. Η καθημερινότητα ως φανέρωση της αγιότητας. Ο Άγιος Πορφύριος και η χαρά. Ο χριστιανός, το χρήμα και η αγάπη. Για την αρρώστια, το δόγμα και ο σύγχρονος άνθρωπος. Η πνευματική πατρότητα, ο εξομολόγος δηλαδή, τότε και σήμερα. Ο πατέρας του ασώτου και ο σύγχρονος πατέρας. Το άγχος, οι φοβίες και οι ανησυχίες στις μέρες μας. Δικαιωματισμός, σκέψη και ελευθερία και κάποια ακόμη. Κεφάλαια, Γιώργος Μπάρλας λοιπόν, το χάος και ο δρόμος. Θα χαρώ να το διαβάσετε και να μου πείτε τη γνώμη σας. Εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το συλλογικό τόμο των εκδόσεων Ακρίτας, οικογένεια σε κρίση. Μείνετε κοντά μας. Καλή σας ακρόαση.

το κείμενο «Ποιος εκπαιδεύει συναισθηματικά ποιον» του Τρίφωνα Ζαχαριάδη. Ας στραφούμε τώρα σε μια άλλη έκφανση της σημερινής πραγματικότητας. Πόσα χρόνια παραμένουν οι νέες γενιές κάτω από την πατρική μητρική στέγη? Βαφκαλίζονται όλοι πως είναι λόγοι πρακτικοί που κρατούν ένα νέο άνθρωπο κολλημένο στην ηλικία των 25, των 30 ή και 35 χρόνων στην πρώτη εστία. Οι γονείς αισθάνονται σιγουριά και ασφάλεια που έχουν κοντά τους, υπό τον έλεγχό τους, το γιο ή την κόρη τους. Δεν διακινδυνεύουν κανέναν αποχωρισμό και δεν συνταξιοδοτούνται από τον αρχικό τους ρόλο. Αυτό το σενάριο βολεύει και εξυπηρετεί. Υποτίθεται πως οι γονείς αποκτούν παιδιά με αρχική πρόθεση να τους προσφέρουν επαρκή κάλυψη των υλικών και συναισθηματικών αναγκών. Όσο μεγαλώνουν, χρειάζεται να μειώνουν, κατάλληλη ματέωση, τη φροντίδα και την προστασία τους προς αυτά, έτσι ώστε να δοκιμάσουν τα ίδια να αυτοφροντίσουν τον εαυτό τους. Αναφερόμαστε στην αντικατάσταση της αρχής της ειδονής ευχαρίστησης με την αρχή της πραγματικότητας. Καλά, αυτό δεν το έχουν και οι μεγάλοι, νομίζουμε δηλαδή ότι ο κόσμος είναι ένας κόσμος όπου διαρκώς οφείλουμε να είμαστε ευτυχείς, να καλοπερνάμε και ούτω καθεξής, να ειδονιζόμαστε, να ευχαριστιόμαστε, ενώ η πραγματικότητα είναι διαφορετική πολύ πολύ συχνά. Δυστυχώς, λέει ο κύριος Ζαχαριάδης, οριμότητα και προσκόλληση δεν ταιριάζουν. Δεν μπορείς να λες στο παιδί σου «θέλω να γίνεις ένας καλός αθλητής» και να το απαγορεύεις να αθλείται. Δεν μπορείς να υποστηρίζεις «άντε να κάνεις γάμο να δούμε και εμείς εγγόνια» και ταυτόχρονα να υποσκάπτεις τις επιλογές του για εραστή ή ερωμένη. Ένας άνθρωπος εκπαιδεύεται να είναι ή εξαρτημένος ή ανεξάρτητος. Εκπαιδεύεται να εξελιχθεί ή αυτοκυβέρνητος ή υποταγμένος. Είναι απαραίτητο να συγχωνευτεί το «θέλω να ικανοποιηθούν όλες οι επιθυμίες μου εδώ και τώρα» με το «κάποιες επιθυμίες μου, επειδή μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες, ίσως να περιμένω πιο κατάλληλη στιγμή για να τις εκφράσω». Ο ρόλος του γονιού είναι εξισορροπητικός μεταξύ του «ικανοποιώ» και «ματαιώνω». Αυτοί οι άντρες και αυτές οι γυναίκες που μέσα από την ανώριμη εξέλιξή τους έχουν εναποθέσει, γιατί το καλλιεργούν οι γονείς, το λίκνισμα της ενήλικης ζωής στην βρεφική κούνια της παλιάς οικογένειας, κάποια στιγμή, στη φάση της έντονης αμφιθυμίας, αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν γάμο. Τότε χρειάζεται να αποεπενδύσουν από τον πατρικό μητρικό χώρο και να επενδύσουν στο νέο, το συζυγικό δηλαδή. Επειδή αποπλανητικά οι γεννήτορες χρόνια έχτισαν την εξαρτητική σχέση με το παιδί τους, αυτό νιώθει ότι τους προδίδει με το γάμο, με το γάμο του. Αιτία της προδοσίας βαφτίζεται ο ή σύζυγος. Κουβεντιάζοντας σε συνεδρία με 38χρονο δικαστικό, 13 χρόνια νυμφευμένο και πολύτεκνο, τη δυσκολία του να σηκώσει το πόδι από την αρχική οικογένεια, σχολίασε: «Μέχρι σήμερα, όταν προσεύχομαι και ζητώ να δίνει ο Θεός στα δικά μου πρόσωπα υγεία, χρησιμοποιώ την εξής σειρά. Στη μητέρα μου, στον πατέρα μου, στην αδελφή μου, σε μένα, στα παιδιά μου και στη γυναίκα μου. Λέτε να έχει σχέση με αυτή τη δυσκολία μου η ιεράρχηση? Έλατε. Αντί να χαρεί και ο ίδιος και οι γονείς του που απαλλάσσεται από το σώμα της πρώτης οικογένειας για να συμμετάσχει συνεργατικά με το συντροφικό άτομο στο χτίσιμο μιας άλλης, αποκτά θυμό για τον δήθεν βίαιο απογαλακτισμό του. Βιώνει πανικό στη δοκιμή να αλλάξει ρόλο και από παιδί να λειτουργήσει ως εραστής και γεννήτωρας. Εισπράττει τεράστιο φόβο για έναν αποχωρισμό που μακριά από τους γονείς μοιάζει με θάνατο.
Ακριβώς αυτή η άρνηση μετάβασης από τη μία ομάδα, την οικογενειακή, στην καινούργια, είναι ένας από τους βασικούς λόγους που τα ζευγάρια δυσκολεύονται να φτάσουν εκεί που με εμπιστοσύνη κρατά ο ένας το χέρι του άλλου. Οι βρεφικές πλευρές της προσωπικότητας των συζύγων ζητούν επιτακτική ικανοποίηση. Στο γάμο πλέον δεν διαπραγματεύονται οι ενήλικες. Ζουν μαζί σαν δύο βρέφη, διεκδικώντας το ένα από το άλλο υποχρεωτική ευχαρίστηση. Αργότερα στα διαζύγια μιλούν για συμφωνία, για οικονομικές διαφορές ή απιστία. Η διερεύνηση του ασυνειδήτου έχει πιο ειλικρινείς απαντήσεις για τον δρόμο προς τη διάσταση και την κρίση.

γνωστό μου, γι' αυτό άλλωστε ο Θεός έλαχε να αγαπιόμαστε από αυτούς που μας γέννησαν, για να έχουμε εκπαιδευτές στην αρετή. Διότι τον πατέρα δεν τον κάνει μόνο τον ασπίρι, να γίνει γεννήτρο δηλαδή, αλλά και να το εκπαιδεύσει καλά. Ούτε η οικειοφορία κάνει κάποια μητέρα, αλλά η καλή ανατροφή μέσα στην οποία περιλαμβάνεται, φίλοι ακροατές, όσο μεγαλώνει το παιδί, αυτά που λέγαμε πριν δηλαδή με το κείμενο του κυρίου Ζαχαριάδη, να ανεξαρτητοποιείται και να φεύγει από τους γονείς χωρίς να τους εγκαταλείπει, αλλά να φεύγει, να είναι ένας άνθρωπος ξεχωριστός από τους γονείς του. Πάμε σε ένα άλλο κείμενο με θέμα «Οικογένεια και σχολείο σε κρίση» της Αγγελικής Ζούρα Μαστρομιχαλάκη. Από τα πολύ παλιά χρόνια οι γονείς ήθελαν το παιδί τους να είναι ευτυχισμένο, έξυπνο και ικανό. Όμως οι επιστήμες του 21ου αιώνα δίνουν επιπλέον έμφαση στην κριτική σκέψη, στις δεξιότητες και στη δημιουργικότητα. Παλαιότερα οι γονείς θεωρούσαν ότι το παιδί τους αρκεί να είναι έξυπνο, να έχει υψηλή νοημοσύνη. Σήμερα η γνώση έχει ανατρέψει πολλές αντιλήψεις και θεωρίες. Τη δεκαετία του 80, ο καθηγητής παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, Χάουαρντ Γκάρντνερ, πρότεινε μια επαναστατική θεωρία που αναφέρεται στη συναισθηματική νοημοσύνη και περιλαμβάνει τα 8 είδη νοημοσύνης που είναι η λεκτική, η λογικομαθηματική, η σωματική, κινεσθητική, η χωρική, η μουσική, ρυθμική, η διαπροσωπική, η κοινωνική, η ενδοπροσωπική και η νατουραλιστική. Τα 8 διαφορετικά είδη νοημοσύνης δείχνουν ότι υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι αλληλεπίδρασης με τον κόσμο. Το κάθε άτομο έχει ένα μοναδικό συνδυασμό με κομμάτια και από τα 8 είδη νοημοσύνης. Όπως δεν μπορούμε να βρούμε δύο άτομα με τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό δακτυλικών αποτυπωμάτων, έτσι δεν μπορούμε να βρούμε δύο άτομα με τον ίδιο ακριβώς συνδυασμό νοημοσύνης. Το σχολείο και η ανάπτυξη της νοημοσύνης. Το σχολείο και η κοινωνία εστιάζουν περισσότερο στη λεκτική και τη λογικομαθηματική νοημοσύνη και προσπαθούν να καλλιεργήσουν αυτά τα δύο είδη. Στην κοινωνία σεβόμαστε και θεωρούμε επιτυχημένους τους ανθρώπους που μιλάνε σωστά ή είναι λογικοί και συνοδεύουν αυτές τους τις ικανότητες με επιτυχία. Ωστόσο, όλο ένα και περισσότερο θαυμάζουμε και θεωρούμε επιτυχημένους ανθρώπους από το χώρο των τεχνών, της μουσικής, του χορού, της ζωγραφικής, της γλυπτικής, του θεάτρου, του κινηματογράφου, του αθλητισμού, των επιχειρήσεων, καθώς και άλλα άτομα που εμπλουτίζουν με τις ικανότητες και τα ταλέντα τους τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Δυστυχώς, πολλά παιδιά που έχουν αυτές οι άλλες ικανότητες δεν παίρνουν την προσοχή και την ενθάρρυνση που χρειάζονται από το σχολείο. Τότε αυτά τα παιδιά καταλήγουν να δέχονται ταμπέλες τύπου υπερκινητικό παιδί ή δυσλεκτικό παιδί ή παιδί με ελλειματική προσοχή και άλλους χαρακτηρισμούς. Αυτό συμβαίνει γιατί ο δικός τους μοναδικός τρόπος σκέψης και επίλυσης προβλημάτων δεν συμβαδίζει με τον έντονο λεκτικό και μαθηματικό χαρακτήρα της διδασκαλίας. Τα παιδιά αυτά περισσότερο, αλλά και όλα τα παιδιά, χρειάζονται έναν εξατομικευμένο τρόπο προσέγγισης. Να αντιληθούν οι ιδιαίτερες συμπεριφορές και ικανότητες και να υποστηριχθούν στις δυσκολίες αλλά και στη δημιουργικότητα. Επειδή βέβαια αυτό δεν ανταποκρίνεται συχνά στις σχέσεις μέσα στο σχολείο, η οικογένεια και σχολείο έρχονται σε ρήξη. Καθώς όμως συγκεντρώνουμε νέες πληροφορίες σχετικά με την νοημοσύνη και τις ικανότητες των παιδιών αλλά και των ενηλίκων, δημιουργούνται νέες στρατηγικές διδασκαλίας που δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να μάθει με τρόπο αρμονικό προς τις ιδιαίτερες κλίσεις του. Πολλές φορές οι δάσκαλοι αντιμετωπίζουν πλήθος προβλημάτων που έχουν σχέση με τη συμπεριφορά, την ένταξη στο χώρο του σχολείου, τη διαφορετικότητα στην κοινωνική τάξη ή στην εθνικότητα, τις αντιδράσεις μαθητών ή γονέων, άλλοτε ήπιου και άλλοτε έντονου χαρακτήρα. Πολλές φορές οι δάσκαλοι αναρωτιούνται ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση, η καταλληλότερη στάση απέναντι σε θέματα καθημερινά στις σχέσεις τους με τους μαθητές και τους γονείς. Το σύγχρονο σχολείο, η αλματώδης ανάπτυξη της κοινωνίας σε βιωτικό και τεχνολογικό επίπεδο,
οι απαιτήσεις, η ταχύτητα μετάδοσης των γνώσεων, οι προκλήσεις που δέχονται οι μαθητές, οι υποχρεώσεις της οικογένειας απέναντι στο σύνολο, το άγχος της εποχής μας είναι στοιχεία που θα πρέπει να γνωρίζει ο σύγχρονος δάσκαλος τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ο εκπαιδευτικός έχει μια αγαπητική στάση απέναντι στο μαθητή. Τις περισσότερες φορές θέλει να αγκαλιάσει το μαθητή και να του προσφέρει γνώσεις, τεχνικές σκέψεις και ικανοτήτων, υποστήριξη. Κυρίως ο εκπαιδευτικός μέσα από το εκπαιδευτικό σύστημα επιδιώκει να προωθήσει τη συνεργασία, τη συλλογικότητα, την κοινωνικοποίηση, τη διαμόρφωση ατομικής και συλλογικής συνείδησης της προσωπικότητας του μαθητή, τη σταδιακή ανάπτυξη των βαθμίδων της γνώσης και την ένταξη του μαθητή στην κοινωνία και την εργασία, την ψυχολογική υποστήριξη και ενίσχυση του μαθητή, τη διαμόρφωση πλαισίου σχέσεων διδασκόντων και μαθητών, τη διαμόρφωση πλαισίου σχέσεων εκπαιδευτικών και γονέων. Η παιδεία είναι κατεξοχήν συναντησιακή σχέση αγάπης και κατ' επέκταση πράξη θάρρους. Αυτό το διέθετε σε μέγιστο βαθμό ο Ιερός Χρυσόστομος και πάνω σε αυτό κινήθηκαν οι πνευματικοί συνοδοιπόροι της Εκκλησίας. Πίστευαν ότι το μεγαλύτερο σχολείο είναι το σχολείο της αγάπης και ότι η αγωγή των νέων είναι η πιο σπουδαία τέχνη. Της τέχνης ταύτης, ουκ έστι αλημίζων, τη γαρίδιον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν. Ουδέν γαρίδιον προς διδασκαλίαν επαγωγών ως το φιλήν και φιλήστε τον αγαπάς και να αγαπιέσαι. Τα παιδιά λοιπόν φίλοι ακροατές έχουν ανάγκη από αγάπη. Ο ρόλος της οικογένειας στην ανατροφή των παιδιών είναι πρωταρχικός και ουσιαστικός στόχος. Οι αξίες της ζωής, οι προσδοκίες, οι φιλοδοξίες, τα πρότυπα, τα κίνητρα, οι συναναστροφές, οι απαιτήσεις, οι ευκαιρίες, οι ενισχύσεις των προσπαθειών, η συμπεριφορά, η αναγνώριση είναι στοιχεία τα οποία οι γονείς πρέπει να προσέχουν, να διαφυλάττουν, να υπερασπίζονται και να μεταδίδουν. Πολλά πράγματα δηλαδή, δεν μπορεί να τα κάνει κανείς γονιός αυτά όλα και μάλιστα τέλεια. Αλλά όταν τα παιδιά βλέπουν, ας πούμε, στην Ελλάδα ότι πάρα πολλοί γονείς ασχολούνται με το στοίχημα και τα παιχνίδια αυτά και τον τζόγο εν γέννη, καταλαβαίνετε τι είδους πρότυπα και κίνητρα θα έχει όταν μεγαλώσει. Και το λέω αυτό γιατί πριν 2 χρόνια, και κάθε χρόνο σημαίνει αυτό, θυμάμαι όμως ότι πριν 2 χρόνια οι Έλληνες δώσαμε 33 δισεκατομμύρια ευρώ, ξοδέψαμε σε παιχνίδια τέτοια, τζόγου δηλαδή, και ότι είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη στο τζόγο στους εφήβους. Οπότε είπαμε το ένα φέρνει το άλλο. Τα παιδιά γεννιούνται από αγάπη, λέει η Αγγελική Μαστρο Μιχελάκη. Είναι καρπός αγάπης και προσευχής. Ιδανικά, λέω εγώ. Χρειάζονται ελπίδα και κουράγιο, αγάπη και κατάφαση για τη ζωή. Πρέπει να πάρουν αγάπη για να δώσουν αγάπη. Αγάπη, κατανόηση, συντροφικότητα, μια δική μας έγνοια για τον νέο άνθρωπο και το μέλλον του με βαθιά αισθήματα ανθρωπιάς. Βλέπετε ότι στη σημερινή εποχή που εύκολα κατηγορούμε τα πάντα, υπάρχουν άλλες απαιτήσεις, φίλοι ακρότες, στην διαπαιδαγώγηση και στην οικογένεια και στο σχολείο. Μην μου πείτε τώρα ότι οι παλιότεροι μοιάζονταν γονείς, εννοώ να δείχνουν κατανόηση στα παιδιά ή να αναπτύξουν τη συντροφικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να σχετίζονται και να αποκτούν σύντροφο. Η κοινωνία ήταν έτσι που αυτά τα επέβαλε, είτε είχες τα προσόντα είτε δεν τα είχες. Σήμερα πρέπει να τα έχεις, αλλά επειδή δεν τα έχεις υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα στις σχέσεις. Και συνεχίζω. Η αγάπη και η θετική

σκέψη, την εξέλιξη και την ανάπτυξή τους. Πραγματώνονται άραγε οι προσδοκίες των γονέων? Το σχολικό περιβάλλον είναι κατάλληλο για κάθε παιδί? Υπάρχει πρόθεση από τους εκπαιδευτικούς να ασχοληθούν ατομικά με το κάθε παιδί? Οι γονείς συνεργάζονται με το σχολείο για το καλό των παιδιών τους? Ας μελετήσουμε κάποιες ιστορίες που με ζωντάνια αναδεικνύουν μια όψη της σημερινής κατάστασης στην Ελλάδα και από την οπτική γωνία της γράφουσας. Ιστορία πρώτη, οικογένεια σχολείο. Η μικρή Μαρία, 4 χρόνων, πηγαίνει στην τάξη των προνηπίων. Έχουν προηγηθεί ήδη 2 χρόνια φοίτηση στον ίδιο παιδικό σταθμό, πάντα με την ίδια δασκάλα. Η Μαρία είναι παιδί με ισχυρή προσωπικότητα, ζει σε οικογενειακό περιβάλλον με αγάπη και θαλπορή. Έχει πλούσια ερεθίσματα και έντονη σχέση με τη μουσική, τα καλλιτεχνικά. Παρακολουθεί συναυλίες, κονσέρτα, παιδικές όπερες. Πηγαίνει σε εκθέσεις ζωγραφικής. Υπάρχει θείος καλλιτέχνης στην οικογένεια και στο ατελιέ του έχουν ωραίες συναντήσεις και ευκαιρίες εξάσκησης με χρώματα και τεχνικές, κάτι που κάνει τη μικρή ιδιαίτερα ευτυχισμένη. Στο σχολείο πρέπει να προσαρμοστεί σε ένα σύστημα. Το καθημερινό πρόγραμμα είναι για αυτή ιδιαίτερα βαρετό. Η δασκάλα εργάζεται μόνο με το σύνολο των νηπίων. Η Μαρία πλήττει και απορρίπτει και τη δασκάλα και το σχολείο. Ζει σε ένα σύστημα που δεν της επιτρέπει να αλλάξει βαθμίδα εκπαίδευσης, αφού πρέπει αναγκαστικά να μείνει για 2 χρόνια σε αυτό το περιβάλλον. Ταυτόχρονα δεν της δίνεται η δυνατότητα από το σχολείο να κάνει πράγματα που άπτονται των δικών της ενδιαφερόντων ή κάτι διαφορετικό και κατάλληλο για αυτή. Η μητέρα της Μαρίας ενημερώνει τη δασκάλα και της προτείνει να της παραχωρήσει η ίδια υλικό επιπλέον που θα ευχαριστεί το παιδί και θα το κάνει δημιουργικό. Η δασκάλα ενοχλείται έντονα. Τονίζει ότι το περιβάλλον της Μαρίας είναι πολύ πλούσιο σε ερεθίσματα και αυτό κάνει τη δουλειά της να φαίνεται κατώτερη. Ακόμα ότι η Μαρία έχει πολλές γνώσεις και εμπειρίες και τίποτα δεν της αρέσει στη δική του τάξη. Έτσι, η συμπεριφορά της μικρής είναι απαράδεκτη, είναι ζωηρή, δεν κάθεται σε μια θέση αλλά όλο τριγυρνάει, κάνει κουμάντο στους άλλους και γνωρίζοντας πολλά πράγματα βοηθάει τα παιδιά. Η δασκάλα της ενοχλείται έντονα. Μια συναισθηματικά σφιχτή κοπέλα, ακόμα και το χαμόγελο δεν σχηματιζόταν εύκολα στα χείλη της και έλεγε ότι κατά βάθος είχε ιδιαίτερη αδυναμία στη Μαρία. Όταν οι γονείς της Μαρίας την παρότριναν να φοιτήσει σε άλλο νηπιαγωγείο, η Μαρία δεν θέλει να αποχωριστεί τις πρώτες της φίλες. Με δάκρυα στα μάτια υπερασπίζεται τον συγκεκριμένο χώρο και τις φιλενάδες της. Οι γονείς επισημαίνουν το θέμα στη διεύθυνση του σχολείου, που ενώ ανέφερε ότι το λαμβάνουν σοβαρά υπόψη, δεν κάνει δραστικές κινήσεις εσωτερικών αλλαγών. Οι γονείς θέλοντας να ευχαριστήσουν το παιδί δεν κάνουν μια δυναμική κίνηση αλλαγής περιβάλλοντος και επιτρέπουν στη Μαρία να παραμείνει στο ίδιο σχολείο. Οι μήνες κυλούν δύσκολα, τα κλάματα και η θλίψη είναι καθημερινά σημεία. Το πρωινό είναι μαρτυρικό για όλη την οικογένεια και κατά το μήνα Φεβρουάριο η ίδια η μικρή Μαρία αρνείται να πάει στον νηπιαγωγείο για πάντα. Οι γονείς το δέχτηκαν με ανακούφιση. Η Μαρία είχε απορρίψει το ισοπεδωτικό σύστημα που ήταν επαναλαμβανόμενο και μονότονο. Δεν έδινε την ευκαιρία στα μικρά παιδιά να κάνουν κάτι δημιουργικό πέρα από τα συγκεκριμένα μοτίβα και μοντέλα διδασκαλίας. Η δασκάλα ποτέ δεν ασχολήθηκε με την προσωπικότητα του συγκεκριμένου παιδιού. Ευτυχώς το ίδιο το παιδί, ιδιαίτερα χαρισματικό και δυναμικό, ανέπτυξε ισχυρούς μηχανισμούς αυτοπροστασίας.

ιστορία δεύτερη, οικογένεια σχολείο. Ο Λεωνίδας, ένα αγόρι που τώρα διανύει την εφηβική ηλικία, έζησε αρκετά χρόνια στην απομόνωση και την απόρριψη του σχολικού του περιβάλλοντος. Οι γονείς του πήραν διαζύγιο όταν το παιδί ήταν στην υπιακή ηλικία. Γύρω από το Λεωνίδα υπήρχε μια μεγάλη διευρυμένη οικογένεια παππού, γιαγιάς, θείων, ξαδελφιών και έτσι έζησε οικογενειακά. Η μητέρα του, μια δυναμική και αφοσιωμένη γυναίκα, τον περιέβαλε πάντα με στοργή και αγάπη. Ο πατέρας του ήταν πιο απόμακρος και περισσότερο αδιάφορος. Ο Λεωνίδας, μετά από επιλογή των γονέων του, πήγε να φοιτήσει σε ένα καλό και αυστηρό ιδιωτικό σχολείο. Ένα σχολείο όπου τα τμήματα είναι πολυπληθή και όπου υπόσχονται φροντίδα στην ατομικότητα του κάθε παιδιού. Ένα σχολείο όπου υπήρχε ψυχολόγος και εκπαιδευτική με ενισχυμένα προσόντα. Ένα σχολείο όπου ο Λεωνίδας δεν ένιωσε την αγάπη και τη χαρά, όχι μόνο από τους εκπαιδευτικούς, αλλά κατόπιν και από τα άλλα παιδιά. Γιατί όταν στιγματίζεται ένας μαθητής στο σχολικό περιβάλλον, αυτό έχει επιπτώσει στη συνολική παρουσία του. Τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο βρέθηκαν εκπαιδευτικοί που διέκριναν ότι το συγκεκριμένο αγόρι διαφέρει από το σύνολο, την ομάδα. Ξεχώρισαν την προσωπικότητα, τις κλίσεις και τα χαρίσματα του μαθητή τους. Θα λέγαμε όμως ότι το σύστημα, ο τρόπος διδασκαλίας, η πλήθωρα της γνωστικής ύλης, η αδιαφορία κάποιων εκπαιδευτικών οδήγησαν το Λεωνίδα να απορρίψει και ο ίδιος το σχολείο, το οποίο πρώτο τον έθεσε στο περιθώριο. Οι έντονες διαμαρτυρίες της μητέρας, η προσπάθεια να συνεννοηθούν το διδακτικό προσωπικό και κυρίως η διεύθυνση του σχολείου με την οικογένεια, στάθηκαν άκαρπες. Βέβαια δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά, φίλοι ακροατές. Δηλαδή, το διδακτικό προσωπικό, η διεύθυνση του σχολείου να συνεννοηθεί με κάθε οικογένεια για την ιδιαιτερότητα του κάθε παιδιού. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο ένα το παιδί που έχει ιδιαιτερότητες ή χαρίσματα. Όλα έχουν ιδιαιτερότητες ή χαρίσματα. Άλλος αυτά, άλλος εκείνα. Και καλό είναι να τα αντιλαμβάνονται αυτά οι εκπαιδευτικοί, αλλά έλεος, δεν μπορείς να κάνεις όλα αν έχεις 280 μαθητές, ας πούμε, να συνεννοείσαι και να αναπτύσσεις τα χαρίσματα και τις ιδιαιτερότητες του καθενός από αυτά, ενώ το σχολείο έχει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, έτσι, δεν κάνουμε ιδιαίτερο. Ίσως να ήταν λάθος και σε αυτή την περίπτωση η συνέχιση της φοίτησης του Λεωνίδα στο συγκεκριμένο σχολείο. Μετά τη λήξη του σχολικού έτους, ο Λεωνίδας άλλαξε σχολικό περιβάλλον και αμέσως άλλαξε και η συμπεριφορά του, φανέρωσε ένα τμήμα του συναισθηματικού του κόσμου, ανέπτυξε νέες φιλίες και οι δάσκαλοι του τον βοήθησαν να αναδείξει τα ταλέντα του. Όμως και οι δύο ιστορίες που γράφαμε δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά παρά μόνο χαρακτηριστικά. Υπάρχουν και ιστορίες που η οικογένεια δεν έχει σωστή θέση απέναντι στο σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Ιστορία τρίτη. Πάλι για το σχολείο και την οικογένεια. Η Καταρίνα, ένα κορίτσι 8 ετών, βρίσκεται σε ένα δημοτικό σχολείο σε άλλη περιοχή από αυτή που ζούσε μετά τον χωρισμό των γονιών της. Η Καταρίνα πήγαινε σιωπηλή κάθε μέρα στο σχολείο και παρέμενε σιωπηλή καθ' όλη τη σχολική χρονιά. Η Καταρίνα είχε μια πικραμένη ματιά. Ήταν βέβαιο ότι είχε τραυματιστεί βαθιά από το οικογενειακό περιβάλλον. Την επιμέλεια της Κατερίνας και της αδελφής της κατά τη δικαστική απόφαση είχε ο πατέρας. Η επαγγελματική ιδιότητα του πατέρα τον απασχολούσε αρκετές ώρες και έτσι τα παιδιά έμειναν παραμελημένα. Η μεγαλύτερη αδελφή καθώς και η Κατερίνα έβριζαν πάρα πολύ άσχημα τους συμμαθητές, τα άλλα παιδιά του σχολείου, μεγαλύτερα και μικρότερα, αλλά και μονολογούσαν χρησιμοποιώντας εκφράσεις άσχημες και σκληρές πολλές φορές. Η δασκάλα της τάξης της Κατερίνας προβληματίστηκε πολύ από την πρώτη του συνάντηση. Η μαθήτριά της ερχόταν καθημερινά απεριποίητη, χωρίς την πρέπουσα σωματική υγιεινή, με ρούχα λερωμένα, με βρώμικη τσάντα και βρώμικα τετράδια. Για μελέτη και επίδοση δεν ετίθετο θέμα συζήτησης. Το πληγωμένο κορίτσι δεν ήξερε καν να διαβάζει. Αρνιόταν να γράψει ή να συμμετάσχει σε οτιδήποτε, ακόμα και σε θεατρικό παιχνίδι, σε τραγούδι, σε ζωγραφιά ή και στη γυμναστική. Η δασκάλα ενημέρωσε τη διευθύντρια και το σύλλογο διδασκόντων του σχολείου. Οι δάσκαλοι ενδιαφέρθηκαν αμέσως να βοηθήσουν τη μικρή ατομικά και συλλογικά. Συμμετείχε και ο σχολικός σύμβουλος της περιοχής για την κατάσταση. Αμέσως κλήθηκε ο πατέρας και ενημερώθηκε για τα θέματα των παιδιών του. Η ενημέρωση δεν αφορούσε τη μάθηση, αλλά το ψυχολογικό.
συναισθηματικό και κοινωνικό τμήμα της ζωής των παιδιών. Άλλωστε στα σχολεία, φίλοι ακροατές, πρέπει να ξέρετε, αν δεν ξέρετε ήδη, ότι μπαίνει στο περιθώριο πλέον η μάθηση, αυτό δηλαδή που είναι το σχολείο, η γνώση, και ασχολούμαστε συνεχώς με τα ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα ή ελλείψεις της ζωής των παιδιών, που και αυτά είναι σημαντικά, αλλά αυτά δεν είναι το μοναδικό ή το κύριο χαρακτηριστικό του σχολείου, έτσι όπως ήταν το σχολείο στους αιώνες των αιώνων. Δηλαδή το σχολείο αφορά τη μάθηση και την ηθική ανάπτυξη του παιδιού. Τα ψυχοσυναισθηματικά και κοινωνικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά χρήζουν και άλλης εξειδικευμένης, κατά τη γνώμη μου, φροντίδας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν στοιχεία ώστε να ειδοποιήσουν και τη μητέρα των παιδιών. Συνεχίζουμε την ιστορία. Ο πατέρας, έχοντας την επιμέλεια, αρνιόταν να δώσει οποιοδήποτε στοιχείο και μάλιστα πάντα καταφερόταν λεκτικά προς τη μητέρα. Οι βρισκές του πατέρα κατά της μητέρας γίνονταν και με την παρουσία των παιδιών. Οι δάσκαλοι προσπάθησαν να πείσουν τον γονιό να ασχοληθεί με την καθαριότητα, το φαγητό και τη φροντίδα των μικρών παιδιών. Δηλαδή τώρα τι έχετε κάνει ο δάσκαλος σχολείο, ότι είναι, μαθαίνει γράμματα στα παιδιά, μαθαίνει ή προσπαθεί να πείσει τον γονιό να ασχοληθεί με την καθαριότητα, το φαγητό και τη φροντίδα των παιδιών του. Και δεν το κάνει, εντάξει. Αλλά. Οι συζητήσεις παρέμεναν άκαρπες. Πώς αλλιώς. Κατόπιν παρενέβη δυναμικά ο σχολικός σύμβουλος. Ο πατέρας υποσχέθηκε να συναντήσει παιδοψυχολόγο σύμφωνα με τις υποδείξεις των δασκάλων. Δυστυχώς όμως δεν το έκανε ποτέ. Τα παιδιά, εκτός από παραμελημένα, έδειχναν και φοβισμένα, πιθανόν να κακοποιούνταν σωματικά με ξυλοδαρμό. Στο σχολείο συνέχιζαν καθημερινά τη λεκτική και σωματική βιαιότητα. Αυτό τραυματίζονταν με μολύβι, ανέβαιναν στα δέντρα, προσπαθούσαν να κρεμαστούν από τα κάγκελα, δάγκωναν αντικείμενα, κατάπιναν χαρτιά. Οι δάσκαλοι αγωνιούσαν, λυπόντουσαν και αγκάλιαζαν και τα δύο παιδιά με στοργή και τρυφερότητα. Προσπαθούσαν να γλυκάνουν την πικραμένη και πονεμένη τους καρδούλα. Προειδοποίησαν τον πατέρα και ειδοποίησαν κοινωνικό λειτουργό και ψυχολόγο να αναλάβουν την επιμέλειά τους. Τα παιδιά αυτά δεν βοηθήθηκαν από την οικογένεια και δεν συνεργάστηκε ο πατέρας με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου ώστε να βοηθήσει τα παιδιά του. Αυτό το γεγονός προκαλούσε αναστάτωση όχι μόνο στις τάξεις των παιδιών, αλλά σε όλο το σχολείο.

Ιστορία τέταρτη. Σχολείο οικογένεια ξανά. Ο Αχιλλέας, ένα αγόρι 11 ετών, είναι εσωστρεφής και μοναχικός, με βίαιη συμπεριφορά και αγάπη προς το μαύρο χρώμα. Από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου ζωγράφιζε τους τοίχους, τις πόρτες, τα θρανία, τα βιβλία και τα τετράδια με μαύρο χρώμα. Διαρκώς κρατούσε πάνω του ψαλίδι, κοπίδι ή ακόμα και μαχαίρι, αντικείμενα τα οποία έφερνε από το σπίτι του με την ανοχή των γονέων του. Από την πρώτη τάξη του δημοτικού σχολείου δεν έκανε παρέες, είχε ένα δικό του τρόπο μάθησης, ήταν πολύ καλός στα μαθηματικά και δεν ήθελε να είναι στο σχολείο, πράγμα που διαλαλούσε καθημερινά. Για 7 χρόνια, 2 στον νηπιαγωγείο και 5 στο δημοτικό, δεν είχε αποκτήσει φιλίες και είχε πλήρη άρνηση για το σχολικό περιβάλλον. Οι δάσκαλοι των τάξεων και του σχολείου, με την παρένεση της σχολικής συμβούλου, προσπάθησαν να βοηθήσουν πρώτα το παιδί και μετά τους γονείς. Οι γονείς είχαν άριστες σχέσεις μεταξύ τους, θεωρούσαν το παιδί τους ευφυΐα και απλώς ήθελαν να περάσει από τη μαθησιακή διαδικασία. Δεν τους ενδιέφερε αν ο Αχιλλέας θα έκανε παρέα με άλλα παιδιά, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν ξεχωριστός, ευφυής και ανώτερα διαφορετικός. Μαθητής πια στην 5η τάξη του δημοτικού συνεχίζει να ζει και να τριγυρίζει μόνο στην αυλή του σχολείου. Ο προβληματισμός των δασκάλων έχει αμβλυνθεί και δικαιολογείται εν μέρη από την αδιαφορία και την απόμακρη στάση των γονέων. Οι γονείς ουδέποτε άκουσαν την πρόταση των εκπαιδευτικών να καλέσουν συμμαθητές του παιδιού στο σπίτι, ώστε να δημιουργηθούν σχέσεις. Οι γονείς δεν προσπαθούν να πλησιάσουν άλλα παιδιά. Οι γονείς θεωρούν το σχολείο κατώτερο των δυνατοτήτων του Αχιλλέα, αλλά τον αφήνουν εκεί γιατί δεν έχουν άλλη επιλογή. Γονείς και εκπαιδευτικοί. 4 ιστορίες, λέει η Αγγελική Μαστρομιχελάκη, από το χώρο του σχολείου, χαρακτηριστικές άλλοτε για την αποστασιοποίηση των εκπαιδευτικών από τους μαθητές και άλλοτε για την αδιάφορη στάση των γονέων απέναντι στα θέματα που άπτονται της αγωγής των παιδιών τους. Παιδί, οικογένεια, σχολείο, ένα τρίγωνο αγάπης, αμοιβαιότητας, αλληλοσυμπλήρωσης. Η συνεργασία σχολείου-οικογένειας δεν είναι απλώς μια δραστηριότητα, αλλά ένας τρόπος σκέψης. Η γονεϊκή συμμετοχή στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχει κοινούς στόχους με τους εκπαιδευτικούς, με απότερο σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεων του μαθητή. Η συμφωνία της οικογένειας και του σχολείου για τους στόχους της εκπαίδευσης του παιδιού είναι αναγκαία προϋπόθεση για να μπορέσουν να ανταγωνιστούν άλλες πηγές επιρροής των παιδιών, όπως η τηλεόραση και οι συνομήλικοι. Η έλλειψη συμφωνίας μεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών υποσκάπτει τη δύναμη και των δύο ως ισχυρών παραγόντων κοινωνικοποίησης. Ο βαθμός συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων δεν επιτυγχάνεται συχνά στην ελληνική πραγματικότητα σε επιθυμητό επίπεδο. Συχνά μάλιστα παρατηρείται το φαινόμενο να δημιουργούνται αντιπαραθέσεις, παρεξηγήσεις και συγκρούσεις ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και γονείς, με το να άσκουν κριτική ο ένας τον άλλο και αμφότεροι να αποποιούνται τις ευθύνες τους, ρίχνοντάς τες στην άλλη πλευρά. Στα παιδιά καλό θα είναι να δίνουμε χρόνο, υπομονή, συμπαράσταση για τη σωστή ανάπτυξη και επίδοσή τους, γνωρίζοντας ότι η οικογένεια είναι η αναπνοή για τα παιδιά, που συνεχώς τη βελτιώνουμε και τη δυναμώνουμε, χωρίς ποτέ να τη σταματάμε. Το κρισιμότερο σημείο στις σχέσεις της οικογένειας είναι η συνοχή της, που εξαρτάται σαφώς από τις δυνατότητες των μελών της να εξασφαλίσουν αυτή τη συνοχή. Γονείς και εκπαιδευτικοί θα πρέπει να οδηγηθούν σε ένα γόνιμο και όχι ανταγωνιστικό διάλογο, προκειμένου να δημιουργήσουν από κοινού τις προϋποθέσεις που προάγουν την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού και του εφήβου. Οι γονείς μπορούν να είναι πολύτιμη αρρωγή στην προσπάθεια που καταβάλουν οι εκπαιδευτικοί, όπως επίσης οι εκπαιδευτικοί μπορούν από την πλευρά τους να στηρίξουν σε μεγάλο βαθμό τη σχέση που θα αναπτύξουν οι γονείς με τα παιδιά τους στο σπίτι. Τώρα πώς μπορεί να γίνει αυτό? Είναι λίγο αξιοπερίεργο. Δηλαδή οι ίδιοι εκπαιδευτικοί είμαστε γονείς και πιθανόν να έχουμε τα ίδια προβλήματα, μικρότερα ή μεγαλύτερα, με τα παιδιά μας από ότι έχουν τα παιδιά μαθητές μας στο σχολείο με τους δικούς τους γονείς. Οπότε εμείς που δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα με τα δικά μας παιδιά, μπορούμε δήθεν να το κάνουμε αυτό με εκατοντάδες μαθητές σε σχέση με τους γονείς τους.
πράγμα το οποίο είναι αδύνατο, έτσι, είναι έκθεση ιδεών. Αυτό πρέπει να προσπαθούμε, ασφαλώς, να αγκαλιάσουμε το παιδί ως εκπαιδευτική. Δεν είμαστε γονείς του, ούτε ψυχολόγοι. Αρκεί, συνεχίζει η κυρία Μαστρομιχαλάκη, να βρεθούν τα κατάλληλα κανάλια επικοινωνίας και να καλλιεργηθεί ένα κλίμα αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης. Η συνειδητή προσπάθεια των εκπαιδευτικών για μια επιτυχή συνεργασία με τους γονείς αξίζει πάντα τον κόπο και είναι αλήθεια αυτό. Μόνο που αν ρωτήσετε τους γονείς τι γνώμη έχουν για το ελληνικό σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, θα δείτε ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα σε αυτή την προσπάθεια συνεργασίας που πρέπει να υπάρχει.

κάτω ένα κείμενο του Οδυσσέα Ηλίτη πριν από το επόμενο που θα διαβάσουμε. Ποίηση, την ώρα που μέσα στα γραφεία τους απεγνωσμένα, κρεμασμένοι από τα τηλέφωνά τους, παλεύουν για ένα τίποτα οι χοντράνθρωποι, ανεβαίνεις εσύ μέσα στον έρωτα, καταμουτζουρωμένος αλλά ευκίνητος, σαν καπνοδόχο καθαριστής. Κατεβαίνεις από τον έρωτα έτοιμος να ιδρύσεις μια δική σου λευκή παραλία χωρίς λεφτά, γδύνεσαι όπως γδύνονται όσοι νογούν τα αστέρια και μοριές μεγάλες ανοίγεσαι να κλάψεις ελεύθερα. Είναι διγαμία να αγαπάς και να ονειρεύεσαι. Ένας αργός θάνατος στον καναπέ. Ή πώς θα παντρευτούμε αν δεν συζήσουμε, το πατρός Αντωνίου Καλιγέρη. Στην ταινία «Το νόημα της ζωής», ένας περιθωριακός ρακοσυλλέκτης παρατηρεί: «Γιατί θέλεις να παντρευτείς? Είναι μόνο καυγάδες και ένας αργός θάνατος στον καναπέ». Ο Σεφέρης, στο ποίημά του με τίτλο «Φόγκ», που γράφτηκε στο Λονδίνο το 1924, περιγράφει αυτή την ακινησία και τη μοναξιά του αργού θανάτου με την ομίχλη που επικρατεί στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Μια ζωή που είναι ψυχρή, ψαρίσια, μονότονη, τα δέντρα μοιάζουν με κοράλια που κάπου ξέχασαν το χρώμα. Για να καταλήξει, αγάπη, πού είναι η εκκλησιά σου? Βαρέθηκα στα μετόχια. Θεωρούμε πως το δύστιχο αυτό είναι η κορύφωση αγωνίας απέναντι στον αργό θάνατο στον καναπέ, που πολιορκεί εκείνους που η άγνοια και η λύθη μεταβάλλουν το βίο τους, αλλά δυστυχώς και το γάμο τους, από ταξίδι σε αργό θάνατο. Μια προσπάθεια εξόδου από μια αντίληψη για τα πράγματα που θα την παρομοιάζαμε σήμερα με αυτό που λέγεται εικονική πραγματικότητα. Με τη λέξη «μετόχη», ο ποιητής μάλλον θέλει να τονίσει πως ό,τι ονομάζεται από τους ανθρώπους αγάπη δεν είναι η πραγματική έννοια. Τα μετόχια στεγάζουν την απόδρασή μας από τη σχέση αγάπης. Στεγάζουν τα ομοιώματα που δημιουργούν όσοι δεν θέλουν για πολλούς ψυχολογικούς και πνευματικούς λόγους να καταβάλουν τον κόπο που απαιτεί ο αγαπητικός δεσμός. Στην πραγματικότητά τους η αγάπη κατοικεί αλλού. Διαβάζοντας το ποίημα, αισθανθήκαμε αυτή την κραυγή, την επιθυμία εξόδου από την ατομική αίσθηση για την αγάπη και τη σπαρακτική επιθυμία εισόδου στην Εκκλησία, όπου η αγάπη όντως ζει, στεγάζεται και λατρεύεται. Μήπως και ο ρακοσυλλέκτης της ταινίας το ίδιο εννοεί? Αυτές τις όψεις θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε συμβάλλοντας στη συζήτηση για την κρίση του γάμου στις ημέρες μας.

0: συζητήσουμε για σήμερα από το βιβλίο «Η οικογένεια σε κρίση», συλλογικός τόμος από τις εκδόσεις Ακρίτας. Καταλαβαίνουμε, φίλοι ακροατές, ότι η οικογένεια και οι σχέσεις είναι προβλήματα μεγάλα στη σημερινή εποχή, πάντοτε ήταν δηλαδή, αλλά τώρα είναι πιο φανερά. Είναι δύσκολο ο άνθρωπος σήμερα να δεσμευθεί σε μια σχέση με μέλλον. Ο γάμος, όπως τον ξέραμε, βρίσκεται υπό κατάρρευση. Γιατί άραγε, το έχουμε σκεφτεί. Καταρχάς, οι άνθρωποι, και εμείς οι μεγάλοι δηλαδή, κυρίως εμείς, όχι μόνο οι νέοι, οι ενήλικες λοιπόν, είναι πάρα πολύ εύθραυστοι. Δεν αντέχουν πολλά. Δικαίως ή αδίκως αυτό συμβαίνει. Η αγάπη και άρα η ευθύνη και η δέσμευση απαιτεί κόπο. Λείπουν όμως οι δυνάμεις. Με δεδομένη αυτή την ευθραυστότητα, και επειδή συχνά προέχει η ευκολία και ο εαυτός, βλέπουμε σχεδόν κάθε άλλο ως τοξικό. Εμείς δεν είμαστε τοξικοί για κανέναν, σχεδόν όλοι οι άλλοι είναι τοξικοί για μας. Δεν αμφιβάλλω ότι μερικοί είναι, και μάλιστα πολλοί, όχι όμως όλοι. Σε μια σχέση υπάρχει κάποια τοξικότητα πάντα. Δεν αντέχεται αυτή στην οποία ο ένας καταργεί ή προσπαθεί αθελά του ίσως να καταργήσει τον εαυτό του άλλου. Το να μην μπορεί να αποδεχτεί την ουσία του άλλου, που είναι η διαφορετικότητά του. Αλλά το να είμαι ελεύθερος, ως αν να μην έχω σχέση, αυτό δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Έτσι, αν τολμήσει κάποιος να κάνει σχέση, είναι σαν να τα έχει με τον ψυχοθεραπευτή ή ψυχοθεραπευτριά του. Αρχίζει δηλαδή μια σχέση, τη σταματά όποτε νομίζει, την ξαναρχίζει και πάντως δεν μένει το ζευγάρι μαζί, βλέπονται λίγο, όποτε το επιθυμούν ή όταν νομίζουν ότι το έχουν ανάγκη, και πάντως δεν θέλουν να ζορίζονται. Αυτό όμως, καταλαβαίνετε φίλοι ακροτές, δεν είναι σχέση, είναι επαφή. Αν όμως ο ένας θέλει επαφή και ο άλλος σχέση, χρειάζεται προσοχή και από τους δύο. Να ξεκαθαριστεί από την αρχή δηλαδή τι θέλει ο καθένας. Διαφορετικά, αυτός που θέλει σχέση με έναν που θέλει επαφή είναι σαν τον ποδοσφαιριστή που δεν παίζει βασικό στην ενδεκάδα. Είναι στον πάγκο και περιμένει. Ο προπονητής, ο άλλος δηλαδή στη σχέση, αυτός που θέλει επαφή και όχι σχέση, τον χρησιμοποιεί σε μερικές φορές, λίγες, ίσως στην αρχή της διοργάνωσης, και μετά τον έχει συνεχώς στον πάγκο. Και εκείνος περιμένει και περιμένει, δεν τολμά να ασκήσει το συμβόλαιό του, γιατί έπαιξε λίγο, γλυκάθηκε, ένιωσε ωραία ή συναρπαστικά συναισθήματα, και σύντομα ήρθε η πτώση, ο παραμερισμός, η ελπίδα ότι θα ξαναπαίξει, αλλά αυτό όλο ένα και απομακρύνεται. Υπάρχουν λοιπόν άνθρωποι, φίλοι ακροτές, που είναι για επαφή και προσπαθούν για να μπουν στη σχέση και δεν τα καταφέρνουν. Έτσι, μπορεί να είναι ειλικρινή σε αυτό, φαίνεται αυτό αν είναι ειλικρινές δηλαδή, από το χρόνο που μένουν σε μια σχέση, από το αν στενοχωρέθηκαν που δεν τα κατάφεραν κλπ. Αλλά οι περισσότεροι δεν είναι έτσι, επιθυμούν μια επαφή περισσότερο, γι' αυτό και κάποιος διανοούμενος μιλάει για ρευστές σχέσεις σήμερα και όχι για σχέση που σημαίνει δέσμευση και ευθύνη. Λοιπόν, σας αφήνουμε για σήμερα. Οικογένεια σε κρίση, εκδόσεις Ακρίτας. Φίλοι ακροτές, χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
1: Ιησούς Χριστός. Η προσδοκία των εθνών. Πώς ήταν η ανθρωπότητα πριν την ενσάρκωση του Ιησού Χριστού? Τι πίστευε κάθε έθνος για τον Θεό? Και πώς προτυπωνόταν η λαχτάρα των ανθρώπων για την εκ Θεού σωτηρία τους? Ένα σπουδαίο πνευματικό έργο από τους Αγιορείτες Πατέρες του Ιερού Κελίου Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη. Ιησούς Χριστός, η προσδοκία των εθνών. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γεροκομείου Πειραιώς, Ευαγγελία Κονταξή.

οι άνθρωποι μεγαλώνοντας ερχόμαστε αντιμέτωποι με διάφορα ζητήματα υγείας, άλλοτε απλά και άλλοτε πιο σοβαρά. Σε κάθε περίπτωση, όταν οι ηλικιωμένοι χρήζουν ιατρικής περίθαλψης, η συνεργασία με το ιατρικό προσωπικό κρίνεται αναγκαία τόσο για την αντιμετώπιση των σωματικών συμπτωμάτων, όσο και για την συναισθηματική υποστήριξη των ασθενών. Συχνά όμως, η σχέση των ηλικιωμένων με το ιατρικό προσωπικό χαρακτηρίζεται από κάποιες δυσλειτουργικές συμπεριφορές που εμποδίζουν τη δόμηση μιας σταθερής, αμφίδρομης λειτουργικής σχέσης ιατρού-ασθενούς. Συνήθως κυριαρχεί η άποψη ότι ο ηλικιωμένος είναι ανήμπορος να αποφασίσει λογικά για διάφορα θέματα, πόσο μάλλον για ζητήματα υγείας. Αδιαμφισβήτητα, οι ιατροί γνωρίζουν καλύτερα, καθώς είναι ειδικά επιστημονικά καταρτισμένοι, ώστε να οργανώνουν και να εφαρμόζουν το κατάλληλο εξατομικευμένο θεραπευτικό πλάνο. Όμως κάποιες φορές αυτό δεν περικλεί καθόλου την άποψη του ηλικιωμένου ασθενή. Άμεσο αποτέλεσμα είναι η μη κινητοποίησή του, η έλλειψη κινήτρου από την πλευρά του να συνεργαστεί και φυσικά το αίσθημα απογοήτευσης και άγχους που κατακλείζουν το άτομο και τη σχέση του με τον γιατρό του. Είναι συχνό οι ηλικιωμένοι ασθενείς συνήθως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους ή μιας θεραπευτικής διαδικασίας να παρουσιάζουν συμπεριφορές αντίστασης, άρνησης της βοήθειας ή ακόμη και εξ ολοκλήρου απόρριψη της ιατροφαρμακευτικής παρέμβασης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ενώ το άτομο φαίνεται να έχει ανάγκη από μια υπομονητική, επαναλαμβανόμενη συναισθηματική υποστήριξη, αυτό δεν είναι εφικτό για πολλούς λόγους. Έτσι, συνήθως παρατηρείται μια αυξημένη πίεση που οδηγεί φυσικά σε μια δυσλειτουργική επικοινωνία. Είναι εξίσου σημαντικό εμπόδιο στην επικοινωνία, αποτελεί η χρήση εξειδικευμένου επιστημονικού προφορικού λόγου από πλευράς του ιατρού που είναι μη κατανοητός από την πλευρά του ασθενή. Ορισμοί, ορολογίες, δοσμένες με επιστημονικό τρόπο δεν βοηθούν σίγουρα στην κατανόηση εις βάθος θεμάτων κρίσιμων για την υγεία και πολλές φορές η ολοκλήρωση της ενημέρωσης της κατάστασης της υγείας του ασθενούς παραμένει ελλιπής, με σημαντικά νοηματικά κενά τα οποία δημιουργούν ανησυχίες και φόβους στον ασθενή. Το να μπορεί κάποιος να κατανοεί τη διανοητική, συναισθηματική, ψυχολογική κατάσταση του άλλου απαιτεί ενσυναίσθηση, μια σπάνια ιδιότητα, πόσο μάλλον σε σχέσεις μεταξύ ιατρών και ασθενών που δεν διαθέτουν ούτε χρόνο, ούτε και πρόθεση πολλές φορές να γνωριστούν. Συνήθως αυτό που εισπράττουν οι ασθενείς και δι' ηλικιωμένοι είναι απλά μια εκδήλωση λύπησης και απλής συμπόνιας που δεν είναι καθόλου λειτουργικές καθώς προάγουν θυμό και περισσότερη αντίσταση από την πλευρά του ασθενή στο να αποδεχτεί και να ακολουθήσει ένα θεραπευτικό πλάνο. Στη βάση των παραπάνω δύσκολων χειρισμών βρίσκεται τόσο η κοινωνική εντύπωση που κυριαρχεί για τους ηλικιωμένους, ότι είναι δηλαδή ανήμποροι να πάρουν αποφάσεις σημαντικές για τη ζωή τους, όμως και η αξιοσέβαστη παρέμβαση των ιατρών να θεραπεύσουν άμεσα το σωματικό σύμπτωμα. Ακριβώς γιατί στη βάση κυριαρχεί η δεοντολογική υποχρέωση και ευθύνη της θεραπείας του ασθενή, το ιατρικό προσωπικό είναι απαραίτητο για τη ζωή του εκάστοτε ασθενή. Είναι όμως εξίσου σημαντικό να δίνεται πάντα χρόνος γνωριμίας και αντιμετώπισης του ασθενή ως μοναδική προσωπικότητα με επιθυμίες, ανάγκες, λόγο και άποψη για τη ζωή του και την εξέλιξή της.

ένας οδηγός καλύτερης ζωής για ανθρώπους που βρίσκονται στην τρίτη ή και στην τέταρτη ηλικία. Τι μπορούμε όμως να κάνουμε για να προστατευθούμε από τις επιπτώσεις της κακής ή της μηδενικής όσφρησης που μας δημιουργεί πρόβλημα να αντιληφθούμε τις διάφορες μυρωδιές? Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πιθανό είναι να έχουμε προβλήματα με την όσφρησή μας, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά ή και καθόλου ακόμη. Η μειωμένη όσφρηση μπορεί να οφείλεται στην προχωρημένη ηλικία ή και σε κάποιο πρόβλημα υγείας, γι' αυτό και θα πρέπει να το διερευνήσουμε με τη βοήθεια του γιατρού μας. Σε κάθε περίπτωση όμως, το να μην μπορούμε να μυρίσουμε καλά μπορεί να μας προκαλέσει διάφορα προβλήματα, όπως το ότι δυσκολευόμαστε να αντιληφθούμε επικίνδυνες μυρωδιές, για παράδειγμα εκείνη του γκαζιού ή της φωτιάς. Επίσης, εκτός από την ασφαλειά μας, η έλλειψη της όσφρησης ενέχει και άλλους κινδύνους, όπως η αδυναμία μας να αντιληφθούμε το αν ένα τρόφιμο έχει αλλοιωθεί, αφού η άσχημη μυρωδιά είναι από τις πρώτες ενδείξεις ενός λιγμένου φαγητού. Η κακή όσφρηση μπορεί να σχετίζεται και με κοινωνικά προβλήματα, αφού δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τη μυρωδιά που πιθανώς αναδίδει το σώμα μας και η οποία μπορεί να είναι δυσάρεστη χωρίς εμείς να το καταλαβαίνουμε. Αν μένουμε σε σπίτι όπου χρησιμοποιούμε γκάζι, φυσικό αέριο παραδείγματος χάρη, για τη θέρμανση ή για τη λειτουργία της κουζίνας, είναι σκόπιμο να τοποθετήσουμε μια συσκευή ανίχνευσης αερίου κάπου μέσα στο σπίτι, σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή την οποία δεν θα μπορούμε να αντιληφθούμε. Είναι σκόπιμο, κάνοντας τους κατάλληλους τακτικούς ελέγχους, να φροντίζουμε να γνωρίζουμε ότι οι συσκευές του χώρου μας που λειτουργούν με φυσικό αέριο είναι σε καλή κατάσταση και δεν υπάρχει κίνδυνος να παρουσιάσουν κάποια διαρροή. Πρέπει να κοιτάμε πάντα τις ημερομηνίες λήξης των τροφίμων και να τα πετάμε όταν έχει περάσει η σχετική ημερομηνία ή όταν δεν είμαστε βέβαιοι ότι είναι ακόμα κατάλληλα για κατανάλωση. Όταν ανοίγουμε κάποιο τρόφιμο, κονσέρβα, μπουκάλι κλπ, είτε το φυλάμε μετά στο ψυγείο, είτε στο ντουλάπι. Είναι σκόπιμο να σημειώνουμε πάνω την ημερομηνία που το ανοίξαμε, ώστε να ξέρουμε πόσες μέρες μπορεί να παραμείνει ανοιχτό χωρίς να χαλάσει. Αν μένουμε με κάποιον που διαθέτει καλή όσφρηση, του ζητάμε να μυρίσει όποιο τρόφιμο μας δημιουργεί αμφιβολίες για το αν είναι σε καλή κατάσταση ή όχι. Θα πρέπει να διατηρούμε σταθερές ώρες φαγητού, επειδή είναι πιθανό να έχουμε μειωμένη όρεξη όταν δεν μυρίζουμε καλά. Τα χρώματα και οι έντονες γεύσεις των τροφίμων θα μας βοηθήσουν να διατηρήσουμε την όρεξή μας μέσω των άλλων αισθησεών μας που λειτουργούν καλύτερα από την όσφρησή μας. Οπότε είναι σκόπιμο να προσπαθούμε να μαγειρεύουμε ή και να τρώμε πιάτα πολύχρωμα, εύγευστα και με ποικιλία.

άνθρωποι τώρα που έχουν βιώσει έστω και μία πτώση στη ζωή τους, ειδικά αν έχουν υποστεί κάποιο τραυματισμό εξαιτίας της, είναι λογικό να φοβούνται μήπως τους ξανασυμβεί. Ο φόβος αυτός είναι ακόμη μεγαλύτερος στους ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι συχνά έχουν αστάθεια, μειωμένη όραση και μυϊκή αδυναμία. Από τη μία πλευρά, το αίσθημα αυτό μπορεί να είναι βοηθητικό, καθώς κάνει έναν ηλικιωμένο να είναι πιο προσεκτικό στην καθημερινότητά του και να φροντίζει να μην κάνει περισσότερα από όσα μπορεί. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο φόβος είναι υπερβολικός, ο ηλικιωμένος είναι πιθανό να περιορίσει στο ελάχιστο τις κινήσεις του, αποφεύγοντας δραστηριότητες που θα ήταν σε θέση να κάνει και οι οποίες θα ήταν σημαντικές για την υγεία και την ευεξία του, όπως το περπάτημα. Πώς να αποκτήσουμε άραγε αυτοπεποίθηση? Αν νιώθουμε ανασφάλεια την ώρα που περπατάμε, είναι σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό στο γιατρό μας. Θα μπορούσε για παράδειγμα να αποτελεί ένα σημάδι κάποιου προβλήματος υγείας, όπως ένα πρόβλημα στην όραση ή κάποιος πόνος που οφείλεται στην αρθρίτιδα. Η άσκηση είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρήσουμε τη δύναμη στα πόδια, τα ισχύα και τον κορμό, ώστε να μπορούμε να έχουμε καλή ισορροπία. Αν αισθανόμαστε ανασφάλεια ότι θα χάσουμε την ισορροπία μας και κατά τη διάρκεια της άσκησης, μπορούμε να δοκιμάσουμε ασκήσεις που δεν περιέχουν τον κίνδυνο της πτώσης, όπως για παράδειγμα η κολύμβηση, αφού το νερό υποστηρίζει το σώμα. Αν είχαμε πρόσφατα μία πτώση και ακόμα ζούμε στον απόϊχό της, καλό είναι να χτίζουμε την αυτοπεποίθησή μας καθώς αναρρώνουμε. Ένας φυσικοθεραπευτής, για παράδειγμα, θα μας βοηθήσει να ανακτήσουμε τη δύναμη και το εύρος της κίνησής μας. Αν ο γιατρός μας έχει συστήσει τη χρήση μπαστούνιου, δεν θα πρέπει να διστάζουμε να το εμπιστευτούμε για στήριξη και ισορροπία. Επίσης, αν υπάρχει δυνατότητα να είναι κάποιος μαζί μας στη βόλτα, ακόμα καλύτερα. Επιλέγουμε για τη βόλτα μας μέρη που γνωρίζουμε καλά για να αισθανόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια και κινούμαστε όσο έχει φως.

Εκκλησία ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Συστηματική πόνη στη μέση απασχολούν πολλούς και δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία. Αν ταλαιπωρείστε συστηματικά από τους πόνους στη μέση, αξίζει να υιοθετήσετε ορισμένες νέες συνήθειες στην καθημερινότητά σας, προκειμένου να φερθείτε καλά στη μέση σας. Πρώτον, φέρτε το αντικείμενο που σκοπεύετε να σηκώσετε όσο πιο κοντά στον κορμό σας μπορείτε και σηκώστε το με έλεγχο. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύετε τη μέση σας από τραυματισμούς. Όταν πλένετε τα πιάτα, βεβαιωθείτε ότι στέκεστε σωστά. Πρέπει να είστε κοντά στο νεροχύτη, με τα πόδια ελαφρώς ανοιχτά, τόσο όσο το άνοιγμα των ώμων σας. Μην κυρτώνετε την πλάτη. Προσπαθήστε να κρατήσετε ευθυτενές το σώμα σας. Έτσι, δεν θα επιβαρυνθεί ούτε η μέση, ούτε και ο αφιένας σας. Μη φορτώνετε μεγάλο βάρος στην τσάντα σας. Ειδικά οι γυναικείες τσάντες είναι συχνά υπερφορτωμένες, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται η μέση και η σπονδυλική στήλη γενικότερα. Αν κάθεστε αρκετές ώρες στο γραφείο ή στο σπίτι, παραδείγματος χάρη σε πολυθρόνα, προμηθευτείτε ένα μαξιλαράκι με αφρό μνήμης, το οποίο θα ανακουφίσει αλλά και θα προστατεύσει τη μέση σας. Αν οδηγείτε, είναι σημαντικό να έχετε καλή στάση σώματος, έτσι ώστε να μην επιβαρυνθεί η μέση σας. Η πλάτη σας πρέπει να ακουμπάει στην πλάτη του καθίσματος και τα χέρια σας να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών όταν πιάνουν το τιμόνι. Για υποστήριξη της πλάτης, χρησιμοποιήστε ένα μαξιλαράκι ή μία πετσέτα τυλιγμένη σε ρολό. Δοκιμάστε να κοιμηθείτε στο πλάι με τα γόνατά σας λυγισμένα, φέρνοντάς τα όσο πιο κοντά στο στήθος γίνεται, σαν την εμβρυϊκή στάση δηλαδή. Επιλέξτε ένα μαξιλάρι στο οποίο όταν θα ξαπλώνετε το κεφάλι σας θα είναι ευθυγραμμισμένο με το υπόλοιπο σώμα και δεν θα βρίσκεται πιο ψηλά. Η επιλογή του στρώματος είναι επίσης πολύ σημαντική. Βεβαιωθείτε ότι αυτό που έχετε ή πρόκειται να αγοράσετε υποστηρίζει τη μέση σας. Ξεκινήστε ειδική άσκηση. Άσκηση που εστιάζει κατά βάση στην ενδυνάμωση του κορμού. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα βελτιώνεται η στάση του σώματος, η πλάτη ευθυγραμμίζεται και η μέση θωρακίζεται. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σταδιακά μαθαίνει κανείς να εφαρμόζει τις αρχές της μεθόδου σε κάθε κίνηση της καθημερινότητάς του.

ηλικιωμένοι οδηγοί είναι πιθανότερο να βλάψουν τον εαυτό τους παρά τους άλλους. Το ποσοστό θνητότητας για τους οδηγούς άνω των 75 ετών είναι 5 φορές υψηλότερο από το μέσο όρο, ενώ το ποσοστό τραυματισμών είναι 2 φορές υψηλότερο. Αυτή η μεγαλύτερη ευπάθεια οφείλεται στις μειωμένες σωματικές ικανότητες των ηλικιωμένων οδηγών, μειωμένη όραση και ακοή, βραδύτερη αντίδραση, καθώς και στο γεγονός ότι δεν οδηγούν κάθε μέρα. Με την πείρα τους στην οδήγηση, οι ηλικιωμένοι οδηγοί αναπληρώνουν τα σωματικά τους μειονεκτήματα. Ο κίνδυνος ατυχήματος μειώνεται επίσης όταν οι ηλικιωμένοι οδηγοί επιλέγουν να οδηγήσουν τις ώρες που δεν υπάρχει μεγάλη κυκλοφορία στους δρόμους ή όταν είναι ημέρα και δεν βρέχει. Η σοβαρότητα των τραυματισμών είναι δυνατόν να μετριαστεί με τη λήψη μέτρων ασφαλείας στα οχήματα. Ένα από τα μέτρα αυτά είναι οι αερόσακοι. Οι ηλικιωμένοι οδηγοί μπορούν επίσης να έχουν όφελος παρακολουθώντας μαθήματα ή χρησιμοποιώντας συστήματα βοήθειας που προειδοποιούν τον οδηγό όταν βρίσκεται υπερβολικά κοντά σε άλλο όχημα και που τον βοηθούν να υπολογίζει σωστά τις αποστάσεις κατά τη στάθμευση ή να οδηγήσει με ασφάλεια όταν στο δρόμο υπάρχουν αρκετές λωρίδες. Στο πλαίσιο ενός σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξετάστηκε διεξοδικά η ενδεχόμενη συμβολή των προηγμένων συστημάτων οδικής βοήθειας στην οδική συμπεριφορά και την οδική ασφάλεια. Δημιουργήθηκαν επίσης μέθοδοι αξιολόγησης των συστημάτων αυτών και προσδιορίστηκαν τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθεί προτεραιότητα για περαιτέρω ανάπτυξη.

Έχετε σκεφτεί να κάνετε ένα δώρο στον παππού και τη γιαγιά? Ένα δώρο φιλικό προς τον εγκέφαλο? Ένα τέτοιο δώρο είναι τα επιτραπέζια παιχνίδια. Τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι μια καλή αφορμή για να διασκεδάσει όλη η οικογένεια μαζί και ταυτόχρονα ένας έξυπνος τρόπος για να ασκηθούν νοητικά τα ηλικιωμένα μέλη της. Scrabble, bingo, monopoly, puzzle με μεγάλα κομμάτια και παιχνίδια με κάρτες είναι μερικές μόνο από τις αμέτρητες επιλογές. Ένα άλλο όμορφο δώρο για τον παππού και τη γιαγιά είναι τα βιβλία με παιχνίδια και γρίφους. Ενθαρρύνεται τον παππού και τη γιαγιά να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους δημιουργικά, επιλέγοντας βιβλία με παιχνίδια που λύνονται με μολύβι και χαρτί, όπως σταυρόλεξα, σουντόκου, εικόνες για χρωμάτισμα και γρίφους. Αποτελούν μια πολύ καλή επιλογή για όσους θέλουν να ασκήσουν τη μνήμη και την προσοχή τους και ταυτόχρονα χαρίζουν πολλές ώρες διασκέδασης. Ένα άλλο όμορφο δώρο είναι να βοηθήσετε τον παππού και τη γιαγιά να πάνε συχνότερα μια εκδρομή ώστε να μπορούν να περπατήσουν, να τους κάνετε ένα δώρο υγείας. Γιατί όχι, εάν η κατάστασή τους η κινητική το επιτρέπει, να κάνετε δώρο μια συνδρομή σε ένα γυμναστήριο που θα τους βοηθήσει να διατηρήσουν το πολύτιμο δώρο της υγείας, καθώς η σωματική άσκηση εμποδίζει την απώλεια οστικής και μυϊκής μάζας, βελτιώνει την ευστάθεια και την ισορροπία, τονώνει την αναπνευστική και καρδιακή λειτουργία και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης άνοιας. Ένα από τα καλύτερα δώρα που θα μπορούσατε να κάνετε στα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειάς σας είναι να τους αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας. Κανονίστε μία έξοδο για φαγητό, προγραμματίστε μία επίσκεψη σε ένα μουσείο, κλείστε εισιτήρια για το θέατρο ή τον κινηματογράφο για να δείτε κάτι που αξίζει. Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε μία όμορφη εμπειρία και να περάσετε ποιοτικό χρόνο με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Το διάβασμα δεν προσφέρει μόνο ευχαρίστηση, αλλά ταυτόχρονα ωφελεί σημαντικά την υγεία του αναγνώστη. Ενεργοποιεί ολόκληρο τον εγκέφαλο, μειώνει τα επίπεδα άγχους και προστατεύει από την άνοια. Ευτυχώς υπάρχει μεγάλη γκάμα βιβλίων για να διαλέξει κάποιος. Μία πρόταση θέτε να αναζητήσετε στα βιβλιοπωλεία τα αγαπημένα βιβλία ή το αγαπημένο είδος βιβλίων που αρέσει να διαβάζουν στα ηλικιωμένα άτομα που εσείς γνωρίζετε και θέλετε να δωρήσετε κάτι. Τα βιβλία τα πνευματικά που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη πίστη μας επίσης είναι ένας καλός σύμβουλος που βοηθά και στην ψυχική ηρεμία των ατόμων. Αν είστε διατεθειμένοι να ξοδέψετε λίγα περισσότερα χρήματα, αγοράστε μια ηλεκτρονική κορνίζα, γεμίστε τη με οικογενειακές φωτογραφίες και χαρίστε τη στον παππού και τη γιαγιά. Μια ακόμα καλή ιδέα θα ήταν να σκανάρετε παλιές φωτογραφίες τους, παραδείγματος χάρη φωτογραφίες από το γάμο τους, από διακοπές κλπ. Και να προσθέσετε και αυτές στην κορνίζα. Μην ξεχνάτε να δημιουργείτε συνεχώς νέες εμπειρίες και κοινές φωτογραφίες με τα πρόσωπα που σας ενδιαφέρουν. Αν το αγαπημένο σας πρόσωπο είχε στο παρελθόν κάποιο χόμπι και τελευταία το είχε εγκαταλείψει, ενθαρρύνετε το να το ξαναρχίσει χαρίζοντας του κάποιο δώρο που θα αναζωπυρώσει το ενδιαφέρον του. Εργαλεία κυπουρικής για τον παππού που πάντα του άρεσε να φροντίζει τα φυτά στο μπαλκόνι, ένα κουτί κυρομπογιές για τη γιαγιά που αγαπά τη ζωγραφική, ένα καινούριο σετ εργαλεία για το μάστορα της οικογένειας. Βοηθήστε τα ηλικιωμένα μέλη της οικογένειας να οργανώσουν την καθημερινότητά τους και να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, χαρίζοντάς τους ένα ημερολόγιο τείχου. Επιλέξτε ένα ημερολόγιο που να έχει αρκετό χώρο για σημειώσεις, ραντεβού, προγραμματισμένες επισκέψεις, φάρμακα. Μπορείτε να σημειώσετε εκ των προτέρων σημαντικές ημερομηνίες, όπως παραδείγματος χάρη τα γενέθλια των εγγονιών. Ένας λευκός μαγνητικός πίνακας ενδεχομένως να ήταν χρήσιμος. Η χρήση του είναι διπλή. Ο ιδιοκτήτης του μπορεί όχι μόνο να σημειώσει πράγματα που δεν θέλει να ξεχάσει, αλλά επιπλέον να στερεώσει με μαγνήτες διάφορα έντυπα, όπως για παράδειγμα λογαριασμούς που πρέπει να πληρωθούν, τη λίστα για τα ψώνια του σούπερ μάρκετ ή ζωγραφιές των εγγονιών. Μία συχνή παρατήρηση που γίνεται από τους ίδιους τους ανθρώπους που έχουν συνταξιοδοτηθεί είναι ότι δεν έχουν την ίδια αίσθηση του χρόνου όπως παλιά. Χαρίστε στα αγαπημένα σας πρόσωπα ένα επιτραπέζιο ηλεκτρονικό ρολόι με μεγάλη φωτιζόμενη οθόνη και μεγάλα ευδιάκριτα στοιχεία. Στα καταστήματα θα βρείτε και ρολόγια με περισσότερες λειτουργίες, όπως παραδείγματος χάρη ένδειξη για την ημέρα της εβδομάδας, την ώρα και τη θερμοκρασία.
Πολλοί από τους σημερινούς ηλικιωμένους έζησαν σε δύσκολες και εξαιρετικά πιεσμένες οικονομικά εποχές ως παιδιά και δεν κατάφεραν να αποκτήσουν παιχνίδια που ήθελαν. Αν υπάρχει κάποιο παιχνίδι που ξέρετε ότι ο παππούς ή η γιαγιά στερήθηκαν ως παιδιά, μη διστάσετε να τους το κάνετε δώρο ακόμα και τώρα. Είναι βέβαιο ότι το παιδί που ζει μέσα τους θα σας ευγνωμονεί.

0: Και αυτή την εβδομάδα, αγαπητοί ακροατές, ξεφυλίσαμε το πολύτιμο βιβλίο της ζωής από τη φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραιακής Εκκλησίας, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο της ζωής. Μια εκπομπή για την τρίτη και τέταρτη ηλικία. Επιμελείται και παρουσιάζει η Διευθύντρια του Γηροκομείου Πειραιός, Ευαγγελία Κονταξή.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Εν τη γέννηση
6: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ύδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ύδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφραίμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σε πάρα πολλές από τις εκπομπές μας που φέρνουν τον γενικό τίτλο «Είναι τελικά η Δύση χριστιανική» έχουμε διαπιστώσει ότι μέτρον των πάντων είναι ο άνθρωπος. Μάλιστα, αυτή η διατύπωση θα μπορούσε να αποτελέσει τον γενικό τίτλο όλων των εκπομπών μας για την λεγόμενη χριστιανική Δύση. Αυτή η διατύπωση ταιριάζει απόλυτα στον αλάθη

των συνειδητών χριστιανών, τους Αγίους με απόλυτη κορονίδα την Παναγία, το μέτρον των πάντων είναι ο Θεάνθρωπος. Ο Πάπας όμως, ως υπερφύαλη έκφραση και έξαρση της ανθρώπινης ίησης, κατέργησε αυτό το μέτρο των πάντων, προκειμένου να πάρει εκείνος τη θέση του Θεανθρώπου. Υπερυψώνοντας τον εαυτό του σε αντιπρόσωπο του Χριστού επί της γης, εξόρισε τον Θεάνθρωπο στον ουρανό, ώστε εκείνος επί γης, ως αλάθητος άνθρωπος της Ρώμης, να γίνει το απόλυτο κέντρο αναφοράς των οπαντών του, να γίνει το απόλυτο κέντρο εξουσίας επί γης. Ο ολοκληρωτισμός του παπισμού που εγκαθίσταται στη συνέχεια με τα λεγόμενα ιερά μέσα, τον Ιερό Πόλεμο και την Ιερά Εξέταση, οδήγησε προοδευτικά σε επαναστάσεις εναντίον αυτής της αποκαλούμενης κεφαλής όλης της Οικουμένης. Με τον Μαρτίνο Λούθερο και άλλους μεταρρυθμιστές όπως τους Ούλριχ Τσβίγλιο και Ιωάννη Καλβίνο δημιουργείται βαθύ ρήγμα στην δυτική παπική αιρετική εκδοχή του χριστιανισμού. Αρχίζει να κυριαρχεί στους οπαντούς τους η ατομοκεντρική προσέγγιση του Ευαγγελίου. Ο καθένας γίνεται κριτήριο της κατανόησης του χριστιανισμού. Από τον ένα Πάπα φτάνουμε στους Μύριους Πάπες. Το αλάθητο του Πάπα μετατρέπεται σε αλάθητο του κάθε πιστού και η αλήθεια της πίστεως προσαρμόζεται τελικά στις προτιμήσεις και επιλογές του. Έτσι η πνευματική εξουσία του Πάπα κατακαιρματίζεται και περνάει στον κάθε πιστό, ο οποίος την διαμορφώνει σύμφωνα με το δικό του γούστο. Το ίδιο συμβαίνει και με την κοσμική εξουσία, η οποία αρχικά μαζί με τον έλεγχο των τοπικών προτεσταντικών εκκλησιών παραχωρείται από τον Λούθερο στους ελαίο Θεού Βασιλείς. Με τον διαφωτισμό και την Γαλλική Επανάσταση τονίζονται τα φυσικά δικαιώματα του ανθρώπου και με την επίφαση της δημοκρατίας ο κάθε πολίτης έχει την εντύπωση ότι ως μέλος του κοινωνικού σώματος γίνεται συμμέτοχος της κοσμικής εξουσίας. Η παρουσία του Θεού στην ιστορία πλέον έχει ανακηρυχθεί ως μισητή και έτσι ως νέος Θεός της ιστορίας έχει ενθρονιστεί ο ίδιος ο άνθρωπος. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές τις ακραίες εκφράσεις αυτής της αυτοθεοποίησης του ανθρώπου με τα κοινωνικά συστήματα του κομμουνισμού και του εθνικοσοσιαλισμού της Γερμανίας. Στη συνέχεια της εκπομπής σχετικά με το μέτρον των πάντων είναι ο άνθρωπος, θέλουμε να μεταφερθούμε από την ευρωπαϊκή στην αμερικανική πραγματικότητα, η οποία σχετίζεται βέβαια άμεσα με την ευρωπαϊκή. Το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών ψηφίστηκε την 17η Σεπτεμβρίου του 1787 και επικυρώθηκε κατά τη διάρκεια του 1788 από τις διάφορες πολιτείες. Ο δρόμος όμως προς αυτό το Σύνταγμα ήταν κοπιαστικός. Πέρασε από το πόλεμο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και των 13 αποικιών της Αμερικανικής Υπήρου για την ανεξαρτησία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος διέκυσε 8 χρόνια, από το 1775 μέχρι το 1783. Προηγουμένως στον επταετή πόλεμο μεταξύ Γαλλίας και Μεγάλης Βρετανίας στην Βόρεια Αμερική, μιλάμε για τα έτη 1756 έως 1763, οι 13 αποικίες είχαν πολεμήσει στο πλευρό της δεύτερης και είχαν επιφέρει νίκη εναντίον της Γαλλίας. Έπειτα όμως, κυρίως οι αυξήσεις της φορολογίας στις αποικίες εκ μέρους του στέματος για να καλυφθούν τα έξοδα του πολέμου δημιούργησαν τριβές όλο και πιο έντονες. Το βασικό σύνθημα των αποικιών ήταν «Καμία φορολόγηση χωρίς κοινοβουλευτική εκπροσώπηση», ένα αίτημα το οποίο είχε γίνει κοινό κτήμα των οπαδών του διαφωτισμού τον 18ο αιώνα, κυρίως μέσω της θεωρητικής θεμελίωσής του από τον Άγγλο φιλόσοφο Τζον Λοκ. Η ανέντοτη

τάση του στέματος οδήγησε τον Απρίλιο του 1775 στις πρώτες ένοπλες συγκρούσεις και στις 4 Ιουλίου του 1776 στην διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η οποία βασικά ήταν έργο του Τόμας Τζέφερσον, του τρίτου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών εμπνέεται από τις φιλελεύθερες φιλοσοφικές θέσεις του Τζον Λοκ, ο οποίος, ριζωμένος βαθιά σε έναν καλβινιστικό τύπο προτεσταντισμού, θεμελιώνει τα βασικά δικαιώματα του ανθρώπου για ισότητα, ελευθερία και προστασία του προσώπου και της ιδιοκτησίας, αρχικά στην αποκάλυψη του Θεού στην Αγία Γραφή. Έπειτα ταυτίζει αυτά τα δικαιώματα με το φυσικό δίκαιο, αφού ο Θεός είναι ο δημιουργός του ανθρώπου και γενικά όλης της κοσμικής πραγματικότητας. Στη συνέχεια, τις φιλοσοφικές του θέσεις περί του κράτους στηρίζει σε κοινωνικό συμβόλαιο, με βάση το οποίο η διαφύλαξη των φυσικών δικαίων ατόμων ή ομάδων ατόμων εκχωρείται στην πολιτική εξουσία. Επομένως, κυβερνήσεις που προστατεύουν τα από τη φύση δεδομένα δικαιώματα των ανθρώπων είναι νόμιμες. Εάν αντίθετα δεν τα προστατεύουν, είναι παράνομες και οι άνθρωποι έχουν κάθε δικαίωμα να ξεσηκωθούν εναντίον τους και να τις αντικαταστήσουν. Το προήμιο της διακήρυξης, εκφράζοντας πιστά αυτές τις φιλοσοφικές αντιλήψεις του Λοκ, αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θεωρούμε αυτές τις αλήθειες ως αυτονόητες, ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν δημιουργηθεί ίσοι, ότι από τον δημιουργό τους έχουν πρικιστεί με ορισμένα αναφέρετα δικαιώματα, ανάμεσα στα οποία είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της μακαριότητας, ότι για την εξασφάλιση αυτών των δικαιωμάτων έχουν εγκατασταθεί ανάμεσα στους ανθρώπους κυβερνήσεις, οι οποίες την δίκαια εξουσία ανάγουν στην συγκατάθεση των κυβερνωμένων, ότι μόλις κάποια μορφή κυβέρνησης αποδεικνύεται αναιρετική αυτών των τελικών σκοπών, ο λαός έχει το δικαίωμα να την αλλάξει ή να την καταργήσει και να εγκαταστήσει μια νέα κυβέρνηση». Παρακάτω, η διακήρυξη ασκεί σκληρή κριτική στο στέμα με σειρά κατηγοριών που καταδεικνύουν το δικαίωμα των απίκων στην επανάσταση εναντίον της ως τώρα πολιτικής τους εξουσίας. Και κλείνει η διακήρυξη πάλι με επίκριση του Θεού, θεμελιώνοντας θεολογικά τη δημιουργία των ανεξάρτητων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γι' αυτό, επικαλούμενοι εμείς οι εκπρόσωποι των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σε γενική συγκέντρωση, λόγω της καθαρότητας των συνειδήσεών μας τον υψηλότατο κριτή του κόσμου, διακηρύττουμε με αυτό πανηγυρικά και δηλώνουμε στο όνομα και στην εξουσία των καλών ανθρώπων αυτών των απικιών ότι αυτές οι ηνωμένες απικίες είναι και οφείλουν νομικά να είναι ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη. Ότι με αυτό λύνεται παντελώς κάθε πολιτική σύνδεση ανάμεσα σε αυτούς και το κράτος της Μεγάλης Βρετανίας. Και ότι ως ελεύθερα και ανεξάρτητα κράτη έχουν την πλήρη εξουσία να διεξάγουν πολέμους, να κάνουν ειρήνη, να συνάπτουν συμμαχίας, να διεξάγουν εμπόριο και να πράττουν τα πάντα και κάθε τι που ανεξάρτητα κράτη δικαιούνται από τον νόμο. Η διακήρυξη κάνει λόγο για έναν Θεό δημιουργό, ο οποίος δημιούργησε τον άνθρωπο με ισότητα και ελευθερία, εξασφαλίζοντας έτσι τα βασικά δικαιώματα σε όλους τους ανθρώπους, και επίσης επικαλείται τον Θεό ως κριτή του κόσμου. Με άλλα λόγια, τοποθετεί τον Θεό στην αρχή της ιστορίας ως δημιουργό, και η επίκλησή του ως κριτού προφανώς γίνεται για να υποκαμιστεί η καθαρότητα της συνείδησης και για να ενισχυθεί το δίκαιο της υπόθεσης.
Την απόλυτη ευθύνη φέρνει φυσικά ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος είναι ο διαμορφωτής της ιστορίας. Θα μπορούσε να μιλήσει κανείς μέσα στο πλαίσιο του διαφωτισμού για δεϊστικές θέσεις που παρατηρήσαμε και στους πατέρες του πρώτου γαλλικού συντάγματος, οι οποίοι στην διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1789 κάνουν λόγο για ένα ανώτατο «ον», κάτω από την προστασία του οποίου ο γαλλικός λαός προβαίνει στην διακήρυξη αυτή. Εντύπωση ωστόσο κάνει όταν συγκρίνει κανείς την διακήρυξη της ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών της 4ης Ιουλίου του 1776 με το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών που ψηφίστηκε μόλις 11 χρόνια αργότερα στις 17 Σεπτεμβρίου του 1787, ότι στο τελευταίο δεν βρίσκεται απολύτως καμία αναφορά στον Θεό. Το σύνταγμα αυτό, που είναι το δεύτερο σε παλιότητα ενισχύ σύνταγμα του κόσμου, το πρώτο είναι εκείνο του Σαν Μαρίνο από το 1600, ξεκινάει στο προήμιο με τα λόγια: «Εμείς, ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών, για να δημιουργήσουμε μια τελειότερη ένωση, να εγκαθιδρύσουμε δικαιοσύνη, να εξασφαλίσουμε ηρεμία στο εσωτερικό, να φροντίσουμε για την κοινή μας άμυνα, να προωθήσουμε τη γενική ευημερία και να διασφαλίσουμε τις ευλογίες της ελευθερίας για εμάς και τους απογόνους μας, ορίζουμε και θεσμοθετούμε αυτό το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής». Πηγή λοιπόν κάθε εξουσίας που σχετίζεται με την δημόσια ζωή, την εξασφάλισή της και την ευημερία του λαού, ορίζεται ο ίδιος ο λαός. Δηλαδή, ο λαός αυτός αυτοπροσδιορίζεται στην κοινωνική του συμβίωση ολοσχερώς ανθρωποκεντρικά, χωρίς κανενός είδος εξάρτηση από εξωγενείς παράγοντες. Εκφράζεται η πεποίθηση ότι ο λαός αυτός είναι αυτάρκης και είναι σε θέση να αγγιάται σε απόλυτο βαθμό τη μακαριότητα του πάνω στην γη. Εκφράζεται επομένως στην γνησιότερη μορφή η πίστη στην αξία και στις ικανότητες που έχει ο άνθρωπος από τη φύση του να κατευθύνει αυτόνομα τη ζωή του σε μια παραντισένια κατάσταση. Εκφράζονται με άλλα λόγια συνεπέστατα τα πιστεύω του διαφωτισμού. Το επιβεβαιώνει στη συνέχεια και η μορφή όρκου του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ορκίζομαι με νυφαλιότητα ότι θα εκτελώ τα καθήκοντα του αξιώματος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με πίστη και με το μέγιστο των ικανοτήτων μου, θα διατηρώ, θα προστατεύω και θα υπερασπίζουμε το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, διακόπτομαι για ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα.

Αγαπητοί ακροατές, είστε συντονισμένοι με την Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM και παρακολουθείτε την εκπομπή «Είναι τελικά η Δύση Χριστιανική». Τις παρατηρήσεις σας για την εκπομπή ή τυχόν ερωτήσεις μπορείτε να τις καταθέτετε στα τηλέφωνα του σταθμού μας 210-41-18-640 και 210-41-18-602. Με την σημερινή μας εκπομπή ξεφύγαμε λίγο από τον χώρο και τις εξελίξεις στην Ευρώπη και στραφήκαμε στην δυτική χριστιανική κουλτούρα που αναπτύχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εκεί δεν είχαμε τόσο έντονα το βάρος της κληρονομιάς του παρελθόντος. Βλέπουμε ότι δομείται ιδίως με βάση τον διαφωτισμό μια νέα κοινωνία η οποία ως προς το δημόσιο βίο που διαμορφώνει εξ αρχής εμφανίζεται δίχως οποιαδήποτε αναφορά στον Θεό. Η ύψιστη αυθεντία και αξία που έχει να επιδείξει είναι προφανώς ο ίδιος ο άνθρωπος, πρικισμένος με νυφαλιότητα, πίστη και ικανότητες. Πέρα από τον άνθρωπο δεν υφίσταται τίποτα άλλο. Η θρησκεία η οποία θα μπορούσε, έστω θεωρητικά, να ορίσει κάτι πάνω από τον άνθρωπο με την πρώτη τροπολογία του Συντάγματος το 1791, στην ουσία τοποθετείται στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής, με τα παρακάτω λόγια. Το Κογκρέσο δεν θα εγκρίνει νόμο που θα υποστηρίζει την εγκαθίδρυση θρησκείας ή που θα απαγορεύει την ελεύθερη θρησκευτική λατρεία. Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια? Απαγορεύεται η έκπτωση νόμου που θα ορίσει μια κρατική θρησκεία, μια θρησκεία που με την αντίληψη που έχει για τον Θεό, την προέλευση του κόσμου, την αξία του ανθρώπου, τον προορισμό του ανθρώπου και του κόσμου, θα μπορούσε να αποκτήσει σημασία για την κοινή ζωή και την διαμόρφωσή της. Με την τροπολογία αυτή που εγγυάται στη συνέχεια την προστασία της κάθε θρησκευτικής λατρείας, εκφράζεται με συνέπεια η βασική θέση του Προτεσταντισμού, ότι ο κάθε πιστός ανάγεται σε κριτήριο της αλήθειας του Θεού. Επομένως, δεν υπάρχει αλήθεια. Δεν υπάρχει όντως ο Θεός. Η οντότητα του Θεού αφορά στην ιδιότητα του κάθε ανθρώπου, στις προτιμήσεις του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Άρα ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών αφήνει στο κάθε μέλος αυτής της κοινωνίας να εκφράζει ελεύθερα τη λόξα του, να ζει στον κόσμο του, όσον αφορά στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής. Όσον αφορά στην δημόσια σφαίρα, επικρατεί η αθεία ως θεμέλιο της κοινωνικής συμβίωσης. Αφού δεν υπάρχει αλήθεια, μία αλήθεια μόνο επικρατεί, ότι δεν υφίσταται τίποτα πέρα από την κοσμική πραγματικότητα και τον άνθρωπο. Αλλά αν είναι έτσι, γιατί τότε να υπακούει κάποιος έναν άλλο άνθρωπο, αφού ο κάθε ένας είναι ύψιστη αυθεντία και το μέτρο των πάντων? Γιατί να αγωνίζεται για ένα κοινό καλό? Θα είχε απόλυτα δίκιο η ελίτ του κόσμου, η οποία με έξυπνα οικονομικά παιχνίδια βυθίζει ολόκληρους λαούς στην φτώχεια και ζητεί με οποιοδήποτε μέσο τη μείωση του παγκοσμίου πληθυσμού για να απολαμβάνει εκείνη απεριόριστα. Παραμένει ωστόσο το ερώτημα, γιατί οι πατέρες της διακήρυξης της ανεξαρτησίας αναφέρονται σε αυτήν αόριστα έστω σε Θεό και έπειτα οι ίδιοι στο Σύνταγμα τον εξαφανίζουν στα αζήτητα της ιστορίας? Η απάντηση μάλλον είναι απλή. Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας προσδιορίζει καθαρά την ανεξαρτησία αυτή. Πρόκειται για ανεξαρτησία από τη Μεγάλη Βρετανία, άρα απευθύνεται στο στέμμα και στον λαό της Μεγάλης Βρετανίας, υπογραμμίζοντας το δίκαιο της υπόθεσής τους με αναφορά και επίκληση του Θεού, τον οποίο εννοείται ότι δέχεται η Μεγάλη Βρετανία ως ύψιστη αυθεντία.
Μετά όμως από τον νικηφόρο πόλεμο της ανεξαρτησίας έχουν κατακτήσει την απελευθέρωση, την ελευθερία από, και τώρα είναι σε θέση να ορίζουν την ελευθερία προς. Γι' αυτό, απαλλαγμένοι πλέον από τα βαρύδια του παρελθόντος, δημιουργούν μια νέα ιστορική πραγματικότητα. Την κοινωνία, όπως πιστεύουν και προβάλλουν, των διαφωτισμένων, ελεύθερων και αυτόνομων ανθρώπων. Πώς όμως κατέληξαν οι άπικοι της Αμερικής σε αυτή την τόσο καθοριστική για την διαμόρφωση της κοινωνίας θέση? Οι πρώτοι άπικοι στη Νέα Αγγλία στις αρχές του 17ου αιώνα ήταν Πουριτανοί, οι οποίοι καταδιώκονταν στην Αγγλία εκείνης της εποχής από το 1593 και έπειτα. Οι Πουριτανοί, από την λατινική λέξη purus, ίσον καθαρός, επιζητούσαν την κάθαρση της Εκκλησίας της Αγγλίας από παπικά στοιχεία. Το κίνημα ήταν εμπνευσμένο από τους μεταρρυθμιστές Ulrich Zwinglio και Ιωάννη Καλβίνο στην Ελβετία. Συνδέεται με την προσπάθεια της εγκατάστασης μιας δημοκρατίας χωρίς βασιλιά στην Αγγλία. Γι' αυτό προέβαλε ως κεντρικά θέματα τη θρησκευτική ελευθερία, την ισότητα ποστά στον νόμο, τη γενική συμμετοχή στην πολιτική και τέλος την επιβολή ποινών κάθεξης για χρέη. Οι θρησκευτικές πεπιθήσεις των Πουριτανών χαρακτηρίζονται για την απόρριψη του αγγλικανικού προσευχηταρίου, των χριστιανικών σταυρών, όπως και των αμφίων των ιερέων, των επισκόπων και της προσκύνησης εικόνων. Αντικατέστησαν την Ιερά Τράπεζα με ένα απλό ξύλινο τραπέζι και αρνήθηκαν τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Ιδιαίτερη σημασία έδιναν στην ευσεβή οικογενειακή ζωή που εκδηλώνεται με κοινές προσευχές της οικογένειας και την αυστηρή τήρηση του εορτασμού της Κυριακής με πρότυπο το Εβραϊκό Σάββατο. Οι Πουριτανοί επέτρασαν βαθύτατα στην διαμόρφωση του εθνικού χαρακτήρα των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως υποστηρίζουν ο Γάλλος Αλέξης Ντε Τοκβιλ, που θεωρείται ο ιτρητής της συγκριτικής πολιτικής επιστήμης στο πασίγνωστο έργο του «Η Δημοκρατία στην Αμερική», και ο γερμανός κοινωνιολόγος Μαξ Βέμπερ στο επίσης περίφημο έργο του «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού». Απέρριπταν τις κοσμικές διασκεδάσεις και τα θεάματα την Κυριακή. Ιδιαίτερα τιμούσαν την εργασία και την επιμέλεια του καθενός, όπως και την ηθικά άμεμπτη ζωή. Σε αυτόν τον ασκητικό προτεσταντισμό, με το ιδανικό της εργασίας, μάλιστα της ρασιοναλιστικής οργάνωσης της επαγγελματικής εργασίας και της επιμέλειας, που υποχρεώνει τον πιστό προς δόξα του Θεού να διατηρεί ό,τι κατέχει και να το αυξάνει μέσω ασταμάτητης εργασίας, έβρισκε ο Μαξ Βέμπερ τα βασικά συστατικά του μοντέρνου πνεύματος του καπιταλισμού. Δηλαδή ο Πουριτανισμός με τις ρασιοναλιστικές επιλογές που θέτει για την ζωή των ανθρώπων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τον μοντέρνο οικονομικό άνθρωπο ως φορέα της καπιταλιστικής εξάπλωσης. Αποφασιστικό στοιχείο στην συνάφεια αυτή είναι η ορθολογιστική ηθική των Πουριτανών, οι οποίοι αποδέχονταν τις θέσεις του Καλβίνο για τον απόλυτο προορισμό του ανθρώπου. Δηλαδή η χάρις του Θεού δεν μπορεί να αποκτηθεί μέσω προσευχών και μετάνοιας, αλλά έχει προοριστεί. Έτσι τίθεται βέβαια άμεσα το ζήτημα της αβεβαιότητας και του φόβου του ανθρώπου σχετικά με τη μελλοντική του κατάσταση, η οποία έχει προοριστεί από τον Θεό είτε ως αιώνια ζωή είτε ως αιώνια καταδίκη. Εφόσον δεν είναι δυνατός ο θετικός επηρεασμός της χάριτος, μένει μόνο στον άνθρωπο να επιβεβαιωθεί στην επίγεια ζωή του για την χάρη του Θεού. Αλλά τέτοια βεβαιότητα μπορεί να αποκτήσει αποκλειστικά μέσω της επιτυχίας που έχει στη ζωή του. Γι' αυτό, προς αποφυγή κάθε δαιμονικής δυσπιστίας,
πρέπει πρώτα απ' όλα να διακρίνει τον πιστό η πεποίθηση ότι ανήκει στους εκλεκτούς. Στη συνέχεια η επαγγελματική εργασία είναι εκείνη η οποία μπορεί να επιβεβαιώσει τον πιστό για την επιλογή του για την αιώνια ζωή. Εξαιτίας αυτής της ανάγκης για αδιάκοπη αυτοεπιβεβαίωση, προκειμένου να κατασταλεί η αβεβαιότητα και ο φόβος, δημιουργήθηκε ένα συνεχής αυτοέλεγχος, ένα είδος καθαρά κοσμικού ασκητισμού των Πουριτανών. Με τον οικονομικό και εγκρατή τρόπο της ζωής τους, αλλά κυρίως και με την ορθολογιστική οργάνωση της επαγγελματικής εργασίας τους, εγκαινιάζουν πλέον τον καθαρά ενδοκοσμικό προσανατολισμό της κοινωνίας και τον μοντέρνο οικονομικό άνθρωπο. Αγαπητοί ακροατές, με αυτές τις διαπιστώσεις φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και την ηχοληψία και το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού μας για την υποστήριξή τους. Χαίρετε.

0: είναι τελικά η Δύση χριστιανική? Επιμελείται και παρουσιάζει ο θεολόγος Λέον Μπρανκ.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Η εκδόση Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις αναπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Ψηλαφώντας το θαύμα. Το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
4: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
5: Ψηλαφώντας το θαύμα.
4: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοίας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο Αποκατάστασης Ακοής, Ακοής Γουρίτσας, Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Ώρα Ελλάδος, 6.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
1: Κύριε Στερασθενία, συμμόρανε και εν το όνομα τόσου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κρίνη και Αή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί ο όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήε μεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυες ημάς, πρέας μόνο λαρίσε ημάς από την πονηρού. Αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χρήστο το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χρήστο το Βασιλεί και Θεό ημών. Πως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, μη ποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τες αυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου, η γαλιά σου, επί Θεών ζώντα. Εγάρ στο Θεό νεύρενε αυτό οικίαν και τριγώνος η άνε αυτή, ουθείς ήταν ουσία η αυτής. Τα θυσιαστριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας, τον αιώνων εν εσύ είσαι. Κάριος αν ήρωες την αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία του διέθεση στην κοιλάπτη κλαθμόνος των τόπων ονέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσουν μοθετών πορεύσου τεκ δυνάμεως εις δύναμην οφθίζεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον τους προσευχείς μου, ενώτς ο Θεός Ιακώβ επερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου περχιλιάδας εξέλεξαν παραρρυπτίστε εν το οίκο του Θεού μάλλον η κοινή σκηνόμαση αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξα δώσει Κύριος ως στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόξας Κύριε την γήν σου, απέστρεψε την αιχμαλωσία Ιακώβ, αφήκας της ανομίας στο λαό σου, εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη εις τους αιώνας οργιστείς ημίν η διατηνής την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός επιστρέψας ζώσεις ημάς και ο λαός εμφραντίζεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και σωτηριών σου δόησι μην ακούσομαι τη λαλήσιν εμί Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήσιν ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εκεί στον φοβουμένων αυτών των σωτηρίων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη όποιον αυτού προπορεύστε και θύσουν τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και υπάκου σου όνομα του πτωχός και πένση μη εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι ως μισός τον δούλωσε ο Θεός τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με Κύριε το προς και κράξουμε όλην την ημέραν. Έφραον την ψυχή του δούλου στην προσέα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί οικείς και πολύ έλεος πάστε επικαλουμένη σε ενώτησε Κύριε την προσευχή μου πήρε και πρόσκει στη φωνή της διήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προς τί ότι είπε οικουσάς μου και στην ομοίωση εν θεής Κύριε και ουκ έσαι κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επί ίσας ήξουσι και προσκυνήσου ενώπιόν σου Κύριε και δοξάζω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίστου την ψυχή μου εξάδου κατωτά του. Ο Θεός παράνομη επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μικτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψον επεμέ και ελέησον με δώσ' το κράτος το παιδί σου και στον διόν της παιδής και σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ήθετος ανημίσοντες με. Και εσχύνθητος ανωτσι Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την Κρίνη και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, η αμνά σου Ιησού κράζει μεγάλη τη φωνή, σε νυμφία μου ποθώ και σε ζητούσα αθλό. Και σε σταυρούμε και συνθάπτουμε το βαπτισμό σου. Και πάσχω δια σε, ως βασιλεύσω συν σύ και θνήσκω υπερ σου, ίνα και ζήσω εν σύ. Αλλωστησί ανάμωμον προσδέχου την μεταπόθητη θύσανση, αυτής πρεσβείες σου λέημον σώσοντας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο δι ημάς γεννηθεί Ακρόπολης εκ Παρθένου και Σταύρος νυπομείνας αγαθέ, ο θανάτων θάνατων σκυλέψας και έκερσιν, δείξος Θεός μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου, δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε διδοκούς σε Θεοτόκον, πρεσβεύους εν υπερημών και εσώσου σωτήρ ημών λαών απεγνωσμένων. Ήδη παραδοήσει μας τέλος δια το όνομα στο Άγιον, μη διασκεδάσει την διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεος αφημών, δια Αβραάμ τον αγαπημένο ποσού και δια Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αιώνα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, ελθεί η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισεν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
2: Η βασιλεία και δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Φωτοειδής περιστερά εγνωρίστης πτέρυγας έχουσα χρυσάς και προσύψος των ουρανών κατέπαυσας Χριστίνα σεμνή. Όθεν σου την ένδοξον εορτήν εκτελούμεν πίστη προσκυνούνται σου των λειψάνων την θήκην. Εξής πηγάζεις πάσιν αληθώς ή αμαθίων ψυχίστε και σώματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εμπαντήκυρο και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλαιος, ο πολυεύπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προστρίαν δια της παγγελίας του μιλών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετήρα ταύτης δεύτης και ήθνου ζωή μου προς εν τουλάς σου. Τας ψυχάς μου αναγίασον τα σώματα άγνησον τους λογισμούς διόρθους αφυσνίας κάθωρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψος κακών και οδύνης. Τηγήσον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, κυρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξωτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων δικούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός κηρύσσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επίσης ημών πλημελή μας και άφε της παρούσης χώρας αγαγών ημάς ενή επί του ζώπιου ξύλου κρεμάμενος. Το ευγνώμων η ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας εις οδόν και θανάτων θάνατων όλες σας η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξίης δούλης σου ημάρτου μεν γάρ και νομίσαμεν και ουκές μεν άξια πράγματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης και πορεύθυμεν σε λίμας των καρδιών ημών αλικετεύομεν της συνανίκας των αγαθότητα φύσε ημών Κύριε κατά το πλήρες του ελέους σου ίσον ημάς δια το όνομα στο Άγιον και εξέλιπον ματαιότητα και ημέρη ημών. Εξελούει μας εις το αντικειμένο χειρός και άφεση με τα αμαρτήματα και νέκρωσον σε αρχικών ημών φρόνημα των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπο των νέων εντυσσόμεθα και συζήσομεν το εμετέρου δεσπότη και κυδαιμόνη και ούτω τους εισακολουθείς προστάγμας εις αιώνια να άπαυση καταδύσομεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία σιγαρίου τους αληθινή ευρωσύνη και αγαλίας των αγαπώτων σε Χριστό Θεός ημών. Στην δόξα να πέμπομεν στον άρχος πατρίκη το Παναγίο και αγαπώ και ζωοποιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
2: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της επικεκλημένης πορταϊτής της Θεία Δυνάμου του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Χριστίνης, του Αναγίης Πατρός Σιμών Σαλουστίου, Επισκόπου Ιεροσολύμων, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Καπίτων Σιμενέου και Ερμογένους, των Οσίων Σιμεών, Πολυκάρπου και Ιλαρίωνος και των Αγίων Ενδόξων Νεομαρτύρων Θεοφίλου και Αθανασίου, όν και την μνήμη επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσε.

Δεν θα προσκυνήσουμε και προσφέρουμε το βασίλειο μόνο Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσφέρουμε Χριστό το βασίλειο μόνο Θεό. Δεν θα προσκυνήσουμε και προσφέρουμε αυτό Χριστό το βασίλειο και Θεό ημών. Ευλόγηση των Κυρίων, Κύριο Κύριο Θεός με μεγαλύνει τη σφόρα. Ξομολόγηση και καταλαβαίνω να λέγει σαν αβαλωμένο φω των σημάτων. Εκείνον τον ουρανό μα ιδέα μου να στεγάζουμε λίγα στα υπερό αυτού. Ότι θύ με έφυγε πει μα αυτό περπατών από το λίγο ανώμα. Ο οποίον σαν γέρο από την πνεύμα του πανικουργού από τον πυρό φλόγα. Ο θεμελιών και γίνει που είναι ασφάλεια αυτή που πληθύσετε ει τον αιώνα του όνου. Άδειο στο σημάτων των τριγώνων αυτό και των ωραίων στήσεων το είδατε. Από επιτιμήσεω φεύγονται από φωνή βροντή σου δουλειά σου. Αναβαίνει συνόλου και καταβαίνει οι παιδείε των τοπών εθεμελίων σε αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν καλύψει την γη. Ο εξ αποστέλων πηγά σαν χάραξε ένα μέσο των ωραίων διελεύσεων το είδατε. Ποτίουσε πάντα τη θηρία του αγρού προσδέξονται όλα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσει φωνή. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου πορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτα τη στήνεση και χλώνει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαραγίνα άρτων εκ τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου τη λαρίνε πρόσωπο ενελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου άσε φύτε σα. Εκεί στρωθεί ενωσεύσουση του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τε ελάφου πέτρα καταφυγή λαγωγή. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγραμε την δύση αυτού. Έθου σκότο και αγένα τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τη θηρία του αυρού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί των έργων αυτού και την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα εν σοφία ετήσια, σε πληρώθηκε χτίσεω. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπεταών ουκά στην αριθμό, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτω ανέπλασαν παίζουν αυτοί. Πάντα προ προσδοκώσει δούνε τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντο σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντο την χείρα, τα σύμπαντα πληστίζονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο, τα ρακτίζονται. Αντενελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ει τον χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστίζονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του αιώνα, ευχαριστήστε κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπων επί την γη και ποιών αυτήν τρέμινο, απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω είναι η ζωή μου, ψαλό τη Θεό με όσοι υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν ευχαριστήσω.

0: Αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη Κύριου δεϊθόμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών.

0: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: η ελέησο.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: η ελέησο.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών

0: Εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστώ το Θεό παραθώμεθα μου.
1: Κύριε λέγεσαι, Κύριε.
0: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: ένε και του ονόματος υπέμεινασε Κύριε, υπέμεινεν η ψυχή μου εις των λόγων σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κυρίων, η πρώην αγωνοστήρα εκπλαστήσασα την απαρχήν του γένους της ημών σωτηρίας, σήμερον μετέστη προς το ζωή την εκείθεν ετούσα Χριστόν, του δωρηθεί είναι πτεσμάτων των ηλασμών της εν πίστη ανυμνούσιν αυτών.
1: Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κυρίων, μνήμην δικαίων τελούνται σε ανυμνούμεν Χριστέ, τον παραδόξο σαν άνεξ ζωής της προσκέρου, προσάλληκτον και θείαν μεταστήσαν δανείν, ως μητέρα υπάρχουσαν, της ετεκούσης ασπόρος υπερφύων.

Και κόσμο χαρμόσυνος, η κοίμηση συσσεπτή και αξιέπαινος. Της άνης της ευκλεούς εξισετέχθη ζωή νικήσασα. Η έμψυχος κυβότος ή των αχωρητών λόγων χωρίσασα. Ή της αθυμίας λύσης και χαράς η προξενός, η παρέχουσα πάση.

ζωή στην πηγή θαυμαστό σκίσασα. Την μόνη εν γυναίξη ευλογημένη να γνήν. Μεθύσταται εκ ζωή τη επικύρου προ την ατελευτητών. Η Άναη ευκλαίη γήθεν άρθισα προ τα ουρανία. Συνεφρενόμενη δύναμη των αγγέλων σημερών.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, ειδώντες πόσες περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, αξιών σε εμπάση και ρίση μνήστε φωνές εσύ Θεού, ζωήν οδηδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

0: ευχαριστούμε.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν κυρίω μισθό αυτών και η φροντίση αυτών παρά υψίστο. Δια τούτο λείψατε το βασίλειο τη ευπρεπία στο διάδειγμα του κάλου ο χειρό κυρίου. Ότι δεξιά σκεπάσει αυτού και το βραχείο είναι υπερασπιεί αυτών. Λείψετε πανοπλία των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτίση στην εισάμυνα εχθρών. Εντίσετε θώρακα δικαιοσύνη και περιθήσετε κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητων οσιότητα. Οξυνή δε απότομον οργήνη ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμο επί του παράφρονα. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδε αστραπών και όσο από ευκύκλου τόξου των νεφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρη ρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδων θαλάσσης ποταμή δε συγκλήσους είναι αποτόμος. Αντιστήσετε αυτούς πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψ εκλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσα την γη ανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίω η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψίστου.
2: Σοφία σουλωμόντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία προέσχομεν.
2: Δικαίου ψυχέν Κυρί Θεού και ουμιάψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν ενωθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογή.

0: αιωνούν των πολυχρόνιων δε αριθμό ετών με μέτρεται, πολυάδες τη φρόνηση ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακελίδωτος, ευάρεστος θεογενόμενος ηγαπήθηκε ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη, τρυπάγη μη κακία αλλάξει συνεσία αυτού, ειδόλος απαντήσει ψυχήν αυτού, βασκανία γαρφά βλότητος, αμαυρίτα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλεύει νουν άκακον, τελειωθείς εν ολίγου επλήρωσε χρόνος μακρούς, αρεστή γάριν κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσιν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαϊδόντες και μην οήσαντες, οι δε θέντες επί διανία το τιούτον, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Το μελπάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επί δεόμεθα υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επί δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακών και μοναχών. Και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επί δεόμεθα υπέρ ελέου ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη του αυτού, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιέρωτων τη Αγία Εκκλησία ταύτη.
0: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον.
1: Ιδεόμεθα και υπέρ των μακαρίων και αίδημων τυτώρων τη Αγία Εκκλησία ταύτη και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, ανενθάδε ψευδοσχημένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον, Κυρία Λέισον.
1: Ιδεόμεθα και υπέρ των καρπφόρουντων και καλλιεργούντων τη Αγία του Θεού Εκκλησίες, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ περιέστοτος λαού το πεκδεχομένου το παρασουμέγα και πλουσίων έλεος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη έσπερα ταύτη αναμαρτήτους φυλακτινή μας. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε του έλεος εφ' ημάς καθά απεριλπίσαμεν έπεισε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνείδησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος, τον ένα τέρα των χειρών σου μη παρήδεις. Συμπρέπει ένων, συμπρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: πέσχην τα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Παναγία Σακράντου περευλογημένης εν δόξη δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

και της Παρθενίας το κοιμήλιον. Σεμνός οδυνήσασα Θεοτόκον την άμμομον, αμνάς τη μία οικίσασα δάμαλιν.

0: πόνι μας, εν ειρήνη οτίδωνε ο θέλμι μου το σωτήριον σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάσαζον, ότι κατεδίω έξινο εκτρός την ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, και κάθισε μεν σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και στην επεμέ το πνεύμα μου είναι μη τράφη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών χειρών εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα πρόσετας, Κύριας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρός. Εχείς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ουστόν ποιήσω μου το πρωί του έλεος σου, ότι επίσης ήλπισα, γνώρισον μου, Κύριε, οδόν εν υπορέψουν προσέρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκφυλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου λοξολοθρέψεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα σου λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Εξομολογή.

Προστρέχομεν εκάστοτε κραυγάζοντες θερμός, ως περπαλέδειξας εφημήν την συγχάριν, ούτω καίνην δέσποινα μη ελείπησης τέλος, ως επιγγύλος και επιν και φρουρήν, τους

Αγία εικόν σου, ως περαιχένει ον ημίν σωτηρίας, της υπρονία άχραντε δε δόρητε, ειν περθυσαυρίσασα, ημονή των ιβύρων.

Ελέησον ο Θεός κατ' το μεγαλεός και κατ' το πλείος των εγκριμών σου εξάλληψε το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μες τη διαπαντός. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου ποιήσα, όπως αν δικαιωθήσαν τους λόγους σου και νικήσαν το κρινεστέ σε. Η δούγαρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίας μου και προσύνη να αγαλιάσουν το τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου πνευματιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά ανθίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τις εγκάτες μου. Μη απορρίψουμε από προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση μου να γαλήσω σωτηρίου και πνεύμα αντιγεμονικό στηριξών μου. Διδάξω όμως θα σωδούς και ασεβείς επισέ επιστρέψου, ρίσε με εξαμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγκαλεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις θυσία, ναι, το κάνω, το καυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένου καρδία συντετριμένου και ταπεινωμένου ο Θεός σου που εξεντονώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου θυσιών και εγκοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσία και ο συνείς αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν από τις εστηριών σου μόσχους. Ναι, υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τα μεγαλεία της έπτης εικόνος σου ανεφημίσε τολμών. Εν ηλική γνώση και ρηπόση χείλεση, της πύρη μόρφου δέομε καθαρσίου λαβίδος. Εις Ισαΐας εξίωτε, μήτρη του Θεού απειρόγαμε. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς,

0: Αγίο Πνεύματι, οδυνηρών επιφορών απάλλαξον και νοσημάτων δεινών και των εν το βίο κόρη περιστάσεων, τους ευλαβώς προστρέχοντας τη σεπτή σου εικόνη, η δοξαστής υπανάχραντε, η επισκιάση τη γνώση σου, τη δόξη σου.
1: Και νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, υπέρθεν κόρη των πυλών η δόκισα στις των ιδύρων μονής. Το Θεό ιδέ σου σωθήνε εκτυπώμα εντεύθεν πόρτα ήτησα, φέρον ήμος εκλήθης ως τυρωρός αυτεπάγγελτος, ταύτη σου της ποίημης και πρόμαχος.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ρίσε πάσης ανάγκης και προσβολής αχραντέ, ταυτήν σου την ποίμνην παρθένε ανακειμένηση και πάσαν άδικον βούλην διαλύε τάχος, κατά αυτής δεόμεθα ο πόρτα ήτησα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εν της η προστασία και μητρική χαρίτη και συμπαθεστάτη προνοία και αντιλήψη σου, αΐ προστρέφονται εσύ των σων κλήρων οικούντες, όρη πόρτα ήτησα δία σωζόμεθα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ηλαστήριον θείον ως αληθώς έδειξας, ημίν πόρτα ήτησα κόρη τόσον εκτύπωμα, ο προσπελάζοντες ψυχονόμου και σωμάτων, ή ασυλλαμβάνομεν της η

γραμμιστών και ψυχών θεραπευτήν και εκτιμένη. Ως αληθώς πορταή της ακόρη, τη ευκλέη σου εικόνη προστρέχομεν και

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιό σου, Θεόμεθα σε πάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, των αδελφών ημών των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ιδεόμεθα υπέρ των απανταχού της γης ορθοδόξων πατριαρχών αρχιερέων,

μεθα υπέτευσε βουσιμονέ του πάση αρχή και εξουσία εν αυτό και του καταξιδάν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατού και υπερπικύριων των θεών ημών. Συνεργήσε και κατεβοδώσε αυτού εν πάση.

0: ζυγεία σου, κυρία σου, τη σκέψη σου, χωρίσεω και αθέσεω των αμαρτιών, των δύρων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη του αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιερωτών και αναγεννηστών του Αγίου Καιρού Ναού τούτου και πάντων μετευλαβία και κατανήξεω, συμμετεχόντων στην ιερά παράκληση τάφτην μετά των οικείων αυτών.
1: Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ υγείας των ασθενούντων, αναρρίσεως των εκμαλώτων, επιστροφής των πεπλανημένων και υπερπάσης ψυχής λιγωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας Θεού επιδεόμενης.
1: Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον, Κυρία Ελέησον.
0: Κι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι.

0: εσύ.
1: Το καιρό εκείνο εισήλθεν ο Ιησούς εις κόμην την Άρθα, ειν είδε της ονόματι Μάρθα, είπε δέξα το αυτόν εις τον οίκον αυτής, και τι δε είδε αδελφή καλουμένη Μαρία, είπε παρακαθίσασα παρά τους πόδας του Ιησού, οίκουε των λόγων αυτού. Δε Μάρθα περί εσπάτω περί πολλήν διακονίαν, επιστάσε δε είπε, Κύριε, ου μέλησι ότι αδελφή μου

σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Έχεις επανάχραντε το μέγα όρος του άθο, μέγα καταφυγίων, οικία Χριστότητη και διάσωσμα. Δια σου πάσης γαθλίψεως λυτρούτε, πόρτα ήτησαν δε άγρυπνων, ως περιδόκησας μάντρα των Ιβύρων η ένδοξος. Αλλό Θεό χαρίτωτε δίδου ημιν πάση την χάρη σου και μη αποστρέψεις το πρόσωπο σου κόρη.

Δόξα τω Θεώ των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επισκέψε τον κόσμο σου εν ελέη και υπηρμήσει ψωσών κέρας χριστιανών ορθοδόξων. Εκατόπεψον εφημάζεται ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείε πανακράντε πίνει ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Την άμπη του τιμίου και ζώπιου σταυρού προστασία του τιμίων επουρανίων. Νοερών, παήλων δυνάμεων ασωμάτων και εσύ τιμίου ενδόξου προφού του προδρόμου του Βαπτίστου Ιωάννου. Αγίων ενδόξων και πανεύθυμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καρενικών μαρτύρων, των Σίων και Θεοφόρων, πατέρων και μητέρων ημών. Των Αγίων ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, των Αγίης Πατρός ημών, Νεκτάριο Επισκόπου Πενταπόλεως, των Αγίων του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης. Αγίας εν δόξου, Θεοπρομήτωρος Άνης, εις την κοίμησιν χαρμοσύνος εορτάζομεν των Αγίων 165 Θεοφόρων Πατέρων της εν Κωνσταντινού πόλη Πέμπτης Αγίας Οικουμενικής Συνόδου, των Αγίης Πατρός ημών Ηλίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Ατάλου, Σάνκτου Διακόνου, Ματούρου Αλεξάνδρου, Βλανδίνης και Ποντικού, των Οσίων Ολυμπιάδος της Διακονήσης Ευπράξιας και Μακαρίου, των Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου, Μητροπολίτου Ηρακλίας, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων και τεύομεν σε μόνη πολύ ελέη Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτών.

Αλευρών και ίνων, όσε πληθυνάς ποτέ τη μονή σου, που το δίδου αγνή της ησυχεθεσπάσει, της μητρικής ευνοίας σου, τας πλουσίας ευλογίας.

0: Σπάζω με φόβο την συνσεπτήν εικόνα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον μας, ίασέ μου τα πάθη της καρδίας, φώτισόν μου τον νου να σκοτισμένον.

0: και φαϊνών. Ως εμπόδι νυμφών απανάμωμαι, ευανθή κήπων και παράδεισων εφθαλή. Ως νοή τον αγίασμα, ως χρυσοπορφύρο των κυβωτών. Ως έμψυχων χωρίων και πύρινων οστρώνων την συνεικόνα εορτάζομαι.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαμάτων ψυχοτρόφων και γλυκερών, ως πηγή σωτηρίου ακένωτος βλύζεις αΐν, ρήθρα τα Θεόβρητα μυστικός, και άπασιν την ποίμνην σου, άρδης και εφραίνης προφητικός, αλλά και μετά τέλος, ημάς ακατακρίτους το σωείο αγνή παράστησος.
0: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, η άχραντος εικόν σου και ευκλαίης, ως περίλιος χώρη υπερλαμπρός, εγλίτηση εκ της των Ιβύρων σε πτης μονής, αστραπτή εν το όρι σου και εις πάντα κόσμον υπερφύος, και λύπα θυμάτων τη νύχτα Θεοτόκε και στον θαυμάτων.

0: Λύσον αγνή και τα της ψυχής μου πάθη δίνα, θεράπευσον και σώσον με εκ της δυναστείας του πονήρου και ώρα του θανάτου, εξάρπασον με κόρη εκ των χειρών του κόσμου κράτορος.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμονήτων και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουμπίν και δοξωτέρα να συγκρίτω στον Σεραφείμ, να διαφόρος θεολόγων τεκούσαν.

0: Θείος Θησαυρός, τη μονή πύρον αγνή Θεογεννήτων, δύο υμνολογούμεντας αθαυμασία.
1: Θεό των αγγέλων η χαρμονή και μονή πύρον, πορταή της αρρωγή και πάντος του κόσμου εξαιρέτως προστάτης και κυδαίμων και σκέπη.

0: Επιμονή σου πασισοργής και βλάβης παρθένε και μανία στου δυσμένους και εν ώρα δίκηση μας ακατακρίτους φύλαξον Θεοτό και τους πεπιθότασι.
1: Άρων σου τα όματα Μαρία και είδες πλάχνος τους εικόνης σου τη σεπτή. Παρεστώτας κόρη.

0: Άρχας και αθλητάς, ομολογητάς τεπιμένας και οσίους, και μονας τον τα πλήθη ύμνης θυμίσομαι.
1: Πάντερ λόγε πνεύμα τρία σεπτή, μονάς εις Αγία μία φύσης μία αρχή, και μία θεότησε πάντες προσκυνούμεν, εις πάντας τους αιώνας και μεγαλύνομαι.
0: Τι επισκιάσει σου τη σεπτή, όντως ωραίο θεϊκόν σου η θαυμαστή,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδας ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τρας ταινίας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθετε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσσε ημάς από το πονηρού.

Δώσεν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών, και σκήνομα της δόξης σου πιστός, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς της πόθο εκώσιση. Δόξα τη θαυμασία σου Άγνη, δόξα τη προμηθεία σου, δόξα τη προσημά σου πλουσία Χριστότητη.

0: Θεόμεθα υπέρ υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως και διαφυλάξεως των αδελφών μου των εκείνων αδαπή ευρισκομένων των θαλάσσι και αεριπλαιών των αδικορούντων, καμνόντων και των εν πάση ανάγκη και περιστασιών των.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Θεόμεθα υπέρ των καρποφόρων των και καλλιέργων της Αγίας Θεού Εκκλησίας και μεμνημένων των πενήτων χειρών και ορφανών, των εν χειρά και αδυναμιών των και των ενδυλαμένων ημίν της ανάξης

0: Σε Ανατολική και Βορειοαφρική και άλλα από τις γης χωμαζομένων υπό της Ισλαμικής απειλής Ορθοδόξων Χριστιανών και της από Θεού αντιλήψεως βοηθείας σωτηρίας αυτών και δρεώσεως αυτών εν την πίστη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κυριεόμεθα και πέντε διαφυλακθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη μου ταύτην από και πάσαν πόλη και χώρα να πω οργείς δημού λιμούς εις μου κατά ποντής μου πύρος μαχαίρας επί χρωμής αλλοφύρων εμφυλίου πολέμου και φλουδιού θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμένην και ευδιάλογων γενέστερων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών το προστρέψει και διασκεδάσει πασαν οργήν και νόσουν την καθημών κινουμένη και ρισαστέ ημάς και της επικειμένης οικίας αυτό απειλής και ελέησε ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κυριεόμεθα και υπέρ

0: άκουσον ημών ο Θεός, σωτήρι μόν η ελπίστων πάντων των περάτων της γης πλέον θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημίν δέσποτα. Επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπουμε Πατρί και τον Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Σοφία, όν ευλογητός Χριστός ο Θεός, ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμών των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην τη Αγία Αυτοεκκλησία, την πόλη, ιερά Μητροπόλη και καθέδρα ταύτη και το γέννη παντή, εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Παιδαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιότερα των Χερουβήμ και ενδοξτέραν σπίτους των Σεραφείμ, να διαφέρω στη ον λόγω τυπούσα την όντως Θεοδόκον σε μεγάλη νομέν.
0: Δόξασαι ο Θεός, ήρθισε μόν δόξας.
1: Στο Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νυν και αίκες αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας ο Μητρός της επικεκλημένης πορταήτης και δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταύρου Προστασίας των Τιμίων Επουρανίων Αίρων Αίλων Δυνάμενων Σωμάτων και Εσίες Τιμίου Ενδόξου Προφού του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανευχών Αποστόλων των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων των Αγίης Πατρός ημών Εκταρίου Επισκόπου Πεντα Απόλεως των Αγίων Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Θεοπρομήτρος Άνης, εις την τίμησιν καρμοσύνος εορτάζομεν των Αγίων 165 Θεοφόρων Πατέρων των εν Κωνσταντινούπολη την Αγίαν, Πέμπτην Οικουμενικήν Σύνοδον Συγκροτησάντων, των Αγίης Πατρός ημών Ηλίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Ατάλου, Σάνκτου Διακόνου Ματούρου Αλεξάνδρου, Βλανδίνης και Ποντικού, των Ασίων Ολυμπιάδος Ιακονής Ευπραξίας και Μακαρίου και του Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Μητροπολίτου Ηρακλίας και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς αγαθός και

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σε εμάς. Καλό σας βράδυ.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και του Παρακλητικού Κανόνος προς την Παναγία Πορταΐτισσα.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

εμίσουν ως εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, από ό,τι αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο το χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη, παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη «Εφόλης της ύλης».
1: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Γεωφως.
3: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
3: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποίηση.

0: θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρίας στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Αίγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.aeginaferries.gr.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
5: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
5: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
4: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
5: Μπαϊρακτάρη και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα θυμηθούμε όμορφες ραδιοφωνικές στιγμές που ζήσαμε επισκεπτόμενοι, συνομιλώντας εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, ανθρώπους που σίγουρα μας είπαν κάτι καλό και ωφέλιμο. Έτσι λοιπόν θα συνεχίσουμε και σήμερα. Θα θυμηθούμε μια ραδιοφωνική επίσκεψη που είχαμε κάνει στον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος είναι πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος. Είναι τα τελευταία χρόνια στην ραδιοφωνική μας συντροφιά εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία με έναν λόγο καλό και ωφέλιμο, πάντα επικοδομητικό και πρακτικό. Ο τίτλος της εκπομπής του, όσοι δεν το θυμάστε, είναι «Ψηφίδες ζωής». Για αυτή τη ζωή λοιπόν μιλήσαμε και για το πώς πρέπει να την περπατήσουμε ως Ορθόδοξοι Χριστιανοί, πώς πρέπει να την διαβούμε και πώς πρέπει από το κατ' εικόνα να φτάσουμε στο καθομοίωση. Με τις όποιες δυσκολίες θα ακούσουμε και τον πατέρα Βυσαρίωνα να μας τα λέει, να μας τα εξηγεί, να μας προτρέπει μέσα από τον δικό του πνευματικό και επικοδομητικό λόγο και πώς θα πρέπει να γινόμαστε και παράδειγμα και στους μεγαλύτερους και στους μικρότερους. Παράδειγμα γενικότερα, αλλά και ποιο παράδειγμα πρέπει να ακολουθούμε όλοι μας στην πνευματική μας ζωή. Πάμε λοιπόν να θυμηθούμε τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και ραδιοφωνικό παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο. Πάμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλωσορίσουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά έναν συνεργάτη των τελευταίων ετών της Πειραϊκής Εκκλησίας, έναν άνθρωπο τον οποίο δεν ξέρω, καμιά φορά νομίζω όλοι θα το έχουμε βιώσει. Είναι κάποιοι άνθρωποι που τους βλέπεις για πρώτη φορά και είναι σαν να τους ξέρεις χρόνια. Νομίζω ότι έχεις κάνει παρέα μαζί τους, ότι γνωρίζεστε τέλος πάντων από παλιά. Ένας τέτοιος άνθρωπος, πάντα χαμογελαστός, πάντα ευδιάθετος και πάντα με ένα λόγο παρηγοριάς, όταν ερχόταν εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, είναι και ο πατήρ Βυσαρίων Καραλάσκος, ο οποίος ερχόταν εδώ και από μακριά έπαιρνε ως βραβείο και τον κόπο.
1: Δεν είναι κόπος, είναι χαρά. Όταν μπορείς να κάνεις εκπομπές και όταν μπορείς να μοιραστείς τόσα συναισθήματα, τόσα πράγματα και κυρίως αυτή τη μεγάλη παρέα της Πειραϊκής Εκκλησίας και την οικογένεια.
0: Σας ακούμε κάθε Τετάρτη μέσα από την Πειραϊκή Εκκλησία εκεί λίγο μετά τις 7 το απόγευμα με τον τίτλο «Ψηφίδες ζωής». Ναι. Θέλω με βάση αυτό το θέμα της εκπομπής σας να κάνουμε μια μικρότερη μεγαλύτερη συζήτηση όπως μας βγάλει για αυτή τη ζωή. Γιατί σας έχω ακούσει πολλές φορές μέσα στη θεματολογία σας να συμπεριλαμβάνετε τα πάντα. Και την ζωή που έχουν ζήσει οι προπάτορές μας και τους χρόνους πριν από το Χριστό και τους χρόνους του Χριστού αλλά και τη ζωή που καλούμαστε να ζήσουμε στο μέλλον, έτσι δεν είναι?
1: Η ζωή είναι μια συνέχεια. Δεν έχει η ζωή διακοπή. Και άλλωστε για μας τους χριστιανούς η ζωή πλέον νοηματοδοτείται από μια νέα διάσταση. Την αναστημένη ζωή. Πράγμα που σημαίνει ότι ο χριστιανός είναι ο κατεξοχήν λάτρης της ζωής. Αυτής της ζωής η οποία τον οδηγεί με ασφάλεια και θα έλεγα και με ακρίβεια στην αιώνια ζωή. Δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός αποτραβηγμένος από τη ζωή. Αν διαβάσουμε τους πατέρες μας, ακόμη και τους πιο ασκητικούς, θα δούμε εκεί πέρα ότι όλοι έχουν κάτι να πούν για τη ζωή, για το πώς αξίζει να παλεύει ένας άνθρωπος, το πώς θα πρέπει να δέχεται την κάθε μέρα με ευχαριστία απέναντι στο Θεό. Και μην ξεχνάμε ότι κάθε μέρα είναι και μια αφορμή να ζήσουμε περισσότερο, να δοξάσουμε περισσότερο, να μετανοήσουμε περισσότερο, να διορθώσουμε όσα δεν πρόλαβε η προηγούμενη μέρα, έτσι από τη μετάνοια. Μιλάμε λοιπόν για μια ζωή η οποία είναι ψηφίδες, είναι κομμάτια αυτό της μεγάλης εικόνας της αιωνιότητας. Αυτό με όθησε και να ονομάσω και την εκπομπή μου «Ψηφίδες ζωής», γιατί βλέπουμε διεσόπτρο, λέει ο Απόστολος Παύλος ακόμα,

0: Δεν έχουμε ακόμα την πληρότητα της αιώνιας ζωής, αλλά τη βλέπουμε, την αισθανόμαστε, την κοινωνούμε.
1: Και σε αυτή προσδοκούμε.
0: Και σε αυτήν προσδοκούμε όχι μυρολατρικά, όπως κάποιοι αισθάνονται ή καταλαβαίνουν, αλλά με έναν δυναμισμό και με έναν ρεαλισμό που λέει ότι είναι εκεί. Και όχι κάπου μακριά μου, είναι εκεί μέσα στην καρδιά μου. Σπαρμένη, σαν πότο, σαν λαχτάρα διαρκής. Λοιπόν, βλέπουμε διασόπτρο και ανενίγματι και έτσι υφαίνεται και το ψηφιδωτό. Ψηφίδα ψηφίδα, μέρα με την ημέρα, αγώνας με τον αγώνα, αποτυχία πάνω στην αποτυχία, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές.
1: Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Επιτυχίες, έτσι. Αλλά ακόμη και αυτές οι αποτυχίες έχουν την αξία τους.
1: Μαθαίνουμε από τις αποτυχίες ή τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι, πατέρα Βυσσαριώνα, ναι.
0: Τις αποτυχίες, τις οποίες οι πατέρες μας ονόμασαν αμαρτίες, τις θεωρούν πολύ ιδανικές ευκαιρίες για μεγαλύτερη μετάνοια. Και για να μην θεωρηθεί ότι είναι απλά δικά μου λόγια, ας διαβάσουμε την κλίμακα που λέει ότι είδα ανθρώπους που έπεσαν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, και έλαβαν μέσα από αυτές τις αμαρτίες ικανήν αφορμήν μετανοίας. Δηλαδή, άνθρωποι σαν εμάς, καθώς πρέπει ενδεχομένως, μέσα από πολλές πτώσεις, μέσα από τις πτώσεις που επέτρεψε ο Θεός, βρήκαν και βρίσκουν το δρόμο της μετανοίας. Άλλωστε και η παρουσία του Θεού στη γη αυτό μας δείχνει, ότι μαγνήτησε κοντά του ανθρώπους αμαρτωλούς, ανθρώπους τσακισμένους, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν και το καλύτερο όνομα στην κοινωνία, και όμως ενώ οι Φαρισαίοι ήξεραν, γνώριζαν πολύ καλά ποιος είναι, δεν τον αποδεχόντουσαν. Οι αμαρτωλοί όμως συναισθανόμενοι, πώς το λέει πολύ ωραία εκεί η Κασιανή, τη συναισθωμένη θεότητα στο τροπάριό της, συναισθανόμενοι αυτήν την αγάπη, αυτό που κουβαλούσε ο Χριστός με την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία, έτρεχαν. Οπότε κάθε αμαρτία μπορεί να γίνει μια πολύ ωραία απαρχή μετανοίας και μιας πιο ουσιαστικής σχέσης και άποψης πάνω στα πράγματα. Η ζωή δεν είναι κεντυμένη πάνω σε ευτυχισμένα σύννεφα, ούτε χτισμένη πάνω στην άμμο, την οποία την χτίζουν τα παιδιά και την χαίρονται. Η ζωή μας είναι χτισμένη πάνω στον καημό, πάνω στον λυγμό, πάνω στον πόνο, στην αρρώστια και απέναντι σε έναν μεγάλο εχθρό εκτεθειμένη καθημερινά, το θάνατο. Έχει λοιπόν όλες τις αποχρώσεις για να γίνει ένα θεσπέσιο μοσαϊκό, γιατί όταν μπορείς και εγκολπωθείς τα πάντα, όταν μπορείς όλα να τα δεις μέσα από αυτήν την ματιά του Χριστού, όταν μπορείς να τα αξιολογήσεις μέσα από αυτό το πρίσμα της πίστης σου στην αιωνιότητα της ύπαρξης, της αγάπης του Θεού και της δικής σου ύπαρξης, νομίζω ότι το μοσαϊκό στο τέλος θα δικαιώσει τους κόπους και τους αγώνες. Ιδάλλως θα είναι κάτι άτεχνες μουτζούρες, παραπεταμένες ζωές και ακυρωμένες ταυτόχρονα. Κάτι το οποίο είναι απευκταίο για όλους όσους πιστεύουμε στη δύναμη της ζωής.
1: Μια ζωή που αρκεί να μπορούμε, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα τώρα αυτό σημείωνα, να μπορούμε να τη βλέπουμε και να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του Χριστού. Δηλαδή με αγάπη,
0: και την προοπτική της αιωνιότητας. Όχι μονάχα με τα μάτια του Χριστού και με την προοπτική αυτήν ότι ζούμε αιώνια. Ότι η κόλασή μας και ο παράδεισος θα είναι αυτή η συνέχεια όλων όσων αγαπάμε σήμερα, όλων όσων αξιολογούμε, όλων όσων είναι προτεραιότητα σήμερα. Πώς να αγαπήσεις τον ουρανό αν δεν τον αγαπήσεις σήμερα? Πώς να αντικρίσεις τον ήλιο αν δεν σε συγκινεί σήμερα αυτός ο ήλιος που ανατέλει? Πώς να ανοίξεις την αγκαλιά σου όταν δεν πιστεύεις σε αυτήν την αγκαλιά του Θεού Πατέρα?
1: Μια αγκαλιά η οποία πρέπει να ανοίγει, πατέρα Βυσσαριώνα, προς όλους τους ανθρώπους, διότι...
0: ανεξαιρέτως.
1: Είπατε λίγο νωρίτερα ότι ο Χριστός πλησίασε αυτούς που δεν είχαν και το καλύτερο όνομα, κάπως έτσι δεν το είπατε?
0: Κυρίως, ναι, μα δεν το λέω εγώ, το καταγράφει κύριε Δαντήλη το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η ομορφιά της πίστης μας. Δεν είναι ένας ωραίος ηθικός κανόνας ή ένα νομικό σύστημα. Είναι μια αλήθεια ζωής και κυρίως ένα άγγιγμα, ένα χάδι, μια αγκαλιά. Και όλα αυτά που φαίνονται ξεπερασμένα, δείτε τα μέσα από το πρίσμα της σημερινής πραγματικότητας. Μιας άλλης σχέσης, μιας άλλης επικοινωνίας, μιας άλλης αγάπης. Επικοινωνούμε χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά με ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε. Με την ασφάλεια της μοναξιάς μας όμως, από το σπίτι, από ένα λάπτοπ, από μία οθόνη. Ανταλλάσσουμε πληροφορίες χωρίς να χρειάζεται να έρθουμε ούτε σε σύγκρουση ούτε σε επαφή με ανθρώπους. Προσπαθούμε να βρούμε αγάπες και αγαπημένους μέσα από μία αόρατη επαφή. Σε αυτόν τον αόρατο κόσμο και στον πολιτισμό, ο οποίος προφανώς θέλοντας να κυνηγήσει τον χρόνο και τη φθορά του θανάτου, τον μετουσιώνει σε κάτι άειλο. Η πίστη μας μένει πάρα πολύ βαθιά παγιωμένη στην ζωή, στον άνθρωπο, στο άγγιγμα, στην αγκαλιά, στην αίσθηση, στη συντροφικότητα, στην κοινωνία. Πολλές φορές λένε ποια είναι η πρόταση ζωής. Η αγκαλιά του. Και ένα δάκρυ για τα λάθη και τις αποτυχίες. Μια αναγνώριση δηλαδή ότι δεν τα κάνω όλα τέλεια. Σε έναν πολιτισμό ο οποίος νομίζει ότι τα κάνει όλα τέλεια ή ότι μπορεί να τα ελέγξει όλα. Ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο συνειδητοποιημένος ή τουλάχιστον αυτός που αγωνίζεται να είναι χριστιανός, για να είμαστε πιο ακριβείς, ακριβώς επειδή μπορεί και να γνωρίζει τα λάθη του, μπορεί και είναι πραγματικός, είναι αληθινός. Γι' αυτό και η ζωή του είναι ψηφίδα. Ψηφίδα η κάθε μέρα και η κάθε στιγμή που κερδίζεται. Και δεν κερδίζεται για τον εαυτό του. Δεν κερδίζεται για τον εαυτό μας. Κερδίζεται για την διακονία του αδελφού. Στην Εκκλησία διδαχτήκαμε να είμαστε σε σχέση με άλλους. Σε σχέση με εκείνον, πρώτιστα τον Χριστό, και μετά μέλη ενός και του αυτού σώματος. Που σημαίνει ότι ό,τι καλό έχω μου δόθηκε για να διακονήσει αυτό το σώμα. Όση χαρά έχω μοιράζεται και κατεβαίνει σε ολόκληρο το σώμα. Και όση λύπη και αν σηκώσω, την μετριάζω καθώς διαχέεται σε όλο το σώμα. Πράγματα τα οποία τα ξεχάσαμε. Κομμάτια ενός πολιτισμού ο οποίος άντεξε αιώνες. Και αυτά δεν τα λέω με μια νοσταλγία, ξέρετε, των παλιών καλών καιρών. Αλλά ως μια ιστορική πράξη αυτού του τρόπου ζωής και στον τόπο μας. Κοινότητες, περιγοριά, φροντίδα, χαρές, λύπες, όλα μέσα σε μια κοινότητα. Σε μια αναφορά σε σχέση με τον άλλον, με την Εκκλησία, με τον Θεό, με την αιωνιότητα.
1: Ξέρετε, πατέρα Βεσσαρίωνα, όλα αυτά που λέτε τα ακούμε ιδιαίτερη προσοχή και σημειώνω αρκετά από αυτά. Απλά τώρα μου γεννάτε το εξής ερώτημα. Όλα αυτά τα πολύ όμορφα συναισθήματα που μας περιγράφετε, αυτό το άλλοτε, αυτά όντως τα χρόνια τα καλά, είναι γεμάτα συναισθήματα. Γιατί τα διώχνουμε, γιατί τα λησμονούμε? Έχει να κάνει με αυτή την ασφάλεια της μοναξιάς που είπατε νωρίτερα?
0: Είναι αυτό. Είναι ότι εκείνος ο κόσμος πέρασε, κύριε Δαντήλη. Πέρασε εκείνος ο κόσμος.
1: Δεν πρέπει να τον φτιάξουμε καλύτερο τον επόμενο?
0: Ακριβώς.
1: Στο χέρι μας.
0: Όχι να τον, να τον κάνουμε καλύτερο, να τον μεταμορφώσουμε. Η Εκκλησία είναι η μικρή ζήμη. Τώρα θα πει κάποιος τι είναι η μικρή ζήμη. Ποιος να ξέρει από τους νεαρότερους τι είναι το προζήμη. Πώς να υποψιαστούμε τη δυναμική που μπορεί να έχει ένα προζήμη. Να, μια δυναμία του πολιτισμού μας. Και να αυτό το εικονικό που λέγαμε και πριν, αυτή η απόσταση και αυτή η μοναξιά του ανθρώπου και η προφύλαξη του πίσω από ένα προσωπείο, ένα όνομα, ένα νούμερο, ένα κωδικό. Μια σταλιά προζήμη. Ζήμωνε το ψωμί και χόρτινε η οικογένεια. Ζήμωνε το ψωμί και γινόταν πρόσφορο για να ταϊστεί ο κόσμος και να σωθεί. Ζήμωνε το ψωμί, αυτό το μικρό προζήμι, και χόρτινε και τους φτωχούς και εκείνους που θα χτυπούσαν την πόρτα. Ο τρόπος είναι η μεταμόρφωση του κόσμου. Δεν μπορούμε να τον κάνουμε τον κόσμο. Ο κόσμος υπάρχει, εξελίσσεται. Ο κόσμος άλλωστε ζει μέσα στη χάρη του Θεού. Ανεπίγνωστα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει ο κόσμος γιατί του θέλει ο Θεός. Αυτό να μην το ξεχνάμε.
1: Ανεπίγνωστα ζούμε με στη χάρη του Θεού.
0: Πώς. Αν είχαμε την επίγνωση, θα είχαμε πολέμους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα είχαμε αυτούς τους διχασμούς, τους ατελείωτους. Αν είχαμε αυτή την επίγνωση, θα μπορούσαμε, θα υπήρχε για μας εχθρός. Έχετε σκεφτεί ότι η Εκκλησία ποτέ δεν είχε κανέναν εχθρό? Έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι οι μάρτυρές μας πέθαιναν μέσα σε φρικτά βασανιστήρια και η λαχτάρα τους ήταν να πείσουν τον δικαστή, τον έπαρχο, τον αυτοκράτορα για την αλήθεια της πίστεώς τους. Και τους καλούσαν να έρθουν και αυτοί να γνωρίσουν τον Χριστό. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι το μεγαλείο της Εκκλησίας μέσα στην οποία ζούμε, ποιο είναι? Η ωραία τύχη και τα ωραία κοιμήλια? Μα είναι άχρηστα χωρίς τον άνθρωπο. Είναι άχρηστα χωρίς αυτή την αίσθηση ότι εδώ ζούμε. Εδώ πραγματικά ζούμε. Πώς ζει αυτός ο κόσμος, αν όχι μέσα από τη χάρη του Θεού? Τι κρατάει τον κόσμο όρθιο ακόμα? Πώς, ενώ το κακό έχει φτάσει και κορυφώνεται και σε προσωπικό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο, πολλές φορές δεν καταστρέφεται ο κόσμος? Είναι οι μεγάλες δυνάμεις? Είναι αυτοί που νομίζουν ότι είναι ισχυροί στον κόσμο? Όχι βέβαια.
1: Προφανώς είναι.
0: Και για να γυρίσω στο προηγούμενο ερώτημα, υπάρχει πάντοτε μια άλλη δύναμη. Μα δείτε την αδυναμία του κόσμου μας σήμερα με τον κορονοϊό ή κοροναϊό, όπως τον θέλουν, ναι, όπως θέλει κανείς να τον πει. Μα δείτε αυτήν την ταραχή, αυτόν τον πανικό τον σημερινό. Τι άλλο δηλώνει παρά αδυναμία αυτού του κόσμου, του τόσο σπουδαίου, του τόσο μεγάλου, του τόσο πολιτισμένου, του τόσο εξελιγμένου? Ένας ιός ο οποίος σπείρει παντού τον πανικό και τον φόβο του θανάτου. Και αυτό δείχνει ποιοι πραγματικά είμαστε. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Πανικόβλητα ανθρωπάκια. Σε όλα τα επίπεδα. Και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι αιώνιο. Είναι από τότε που ο άνθρωπος ήταν εκτεθειμένος στα καιρικά φαινόμενα και τα φοβόταν και τα ονόμασε θεούς. Είναι από τότε που έφτιαξαν πολιτισμούς και νόμισαν ότι μπορούν να χτίσουν πύργους της Βαβέλ σε διάφορα μέρη της γης, αλλά γκρεμίζονταν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν εκείνη τη συνεκτική γλώσσα ανάμεσα στους ανθρώπους. Και έρχεται ένας Χριστός, ένας ταπεινός Χριστός, ένας ανυποψίαστος Χριστός μέσα στον κόσμο, απογεγραμμένο στα κατάστοιχα του Αυγούστου, του παντοδυνάμου Αυγούστου, του αυτοκράτορα, και ανατρέπει όλη την ιστορία και δίνει σχέση και δίνει τρόπους και δίνει ανάσταση και δίνει 11 εκατομμύρια μάρτυρες μέσα σε μόλις 300 χρόνια και δίνει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι εμβολιασμένος με αυτόν τον Χριστό. Και δίνει μάρτυρες μέσα στην τουρκοκρατία, δίνει ανθρώπους και φανερώνεται μέχρι και σήμερα. Μέχρι και σήμερα. Να πώς χτίζεται ή πώς μεταμορφώνεται ο νέος κόσμος. Με ένα ζυμάρι το οποίο το κρατάμε αλλά το αφήνουμε δυστυχώς και σαπίζει. Με ένα ζυμάρι το οποίο είναι λόγος Θεού, είναι καθημερινή πράξη, είναι χαρά, είναι ελπίδα, είναι τραγούδι, είναι ύμνος. Είναι όλα εκείνα τα οποία έρχονται από πολύ παλιά για να καταλήξουν στην αιωνιότητα του Θεού. Δεν είμαστε βουδιστές που περιμένουμε να εξαφανιστούμε μέσα στον Θεό, μέσα στην απρόσωπη μάζα του Θείου, ένα ποταμάκι που θα πέσει στη θάλασσα. Είμαστε ο καθένας μια μοναδική και ανεπανάληπτη προσωπικότητα. Ένα πρόσωπο για το οποίο ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό. Και ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί να αλλάξει τη γη. Σκεφτείτε ότι οι δικοί μας, οι αρχαίοι πρόγονοι, ζητούσαν ένα σημείο πάνω στη γη. Το έλεγε ο Πυθαγόρας. Παβό, ένα σημείο πάνω στη γη και μπορούσαν να γυρίσουν τη γη διαφορετικά. Αυτό είναι ο άνθρωπος, θεολογικά. Γι' αυτό και δεν κλαίμε τους πολιτισμούς που πέρασαν. Αν κλαίμε κάτι και αν πρέπει να κλαίμε κάτι, είναι για τους εαυτούς μας που δεν καταλαβαίνουμε την δυναμική που έχουμε. την δυναμική από την δημιουργία μας, αφού είμαστε κατ' εικόνα Θεού, και την βαθιά προοπτική που έχει ο κάθε άνθρωπος να τον μοιάσει τον Θεό κατά χάρη, να καταστεί ένας μικρός Θεός μέσα στη γη. Ξέρετε, ο Άγιος Μακάριος, ο Αιγύπτιος, όχι ο άλλος Αλεξανδρίας, ο Αιγύπτιος, ονομάστηκε μικρός Θεός επί της γης, γιατί είχε τόση αγάπη για τους ανθρώπους που έμοιαζε με Θεό και έλαμπε. Πού? Στην έρημο, σε έναν τόπο ξερό και άνυδρο, μέσα σε αντίξωες συνθήκες, χωρίς τις ανέσεις και χωρίς τα μέσα που έχουμε εμείς, αλλά θεωρούνταν ένας μικρός Θεός επί γης, επειδή αγαπούσε. Και σκεφτείτε, ένας άνθρωπος, και αν πιάσουμε έναν τους Αγίους μας, δεν τελειώνουμε. Δεν τελειώνουμε, κύριε Θεοτή.
1: Έτσι. Μιλήσατε πριν και για τους πατέρες της Εκκλησίας μας και για τα όσα μας λένε, το αναφέρατε στην αρχή της εκπομπής. Θα μπορούσε κάποιος να πει ή να αντιτείνει εύκολα ότι εντάξει, πατέρα Βυζαρίωνα, καλά τα λέτε, προφανώς, καλά τα λέγανε οι πατέρες, αλλά οι πατέρες τα είπαν και σε μια άλλη εποχή, με άλλα δεδομένα, άλλα κριτήρια.
0: Σίγουρα, αλλά οι πατέρες αποτελούν ένα αυθεντικό δείγμα. Είναι η ασπιρίνη. Και η ασπιρίνη έχει πάνω από 100 χρόνια που χρησιμοποιείται, αλλά ακόμα χρησιμοποιείται.
1: Ισχυρό φάρμακο.
0: Ισχυρό φάρμακο, παρότι είναι παλιό. Ναι, είναι μια αλήθεια, έτσι όπως το θέτουν, αλλά τι εννοούμε με τη λέξη πατέρες? Οι πατέρες μας δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους, και αυτή είναι η απάντηση για να μην υπεκφεύγω το ερώτημά σας. Δεν πρόσφεραν κάτι δικό τους. Ενσάρκωσαν στη ζωή τους το Ευαγγέλιο. Μας δείχνουν πως οι εντολές του Χριστού μπορούν να εφαρμοστούν. Αν όλα είχαν τελειώσει εκείνη το πρωί του Σαββάτου, του Σαββάτου εκείνου του Μεγάλου, μετά το Σάββατο μάλλον, τη μία των Σαββάτων, αν όλα είχαν τελειώσει με έναν Χριστό που είχε εμφανιστεί στις μυροφόρες και δεν υπήρχε καμία άλλη συνέχεια, τότε θα μας ήταν αδιάφορη, ξέρετε, η Ανάσταση. Θεός ήταν, αναστήθηκε. Όταν όμως μέσα από όλους αυτούς τους Αγίους, τους οποίους Αγίους και Πατέρες δεν ήταν μονάχα όλοι τόσο έξω από τον κόσμο, έξω από τα πάθη, έξω από τις αμαρτίες όπως τους φανταζόμαστε, λοιπόν, και τις αδυναμίες τις ανθρώπινες. Αν δεν υπήρχαν όμως αυτοί να μας πούν ότι οι εντολές του Ευαγγελίου μπορούν να εφαρμοστούν, και να η ζωή μου, θα ήταν ένα Ευαγγέλιο μακριά από μας. Οι Άγιοι και οι Πατέρες μας φέρουν τον Χριστό βιωμένο μέσα από τη δικιά τους ζωή. Μας δείχνουν πως ζήμωσαν την ύπαρξή τους με τον Θεό και μας τον προσφέρουν ξανά και ξανά αυτό τον Χριστό. Άλλωστε, για να είμαστε και ακριβείς περί την πίστη, σε κάθε εορτή ενός Αγίου τελείται η Θεία Λειτουργία. Έτσι δεν είναι? Αυτή είναι η τιμή του Αγίου. Η Θεία Λειτουργία όμως δεν πάβει να είναι η χαρά της Αναστάσεως. Γιατί κάθε Θεία Λειτουργία παραπέμπει σε εκείνη τη χαρά, στη συνάντηση με τον αναστημένο Χριστό. Κάθε Θεία Κοινωνία είναι μια ανανέωση της υπόσχεσης ότι έρχομαι ταχύ, που λέει στην Αποκάλυψη. Και ως τότε, μέχρι να φανεί, τελούμε τη Θεία Λειτουργία, τρεφόμαστε από Αυτόν για να ανανεώνουμε την ελπίδα. Οπότε κάθε γιορτή, κάθε Αγίου, σε αυτόν τον Χριστό παραπέμπει. Οι εποχές άλλαξαν, ναι, κάποια πράγματα μπορεί να μην ισχύουν σήμερα, αλλά όποιος διαβάσει ειλικρινά τους πατέρες, στα μεγάλα της ζωής δεν έχει αλλάξει ο άνθρωπος, και τα ερωτήματά του πανομοιότυπα είναι, και οι αγωνίες του και οι φόβοι του έχουν την ίδια ανθρώπινη διάσταση. Οι πατέρες μας λοιπόν δεν είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το προσπεράσουμε, γιατί μέσα από αυτούς αχνοθέγγει ο Χριστός. Αλλά η στήρα παράθεση χωρίων από τους πατέρες, έτσι είπε ο πατέρας, επιλεκτικά εκείνο είπε ο πατέρας, επιλεκτικά αυτό επιβάλλει ο πατέρας, είναι πράγματι κάτι αποκρουστικό ακόμα και για την ίδια την Εκκλησία.
1: Μας έχετε περιγράψει τόση ώρα μας έχετε προσφέρει, μάλλον να το πω καλύτερα, πολλές ψηφίδες ζωής και καθημερινότητας πολλών εποχών. Οι νέοι, θέλω να ρωτήσω, στην εποχή μας, όλα αυτά που συζητάμε τόση ώρα, δηλαδή ένας νέος άνθρωπος 18, 20, 22 ετών, πώς μπορεί να τα ακούει? Μήπως, θέλω να πω, τα ακούει και κουνάει έτσι το κεφάλι ή δεν καταλαβαίνει και πολλά πολλά από αυτά που λέμε?
0: Εμείς τι καταλαβαίναμε στα 18 μας και στα 20 και στα 22?
1: Σωστό ερώτημα.
0: Να ξεκινήσουμε από ρεαλιστικά ερωτήματα. Σωστό. Για να υπάρξουν ρεαλιστικές απαντήσεις. Ο Χριστός είναι το καταστάλαγμα της ζωής. Τα νιάτα είναι το ορμητικό ποτάμι. Δύσκολα μπορούν να συναντηθούν έτσι τόσο βαθιά. Αλλά αυτό το ορμητικό ποτάμι, αν δεν ανακοπεί βία, κάποτε φτάνει στην πλατιά θάλασσα. Βρίσκει τον προορισμό του. Και είδατε, λέμε και κάτι ωραίο, ότι το νερό έχει μνήμη. Το βιώνουμε όποτε έχει πλημμύρες, όπου το νερό περνάει μέσα από παλιές κήτες ή ξεμπαζώνει ό,τι το εμποδίζει. Το νερό λοιπόν έχει μνήμη. Η ορμή της νεότητας έχει μνήμη. Ψάχνει την απεραντοσύνη της θάλασσας. Αν λοιπόν η απεραντοσύνη της θάλασσας είναι ο Χριστός, κάποια στιγμή το ορμητικό ποτάμι θα βρεθεί στη θάλασσα. Και εκεί στη θάλασσα θα κάνει και τους απολογισμούς του. Η θάλασσα είναι αλμυρή, το ποτάμι δεν είναι. Κι όμως γίνονται ένα. Για να ζήσουμε τον Χριστό και να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, χρειάζεται υπομονή. Χρειάζεται μια εσωτερική διαργασία. Χρειάζεται χρόνος. Όπως με το κρασί, το κόκκινο κρασί, το οποίο περνά τα χρόνια και γίνεται όλο και πιο μυρωδικό και πιο εύγευστο. Έτσι είναι και ο Χριστός. Είναι το καταστάλαγμα. Γι' αυτό και πολλές φορές μιλάμε προς τους νέους για τον Χριστό, και επειδή τα λόγια μας δεν είναι το καταστάλαγμα και η εμπειρία της ζωής μας, δεν τα ακούν. Και καλά κάνουν. Τι να ακούσουν? Και έναν Χριστό που έχει να τους πει ένα ναι, που έχει να τους πει μονάχα όχι. Έναν Χριστό ο οποίος ενδύεται το χιτώνα του μπαμπούλα και της απόρρευσης. Έναν Χριστό ο οποίος ζει κάπου πολύ μακριά τους και όχι μέσα στην καρδιά τους. Θυμηθείτε ότι ο Άγιος Πορφύριος πήγαινε στα πιο κακόφημα μέρη και κανένας δεν τον κακοδέχτηκε. Πήγαιναν παιδιά ναρκωμανείς και ναυαγισμένα στον Άγιο Παΐσιο και αισθανόντουσαν εκείνη τη γλυκύτητα του Θεού. Γιατί είχαν κάτι να τους πούν και κυρίως είχαν κάτι να τους δείξουν από τη ζωή τους. Το πώς είναι ο Χριστός στη δικιά του ζωή. Αυτό είναι που λείπει σήμερα. Και αν τα παιδιά μας δεν μας ακούν, γιατί είμαστε μονάχα λόγια, καλώς δεν μας ακούν. Γιατί μπορεί να κάνουμε κακό αντί για καλό. Και θυμηθείτε και εκείνη την προτροπή του Αγίου Πορφυρίου, που είναι και ο προστάτης του σταθμού μας, που έλεγε στις μητέρες να μιλούν περισσότερο στο Θεό και λιγότερο στα παιδιά. Είναι λόγια τα οποία, ενώ φαίνονται τόσο απλοϊκά, κρύβουν μεγάλες αλήθειες και πράγματα πολύτιμα, ζυβαερικά, που έλεγε και ο μακαριστός ο Χριστόδουλος, ενθυμούμενος στο Μακρυγιάννη. Οι νέοι μας ακούνε και μπορούν να μας ακούσουν πολύ πιο ουσιαστικά όταν θα τους πούμε για τις αποτυχίες μας και για τα λάθη μας. Τους δείξουμε την μετάνοιά μας, τότε μας ακούνε. Οι νέοι μας ακούνε όταν ο λόγος μας και αυτό που προσφέρουμε είναι απελευθερωτικό. Για να αναλογιστούμε έτσι με το χέρι στην καρδιά όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι φίλοι ακροατές του τη την ώρα. Είναι ο λόγος της Εκκλησίας απελευθερωτικός για τον άνθρωπο? Τις περισσότερες φορές όχι και μη, και απαγορεύσεις ακούγεται. Χωρίς κανένας να μιλήσει για αυτήν την ομορφιά που έχει η ζωή μαζί με τον Χριστό. ή αν θα μιλήσει για την ομορφιά του Χριστού πολλές φορές θα παραπέμπει σε κάτι σύριαλ, σαν το μικρό σπίτι στο Λιβάδι, μια τέλεια κοινωνία αγγελικά πλασμένη που είναι ψεύτικη και δεν στέκει. Ξέρετε, με πίκρα διαβάζω μερικές φορές κάποια άρθρα κάποιων ανθρώπων οι οποίοι καταφέρονται στον χριστιανισμό και λένε ότι εγώ απελευθερώθηκα εκεί, απελευθερώθηκα αλλού, έχουμε τόσα παραδείγματα, όπου ένας άνθρωπος λογικός καταλαβαίνει ότι εδώ μιλάμε για μια καινούργια σκλαβιά. Και όμως ο άνθρωπος αισθάνεται απελευθερωμένος. Και εμείς σαν χριστιανοί, σαν σώμα Χριστού, δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το άνθρωπο, όχι παιδί μου, αυτό είναι φυλακή. Μη φυλακίζεις την ύπαρξή σου. Το ότι δεν μας ακούν οι νέοι σημαίνει ότι έχουν μια ορμή την οποία δεν μπορούμε ούτε να την παρακολουθήσουμε και μας δημιουργεί και έναν ήλιγκο και έναν πανικό η νεότητα. Γιατί φοβόμαστε. Ξεχάσαμε πως ήμασταν κι εμείς νέοι. Και απ' την άλλη, όταν τους πλησιάζουμε και θέλουμε απλά να τους πούμε για την ομορφιά του Χριστούλη και της Παναγίτσας, και δεν συγκινούνται.
1: Ίσως επειδή, πατέρα Βυσσαρίωνα, δεν το μεταφέρουμε και εμείς καλά το μήνυμα για τον απλούστατο λόγο ότι δεν αυτό... το ζούμε όπως πρέπει. Έτσι, αυτό δεν θέλετε να πείτε.
0: Όταν δεν ζούμε εμείς τον Χριστό, τι να πούμε
1: για τον
0: Χριστό.
1: Πώς θα τον μεταδώσουμε κιόλας.
0: Τι να πούμε για τον Χριστό, ιστορίες. Σου λέει, εγώ δεν θέλω ιστορίες. Τα παιδιά μας θέλουν έργο. Μου δίνετε όμως την ευκαιρία με αυτή την ερώτηση να σας πω ότι όσες φορές βρίσκομαι εδώ στην επαρχία μέσα σε σχολεία ως υπεύθυνος νεότητος, δεν βρήκα ποτέ, ξέρετε, παιδιά τα οποία δεν είχαν κάτι να πούν, έστω και να επιτεθούν, γιατί και η επίθεση καλή είναι. Η επίθεση βγάζει καημό. Η επίθεση απέναντι σε έναν ιερέα, στην εκκλησία ή ακόμα και στον ίδιο τον Χριστό, βγάζει μια αγωνία και είναι καλοδεχούμενη. Λοιπόν, στα σχολεία μας και με το Δεσπότη και μόνος όταν βρίσκουμε, όταν καθόμαστε και συζητάμε τους μαθητές, μας δίνεται η ευκαιρία να δούμε τον καινούριο κόσμο. Έναν όμορφο καινούριο κόσμο ο οποίος υπάρχει μέσα τους. Ένας κόσμος ο οποίος μπορεί να βομβαρδίζεται από παντού για να τον καταστρέψουν, αλλά κρατά ακόμη κάποια ίχνη, έχει αυτή την ενική ορμή. Και μπορώ να σας πω πολλά πολλά παραδείγματα, θα χρειαζόταν ώρα πολύ.
1: Θέλω παρόλα αυτά,
0: με νέα παιδιά,
1: αν θυμάστε, να μας πείτε έτσι μια-δυο χαρακτηριστικές επιθέσεις, έτσι όπως τις χαρακτηρίσατε.
0: Τα παιδιά μας έχουν, θα πω τα πιο κοινότυπα. Θα πω τα πιο κοινότυπα. Ξέρετε, μία από τις μεγάλες τους αγωνίες είναι το ερωτικό κομμάτι. Είναι το ψάξιμο αυτό που έχουν λόγω ηλικίας, λόγω εφηβείας, λόγω του σώματος, λόγω όλου αυτού του πολιτισμού που τους μπρόχνει προς τα εκεί. Ξέρετε, μου είπαν, ήσταν έραστοι. Εσείς στην εκκλησία ήσταν έραστοι, και γέλασα. Και λέει, καλά δεν σοκάρεστε το αυτό. Λέω, ελάτε να δούμε την έρωτας. Ελάτε να δούμε αν ο έρωτας είναι μονάχα μια πράξη ή είναι μια πραγματικότητα. Και όταν φτάσαμε στο άγγιγμα, στο κοίταγμα, στη σιωπή, πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιούν οι πατέρες μας, οι μυστικοί κυρίως, και ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος. Όταν τους ανέφερα λοιπόν κάποιους από τους ποιητές μας Αγίους που μιλάμε για αυτόν τον έρωτα, τον ανθρώπινο που γίνεται σκαλοπάτι προς τον θεϊκό έρωτα, όταν τους ανέφερα κομμάτια από την Κλίμακα, ξέρετε, σοκαρίστηκαν. Λέει, εμάς δεν μας τα είπε αυτά ποτέ κανείς, εμείς ξέρουμε μονάχα ότι απαγορεύονται όλα. Ναι, όταν τους είπε ότι όμως η απαγόρευση δεν είναι απαγόρευση, αλλά είναι μια προστασία που σου λέει, βάλε ένα τείχο, βάλε ένα όριο, μη σπαταλιέσαι, μην ξοδεύεσαι τόσο εύκολα. Βρήκαμε έναν τρόπο να μιλήσουμε, ξέρετε. Βρήκαμε έναν κοινό τόπο που σταθήκαμε. Ο ένας απέναντι από τον άλλον. Ή μας κατηγορούν, ή πολλές φορές κάποια παιδιά, ξέρετε, έχουν πέρα από αυτά, πέρα από αυτό το ερωτικό, το οποίο είναι το πιο κοινότυπο μέσα στις αγωνίες τους, ξέρετε, έχουν μια άγνοια για την ιστορία του Χριστού και της Εκκλησίας, και πολύ περισσότερο μια παραπληροφόρηση. Μια παραπληροφόρηση, δηλαδή μου είπαν πού ήταν ο Χριστός, για παράδειγμα, από όταν γεννήθηκε μέχρι τα 30 του χρόνια. Και όταν τους είπα ότι δούλευε μαζί με τον πατέρα του και ήταν ξυλουργός, και το γράφει η Καινή Διαθήκη, ξέρετε, σου φάνηκε πάρα πολύ παράξενο. Ο Χριστός δούλευε. Και ήμουν σε ένα τεχνικό σχολείο, ξέρετε, εκείνη την ημέρα. Και τους είπα, ξέρετε, ο Χριστός θα μπορούσε να είναι ένας από τους συμμαθητές σας. Να είναι ένας από εσάς. Τόσο απλοϊκός. Και άνοιξαν τα παιδιά τα μάτια τους, ξέρετε, με έναν ενθουσιασμό. Ήταν εκείνα τα παιδιά των τεχνικών λυκείων, που λίγο πολύ τα θεωρούμε λίγο κάπως πιο υποδέστερα των άλλων σπουδαίων. Πήγα για μισή ώρα και μείναμε 3 ώρες, ξεκινώντας από το ότι ο Χριστός ήταν ξυλουργός. Και σκεφτείτε. Και πολλά, πολλά.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Πάρα πολλά, τα οποία έχουν και γέλιο, έχουν και δάκρυ.
1: Ναι, εδώ νομίζω ότι ταιριάζει το τραγούδι που λέει, ο στίχος που λέει το πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν.
0: Οπότε. Ξέρετε, ας το πούμε, τι παράπονα. Και αυτά τα παράπονα και οι κατηγορίες τους πολλές φορές έτσι που εκτοξεύουν είναι πληγωμένοι, είναι από μια πληγωμένη καρδιά. Γιατί εμένα δεν με αποτέχεται η Εκκλησία που είμαι βάφτιστος, μου είπε κάποιος άλλος. Του λέω, δεν σε έχει απορρίψει η Εκκλησία, δεν σε έχει απορρίψει κανένας. Λέει, δεν μου το έχει πει κανείς αυτό. Γιατί δεν ρώτησες μάλλον το. Γιατί οι γονείς χωρίζουν οι γονείς μου. Ερώτησες, ιερέα είναι αυτά.
1: Προφανώς, Πατέρα Βυσσαρίωνα, όταν βρίσκουν την ευκαιρία τα παιδιά να απευθύνουν ερωτήματα,
0: ξεδιπλώνονται πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Πολλά και σπουδαία. Από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Να σας πω και να ευθυμίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Προνήπια. Είναι η γιορτή των ταξιαρχών. Είμαστε στα καταιγητικά μας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε από προνήπια, νήπια και πρώτη είναι η πρώτη ομάδα. Μιλάμε για τους αγγέλους και λέμε ότι ήταν και ένας άγγελος ο οποίος δεν ήθελε να ζήσει κοντά στον Θεό και έφυγε. Και έγινε ο διάβολος. Δεν πρέπει να ταράξουμε τα παιδιά. Έκανε λάθος, δηλαδή, λέμε, δεν μωρά. Ναι, έκανε λάθος. Μα λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Αυτές οι κουβέντες από εδώ και πέρα είναι ένας προνήπιο. Είναι ένα κοριτσάκι. Λέει, κάνουμε και εμείς λάθη. Ναι, αλλά λέει η κατηχήτρια, εμείς έχει δώσει ο Χριστούλης, λέει, μία γόμα στον παππούλη και σβήνει τα δικά μας τα λάθη. Πώς θα τους εξηγήσουν τώρα τη συγχώρεση.
1: Ακριβώς.
0: Και η μικρή γουρλώνει τα βάθια και λέει, μα πώς δεν τελειώνει αυτή η γόμα αφού είναι τόσο πολλοί, τόσοι πολλοί άνθρωποι. Η πρώτη ερώτηση σοκαριστική και η δεύτερη είναι ακόμα πιο μεγαλειώδης. Λέει, εκείνος ο διάβολος, γιατί δεν πάει στον παππούλη να του σβήσει και αυτόν, λέει, ο παππούλης της αμαρτίας για να γυρίσει τον Χριστό. Και βλέπουμε εκ στόματος νηπίων και θυλαζόντων, όπως λέει ο ψαλμός, να τίθενται ερωτήματα αιώνια. Και σκεφτείτε. Και μετά λέμε, α, παιδιά, όχι. Είναι ότι εμείς δεν στρεφόμαστε με εκείνη την ειλικρίνεια και την ευθύτητα. Θέλουμε τα παιδιά μας, αλλά φοβόμαστε να τα αφήσουμε στον Χριστό. Θέλουμε να είναι καλά παιδιά, αλλά μέχρι ενός σημείου. Δεν τους αφήνουμε να γνωρίσουν τον Χριστό από το φόβο να φύγουν στα μοναστήρια, γίνουν ιερείς και θα τα χάσουμε.
1: Θέλουμε τόσο.
0: Έχουμε εμείς τις ανασφαλιές μας, γι' αυτό και τα παιδιά δεν έχουν ποτέ εκείνη την ωραία ιδέα, την ωραία αίσθηση. Και σύν της άλλης, έρχονται πολλές φορές και μέσα στην Εκκλησία και βρίσκουν κάποιους βαργιστημένους χριστιανούς, ακόμα και ιερείς, που δεν μπορούμε να τους δώσουμε αυτήν την ζωντάνια του Χριστού. αυτό το βίωμα της ελευθερίας. Γιατί ενδεχομένως δεν το έχουμε ζήσει και εμείς, δεν το έχουμε βρει ακόμα και εμείς. Και έτσι θα εφαρμοστεί στη Δευτέρα Παρουσία ο λόγος που είπε για τους Φαρισαίους. Ούτε εσείς μπαίνετε, λέει, ούτε άλλος αφήνετε να μπουν.
1: Βέβαια είναι... μας έχει δώσει και τη λύση. Αν θέλουμε να μπούμε, σαν τα παιδιά να γίνουμε.
0: Σαν τα παιδιά, αλλά υπάρχει και το άλλο. Κρούεται και ανοιγήσεται. Ας χτυπήσουμε και να μας ανοίξει ο Θεός. Όταν υπάρχει αυτή η κρούση, η απάντηση είναι άμεση. Αυτό το επιβεβαιώνει ο Θεός. Με πολλούς και ποικίλους τρόπους μέσα στην ιστορία. Και όχι στους Αγίους, στην καθημερινότητα,
1: τη δικιά μας.
0: Έτσι όπως μπορούμε να το δούμε αυτό, κύριε Δαντήλη.
1: Σας έκλεψα πάρα πολύ χρόνο. Αλλά...
0: εγώ δεν ήξερα καν πόσο χρόνο θα μιλήσουμε. Καταλήξαμε άχρονοι.
1: Άχρονοι, όντως. Η αλήθεια του Θεού ότι υπερκεράσαμε λίγο το χρόνο μας. Αλλά νομίζω ότι ήταν τόσο όμορφα αυτά που ακούσαμε, τόσο απλά, πρακτικά, κατανοητά, που ο καθένας πήρε τα δικά του μηνύματα για να τα κάνει πράξη στη δική του καθημερινότητα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την συνομιλία μας αυτή, για που δεχτήκατε αυτή τη ραδιοφωνική μας επίσκεψη, έστω και τηλεφωνικά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την αγάπη και για τα καλά σας λόγια και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μοιραστούμε αυτές τις σκέψεις μας και ουσιαστικά το Χριστό μας μέσα σε αυτήν τη μεγάλη οικογένεια του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα, πατέρα Βυσσαρίων.
0: Ο Θεός να σας ευλογεί.
1: Την ευχή σας. Ευλογείτε. Χαίρετε.
0: Κυρίω, χαίρετε.
1: Καλό βράδυ.

Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τα όσα είχαμε συζητήσει με τον πρωτοσύγκελο της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος και παραγωγό της Πειραϊκής Εκκλησίας, τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καραλάσκο. Θυμηθήκαμε τα όσα μας είπε, τον ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά και για την ευγένειά του και για την ανταπόκρισή του στην πρόσκλησή μας και κυρίως για τα όσα μας είπε. Λοιπόν, κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος ολοκληρώθηκε. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμότατα, να σας προτρέψουμε φυσικά να μείνετε συντονισμένοι και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Όσον αφορά την εκπομπή επίσκεψη, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την ερχόμενη Παρασκευή, πρώτα ο Θεός. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλή και ευλογημένη βραδιά να έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση.

0: 15 Αυγουστός στο νησί των θρυλικών ναυμάχων και των αγώνων της Εθνικής Παλιγγενεσίας. 15 Αυγουστός, το Πάσχα του Καλοκαιριού. Παρακολουθήστε την πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Κοιμήσεως της Θεοτόκου σε απευθείας μετάδοση από το ιστορικό μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης στην Ήδρα. Συνιερουργούν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ήδρας, Πετσών και Αιγίνης Εφρέμ και ο Ευγενός Προσκληθής Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός Σεραφείμ. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 7.30 το πρωί στο Μέγκα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
2: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
3: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
2: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεόν. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
10: Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Μάρκος Μικρά Ασία, από τους πρώτους χριστιανικούς χρόνους, καθ' όλη τη Βυζαντινή περίοδο και μετά την άλωση, προσέφερε στην Εκκλησία αναστήματα πνευματικά γνωστών και αγνώστων Αγίων, στη χωρία των οποίων συναριθμούνται ο Μέγας Βασίλειος και ο Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, η Ουσία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, εσχάτως δε ο Άγιος Αρσένιος Καπαδόκης, ο Γέρον Παΐσιος Αγιορείτης, ο Γέρον Ιερώνυμος της Αιγίνης, ο Γέρον Ιάκωβος Τσαλίκης και τόσοι άλλοι. Τα ονομαστά μοναστικά κέντρα, Καπαδοκία, Όλυμπος, Βυθινίας, Λάτρος και άλλα, γαλούχησαν και στήριξαν με ζώσα ευσέβεια τους ελληνικούς πληθυσμούς, ακόμα και σε χρόνους χαλεπούς, κάποια από αυτά μέχρι και τη μικρασιατική καταστροφή. Το ευλογημένο αυτό μέρος υπήρξε ο τόπος γεννήσεως της μακαριστής γερόντισσας Μακρίνας, κτητόρισσας και καθηγουμένης 1963-1995 της Ιεράς Μονής Οδηγητρίας Πορταριάς Βόλου, μετοχίου της Ιεράς Μονής Φιλοθέου του Αγίου Όρους. Το κατακόσμων όνομα της γερόντισσας ήταν Μαρία Βασοπούλου. Γεννήθηκε το έτος 1921 στο χωριό Χατζηλέρι της Δυτικής Μικράς Ασίας, στην περιοχή της Αρχαίας Αιωλίδας. Το τοπονύμιο αναφέρεται στην παρουσία στο χωριό Χατζίδων, προσκυνητών των Ιερών Τόπων, καθώς Χατζηλέρι στα τουρκικά σημαίνει «στους Χατζίδες». Η εγκατάσταση Ορθοδόξων στο Χατζηλέρι, το οποίο απαντά στις ιστορικές πηγές ως αμιγός μουσουλμανικό χωριό ήδη από τον 16ο αιώνα, σχετίζεται με τις μεταναστεύσεις Πελοποννησίων στη Μικρά Ασία στη διάρκεια της Ελληνικής Επαναστάσεως ή και νωρίτερα, μετά τα Ορλοφικά, τέλη του 18ου αιώνα. Στις αρχές του 20ου αιώνα, η καταγωγή των Ορθοδόξων κατοίκων ποικίλε. Κάποιοι κατάγονταν από το Βόλο και την Λαμία και άλλοι από την Μυτιλίνη και την Κύπρο. Το χωριό αυτό, το Χατζηλέρι, κείται στην εξαιρετικώς έφορη πεδιάδα της Μαγνησίας μεταξύ των ποταμών Κρίου και Έρμου και απέχει 15 χιλιόμετρα από την πόλη της Μαγνησίας στα νότιο-ανατολικά και 45 χιλιόμετρα από τη Σμύρνη στα βόρειο-ανατολικά.

εκκλησιαστικό στο Χατζηλέρι υπαγόταν στην Ιερά Μητρόπολη Εφέσου. Η εκκλησία του ήταν αφιερωμένη στον Άγιο Χαράλαμπο, τον οποίο τιμούσαν με μεγάλη ευσέβεια όλοι οι χριστιανοί κάτοικοι, ενώ στην εορτή των Αγίων Αποστόλων γινόταν τριήμερος λαμπρά πανήγυρης. Ο ναός του Αγίου Χαραλάμπους ήταν απλός με δίριχτη στέγη. Είχε τριόροφο καμπαναριό και στον περίβολό του βρισκόταν το σχολείο. Οι γονείς της γερόντισσας καλλιέργησαν εξ αρχής στις τρυφερές ψυχές των παιδιών τους την αγάπη και τον σεβασμό προς τον Άγιο Χαράλαμπο, και η ίδια η γερόντισσα έτρεφε ιδιαίτερη ευλάβεια προς τον Άγιο και τιμούσε πάντοτε τη μνήμη του, μετά και από μια προσωπική της εμπειρία, όπως αναφέρεται και σε κάποιο από τους λόγους της. Ο πατέρας της, Φώτιος Βασόπουλος, γεννήθηκε στο χωριό Μιλιές του Πηλίου, και η μητέρα της, Αναστασία Βασοπούλου, του Γένος και Χαγιά, γεννήθηκε στην Καρδίτσα. Στη Μικρά Ασία μετέβησαν οι γονείς της για λόγους εργασίας και τελικώς εγκαταστάθηκαν στο Χατζηλέρι. Ήταν άνθρωποι ευσεβείς και ενάρετοι, φίλεργοι και φιλόπονοι, έντιμοι και λίγαν αγαπητοί μεταξύ των συντοπιτών τους. Ο Φώτιος εργαζόταν ως έμπορος και ασκούσε κρυφά την αρετή της ελεημοσύνης, καθώς συνήθιζε να αφήνει τη νύχτα καλάθια γεμάτα τρόφιμα στην πόρτα των σπιτιών απόρων οικογενειών. Η Αναστασία ήταν δασκάλα και ντύματος και άνθρωπος ιδιαίτερα φιλήσυχος. Ζούσε ως μοναχή μέσα στον κόσμο, με σεμνότητα, προσοχή και προσευχή. Ο Φώτιος και η Αναστασία, εργαζόμενοι πνευματικά, με φόβο Θεού και φυλάσσοντες τις εντολές του, κληροδότησαν τις αρετές αυτές στα παιδιά τους, δίδοντάς τους εξ απαλώνων ήχων ανατροφή εν παιδεία και νουθεσία Κύριου. Προσδεχόμενοι, καλή καρπών, την βλάστη της καλής του σποράς. Ο Θεός τους χάρισε 4 τέκνα, τον Νικηφόρο, τη Γεωργία, την Μαρία και τον Γεώργιο. Τα δύο πρώτα παιδιά γεννήθηκαν στη Μαγνησία της Μικράς Ασίας και κοιμήθηκαν εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Το τελευταίο τους παιδί, ο Γεώργιος, γεννήθηκε στην Ελλάδα το 1926, 5 χρόνια μετά τη γέννηση της Μαρίας. Το 1922 η μικρασιατική καταστροφή έφερε τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Μικράς Ασίας από τις πατρογονικές του εστίες. Έτσι και η οικογένεια Βασοπούλου πήρε τον δρόμο της επιστροφής με τη Μαρία βρέφος περίπου 6 μηνών. Η μητέρα της, στην εναγώνια προσπάθειά τους να φτάσουν στο πλοίο που θα τους μετέφερε στην Ελλάδα, δέχθηκε πολλές πιέσεις να ρίξει το παιδί της στη θάλασσα για να σώσει τη ζωή της, αλλά εκείνη με πολλή πίστη κρατούσε σφιχτά στην αγκάλι της την μικρή θυγατέρα. Μετά από πολλές δυσκολίες και κινδύνους, οι Έλληνες πρόσφυγες έφτασαν στη Μητροπολιτική Ελλάδα, κομίζοντας μαζί τους την πίστη και την ελπίδα στο Θεό, την θέληση για μια νέα ζωή, καθώς και τους ατίμητους θησαυρούς που η ευλάβεια και η αυτοθυσία τους περιέσωσε, παλαιές θαυματουργές εικόνες και Άγια Λείψανα. Οι πρόσφυγες από το Χατζηλέρι εγκαταστάθηκαν κυρίως στη Νέα Ιωνία Βόλου και στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, ενώ κάποιοι στην Νίκαια του Πειραιά, στη Νέα Χαλκιδόνα και στη Νέα Ιωνία Αττικής. Η οικογένεια Βασοπούλου αποβιβάστηκε στον Πειραιά με προορισμό αρχικός την Καρδίτσα, όπου και έμεινε 1-2 έτη σε προσφυγικό καταβλισμό και στη συνέχεια εγκαταστάθηκε μονίμως στον προσφυγικό συνοικισμό της Νέας Ιωνίας Βόλου.

Μαρία μεγάλωσε στις προσφυγικές γειτονιές της Νέας Ιωνίας. Και εκεί πρωτοπήγε σχολείο. Ήταν άριστη μαθήτρια. Αλλά λόγω των εκτάκτων συνθήκων και των δυσκόλων περιστάσεων της ζωής της, αναγκάστηκε να διακόψει το σχολείο στις πρώτες τάξεις του δημοτικού. Αν και η εγκύκλειος εκπαίδευσή της ήταν ελλιπής, σε όλη της τη ζωή αγαπούσε την κατά Θεόν μόρφωση και μελετούσε επιμελώς την Αγία Γραφή και τα αγιολογικά, υμνολογικά, πατερικά και ασκητικά έργα. Ως παιδάκι δεν την ενθουσίαζαν τα παιχνίδια των συνομιλίκων της και παρά το τρυφερό της ηλικίας της διακρινόταν για την ωριμότητα και τη σοβαρότητά της. Φαινόταν πως ο Θεός την προετοίμαζε ήδη για ένα διαφορετικό δρόμο. Όταν έγινε 7 ετών, ο Κύριος την κάλεσε στην εισάγγελο πολιτεία του μοναχικού βίου με ένα ευλογημένο και χαριτωμένο τρόπο. Μία ανοιξιάτικη ημέρα η Μαρία, καθώς έπαιζε σε ένα χέρσο μέρος κοντά στο σπίτι της, συντροφιά με άλλα παιδιά, του ζήτησε να προσευχηθούν όλοι μαζί. Την ώρα εκείνη σκέφτηκε με τον παιδικό της νου και ρώτησε τα παιδιά με ποιον τρόπο θα μπορούσαν να φτάσουν στο Θεό. Με απλότητα και πίστη πρόσθεσε στη συνέχεια πως αν τοποθετούσαν πολλά τραπέζια και καθίσματα το ένα πάνω στο άλλο θα τον έφθαναν και έτσι άρχισαν όλα μαζί να ψάλουν το «Κύριε Ελέησον». Σχηματίζοντας μέσα της αυτή την ιερή επιφημία, να φτάσουν δηλαδή και να εγγύσουν τον Θεό και προσευχομένοι με τα άλλα παιδιά, άκουσε μία εσωτερική φωνή η οποία την καλούσε στον μοναχισμό. Ήλθε τότε στην καρδιά της μία θεία αλίωση. Αισθάνθηκε κάτι το πρωτόγνωρο και κατανύχθηκε τόσο ώστε άρχισε αμέσως να κλαίει. Άφησε τα παιδιά να παίζουν, έτρεξε στο σπίτι της και έπεσε κλαίγοντας εμπρός στα εικονίσματα. Η μητέρα της, που ανησύχησε βλέποντάς την σε αυτή την κατάσταση, την πήρε στην αγκάλη της και ζήτησε φιλόστοργα να μάθει τι της συνέβη. Εκείνη, μέσα στα αναφιλητά της, απάντησε ότι θέλει να γίνει μοναχή. Τη σημασία της λέξεως δεν την ήξερε επακριβώς, καθώς κανείς έως τότε δεν της είχε μιλήσει για τη μοναχική ζωή ως ιδιαίτερη πορεία των ανθρώπων προς το Θεό, ούτε καν γνώριζε την εξωτερική αμφίεση του μοναχού. Ο πόθος της για τον μοναχισμό αποκαλύφθηκε μέσα στην ψυχή της την στιγμή της αυτοσχέδιας παιδικής προσευχής. Εκείνο το βράδυ, ο Φώτιος, επιστρέφοντας από την εργασία του, αναζήτησε την Μαρία, η οποία πάντοτε είχε την καλή συνήθεια όταν ο πατέρας της γύριζε σπίτι να του βγάζει τα υποδήματα και να του φοράει τις παντόφλες του για να τον ξεκουράζει από τον ολοήμερο κόπο του. Η Μαρία όμως δεν εμφανίστηκε και ο Φώτιος απευθύνθηκε στη γυναίκα του, η οποία και τον πληροφόρησε

έλευαν τους επισκέπτες. Και σαν να είχε απέναντί του έναν άνθρωπο όριμο και σοβαρό, σε ηλικία ίση με τη δική του, και όχι ένα παιδί μόλις 7 ετών, της ευχήθηκε. «Καλή μοναχούλα, παιδί μου». Ο δρόμος που θα ακολουθούσε στη ζωή της είχε πλέον οριστεί εκ Θεού και είχε ευλογηθεί με την ευχή του πατέρα της. Η Μαρία καλλιέργησε αυτή την θεία κλίση στην ψυχή της όλα τα χρόνια που έζησε μέσα στον κόσμο, και με την ευχή των γονέων της πορεύθηκε συνετός και ανδιοφρόνος μέχρι τη στιγμή που αξιώθηκε της μοναχικής κουράς και του αγγελικού σχήματος.

χρόνια της παιδικής της ηλικίας. Τα μόνια ξέγνιαστα που έζησε με τους γονείς της κράτησαν πολύ λίγο. Όπως η ίδια έλεγε χαρακτηριστικώς, τα χρόνια εκείνα έμελε να τα αποζητάω με δάκρυα αργότερα. Τη θαλπορή της οικογενειακής φωλιάς την έχασα και στερήθηκα για πάντα την στοργική αγκαλιά των γονέων μου. Σφράγισαν όμως την καθαρή ψυχή της με τις εν Χριστών ουθεσίες των γονέων της και τις φιλόθεες συμβουλές τους, τις οποίες τηρούσε με ακρίβεια σε όλη της τη ζωή, τιμώντας έτσι εμπράκτος τη μνήμη τους. Συχνά ανακαλούσε τα σοφά λόγια του πατέρα της. «Παιδί μου, το μεγαλύτερο κακό να σου κάνει κάποιος, εσύ θα κάνεις το μεγαλύτερο καλό που υπάρχει. Αγάπη εσύ θα δείχνεις και θα πληρωθείς καλά από τον Θεό». Και που παιδάκι έδειχνε σε όλους τους ανθρώπους μόνον αγάπη και πολύ σεβασμό, ακόμη και αν την αδικούσαν. Όταν η Μαρία έγινε 8 ετών, ο πατέρας της πληροφορήθηκε από τον Θεό περί του δικού του θανάτου και της συζύγου του και ότι τα παιδιά τους θα έμεναν μόνα. Άγγελος Κυρίου παρουσιάστηκε και του είπε: «Φώτη, την καθαρά Δευτέρα στις 4 η ώρα θα έρθω να σε πάρω και πάνω ακριβώς το χρόνο θα πάρω και τη γυναίκα σου. Αλλά για τα παιδιά σου να μην στενοχωρηθείς. Ένα μεγάλο χέρι θα τα σκεπάσει. Θα τα προστατεύσει η Θεία Χάρης». Ο πατέρας της γερόντισσας δέχθηκε με πολύ πίστη το θείο μήνυμα. Όπως το πληροφορήθηκε, έτσι ακριβώς και έγινε. 8 ημέρες πριν την κοίμησή του, ο Φώτιος κάλεσε τη γυναίκα του για να την προετοιμάσει για το επικείμενο τέλος του, να την πληροφορήσει για τη δική της εκδημία ένα χρόνο αργότερα, αλλά κυρίως για να την παρηγορήσει ένδακρης ο ίδιος, με την παράκληση της θείας υποσχέσεως ότι τα δύο παιδιά τους θα τα σκεπάσει η πρόνοια του Θεού. Πράγματι, ο Φώτιος κοιμήθηκε ειρηνικός την καθαρά Δευτέρα του έτους 1929 και ακριβώς μετά από ένα χρόνο, την καθαρά Δευτέρα του 1930, συνεξεδίμησε προς Κύριον και η συμβία του Αναστασία. Η Μαρία, σε ηλικία 9 ετών, και ο αδελφός της Γεώργιος, ακόμη μικρότερος, 4 ετών, στερήθηκαν στο εξής την φροντίδα και τη στοργή των γονέων τους. Ο πόνος της απώλειάς τους ήταν πολύ μεγάλος. Η γερόντισσα διηγεί το εκ των υστέρων ότι τον πρώτο καιρό, μετά την κοίμηση της μητέρας της, πήγαινε πολύ συχνά στον απλό και απέριτο τάφο των γονέων της και με τα χεράκια της έσκαβε το χώμα, ψάχνοντας σαν παιδάκι να τους βρει εκεί. Η μικρή Μαρία αναζητούσε την αγάπη στην αγκάλη των γνωστών και των γειτόνων τους. Αντιδρούσε όμως όταν της έδαιναν τα μαλλιά της με κορδελάκια, τα οποία τραβώντας διαβεβαίωνε με αποφασιστικότητα: «Δεν τα θέλω αυτά, γιατί θα γίνω μοναχή». Ακολούθησαν τα πολύ σκληρά και πικρά χρόνια της ορφάνιας,

οποία γίνονταν ακόμη δυσκολότερα εξαιτίας της πτωχίας και μάλιστα στην κρίσιμη για την δοκιμαζομένη ελληνική κοινωνία περίοδο της δεύτερης δεκαετίας του Μεσοπολέμου. Η γερόντισσα έλεγε αργότερα ότι υπήρξε καιρός που δεν είχαν ούτε ένα κομμάτι ψωμί και ο θάνατος από την πείνα ήταν πρώτον οφθαλμών τους. Οι ήτονες βοηθούσαν τα δύο ορφανά όσο μπορούσαν και όσο επέτρεπαν οι ανάγκες των δικών τους οικογενειών. Ενίοτε τα δύο αδέλφια, Θεία Προνία, έβρισκαν στην αυλή του σπιτιού τους ένα καλάθι με τρόφιμα. Παραφυλούσαν πίσω από το παράθυρο, αλλά ποτέ δεν κατόρθωσαν να δουν ποιος τα άφηνε. Μετά την κοίμηση των γονέων τους, η Μαρία ανέλαβε όλες τις ευθύνες και πήρε την θέση της μητέρας για να μεγαλώσει αυτή πλέον τον τετραετή Γεώργιο. Μαζί με τον αδελφό της έμεναν σε ένα προσφυγικό σπιτάκι το οποίο είχε κοινή στέγη με την οικία μιας αγάμου θείας τους, όπως ήταν συνήθεια να κατασκευάζονται οι προσφυγικοί οικισμοί. Η θεία αυτή ήταν οξύθυμος χαρακτήρας. Είχε δε την πολύ κακή συνήθεια να βλασφημεί, ενώ συχνά μιλούσε άσχημα στη Μαρία και την έδερνε. Εκείνη όμως ποτέ δεν της αντιμιλούσε, αλλά με πολύ καρτερία, αληθινή αγάπη και σεβασμό προς τη θεία της υπέμενε την άσχημη συμπεριφορά της. Μάλιστα, κάθε φορά που η θεία της βλασφημούσε, η μικρή Μαρία δεν δεχόταν να φάει το φαγητό της και μένει νηστική μέχρι να σταματήσει η θεία της να βλασφημεί. Έτσι, υπό Θεού σοφιζωμένη, κατάφερε σιγά σιγά να μεταστρέψει την θεία της στην οδό της θεοσεβίας και την έπεισε εν τέλει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει πριν τον θάνατό της. Για τα δύο ορφανά, η ανάγκη της επιβιώσεως προέκυψε πρωταρχική και γι' αυτό η θεία τους πίεσε την μικρή Μαρία να εργαστεί για να του συντηρεί στην ηλικία των 9 μόλις ετών. Η Μαρία εργάστηκε για πρώτη φορά στην οικία μιας πλούσιας οικογένειας. Μόλις πήγε εκεί, της έδωσαν μία ποδιά και ένα μαντιλάκι και τη ζήτησαν να πλύνει τα πιάτα. Η πιατοθήκη είχε 50 πιάτα και καθώς προσπαθούσε να κατεβάσει την πρώτη σειρά και μετά την δεύτερη, έσπασε ένα πιάτο. Από την ευαισθησία της και την λεπτή της συνείδηση, στενοχωρήθηκε πολύ. Άρχισε να κλαίει και επέστρεψε αμέσως στο σπίτι της. Μόλις την είδε η θεία της, τη ζήτησε με αυστηρότητα να απολογηθεί για την τόσο σύντομη επιστροφή της. Εκείνη της εξήγησε ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει εξαιτίας της ζημιάς που είχε κάνει άθελά της. Αργότερα εργάστηκε σε βιοτεχνία όπου έσπαζε αμύγδαλα και συχνά τα παιδικά δαχτυλάκια της μάτωναν από την πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για να τα σπάζει. Η Μαρία από παιδάκι αγαπούσε πολύ την Παναγία και στήριζε όλες τις ελπίδες της σε αυτήν, ακόμη περισσότερο δε όταν έχασε και τους δύο γονείς της. Είχε την Παναγία ως μάνα και της ανέθετε κάθε πρόβλημα και αίτημά της. Όταν ξεκίνησε να εργάζεται, ορφανή και ανθρωπίνως απροστάτευτη, ο πολυέσπλαχνος κύριος την στερέωσε στη μοναχική της κλίση με μία θαυμαστή οπτασία. Η Μαρία είδε ότι βρέθηκε σε ένα πολύ όμορφο και καταπράσινο περιβόλι, όπου την πλησίασε μία μαυροφορεμένη γυναίκα που κρατούσε από το χέρι ένα παιδάκι 3 ετών. Το παιδάκι σε μία στιγμή έφυγε από τα χέρια της μητέρας του και άρχισε να τρέχει μέσα στην χλόη. Τότε η γυναίκα κάλεσε τη Μαρία με το όνομά της και τη ζήτησε να πιάσει το παιδάκι, υποσχομένη να της χαρίσει ένα δώρο αν τα κατάφερνε. Η Μαρία δέχθηκε προθήμως και μετά από πολύ κόπο το έπιασε, το αγκάλιασε και το ρώτησε πόσο γλυκής είναι ο Χριστός. Εκείνο δεν απάντησε, αλλά βάζοντας τα δύο χεράκια του δεξιά και αριστερά από το στόμα του, φύσησε στο δικό της και αμέσως η ψυχή της πληρώθηκε από γλυκύτητα και ευωδία. Κατόπιν η μαυροφόρα πέρασε στα δάκτυλα του μικρού παιδιού και της Μαρίας από ένα δαχτυλίδι. Από εκείνη την στιγμή και επί διάστημα περίπου 2 ετών, η Μαρία δεν επιθύμησε να γευθεί γλυκό για να μην χάσει
αυτήν την άρρητη αίσθηση της χάριτος που ισχυροποίησε μέσα της την απόφαση να γίνει μοναχή. Μετά από αυτούς τους πνευματικούς αραβώνες, η Μαρία άρχισε να φοράει μόνο σκουρόχρωμα ρούχα, μαντιλάκι στο κεφάλι και ζούσε πλέον ως μοναχή.

0: παράλληλα με τον πνευματικό της αγώνα. Η Μαρία έπρεπε να συνεχίζει καθημερινώς και τον σκληρό αγώνα της επιβιώσεως. Κι έτσι αναγκάστηκε να εργαστεί ξανά ως υπηρέτρια σε μια άλλη οικογένεια. Κάποια ημέρα επισκέφθηκε την οικία όπου δούλευε ένας ιερομόναχος. Η παιδούλα κατά την ώρα εκείνη προσπαθούσε να ανάψει την φωτιά στο καζάνι για να ζεσταθεί το νερό και να πλύνει τα ρούχα, αλλά δυσκολευόταν διότι η φωτιά συνεχώς έσβηνε. Ο ιερομόναχος, βλέποντας την λυπημένη, την πλησίασε και την ρώτησε με πατρικό ενδιαφέρον τι της συμβαίνει. Η Μαρία του εξήγησε την δυσκολία που είχε να ανάψει την φωτιά και εκείνος, σταυρώνοντας τα ξύλα τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδος, της είπε να φυσήσει με πίστη και αμέσως η φωτιά άναψε. Το συμβάν αυτό έγινε αφορμή να γνωριστεί με τον ιερομόναχο, ο οποίος και έγινε ο κατακόσμων πνευματικός της. Πρόκειται για τον πατέρα Εφραίμ Καραγιάννη, ο οποίος προερχόταν από τη συνοδεία του αγιορείτου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού και Σπηλαιότου και διακονούσε ως εφημέριος στον Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου του Νέου στον Βόλο. Ο ιερομόναχος πατήρ Εφραίμ μετέφερε την ησυχαστική πατερική παράδοση στην περιοχή, δίδαξε την νοερά προσευχή και συνετέλεσε να γνωρίσουν πολλοί άνθρωποι από την πόλη του Βόλου το Άγιον Όρος και τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ανάμεσά τους και η Μαρία. Η θεία πρόνοια και δια των δυσκολιών ακόμη της ζωής της, με τρόπο θαυμαστό, άνοιγε κάθε φορά τον δρόμο της πνευματικής της πορείας. Σε ηλικία 11 περίπου ετών, εργάστηκε και πάλι ως υπηρέτρια στην οικία μιας ευκατάστατης κυρίας. Κάποια φορά, και ενώ έκανε καθαριότητα, δύο άνδρες επισκέφτηκαν την οικοδέσποινα και κάθισαν στο σαλόνι για να συζητήσουν μαζί της. Η Μαρία από το διπλανό δωμάτιο άκουσε την κυρία της να τους ρωτά πόσα χρήματα θα της έδιναν για να αγοράσουν την μικρή της βοηθό. Αμέσως αντιλήφθηκε τον άσχημο σκοπό τους και γρήγορα άνοιξε το παράθυρο, πήδησε στο δρόμο και άρχισε να τρέχει προς το σπίτι της κλαίγοντας. Ήταν τόσο πολύ σαστισμένη, ώστε δεν μπορούσε να θυμηθεί τον δρόμο. Ένας κύριος που την είδε σε αυτή την κατάσταση προσφέρθηκε να τη βοηθήσει και εκείνη τον παρακάλεσε να της δείξει πώς να φτάσει στο σπίτι της. Έτσι σώθηκε από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Ψηλαφώντας το θαύμα, το νέο βιβλίο της σειράς με λόγους του μακαριστού πατρός Πλακίδα Ντεσέγ από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Ένα βιβλίο με πνευματικούς λόγους στις ευαγγελικές περικοπές του καλοκαιριού.
1: Μία ανθολογία ομιλιών μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Ψηλαφώντας το θαύμα.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
2: στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
2: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και

0: έκθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
3: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
4: Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 51. Τι εγκαυχά εν κακία ο δυνατός, ανομίαν όλην την ημέραν, αδικίαν ελογίσατο η γλώσσα σου, ως ξηρών εικονισμένων επίησας δόλων. Ηγάπησας κακίαν υπέρ αγαθοσύνην, αδικίαν υπέρ του λαλού σε δικαιοσύνην. Ηγάπησας πάντα τα ρήματα καταποντισμού, γλώσσαν δολίαν. Δια τούτο ο Θεός καθέλη είσαι εις τέλος. Εκτίλεσαι και μεταναστεύσεσαι από σκηνώματό σου και το ρίζωμά σου εκ γης ζώντων. Όψονται δίκαιοι και φοβηθήσονται και επ' αυτών γελάσονται και ερούσιν. Είδω άνθρωπος ως ου κάθετο των θεών βοηθών αυτού, αλλά επίλπισεν επί το πλήθος του πλούτου αυτού και να δυναμώθει εν τη ματαιότητη αυτού. Εγώ δε ωσί ελέα κατάκαρπος εν το οίκο του Θεού, ήλπισα επί το έλος του Θεού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Εξομολογήσω μέση εις τον αιώνα ότι επί ίσας και υπομενώ το όνομά σου ότι Χριστόν εναντίον των οσίων σου.
0: Ψαλμός 51. Εις το τέλος περί συνέσεως του Δαβίδ. Όταν ήλθε ο Δοΐκ ο Ιδουμαίος και ανήγγειλε στον βασιλέα Σαούλ και του είπε, ο Δαβίδ πήγε στον οίκο του αρχιερέως Αβιμέλεχ. Προς τι αλαζονεύεσαι και καυχάσαι για την κακία σου, ο δυνατέ, ώστε ασύστολα να ενεργείς ανομία και χωρίς καμία τύψη να παραβαίνεις τον θείο νόμο καθ' όλη την ημέρα. Άδικους λογισμούς και ολέθριες σκέψεις λάλησε η γλώσσα σου. Σαν ξηράφι ακονισμένο και πολύ κοφτερό, εργάστηκες με αυτήν δόλο ολέθριο κατά του πλησίον. Αγάπησες την κακία και δεν θέλησες να είσαι αγαθός και ευεργετικός προς τους ομοίους σου. Προτίμησες την αδικία παρά να λαλείς τα δίκαια και αληθή. Αγάπησας όλους τους λόγους οι οποίοι προκαλούν την εξόντωση και τον καταποντισμό του πλησίον. Με όλη σου τη διάθεση θέλησες να έχεις γλώσσα δόλια, η οποία κάτω από λόγους γλυκής και υποκριτικούς κρύπτει το θανατηφόρο δηλητήριο κατά του καλού ονόματος των ομοίων σου. Πλην, γι' αυτό ο Θεός θα σε καταστρέψει ολοτελώς, θα σε ξεριζώσει ως πονηρά και άγρια χόρτα και θα σε εκπατρίσει απομακρύνοντάς σε από τον τόπο της κατοικίας σου και αυτές ακόμα τις ρίζες σου θα αφανίσει από την γη των ζωντανών. Θα δουν οι δίκαιοι την πτώση του και τον αφανισμό του και θα φοβηθούν για την αυστηρή τιμωρία του Θεού λόγω της δικαιοκρισίας του, αλλά και θα γελάσουν γι' αυτόν ικανοποιημένοι από τον θρίαμβο της θείας δικαιοσύνης και θα πούν, ορίστε ο άνθρωπος ο οποίος δεν έθεσε τον Θεό βοηθό του, αλλά στήριξε την ελπίδα στο πλήθος του πλούτου του και οικοδόμησε τη δύναμη και την επιρροή του πάνω στη ματαιότητά του. Αντιθέτως εγώ, σαν ελέα αϊθαλής και γεμάτη καρπό, βρίσκω ασφαλές καταφύγιο στον οίκο του Κυρίου και παραμένω αχώριστος από την επικοινωνία και ενίσχυση μαζί του. Στήριξα την ελπίδα μου όχι στον πλούτο και στην ανθρώπινη επιρροή, αλλά πάνω στο έλεος του Θεού διαπαντός και στους ατελεύτητους αιώνες. Κύριε, θα σε δοξολογώ αιώνια, γιατί ποίησες τα αιτήματα της προσευχής μου και σε κάθε δυσχερή περίστασή μου με εγκαρτέρηση θα αναμένω την Θεία Παρουσία και επέμβασή σου, διότι αυτή είναι ευεργετική στους πλέον αφοσιωμένους δούλους σου.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών, ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής, ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φωτίσου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

0: αφιέρωμα στον μακαριστό πατέρα Ηλία Αλευρά, ο αξέχαστος παπαλιάς της Αργολίδας, με την ασύνορη θυσιαστική αγάπη. Η ζωή και η θαυμαστή διαδρομή ενός ταπεινού λειτουργού και διακόνου του Χριστού μας, που άφησε στις ψυχές όσων τον γνώρισαν ανεξίτηλα θυμητάρια αγιότητας και βιωματικής πίστης.
1: Αρχές εκείνης της άνοιξης, επέστρεψε στον Πειραιά. Έγραψε στους δικούς του να μην ανησυχούν και ότι είχε βρει μια καλή δουλειά σε ένα τουριστικό γραφείο στο λιμάνι. Τους είχε πει ψέματα, να μην τους στενοχωρήσει. Στην πραγματικότητα δούλευε εργάτη σε μια καπναποθήκη στον Άγιο Διονύσιο. Έπιασε ένα δωματιάκι στο Χατζικυριάκιο κοντά στο ορφανοτροφείο και πήγαινο ερχόταν. Δύσκολες και ανθυγιεινές οι συνθήκες. Εκείνες οι ψήρες που φόλιαζαν στα καπνόφυλλα δεν άφηναν κανέναν σε ησυχία. Ήθελε όμως να μαζέψει χρήματα για να γραφτεί και στο πανεπιστήμιο, στη θεολογική σχολή. Μα τόσο δύσκολη η καιρή εκείνη και ο Ηλίας φτωχός. Εγγραφές, συγγράμματα, όλα πανάκριβα και για λίγους. Δεν τα κατάφερε τότε τελικά να φοιτήσει. Ύστερα από χρόνια πάλι με τρόπο απερινόητο έλαβε όμως το πτυχίο της. Ο Ηλίας τότε προσευχόταν και για κάτι σπουδαίο ακόμα. Για την πρεσβυτέρα που θα του έστελνε ο Θεός. «Δείξε μου, Κύριε, ένα σημάδι. Δείξε μου, Κύριε», έλεγε συνέχεια στην προσευχή του. Εκείνα τα χρόνια, τα πιότερο αθώα, πολλές αγνές κοπέλες ζούσαν με το όνειρο να συμπορευθούν στη ζωή με έναν λειτουργό του υψίστου. Τηλεφωνήθηκε μέσα Ιουλίου του 1966 με τον πατέρα του. «Θα κατέβεις για τον προφήτη στη γιορτή σου?» Δύσκολο του φάνηκε του Ηλία κάτι τέτοιο. Ήταν καλό το μεροκάματο που θα άφηνε, οι συγκοινωνίες τότε ανύπαρκτες, παρά μόνο από θάλασσα. «Δεν το βλέπω για τώρα. Αν θέλει ο Θεός της Παναγίας μας, τον Αύγουστο. Ξέρεις, Ηλία μου, έχεις ένα προξενιό, μια καλή κοπέλα που θέλει και για παπαδιά. Ποια είναι? Την γνωρίζω. Είναι εκείνη που έφυγε η μάνα της πάνω στη γένα του ψαρολόγου, ξαδέλφη του παπαλιά που είναι στο ναύπλιο. Τότε να έρθω, πατέρα. Θα είμαι εκεί πρώτα ο Θεός στην παραμονή του προφήτη Ηλία». Έτσι και έγινε. Διαθαλάσσεις από Πειραιά στο Λεωνίδιο και από εκεί στον Τυρό τους. Ω, πόσο τον κέρδισε η αθωότητα εκείνης της παιδούλας. Είχε σχεδόν τα χρόνια της Παναγίας μας στον πανίερο ευαγγελισμό της. Είχε τη δίψα για Θεό. Είχε την πιο άδολη ματιά. Γεμάτη συστολή. Γεμάτη από καλοσύνη. «Θα γίνει το προξενιό», έτσι είπε αποφασιστικά εκείνο το απόγευμα του θεσβήτη. Σε λίγο καιρό γίναν τα αραβωνιάσματα. Το φθινόπωρο ορίστηκε ο γάμος. Ο τότε Μαντινίας και Κινουρίας Θεόκλητος τον γνώριζε και τον αγαπούσε. Ήξερε τον πόθο του. Προβληματιζόταν μόνο για το πού θα έπρεπε να χειροτονηθεί. Ο παπαλιάς ο ψαρολόγος κανόνισε συνάντηση με τον Αργολίδος Χρυσόστομο Δελιγιανόπουλο. Τον καλοδέχτηκε εκείνος με αγάπη στο γραφείο του, στη Μητρόπολη, στο Ναύπλιο. Άνοιξε την αγκαλιά του διάπλατα. «Χρειαζόμαστε στη Μητρόπολη, Αργολίδος, ιερείς με ζήλο και αφοσίωση στο έργο της σωτηρίας των ψυχών. Είσαι ευπρόσδεκτος, παιδί μου. Με το καλό να μας έρθεις». Ξημέρωσε η 3η Δεκεμβρίου του 1966. Ανήμερα του Αγίου Αγγελίτου Αργίου, στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου Επισκόπου Άργους, ο Ηλίας άκουγε με ασταμάτητα τα δάκρυα να τρέχουν από τα μάτια του, τον δεσπότη να εκφωνεί αργά και ιεροπρεπώς, και εκείνος συγκινημένος. Η Θεία Χάρης, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται ηλίαν των ευλαβέστατων υποδιάκονων εις διάκονων. Ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού ή να έλθει επ' αυτών η χάρις του Παναγίου Πνεύματος. Από τον όρθρο ειδική του άνθρωπη η μάνα, ο πατέρας συνήφη του, συγγενείς από την Αρκαδία και η παπαδιά του, μπροστά μπροστά, να ενδυναμώνουν με τις ματιές της όλου αγάπη και προσευχή. Τόσο μεγάλο γεγονός, και αυτός ο ναός τόσο μεγαλόπρεπος, σκόρπιζε το δέος σε όλους τους. Χειρά Όλγα, δίπλα-δίπλα με την Αγγελική, τη μέλουσα πρεσβυτέρα. Τον έφερνε η μάνα του στο νου της, μικρό παιδί με τα τραπεζομάντιλα και τα σεντόνια της, να καμώνεται τον παπά. Σαν χθες ήταν. Να που βγήκαν όλα αληθινά, σκεφτόταν. Ο Μπαρμπασπύρος δεν σταματούσε αχόρταγα να κοιτά. Σκούπιζε συχνά πυκνά με ένα μαντίλι τα δάκρυά του που έβλεπε σήμερα τον γιο του τόσο ευτυχισμένο στη μεγάλη του τη μέρα. Την γενέθλια ημέρα, την αλυσμόνητη. Δεν είχε ξαναπάει σε χειροτονία ποτέ του. Δεν καταλάβαινε πολλά, δεν ήξερε και γράμματα. Φτωχός ψαράς, μια ζωή ολάκερη, πάλευε μες στην αλμύρα και στα γριέματα της δικής του απέραντης γης, να γρεύσει των παιδιών του το προσφάγιον. Μια μεγάλη αδυναμία είχε όμως, ένα ελάττωμα που έθλιβε τους γύρω του στο σπίτι, ιδίως τη γυναίκα του και τον μικρό το γιο. Έβλαπτε την φήμη του Χριστού και της Παναγίας όποτε νευρίαζε. Είχε μάθει από μικρό σε τούτη την δαιμονοκίνητη ασχήμια και εκείνο το βορβορόδες και φρικτό πάθος. Τον κυρίευε κάθε λίγο και λιγάκι. Τον παρακαλούσε ολοένα ο Ηλίας. «Βρε πατέρα μου, μην βλασφημάς, σε οικετεύω, στα πόδια σου πέφτω. Να, αν θες να ξεσπάσεις βάλτα με μένα, χτύπα με αν θες, μα μην βρίζεις έτσι απέσια τον γλυκύτατο Χριστό μας, την Παναγία μας, είναι η μάνα μας. Δεν το θέλω, Ηλία μου, δεν το θέλω», έλεγε και έκλαιγε σαν το μωρό παιδί. Δάγκωνε τα χείλη του εκείνο το πρωινό που έβλεπε το γιο του πλέον ζωσμένο με τα αγγελικά φτερά, με το ωράριο, το στιχάριο, τα επιμανίκια. Ο Ηλίας μου παπάς κι εγώ να βλαστημάω», μονολογούσε μέσα του. «Εσείς του τα κάνατε τα άμφια του διακόνου?» τον ρώτησε μια ηλικιωμένη κυρούλα που έστεκε δίπλα του. «Ο πατέρας του δεν είστε?» Πλησίαζαν να λάβουν αντίδωρο και να ευχηθούν στο νέο διάκονο. Δεν αποκρίθηκε γιατί δεν κατάλαβε και τίποτε ο Μπαρμπασπύρος. Ούτε τι θα πει άμφια ήξερε, ούτε καν ποιος ήταν ο διάκονος. Μετά το τέλος βρήκε το γιο του έξω από τον Άγιο Πέτρο. «Παιδί μου, παπά, Ηλία μου, μήπως πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι για σένα? Γιατί μια γερόντισσα πριν μου είπε αν σου έκανα τα άμφια. Τι είναι τα άμφια, παιδί μου?» «Αυτά που μου φόρεσε ο δεσπότης, πατέρα». «Α, τώρα κατάλαβα. Πρέπει να τα πληρώσω εγώ. Συγχώραμε, παιδάκι μου. Πού να το γνωρίζω? Αγράμματος άνθρωπος είμαι». «Πατέρα, δεν θέλω σήμερα κάτι τόσο φτηνό να μου δωρήσεις. Αυτά πανιά είναι. Ευλογία έχουν βέβαια από τον Επίσκοπο και από τη Θεία Χάρη. Μα εγώ θέλω σήμερα από σένα ένα πολύ μεγαλύτερης αξίας. Ένα σύγκριτο, ένα ανεκτίμητο δώρο. Τι θες να σου πάρω, παιδί μου? Δεν έχουμε και τόσους παράδες. Στήχησε το να έρθουμε όλοι μας εδώ και το ξενοδοχείο χθες το βράδυ και τα εισιτήρια. Αλλά ό,τι μου πεις θα το φροντίσω. Θες κανένα ρολόι μήπως? Τίποτα παπούτσια καινούργια για να έχεις? Πες μου, θα δανειστώ αν χρειαστεί». «Πατέρα μου, σε τούτην την τόσο σπουδαία για τη ζωή μου ημέρα, την ανεπανάληπτη, που ξέρεις καλά πόσο την περίμενα πάντα. Θέλω από σένα ένα και μόνο δώρο. Να σταματήσεις να βλαστημάς. Να μην το ξανακάνεις ποτέ σου. Θα είναι αυτό σαν να μου έχεις χαρίσει τα πάντα. Αυτό είναι το δώρο που περιμένω σήμερα από εσένα. Τι λες, θα μου το χαρίσεις? Χαμήλωσε τα μάτια ο Μπαρμπασπύρος. Τον συντάραξε αυτό το αίτημα του νέου διάκου. Σαν να συνειδητοποίησε σε μια στιγμή το μέγεθος του εγκλήματός του. Μα και το ανεκτήμητο δώρο της αναγέννησης διά της μετανοίας. 3 Δεκεμβρίου του 1966. Έγινε για εκείνον τούτη η μέρα γενέθλια. Και το Άργους Δαμασκός. Ως το τέλος της ζωής του ο Μπαρμπασπύρος, ο Τσάκωνας, ο φτωχός ψαράς, ο πατέρας του παπά, ποτέ του δεν ξαναβλαστήμησε τα θεία. Το εξομολογήθηκε και εξαλάφρωσε. Μα όποτε το συλλογιόταν ως τα στερνά του, σαν τον μετανοημένο Πέτρος του Ορνηθιού το λάλημα, δάκρυσε και σταυροκοπιόταν.

0: με τη χειροτονία 3 Δεκεμβρίου του 66 στον Άγιο Πέτρο Άργος, του Αγίου Αγγελί του Αργίου, η γενέσιος ημέρα της Ιεροσύνης. Ήταν μια όμορφη χειροτονία, ήταν...
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την Αγρυπνία.
2: Κύριε, εκεί κράξα.

δόξος άνταν εκ ζωής της προσκέρου, προς άλυκτον και θείαν μεταστήσανταν ειν, ως μητέρα υπάρχουσαν, της ετεκούσης ασπόρος υπέρφυος,

ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημός και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα σήμερον φεδράν πανήγυρι τον της τον χωρίε της επικοιμήσης σου τελού.

Θεός, λαρών Αγίας δόξης, αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ιλίου Δύση, ειδώντες φως εσπερινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άσιον σε εν πάση καιρής υμνείς, τε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδού.

0: δίκαιοι στον αιώνα ζώσει και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παρά υψίστων. Δια του το λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκχειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά σκεπάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπεί αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την χτίσιν εις άμυναν εχθρών. Ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και επεριθήσετε κόρυθα κρίσιναν υπόκριτων. Λείψετε ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνίδε από το μονοργήν εις ρομφέαν. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης τρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης ποταμίδες συγκλήσου συν αποτόμος. Αν διστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλυκμίσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γυνανομία και η κακοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσα τον βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ πέρα των γης, ενωτήσαστε οι κροατούντες πλήθους και οι γαυρωμένοι επί όχλης εθνών. Ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημείν και η δυναστεία παρά υψής του. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέ εγχειρή Θεού και ούμι άψετε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και αφημών πορεία σύντριμα η δε εις είναι ειρήνη. Και γάρε εν όψη ανθρώπων εάν κολαστός είναι η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται, κρίνουσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτών συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπία της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
1: Σοφία πρόσχομεν.
0: Δίκαιος εάν φθάσει τελευτής εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Ολιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ήρπάγει μη κακή αλλάξη είναι συν αυτού, η δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγου επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γάριν Κυρίου η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσε εν εκ μέσου πονηρίας, οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες μη δε θέντες επί διανία του τιούτων, ότι χάρις και έλεος εν της σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλέκτης αυτού.
1: Υπομεν πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν.
0: Κύριε Λαϊσόν, Κύριε

Αμήν. Καταξίωσον, Κύριε, διεσπέρα τα όφθια να αμαρτή τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέν το Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή Σου, Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα τέρα των χειρών Σου μη παρήδης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και ευαίσθητος των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιθυμούντων εν τη πολυτάφτη, των μονάσωσών επί Αγία μονιτάφτη, πάντων των ευλαβών προσκυνητών συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας μονιστάφτης, έφυδε και των δούλων του Θεού, Ελαίνης Σωτηρίας Μιχαήλ, Βασιλικής Ελένης Μαρίας, Σωτηρίας Ποτίου Κωνσταντίνου Βασιλικής, Γεωργίου Στεφανίας, Ποτίου Αθηνάς, Μιχαήλ Γεωργίου Ελένης, Ελένης Παντελεμής, Παντελεϊκούς, Μιχαήλ Αδερμάχης,

Παρασκευή, Αγγέλη Μαρία, Δομινίκου, Αθηνά, Κατερίνη Λαζάρου, Ελμόδε, Αλυσίδου, Αμαριλίδο, Καλλιόπιστη Μαριάννα, των προσφερόντων τα δωρατά αυτά και επιτελούντων.

του διαφυλαχθείνε την Αγία μονιτά την και πάσα μονή, όλη και χώρα να πολυμού λιμούσισμου, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής, αλλοφύλου να φιλίου πολέμου και εφνιδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή.

πίστης δέσος ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Υπάκουσον ημών ο Θεός ότι ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γεννήμη δέσποτα έπει τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμου γαρ και φιλάνθρωπος του

Δέσποτα Πολυέλεα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών πρεσβείας της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοδόγου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Απορανίων δυνάμενος ημάρχων ηκεσίες του Τιμίου Εδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Αναγίες Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Λαϊκόνος, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Δημήρης, Σπυρίδος Θυμηθούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυμαντουργών, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Εδόξων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τύρονος και του Στρατηλάτου, των Αγίων Εδόξων Ιερομαρτύρων, Καραλάμπους και Ελευθερίου των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακύμ και Άνης, εις την μνήμη εις την κίνηση εορτάζομαι, και πάντως των Αγίων, ευρώ

γης στους πέντε άρτους εν περίπου. Και εξ αυτών πεντάκης ηλίος άνδρας χορτάσας αυτός ευλόγησο και τους άρτους τούτους. Το σύτο, τον ίνο και το έλεο και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονή ταύτη στον κόσμο σώματα και εις τους οίκους των προσφερόμενων τώρα ταύτα και επιτελούν τον την Αγία τώρα την ταύτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάνους πιστούς δούλους σου Αγίασον. Οδυσσίου ευλογών και γιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ

ίσασα αμέν τος ελευθερωσύνη Διός αμένη καλός και της παρθενίας το κοιμήλιον σεμνός οδυνήσασα Θεοτόκον κοινάμωμον αμνάστημία οικείσας αδάμαλην τον εξέροντα αμνών κόσμου τα πτέσματα λόγον λόγο γεννήσασαν την μόνη να πείρανδρον αναφρομήτων Κυρίου τους εκ γης μεταστήσαντος ον ειν εκ δυσόπη τες ψυχές ημών δοθεί.

ή των θεόβλαστων το κόσμο ανθίσασα, η νόμο αδιαλείπτος εμελετώσα Θεού και την χάρη πάσην υπογράψασα. Δεσμάτης τυρός Θεός, υφηγούσα το τόκο σου και το

είστε προμήτων Χριστού του Θεού, η φωτοφόρων λιχνίαν την Θεοτόκον κοίησασα, μεθύς εκδισώπη τες ψυχές.

0: των δούλων σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ότι μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψη των εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν. Κύριε, άκουσον τις προσευχής μου, ενώ της επιδέησης με αληθεία σου, άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξαν

0: Την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημας ήταν χειρών σε μελέτων. Διαπέθασα προς έδρας χείρας μου η ψυχή μου ως Γιάννη δρόση. Ταχύ εισάγουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απέ μου και ομοιωτήσω με τις καταβαίνουν συνεις λάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπησα, γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε. Ότι προσέρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν του θέλημά σου, της ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένα και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκτύψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντως τους λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Θεός Κύριος και υπέφανεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος

Εκτενώς νυν προσδράμωμεν, αμαρτωλή και ταπεινή και προσπέσωμεν, εν μετανία κράζοντες εκ βάθους ψυχής, δέσποινα βοήθησον εφημής πλαχνιστήσα, σπέψον απολύμεθα από πλήθους πτεσμάτων, μη αποστρέψει στους δούλους καινούς, σε

0: ανάξει. Η μίγαση προείστασο πρεσβεύουσα, την συμβασερίσα το εκτός σου των κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος την ελευθέρους, που κάπως το μεν δέσποινα έξω, σως γαρδούλου σώζησα ή εκ παντίον δεινών.
1: Ελέησον μου Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκθυρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισον με, ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον για το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγεις σου και νικήσεις ενώπιν εστέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες έχει συστέμει η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπη σας τάβηλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημίς με και υπέρχειών αρευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκεχροσύνη να αγαλιάσονται ως θέλα τα πηγαμένα. Απόστρεψαν το προσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως το σωδού σου και σε βίσε βισέ επιστρέψου σύ. Δίσε με ξεμάθον ο Θεός της σωτηρίας μου, αγκαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου να αγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησα στη Σία ναι το κάνω, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριό σου Μόσχους.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προσεκαταφεύγω σωτηρίαν επιζητών, ο μήτερ του λόγου και παρθένε,

Διαθερμή και τείχωσα προς μάχητον, ελαίους πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενός βόμενση Θεότο και δέσποινα προόφθασον,

σώσον ημάς, εις πλαχνίας την άβυσσον, επικαλουμένο της εις παράσχομη, ή των εις πλαχνων κοιήσασα, και σωτήρα πάντων των

Χαριστό και πάνω μου μητών και μητέρα το Θεό ημών, την κοινιότερα των χερουβήν και δόξω πέραν ασυγκρίτως το Σεραφείμ.

Εξ επαγγελίας η Θεόνυφος Μαρία, η προοριστήσα το λόγο προαιώνων, η μνησωμένου πάντες θα

σπίτι. Πέρυσι ο Ολυμπίας ένα ρέτο με έργον υποτύπωσης αληθής. Πέρυσι των άθλων και της Αγίας δόξης το Θείο Χριστό.

ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε λάστε τη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγκόπτωσας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήθω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών

τον πλούτον σκορπίσασα, τον σον τελείον οι. Χριστό οικολούθησας διεναρέ του ζωής, όσοι απανέφημε, σίγαρα εφεπομένη, το σοφό χρυσοστόμο, χρήσεων οφθαλμών.

πάξον ημών ο Θεός, σωτήρ ημών η ελπής, πάντων των περάτων της γης, τη των θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος γενοιμιδέσποτα, έπειτε σ' αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.

ψευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιδείς ειρήνη εν ανθρώπου ψευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθήθησαν οι θλίβοντες με, πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγουσε τη ψυχή μου και έστη σωτηρία οκτώ εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήφθον μου η δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Που φοβηθήσω με από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου ότι εσύ επάταξας πάντα στους εκφαίνοντάς μη ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέθλιψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαού σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγεις άνω και πεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίαση σαν της αργή μου από προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν με όλο πες μου προσώπου της αυροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως θέλους όλη την ημέρα σχηδροπάζωνε πορευόμην. Ότι ευσόε μου εκλείστησαν εμπλεγμάτων και ουκέ στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως βόδρα οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε εναντίον σου πάσε επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπέ μου ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό πέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγησαν και αίσθησαν και έγκυστά μου από μακρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός σου πήκον και όσοι άλλο σου κανείχον το στόμα αυτού και γεννούμενος οι άνθρωπος σου κακούον και οπέφωναν το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σοι Κύριε ήλπισα, σοι είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και τους αληθήν επόδες μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έθιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερμηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και γρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επικατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέ ορθρίζω, δείψεις έσυ η ψυχή μου πως απλώς εις άρξ μου, ολή ερήμο και αβάτω και ανίδρω. Ούτως ον το αγιώθηση του ειδή τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσουν το ελαιός σου υπέρ ζωάς στα χείλη μου επ' ενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω σε τη ζωή μου και εν το ονοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος επίστη η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσω σε νέση το στόμα μου. Η εμνημόν εγώ σου επί της τρομής μου εντισόρτησε μελέτων εισέ. Ότι εγεννήθης βοηθός μου και ενδισκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσω με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελέψονται στα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίσεται επί το Θεό, επενεθίσεται πάω στο μνήον εν αυτό, ότι

καλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων Ιησέ, ότι η γενή της βοηθώσουν, την σκέπη των περίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού δεν αντιλάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και μη και ειρικές τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου, Κύριε Λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ειρικές τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου τα οδήγησε. Προσελογίστη μετά το καταβαινόν των εισλάκων, γεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, εν εκρίς ελεύθερος. Όσοι τραυματίοι καθέβγοντες εν τάφο, μου καημνής της έθηκε αυτοί εκ της χειρός απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ πεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα σου μετερισμού σου επήγαγες επεμέ. Εμάθηνα στους γνωστούς μου απαιμού, έθεντο με δέλυγμα εαυτής. Παρεδόθην και ούπε ξεπορευόμην, οφθαλμή μου εισθένης αναποπτωχίας. Εκεί έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέθασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, γιατροί αναστήσωση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσετε έτησαν το τάφο του έλεος σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου εν δι' επιλαλισμένη. Εγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Γιατί, Κύριε, αποθήθη ψυχή μου, αποστρέφει στο πρόσωπό σου απαιμού. Φτωχώσιμη εγώ και εγκόπησε γνότητός μου, ψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επεμή δίλθωνε οργές σου, φοβερισμοί σου, εξετάραξά μου. Εκύκλωσά μου, σε είδωρ όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απαιμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχθεί εναντίον σου. Εις ελθέ το ενωπιόν σου προσευχή μου, κλείνω το όσου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάν πάσα στα συνταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα στα γνώσου σου. Το λυτρούμενο να φθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα σε μελέη και εκτιμή. Τον επιπλώντα να λεθεί στην επιθυμία σου, να κενιστήσετε όσο ετού είναι ό,τι σου. Διόν ελεημοσύνα ο Κύριο και κρίμα πάστα τη αντικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιησού Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Υκθύρ μου και λέημον ο Κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου και στέλο οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ. Ού κατά τα σανομία ημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία ημών ανταπέδω και νημίν. Ό,τι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριο, θέλεω αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχουσε να το λέω από δυσμόν, εμάκρυνε να θυμών τα σανομία ημών. Καθώ η κτήρη πατήρι ούσο κτήρισε Κύριο στου φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχνω το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι χούσε μεν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό κι ούχ υπάρξει κι ούχ επιγνώσε τέτη των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ισιών της φυλάσσουσε την διαθήκην αυτού και μεμνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι, ποιούντα το λόγον αυτού το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντα το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν διαλυθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη σε έλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει το ενώπιόν σου παζόν. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν ισχύει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων.
Διαπέτωσα προσέτα χείρα με ψυχή μου για ανιδρώσει. Ταχύ άκουσα μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και μειωθήσω με τι καταβαίνω στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί του αλλό σου ότι επισύλπιστα. Γνώρισον με, κύριε, οδόν μη πορεύσουν ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, κύριε, προσέ κατέφυγα. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν και η ευθεία ένα και εν το όνοματό σου, κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκπλήξεω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύς πάντα στου λίγοντα στην ψυχή μου ότι εγώ δεν σου είμαι. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και έλκε στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

ζωήν την κοίησας ανεκιοφόρησας αγνήν θεομήτωρα θεοφρονάνα δύο προσλήξην ουράνιον εν θα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη χαίρουσαν ειν μετέστης της τιμώσης επό.

πανσεβόσμιος, γήθεν αρθείς εκ ζωής προς καιρού διαιωνίζει. Η ζωή να θάνατον με τ' αγγέλων χορεύουσα, συν τη θυγατρία αυτής και αχράντο μητρή του Θεού, πρεσβεύουσα απ' αυτός σωθήνε τους πίστη

0: μεταστάσατε εκ γης προς θείον νυμφώνα δικαίων υπέρκησε.
1: Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίης από σαν δικαιωθήσαν τις λόγες σου και νικήσισαν το κρίνες θέσαι. Η δουγάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκίσησε με η μήτυρ μου. Η δουγάρα αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς μη. Ραντίς μη σώπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακού τη μη αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσουν δε οστέτε ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα συνομία μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε δίσε πισεύει στρέψουση. Ρίσα με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσε τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη σία να εδωκάνω ολοκαυτώματα μου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου στην επί το θυσία στήριών σου μου.

0: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, τεσμάτων συγχώρησιν και των κακών απολύτρωσιν και βίου διόρθωσιν και θείαν έλαμψιν, νυν μη αίτησε την συμφωσφόρον ημιν γεραίρον της ημέρον αναπανέφημε.
1: Αγία του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ζωήν την κοίησε σαν Θεό πρέπει.

0: περιμόν. Η χάριση εν Θεός προς την χαράν μεταβεύηκεν. Ασπόρος συνέτηκε θυγάτερ ταύτης αγνή και παρίσταται πολύ στην παρησία. Κυρίω πρεσβεύουσα σωθήν πάντα ημάς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, εξώ ημιν έλαμψε δικαίωσήν ο ήλιος.

Αγίο Πνεύματι, ήλιος ως πέρις της σελήνη Τιάννα ενούμενος, ο κλινός Ιωακείμ της Παρθενίας Ακθήνα γεννά, διείς της θεότητος αυγή.

Όθεν την φωσφορών και αγίαν σου μνήμην, τελούντες εν πνεύματι φωτιζόμεθα πάντοτε και συμφωνώς βόμενση. Πρέσβευε Χριστό το Θεό των πτεσμάτων αφέσιν δωρήσαστε της αιώνας.

0: σώσαν σήμερα.
1: Αγία του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών, απάντων εγκομείων η Άννα υπέρκειται, ότι παντός εγκομείου

0: Αμήν, προγόνων Χριστού την μνήμη να εορτάζομεν, την τούτον πιστός αιτούμενη βοήθειαν, τουριστήν άπαντας από πάσης θλίψεως τους κραυγάζοντας, ο Θεός γεννούμε θυμών, ο τούτος δοξά σας ως ειδόκησας.
1: Ο τούτος δοξά σας ως ειδόκησας.
0: Προφητικός συνέλθομεν πάντες του αξίου συμνήσε, της προγόνου Χριστού την Παναγίαν μετάσταση. Σήμερον γάρεκ της προσκέρου μεταστάσα ζωής, εν της επουρανής με τα χαρά στην πορείαν ποιουμένη αγάλετε. Και ο σούς αμήτηρ της όντως αληθούς Θεοτόπου κραυγάζει πιστός. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, ότι έτεκον την τούτο μητέρα εν τη γη. Γέννητο ούν με θυμών, ο τούτος δοξά σας ως ειδόκησε.
1: Ο τούτος δοξά σας ως ειδόκησε.
0: 25η του αυτού μηνός, μνήμη της κοιμήσεως της Αγίας Άνης, μητρός της Υπεραγίας Θεοτόκου, μήτυρ τελευτά μητρό Παρθένου κόρης, ή των Κιουσών μητέρων σωτηρία, πέμπτη εξεβίωσε, μογοστόκος Ικάδιάνο. Τη αυτή ημέρα μνήμη των 165 πατέρων των εν τη πέμπτη Οικουμενικής Συνόδου Συνελθόντων και τα οργένους δόγματα καθελόντων, τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας και Μακαρίας Ολυμπιάδος της Διακόνου, τη αυτή ημέρα μνήμη της Οσίας μάρτυρος Σιμών Ευπραξίας, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Σάκτου, Ματούρου, Ατάλου και Βλανδίνης, τες αυτών Αγίες Πρεσβείας.

0: Ήτος στον Σεραφείμ, την άδεια φθόρος θεόλογων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Ό,τι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης.

Δοξωσόναν εκ ζωής της προς καιρού, προς την άλλη τον δόξαν μεταστήσανταν ειν, ως μητέρα υπάρχουσαν, της ετεκούσης

0: αρέσει που είπες.
1: Ζωή την κοίσασαν εκεί ο αγνήν Θεομήτωρα Θεοφρονάνα, δύο προσλήξην ουράνιον, εν θα εφρενωμένον κατοικία εν δόξη, χέρουσαν ειν μετέστης της τιμώσης επέστης.

Υποστηρίζον την Εκκλησία ιεραρχά Αθανάσιε, τον γαρπατρί, τον γαρπατρί των Υιών ομοούσιον, ανακηρύξας κατ' ίσχυν ασάριον. Πάτερ όσοι Χριστόν των Θεών οικέτευε, δωρήσαστε η

και πολιούχων λαμπρών, ενώδες πνευματικές ανεφημίσομεν, ότι εν ήθλης εστέρος και κατήνεν γεν εχθρών του πνεύματος τη δυνάμει, και νυν απαύστος πρεσβεύει

Ένα ίχτης παιδίσκης και ένα ίχτης ελευθέρας. Αλωμέν ίχτης παιδίσκης κατά σάρκα γεγέννητε. Ο δε

πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον των Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και

μεταλαμβάνωση εμείς λύπνης άλλους αμαρτιών του Πνεύματος Βασιλείας, που ουρανό Κύριος Πολυσυνδικός εμείς και εμείς κατά του μέτρου σωμές, τη λογική εν τάβλα του πίστεως αμένου Πατώρων, Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Κυρίκων, Ευαριστών, Ομολογητών, Εγκρατευτών και Παντός Πνεύματος, Δίκαια Πίστη.

δικαστήριο, τα αυστηρά και επιμελής τραπέζης, μετά καθορούς συμβότους άβρισαν με την όλη χώρα συμπλημελημάτων, σπέμπνους, αγιοτιμής βασιλείας, ουρανών, κληρονομίας, πύρας, συνεργούς, ενημίες, ενημίες, και κατάξει όσων ημάς δέσποτα με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάνε

ευλογηθείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Αθήνα.
1: Αγαλλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω.
0: Ζέσεις πνεύμα.
1: Αλληλούια.
0: Πιστεύω, Κύριε, ότι μόνο.
2: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνης δικαιός σας και χανάνε ανελίες σας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενος και απτωμενόν σου ως την πόρνη και την εμόρνη. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου σαχράντου πόδε κρατήσει θα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνό όλων το σώμα τολμών δέξεστε μη καταφλεχθεί. Αλλά δέξε με ω περεκίνα και φώτισόν μου τα τη ψυχή αισθητήρια. Καταφλέγον μου τα τη αμαρτία εγκλήματα. Πρεσβείε τη ασπόρο τεκούσε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων να μην. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο αληθών εις τον κόσμο να αμαρτωλούς όσεων πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχρονον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι μου σου ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξιωσόν με κατακρίτως μετά σχήν των αχράνων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκφάσεις με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της αχθρή σου το μυστήριον ύπο. Ου φίλη μας δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογός ημνίσθητή μου Κύριε τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθρωπε γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δένων τρέφει ξένους. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφληξον πυρία ήλωτας αμαρτίες μου, και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον, ίνα τας δύο σκυρτών μεγαλήνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου πως εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γαρ τολμήσω συνεισελθήνη στον ημφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τα Άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας η δώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε.

Χριστού μες τη δέση του φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών πόρους ημέρα κατεξίωσας ημάς, τον επουρανίο σου και θανάτα, μυστηρίων θα το μισόν ημών των οδών στήριξον ημάς τους πάντας. Πλούρισον μου τη ζωή, ασφάλιση μου το διαβήματα, ευχές και οικεσίες εδώ ξεδόκου και η Παρθένη Μαρία στε πάντων των υγείων σου.

Που ευλογώνει σου, ευλογούνται σε Κύριε, και αγιάζουν τους επισύπεπιθώτες, σώσον το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει, και μη εγκαταλείπεις ημάς σου ελπίζοντας επί σε, ειρήνη το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου της ιερεύσει, της άρχου συρμών του στρατού και πανίτολό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάνδορη με τέλειον άνω θρεστή, καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων.

εκ μειώντων πλάσας με και εικόνη σου θεία τιμήσας. Παρά βάση εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γυναίξης ελήφθη.

κακός, ότον θάν καταπατήσας, τον διάβολον καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σοδωρησάμενος αυτός, τυρί ανάπαυσον η ψυχήν, του κεκειμένου δούλου σου τριανταφύλου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέτρα, οδύνη, λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα το παραυτού πραχθένε λόγο, η έργο διανύος αγαθός, και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι ουκ έστειν άνθρωπος σου ζήσετε και ουκ αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια, της η ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση του κεκειμένου δούλου σου τριάντα φίλου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν τον άρχο σου πατρί και τον Παναγίο.

0: Θεός αυτού έλθει θυμάστη αυτού χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξα Σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμό Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Οδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου

0: Αγία Τριάς Διαφυλάτη, πάντα σημάς καλό ξημέρωμα, χρόνια πολλά.
1: Πάντα τύχεις της καλής μετουσίας των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ημίσων ευθύς ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεόλεγη. Δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καβός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνών με γεμέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιον με τα λαδίν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, υπερημών αποθανόντε και αναστάς και χαρισάμενο σημείν τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια. Επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια συμψυχίστε και σώματος. Εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλεισμόν ημ σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προστίκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός σου. Και μη κέτει με αυτό ζώλα, είτε η μετέρα δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δεβίου απάρα σε απελπίδη ζωή σε ονείου στην αίδιον καταντήσεων άπαυση. Ένθα των εορταζών των ήχων σου ακατάπαυστο και η απέραντο ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλο στο άρρητο. Σιγαριτώντο σε φετών και ανέκφραστο σε φροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέο Θόσιμων και σε ημί πάσα εκθήσει ει του αιώνα αμήν. Δέσποτα Χριστέο Θεός, βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάση μη παρέσχου μη αγαθή και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέωμεων σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φυλαξών υπό τη σκέπη σου και τη των πτερίγων σου σκιά και δόρισέ μη μέχρι σε σχάτη μοναπνοή. Επαξίω μετέχει των αγιασμάτων σου, εισάφεση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτο τη ζωή, η πηγή του αγιασμού, οδοτή των αγαθών και σε την δόξα αναπέμπομαι. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την ίν και η στου αιώνα των αιώνων αμήν. Οδού στροφήν μη σάρκα στην εκουσίω, ο πυρηπάθων και φλέγων αναξίω, μη δει καταφλέξει με μη πλασουργέ μου, μάλλον διέλθε προ μελώνων συνθέσει. Ει πάντα αρμόσει νεφρού τη καρδία, φλέξον δακάνθα των όλων οπτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασον τα σφρένε, τα σιγνία στήριξον ω θέη άνω. Εστίσον φώτισον απλήν πεντάδο όλων με τόσο συγκαθήλωσον φόβο. Άι σκέπε φρουρείτε και φυλατέμε παντό έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζε με, δείξον μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Είνο σον οίκον εισόδε κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει, πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρουσι πάντας υγειασμένους στα ταξιαρχίας των ασωμάτων του πρόδρομών σου, τους σοφούς αποστόλους. Προς τις δε συνάχνονον αγνή μητέρα, όντας λιθάς έσου πιαχνεδέξε Χριστέ μου και φωτοσπέδατος τον έργα σε λάδι. Σιγάρι υπάρχει αγιασμός και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξα να έρθουν εις τα ημών εφέ. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών γεννήτω μη ζωήν αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστή άκτης χαράν υγείαν και ευρωσύνη και τη

0: φοβερά και δευτερή λέξη ο εξαιωσόμενο των αμαρτωλών στην εκδεξιόν τη δόξη. Πρεσβεί τη Παναχράνου Μητρό και πάνω μου στον Αγίο να μείνει. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της ασκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το γαλλίαμά μου. Ευχαριστώ σε ότι εξαιωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράνου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλληλεκούσα το αληθινόν φως φωτισόμου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγή της Αθανασίας και ίσας αζώπησον με τον πεθανατωμένον τη αμαρτία, ή το ελεήμονο Θεού χλές πραγμασμή πυρελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήν εν την καρδία μου, και ταπείνωσιν εν τη διανοήμασή μου και ανάγλυσιν εν τες αχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξιώσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοήσα κατακρήτως υποδέχεσθε των αχνάντων μυστηρίων των αγιασμών, εισίας την ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ήταν το κυριό σου, τόσο πλέον του Θεού, δίνω το κυριό σου και θα σε καταθώσω. Νο, στο σπίτι ρίχνει.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστρε, τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε Επίσκεψε, κοίησε τας ασθενείας ημών, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών, των επιούσεων, δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η βασιλεία και η ρύθμιση και δόξα του Πατρός του Κυρίου και του Πνεύματος την Υγιέη και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν του στόματός σου καθάπερπη της όσα κλάμψαν σαν χάρη στην ηχουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στον κόσμο θησαυρούσαν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστο με πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δε των σων χιλέων πάντας διδάσκης. Προσκύνην εν τριάδι τον έναν Θεόν Ιωάννη Χρυσόστο με παμακάρις Θεόσιε, επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, και νυν και αιή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την συνειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρ μου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και οίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρων των χερουβίν και ενδοξωτέρων να συγκρίτω στον Σεραφείμ την αδιαφθόρηση των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Πόσο σε Θεός, η ελπίση μου, Χριστός ο Ιθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράνου και των Παναγίας Μικρός, των Αγίων Αδόξων και Πανεφήμων Χριστόδων, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολος και Σωστό, ό,τι η Θεία Λειτουργία είναι που καλέσαμε και πάνω στον Αγίον Ελέησε, και σώσε ημάς ο Ρεθός και Φιλάνθρωπος, διερχόν των Αγίων Μικρών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την Αγρυπνία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραϊκής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: αφιέρωμα στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Η μαρτυρική ζωή και το τεράστιο επιστημονικό, πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο του Αγίου Λουκά.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς, του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Ιωάννα Κορομπίλη.
1: Μέρος πρώτο.
2: Πρώτη ηλικία και παιδεία.

ποικιλία επίστα μέσε και πρώτους σε εξέλθειν εκ μήτρας υγεία κάσε. Προφήτης Ιερεμίας, κεφάλαιο πρώτον, στίχος πέμπτος. Καταγωγή παιδικά χρόνια. Ο Άγιος Αρχιεπίσκοπος Λουκάς, κατά κόσμον Βαλεντίν του Φέλιξ Βόινο Γιασενέτσκι, γεννήθηκε στις 14 Απριλίου 1877. Επίγεια πατρίδα του ήταν η πόλη Κέρτσε, το αρχαίο Ποντικάπεο, απικία των Μιλισσίων, που βρίσκεται στο ανατολικό άκρο της Χερσονήσου της Κρυμαίας και συνδέει τον Εύξεινο Πόντο με την Αζωφική θάλασσα. Οι πρόγονοί του ήσαν άνθρωποι ονομαστοί και το όνομα Γιασενέτσκι ήταν γνωστό από τον 16ο αιώνα. Υπηρέτησαν στις αυλές των βασιλιάδων της Πολωνίας και Λετωνίας. Όμως τα ανθρώπινα αξιώματα είναι πολύ ρευστά. Την άνοδο ακολουθεί η πτώση και το αντίθετο, γιατί πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα. Και η ονομαστή αυτή οικογένεια σιγά σιγά έπεσε σε έσχατη φτώχεια και ένδυα. Ο παππούς του, Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ζούσε στην περιοχή Μαγκιλεύ σε μια φτωχή ίσβα. Ίσβα είναι το ρώσικο παραδοσιακό σπίτι φτιαγμένο με κορμούς δέντρων. Ο γιος του και πατέρας του Αρχιεπισκόπου Λουκά, Φέλιξ Στανισλάβοβιτς, αναζητώντας καλύτερη τύχη, αποφάσισε να φύγει από το φτωχό χωριό του. Σπούδασε φαρμακοποιός και όταν τελείωσε τις σπουδές άνοιξε φαρμακείο με την ελπίδα ότι θα μπορέσει να βελτιώσει την οικονομική του κατάσταση και να ζήσει καλύτερα αυτός και η οικογένειά του. Δυστυχώς όμως οι ελπίδες του διαψεύστηκαν. Το φαρμακείο δεν πήγε καλά και μετά από 2 χρόνια αναγκάστηκε να το αφήσει. Τότε έγινε κρατικός δημόσιος υπάλληλος και μέχρι το θάνατό του εργάστηκε σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες.

Στο τέλος της δεκαετίας του 1880, η οικογένεια Βόινο-Γιασενέτσκι μετακομίζει στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το λίκνο του ρωσικού χριστιανισμού, στον τόπο που αγίασαν ο Άγιος Βλαδίμηρος και οι μεγάλοι ασκητές της Περτσέσκα Γιαλάβρας. Η οικογένεια ζει στο κέντρο της πόλης, στην οδό Κρεσάτικ. Το ζεύγος Βόινο-Γιασενέτσκι απέκτησε 5 παιδιά, 3 γιους και 2 κόρες. Η θρησκευτική ατμόσφαιρα της οικογένειας είχε μια ιδιομορφία. Ο πατέρας, Φέλιξ Στανισλάβοβιτς, ήταν ρωμαιοκαθολικός. Ήταν άνθρωπος ήρεμος, ήσυχος και από ό,τι φαίνεται δεν προσπάθησε να επιβάλλει τις απόψεις του στα παιδιά του. Ο Άγιος Λουκάς στην αυτοβιογραφία του επισημαίνει: «Ο πατέρας μου ήταν ρωμαιοκαθολικός, αρκετά ευσεβής άνθρωπος. Πήγαινε τακτικά στον ρωμαιοκαθολικό ναό και προσευχότανε πολλή ώρα και μέσα στο σπίτι. Ήταν άνθρωπος με σπάνια καθαρότητα καρδιάς. Δεν έβλεπε πνευματικές ασχήμιες σε κανέναν άνθρωπο. Εμπιστευόταν όλους, αν και στη θέση που κατήχε ήταν περιτριγυρισμένος από πολλούς ανέντιμους ανθρώπους. Στην Ορθόδοξη οικογένειά μας, ως ρωμαιοκαθολικός, ο πατέρας ένιωθε κάπως αποξενωμένος. Η μητέρα Μαρία Δημητρίευνα, το γένος Κούντριμ, ήταν Ορθόδοξη. Η πίστη της εκφραζόταν κυρίως με καλά έργα. Ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους φυλακισμένους. Έφτιαχνε στο σπίτι της φαγητά, ψωμιά, γλυκά και τα έστελνε στις φυλακές να τα μοιραστούν οι φυλακισμένοι. Εκτός από αυτά, τους έδινε την ευκαιρία να κερδίσουν χρήματα, στέλνοντάς τους υλικό για να ράψουν στρώματα. Και όταν αυτοί τέλειωναν την ποινή τους και αποφυλακίζονταν, ενδιαφερόταν να τους βρει εργασία και τους έστελνε σε γνωστούς της ανθρώπους για να εργαστούν και να επανενταχθούν ομαλά στην κοινωνία.

Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έπαιρνε και έβραζε μεγάλες ποσότητες μεγάλα και το μοίραζε στους τραυματισμένους στρατιώτες. Ενώ ήταν πιστή γυναίκα και προσευχόταν θερμά στο σπίτι μας, δεν ήθελε να πηγαίνει στην εκκλησία. Αιτία στάθηκε ένα θλιβερό γεγονός. Η μεγαλύτερη κόρη της, σοκαρισμένη από κάποια θλιβερά επεισόδια, έπαθε νευρικό κλονισμό και έπεσε από τον τρίτο όροφο του σπιτιού. Τραυματίστηκε άσχημα. Έσπασε το γοφό, το χέρι και της δημιουργήθηκε με την πτώση μεγάλη ζημιά στα νεφρά της. 20 χρόνια αργότερα βρήκε το θάνατο από επιπλοκές χολολιθίασης.

μητέρα μετά την κηδεία ετοίμασε τα κόλυβα και ήλθε στην εκκλησία για να τελέσει το μνημόσυνο. Δυστυχώς όμως μπροστά στα μάτια της κάποιοι ιερείς και λαϊκοί φιλονίκησαν και συμπεριφερθήκανε άσχημα. Δεν σεβάστηκαν τον πόνο της. Η Μαρία Δημητρίευνα σκανδαλίστηκε και από τότε απέφευγε να προσέρχεται στην εκκλησία. Η μικρότερη κόρη παρέμεινε ως το τέλος πιστή και ευλαβής, ενώ οι δύο αδελφοί του Αγίου Λουκά, δικηγόροι στο επάγγελμα, παρέμειναν σχεδόν αδιάφοροι. Η θρησκευτικότητά τους εξαντλείται στον εκκλησιασμό κατά τις μεγάλες εορτές. Ο μικρός Βαλεντίν και μελλοντικός αρχιεπίσκοπος Λουκάς μεγάλωσε σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον με την ιδιόμορφη θρησκευτικότητα. Ο ίδιος διηγείται: «Στην οικογένειά μου δεν είχα πάρει θρησκευτική αγωγή και αν μιλήσουμε για την κληρονομική θρησκευτικότητα, μάλλον την είχα κληρονομήσει κατά κύριο λόγο από τον ευσεβή πατέρα μου». Αυτό όμως που επέδρασε κέρια στην ψυχή του ήταν το περίφημο μοναστήρι της Λαύρας των Σπηλαίων. Το μοναστήρι απλώνεται σε μεγάλη καταπράσινη έκταση 280 στρεμάτων μέσα στην πόλη του Κιέβου, ακριβώς πάνω από τον ποταμό Δνίπερο. Πρόκειται για μεγάλο κτηριακό συγκρότημα που φιλοξενούσε χιλιάδες μοναχούς. Πέρα από την αρχαιολογική αξία και το ενδιαφέρον που προκαλεί στον επισκέπτη η Λαύρα, κατέχει μοναδικούς πνευματικούς θησαυρούς. Σε δύο μεγάλες κατακόμβες με στενούς δεδαλώδεις διαδρόμους και πολλά παρεκκλήσια φυλάσσονται πολλά άφθορα λείψανα Αγίων που δημιουργούν στον προσκυνητή μεγάλη κατάνοιξη. Η Λαύρα είναι πραγματικά ένας τόπος αγιασμένος από τις προσευχές, την άσκηση και τα δάκρυα πολλών Αγίων που έζησαν εκεί στους 10 αιώνες της ζωής της.

Επόμενο λοιπόν είναι να προσελκύει χιλιάδες προσκυνητές που καταφθάνουν από όλα τα μέρη της Ρωσίας και Ουκρανίας αλλά και από το εξωτερικό. Το προσκύνημα στη Λαύρα ήταν και είναι το όνειρο κάθε πιστού και το θεωρεί μεγάλη ευλογία. Ήταν επομένως ανέκαθεν η Λαύρα το κέντρο της εκκλησιαστικής ζωής του Κιέβου και όχι μόνο. Η όλη ζωή και κίνηση, η ζωντανή μοναστική παράδοση που αιώνες συνεχίζεται, η χάρη και η ευλογία των Αγίων και των Ιερών Λειψάνων τους επέτρασαν αποφασιστικά στο μικρό Βαλεντίν Βόιον Γιασενέτσκι και αναπλήρωναν τις ελλείψεις της οικογενειακής χριστιανικής αγωγής. Βεβαίως η πίστη στον Θεό δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ο Βαλεντίν πέρασε τις δικές του περιπέτειες. Άνθρωπος ταλαντούχος, εφιέστατος, ψυχή ανήσυχη, με πάθος για τη ζωή και την αλήθεια, δεν σταματούσε να ψάχνει και να αναζητάει το γνήσιο και ουσιαστικό. Οι πρώτες αναζητήσεις. Από τα παιδικά του χρόνια εκδηλώθηκε το ταλέντο και το πάθος του για τη ζωγραφική. Φοιτώντας στο γυμνάσιο, σπούδαζε παράλληλα και στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου. Έφηβος ακόμη πήρε μέρος σε μια περιοδεύουσα έκθεση και παρουσίασε ένα μικρό πίνακα που απεικόνιζε ένα γέρο ζητιάνο με απλωμένο χέρι. Η ζωγραφική τον μαγνήτιζε και τελειώνοντας το γυμνάσιο αποφάσισε να φοιτήσει στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης.

για τη συνέχεια διηγείται ο ίδιος. Αλλά κατά την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων με κατέλευαν οι σκέψεις και αναρωτιόμουν εάν είχα επιλέξει το σωστό δρόμο στη ζωή μου. Η βραχύπνοη αυτή ταλάντευση πήρε τέλος όταν αποφάσισα πως δεν έχω το δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει και πως πρέπει να ασχοληθώ με κάτι που να είναι προς το όφελος των πασχόντων. Έτσι είχα στείλει ένα γράμμα στη μητέρα μου από την Ακαδημία, όπου της εξέφραζα την επιθυμία μου να εγγραφώ στην ιατρική σχολή. Αλλά εκεί όλες οι θέσεις είχαν ήδη καταληφθεί και μου πρότειναν να εγγραφώ στον τομέα φυσικών επιστημών με προοπτική μεταγραφή στην ιατρική σχολή. Το αρνήθηκα, λόγω του ότι είχα μεγάλη απέχθεια προς τις φυσικές επιστήμες και έκδηλο ενδιαφέρον προς τις φιλολογικές επιστήμες, ιδιαίτερα δε προς τη θεολογία, φιλοσοφία και ιστορία. Γι' αυτό και προτίμησα να εγγραφώ στη νομική σχολή και επί ένα χρόνο με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησα τα μαθήματα ιστορίας και τη φιλοσοφία του δικαίου, πολιτική οικονομία και το ρωμαϊκό δίκαιο.

Αλλά σε ένα χρόνο ένιωσα να με τραβάει και πάλι η ζωγραφική. Πήγα τότε στο Μόναχο, όπου και γράφτηκα στην ιδιωτική σχολή του καθηγητή Κνίρ. Κι όμως μέσα σε 3 εβδομάδες η νοσταλγία με έφερε πίσω στο Κίεβο, όπου με κάποιους φίλους μου για άλλον ένα χρόνο ασχολήθηκα επίμονα με τη ζωγραφική. Την εποχή αυτή άρχισε να εκδηλώνεται εντονότερα η θρησκευτικότητα του Αγίου Λουκά. Κάθε μέρα επισκεπτόταν τη Λαύρα, όπως και τους άλλους ναούς του Κιέβου, και ζωγράφιζε τα όσα έβλεπε. Είχε κάνει πολλά σκιαγραφήματα, προσχεδιάσματα και σκίτσα ανθρώπων την ώρα που προσεύχονταν ή των ευλαβών προσκυνητών της Λαύρας που έρχονταν από πολύ μακριά. Αλλά και όπου βρισκόταν, στους δρόμους, στις πλατείες, στις αγορές, στα τραμ, παρακολουθούσε τα χαρακτηριστικά των προσώπων, των μορφών, των κινήσεων, και επιστρέφοντας στο σπίτι του έκανε προσχεδιάσματα. Αυτά του απέφεραν και το πρώτο βραβείο από την Ακαδημία Καλών Τεχνών.

Όμως οι εσώτερες ανησυχίες δεν σταμάτησαν να τον βασανίζουν. Ο ίδιος διηγείται: «Για να ξεκουραστώ από την εργασία μου αυτή, έκανα κάθε ημέρα περιπάτους γύρω στα 2 χιλιόμετρα κατά μήκος του Δνήπερου, αναλογιζόμενος τα σοβαρότατα φιλοσοφικά και θεολογικά ζητήματα. Βέβαια αυτοί οι στοχασμοί δεν με έβγαζαν πουθενά. Την εποχή αυτή με σουρανούσε ο μεγάλος Ρώσος λογοτέχνης Λέων Τολστόη. Ο Βαλεντίν γοητεύθηκε από τις ιδέες του Τολστόη και άρχισε να επηρεάζεται άμεσα. Την καθημερινή ζωή του προσπάθησε να την προσαρμόσει στις ιδέες του Τολστόη. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της μητέρας του. Στις 30 Οκτωβρίου 1897 έγραψε γράμμα στον Τολστόη και του ζητούσε να του συμπαρασταθεί και να επηρεάσει τη μητέρα του, η οποία δεν συμφωνούσε με τις απόψεις του και τις ιδέες του μεγάλου λογοτέχνη. Παρακαλούσε μάλιστα τον Τολστόη να του δώσει άδεια να έρθει στο κτήμα του και στο σπίτι που έμενε στη Γιασνάια Πολιάνα και να ζήσει εκεί σαν υποτακτικός του. Όμως η πρόνοια του Θεού δεν επέτρεψε κάτι τέτοιο. Ένα βιβλίο του Τολστόη ήταν ικανό να γκρεμίσει το είδωλό του και να αλλάξει πορεία. Ας αφήσουμε όμως και πάλι τον ίδιο να μας μιλήσει για το καθοριστικό αυτό γεγονός. Την ίδια εποχή με είχε συνεπάρει η ηθική διδασκαλία του Λέοντος Τολστόη και μπορώ να πω πως είχα γίνει φανατικός οπαδός του. Κοιμόμουν στο πάτωμα πάνω σε ένα χαλί και το καλοκαίρι όταν πηγαίναμε στην εξοχή θέριζα τα χόρτα και τη βρίζα προσπαθώντας να συντονίσω τις κινήσεις μου με αυτές των αγροτών. Η ημίησή μου στον Τολστόη δεν κράτησε όμως πολύ, μονάχα έως ότου διάβασα το απαγορευμένο εκδομένο στο εξωτερικό έργο του με τίτλο «Σε τι συνιστατέ η πίστη μου», στο οποίο με απόθησε ο χλεβασμός της Ορθοδοξίας.

Αμέσως κατάλαβα ότι ο Τολστόι ήταν αιρετικός, ότι η διδασκαλία του απέχει πολύ από την πραγματική έννοια του χριστιανισμού. Παράλληλα με τις σπουδές του και τις αναζητήσεις του, μελετούσε ο Άγιος Λουκάς με ιδιαίτερη επιμέλεια την Αγία Γραφή. Πολλά σημεία του Ευαγγελίου τον συνέπαιρναν. Τα υπογράμμιζε μάλιστα με κόκκινο μελάνι. Αυτό το Ευαγγέλιο το κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έγινε ο αχώριστος σύντροφός του. Ιδιαίτερα όμως τότε, ένα χωρίο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου τον συγκλώνησε και ένιωσε το πρώτο μεγάλο σκύρτημα, την πρώτη κλίση του Θεού για το δρόμο της αφιέρωσης.

Ειδών δε ο Ιησούς τους όχλους εσπλαχνίσθη περί αυτών, ότι ήσαν εκλελημένοι και ερημένοι ως πρόβατα μη έχουν ταπειμένα. Τότε λέγει τις μαθητές αυτού: «Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη. Δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας εις των θερισμών αυτού».

Και να πως περιγράφει τα συναισθήματά του. Πολλά σημεία στο Ευαγγέλιο μου είχαν κάνει μεγάλη εντύπωση, αλλά τίποτε δεν μπορούσε να συγκριθεί με το βάθος της εντυπώσεως που μου προκάλεσε αυτό το χωρίο. Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά: «Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Αργότερα, όταν είχα γίνει ένας από τους εργάτες στον αμπελώνα του Κυρίου, ήμουν σίγουρος ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του.

ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

ιατρικές σπουδές. Μέσα στην καρδιά του ξεχώριζε πλέον ένα έντονο ενδιαφέρον για τη διακονία του πλησίον, του συνανθρώπου. Η ιατρική άρχισε να τον ελκύει, όμως ένα νέο ρεύμα εμφανίστηκε στον ορίζοντά του. Το κίνημα των Ναρόντνικων. Ο Βαλεντίν αποφάσισε να ασχοληθεί όσο γίνεται συντομότερα με κάτι με το οποίο να μπορεί να προσφέρει και να ωφελήσει τους απλούς ανθρώπους. Οραματιζόταν τον εαυτό του νοσοκόμο ή δάσκαλο σε κάποιο φτωχό χωριό. Το κίνημα των Ναρόντνικων τον συγκινούσε. Επρόκειτο για ένα λαϊκό δημοκρατικό κίνημα κυρίως των διανοουμένων και των δημοσίων υπαλλήλων της τσαρικής Ρωσίας, του οποίου οι οπαδοί είχαν σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες του απλού λαού. Το κίνημα ξεκίνησε αρχικά με πολλά γνήσια φιλολαϊκά στοιχεία, αλλά εξελίχθηκε διαφορετικά. Γι' αυτό επισκέφτηκε λοιπόν το διευθυντή των δημοσίων σχολείων, του εξέθεσε τις σκέψεις του και τον παρακάλεσε να τον βάλει σε ένα από τα σχολεία κάποιου φτωχού χωριού. Ο διευθυντής, άνθρωπος με ιδιαίτερη οξυδέρκεια, διέκρινε τις εσώτερες διαθέσεις αλλά και τα χαρίσματα του νεαρού Βαλεντίν. Τον απέτρεψε από το κίνημα των Ναρόντνικων και τον παρότρινε να σπουδάσει ιατρική. Αυτή η πρόταση του διευθυντού ικανοποίησε τον Βαλεντίν. Έτσι σκεφτόταν, θα μπορούσε να φανεί χρήσιμος στους φτωχούς χωρικούς, των οποίων η ιατρική περίθαλψη ήταν πολύ κακή. Υπήρχε όμως ένα σοβαρό εμπόδιο: η απέχθειά του προς τις φυσικές επιστήμες. Γράφει ο ίδιος. Κι όμως αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια και γράφτηκα στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Κιέβου. Όταν μελετούσα τη φυσική, τη χημεία και άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του είναι τελείως ξένα. Ένιωθα το μυαλό μου σαν λαστιχένια μπάλα να προσπαθεί να αποβάλει τις έννοιες αυτές που του ήτανε τόσο άγνωστες.

όμως έπαιρνα μόνον άριστα. Το 1898 ξεκινάει τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Κιέβου, που έφερε το όνομα του Αγίου Βλαδιμίρου. Πολύ σύντομα ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους συμφοιτητές του για την ευφυΐα του, τις ικανότητές του, την απόδοσή του, το ήθος του. Οι συμφοιτητές του αργότερα τον εξέλεξαν πρόεδρο της Φοιτητικής Επιτροπής. Κάποιο γεγονός που συνέβη στη σχολή ήταν η αφορμή για αυτή την εκλογή. Όταν βρισκόταν στο τρίτο έτος, κάποιος συμφοιτητής του Πολωνός χτύπησε έναν άλλο συμφοιτητή Εβραίο στην καταγωγή. Ο Βαλεντίν λυπήθηκε. Όταν τελείωσε το μάθημα, σηκώθηκε και ζήτησε το λόγο. Η άδεια του δόθηκε. Όλοι οι φοιτητές γύρισαν προς το μέρος του, ενώ στην αίθουσα επικρατούσε άκρια σιωπή. Μίλησε με πάθος, στιγμάτισε την πράξη του Πολωνού συμφοιτητή, μίλησε για την αξία της ηθικής, τόνισε το ήθος που πρέπει να διακρίνει κάθε άνθρωπο και ιδιαίτερα ένα γιατρό. Και τέλος υπενθύμισε το μεγάλο Σοκράτη, ο οποίος δεν ταράχθηκε καθόλου όταν η γυναίκα του άδειασε στο κεφάλι του ένα δοχείο με βρώμικα νερά. Οι φοιτητές ενθουσιάστηκαν από το λόγο του και ομόφωνα τον εξέλεξαν πρόεδρο. Στο επίπεδο των σπουδών διέπρεπε. Το ενδιαφέρον του αρκετά νωρίς στράφηκε προς την ανατομία, όπως ο ίδιος περιγράφει. Κάποια στιγμή άρχισε να με ενδιαφέρει πολύ η ανατομία. Μελετούσα τα οστά, τα ζωγράφιζα και στο σπίτι μου έφτιαχνα αντίγραφα των αποπυλό. Οι νεκροτομές που έκανα εντυπωσίαζαν όλους τους συμφοιτητάς μου, ακόμη και τον καθηγητή μου. Ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών οι φίλοι μου είχαν αποφασίσει για μένα πως θα γίνω καθηγητής ανατομίας και η προφητεία τους αυτή εκπληρώθηκε. 20 χρόνια αργότερα είχα γίνει καθηγητής της τοπογραφικής ανατομίας και χειρουργικής. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου ασχολήθηκα πολύ με τις ανατομικές εξετάσεις στα πτώματα. Η ικανότητά μου να ζωγραφίζω λεπτομέρειες και η αγάπη μου προς τη μορφή μετατράπηκαν στην αγάπη μου προς την ανατομία και στη λεπτεπίλεπτη, σχεδόν καλλιτεχνική δουλειά που έκανα πάνω στα πτώματα. Από έναν αναλοκπλήρωτο ζωγράφο είχα γίνει ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός. Στις πτυχιακές εξετάσεις του αρίστευσε. Οι καθηγητές του τον θαύμαζαν. Ο δε καθηγητής της χειρουργικής του είπε χαρακτηριστικά: «Γιατρέ, τώρα έχετε περισσότερες γνώσεις από μένα, διότι ξέρετε άψογα όλα τα τμήματα της ιατρικής επιστήμης, ενώ εγώ έχω ξεχάσει πολλά, όσα δεν αφορούν άμεσα την ειδικότητά μου». Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς, προς το τέλος της ζωής του, θυμόταν και ένα γεγονός που συνέβη τότε, όταν έδινε πτυχιακά. Μόνο στο μάθημα της ιατρικής χημίας, τώρα το μάθημα αυτό λέγεται μάθημα βιοχημίας, πήρα βαθμό μέτρια. Στη θεωρία ήμουν πολύ καλός, αλλά έπρεπε να κάνω ακόμη και το πείραμα στα ούρα. Όπως συνηθιζόταν δυστυχώς κατά παράδοση, ο υπάλληλος του εργαστηρίου με οικονομικά ανταλλάγματα έλεγε στους φοιτητές τι έπρεπε να βρεθεί στο δοκιμαστικό σωλήνα του κάθε φοιτητή στο πρώτο κλάσμα, και έτσι ήξερα κι εγώ ότι στα ούρα που εξέταζα υπήρχε ζάχαρο. Κι όμως από ένα μικρό λάθος που έκανα, η χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν ολοκληρώθηκε σωστά, και όταν ο καθηγητής με ρώτησε χωρίς να με κοιτάξει καν: «Λοιπόν, εσείς τι βρήκατε?», θα μπορούσα να πω πως βρέθηκε ζάχαρο, αλλά εγώ είπα πως κατά τη χημική αντίδραση του Τρόμερ δεν βρέθηκε ζάχαρο στα ούρα. Αυτός ο μοναδικός χαμηλός βαθμός δεν με εμπόδισε να πάρω το πτυχίο του γιατρού με άριστα σε όλα τα υπόλοιπα μαθήματα.

μέλλον του νεαρού γιατρού ανοίγεται λαμπρό μπροστά του. Οι προτάσεις πολλές, όμως δεν τον θέλουν ούτε η δόξα, ούτε οι τίτλοι, ούτε το χρήμα. Στόχος του πάντα ήταν η υπηρεσία του πάσχοντος ανθρώπου και ιδιαίτερα του φτωχού. Και όπως θα δούμε, η ζωή του χρωματίζεται με μια γνήσια και βαθιά φιλανθρωπία που έφτανε μέχρι τη θυσία. Όταν το φθινόπωρο του 1903 πήρε το πτυχίο του, τον ρώτησαν οι συμφοιτητές του τι σκόπευε να γίνει. Η απάντησή του ήταν «Δημογιατρός. Θέλω να ζήσω σαν απλός γιατρός στην επαρχία». Οι συμφοιτητές του παραξενεύτηκαν και του είπαν έκπληκτοι «Πώς θα γίνετε δημογιατρός αφού είστε γεννημένος για επιστήμονας?» Εξομολογείται ο ίδιος. Αυτά τα λόγια με είχαν πληγώσει, επειδή έδειχναν πως δεν είχαν καταλάβει ότι εγώ σπούδαζα την ιατρική με αποκλειστικό σκοπό να γίνω ένας χωριάτικος, μουζίκικος γιατρός για να βοηθώ τους φτωχούς ανθρώπους σ' όλη μου τη ζωή. Τότε η κατάσταση των φτωχών ανθρώπων της επαρχίας ήταν πολύ άσχημη. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν η τύφλωση. Τα ρωσικά χωριά, από την έλλειψη στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καθαριότητος, την ανέχεια και τη φτώχεια, ανέκαθεν, ήσαν αιστείες του τραχώματος που έφερνε την τύφλωση.

από τα θύματα αυτής της αρρώστιας ζητιάνευαν στους δρόμους. Αυτή η θλιβερή λαϊκή πληγή είχε ευαισθητοποιήσει πολύ τον νεαρό γιατρό. Γι' αυτό αμέσως μετά τις πτυχιακές εξετάσεις του άρχισε να παρακολουθεί μαθήματα στην οφθαλμολογική κλινική του Κιέβου. Πρόσφερε και τις υπηρεσίες του με αυταπάρνηση στην κλινική, στα εξωτερικά ιατρεία, στο χειρουργείο, αλλά όχι μόνον εκεί. Οι ανάγκες των ανθρώπων ήσαν πολλές, γι' αυτό και έφερνε ασθενείς στο σπίτι του. Η αδελφή του διηγείται. Το διαμέρισμά μας μεταμορφώθηκε για κάποιο χρονικό διάστημα σε ένα πρόχειρο οφθαλμιατρίο. Οι ασθενείς ήσαν ξαπλωμένοι μέσα στα δωμάτια σαν σε αντίσκηνα. Ο Βαλεντίν τους θεράπευε και η μητέρα μας τους τάιζε. Στην Άπο Ανατολή, Τσίτα. Η φίτησή του στην οφθαλμολογική κλινική κοντά σε έμπειρους γιατρούς, συνδυασμένη με την επιμέλειά του, αποδείχθηκε πολύτιμη. Ο νεαρός Βαλεντίν σε απίστευτα μικρό χρονικό διάστημα απέκτησε πολλές ιατρικές γνώσεις και πείρα, για τις οποίες άλλοι χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο. Πριν προλάβει να διοριστεί δημογιατρός, ξέσπασε ο Ρωσο-Ιαπωνικός πόλεμος και μαζί με μια ομάδα νοσοκόμων του Ερυθρού Σταυρού στις 30 Μαρτίου του 1904 αναχώρησε για την Άπο Ανατολή.

εγκαταστάθηκαν στην πόλη Τσιτά και ο ίδιος άρχισε να εργάζεται ως χειρουργός σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο, στο οποίο μέσω του υπερσιδηρικού σιδηροδρόμου μεταφέρονταν οι τραυματίες του πολέμου. Υπήρχαν δύο χειρουργικά τμήματα στο νοσοκομείο. Το ένα το διεύθυνε ένας έμπειρος χειρουργός από την Οδυσσό και το άλλο ο διευθυντής το εμπιστεύτηκε στο νεαρό γιατρό Βαλεντίν, παρόλο που υπήρχαν άλλοι δύο γιατροί μεγαλύτεροι στην ηλικία. Ο Βαλεντίν άρχισε να χειρουργεί τους τραυματίες. Έκανε από τις πιο απλές ως τις πιο σοβαρές επεμβάσεις στα οστά, τις κλειδώσεις, τα κρανία, με απίστευτη επιτυχία. Με τη βοήθεια του Θεού, αυτό πάντα το τόνιζε, όλες οι εγχειρήσεις του ήταν πετυχημένες. Δεν συνέβη ποτέ κάποιο λάθος ή ατύχημα. Ο ίδιος θα πει αργότερα: «Με είχε βοηθήσει πάρα πολύ στη δουλειά μου το βιβλίο του Γάλλου χειρουργού Λεζάρ. Άμεση χειρουργική, το οποίο είχε κυκλοφορήσει τότε και το οποίο είχα αποστηθήσει πριν πάω να εργαστώ ως γιατρός στην Άπο Ανατολή». Στην πόλη Τσιτά συνέβη και ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή του. Στην ομάδα του Ερυθρού Σταυρού που εργαζόταν στην Τσιτά βρισκόταν και η Άννα Βασιλίγευνα Λάντσκαγια, κόρη διοικητικού κάποιου ουκρανικού χωριού. Η Άννα έμελε να γίνει η σύζυγος του Βαλεντίν.

ο ίδιος διηγείται. Στην πόλη Τσιτάνιμ φεύθηκα μια νοσοκόμα η οποία εργαζόταν στο στρατιωτικό νοσοκομείο του Κιέβου, όπου την αποκαλούσαν Αγία Νοσοκόμα. Με είχε καταπλήξει όχι τόσο η ομορφιά της, όσο η εξαιρετική καλοσύνη και πραότητα του χαρακτήρα της. Πριν από μένα, άλλοι οι δύο γιατροί της είχαν ζητήσει το χέρι, αλλά αυτή είχε δώσει την υπόσχεση της παρθενίας. Όταν παντρευτήκαμε, παραβίασα την υπόσχεση αυτή και μία νύχτα πριν στεφανωθούμε, την ώρα που προσευχόταν στην εκκλησία, μπροστά στην εικόνα του Χριστού, της φάνηκε ότι ο Ιησούς Χριστός απέστρεψε το πρόσωπό του από αυτήν και ότι η μορφή του εγκατέλειψε το ιερό. Το συμβάν αυτό το ερμήνευσε ως ενθύμηση για την παραβιασμένη υπόσχεση που είχε δώσει. Κατά παραχώρηση Θεού, από τότε απέκτησε μία αβάσταχτη, σχεδόν παθολογική ζήλια. Αρντάτοφ. Πριν τελειώσει ο πόλεμος, ο Βαλεντίν διορίστηκε γιατρός στη μικρή πόλη Αρντάτοφ της περιοχής Σιμπίρσκ. Η πόλη βρίσκεται πολύ κοντά στο Σάροφ, όπου ασκήτεψε ο Όσιος Σεραφείμ. Ανέλαβε τη διεύθυνση του τοπικού νοσοκομείου και άρχισε αμέσως να χειρουργεί. Στο νοσοκομείο του Αρντάτοφ βρέθηκε αντιμέτωπος με τους κινδύνους εφαρμογής της γενικής αναισθησίας. Γι' αυτό αποφάσισε να την αποφεύγει και την αντικατέστησε με τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Όμως οι συνθήκες του νοσοκομείου ήταν ανυπόφορες. Οι ρυθμοί της εργασίας εξαντλητικοί. Οι βοηθοί και οι συνεργάτες του ακατάρτιστοι ή αδιάφοροι. Ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του, γι' αυτό μετά από μερικούς μήνες αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη θέση του. Αποφάσισε να δουλέψει σε ένα πιο μικρό νοσοκομείο και ένα τέτοιο βρήκε στο χωριό Βέρχνη Λιουμπάζ της περιοχής Κιούρσκ, 70 χιλιόμετρα από την ομώνυμη πόλη. Βέρχνη Λιουμπάζ. Και εδώ οι δυσκολίες δεν είναι λιγότερες. Το μικρό νοσοκομείο διέθετε μόλις 10 κρεβάτια. Ο Βαλεντίν άρχισε τις χειρουργικές επεμβάσεις. Τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Αυτό είχε σαν συνέπεια να αποκτήσει τέτοια φήμη που άρχισαν να καταφθάνουν από παντού ασθενείς, όχι μόνο από τις γύρω περιοχές, αλλά και από μακρινές πόλεις και χωριά. Κάποτε μάλιστα συνέβη και το εξής συγκινητικό περιστατικό. Ένας νεαρός ζητιάνος, τυφλός από τα παιδικά του χρόνια, ήλθε στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν τον χειρούργησε. Η εγχείρηση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και ο ασθενής απέκτησε το φως του. Ο θεραπευμένος δεν έκρυβε τη χαρά του. Θέλοντας να βοηθήσει κι άλλους ομοιοπαθείς, γύρισε όλη την περιοχή, μάζεψε όλους τους τυφλούς και κρατώντας ο ένας το ραβδί του άλλου, τους έφερε στη σειρά στο φημισμένο γιατρό με την ελπίδα ότι θα τους θεραπεύσει.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Εκείνη την εποχή κυκλοφόρησε το βιβλίο του καθηγητή Μπράουν «Τοπική αναισθησία. Επιστημονική τεκμηρίωση και πρακτική εφαρμογή». Ο Άγιος Λουκάς μελέτησε με ζήλο αυτό το βιβλίο και έτσι ενημερώθηκε καλύτερα για τις νέες μελέτες

ενδιαφέρον για την τοπική αναισθησία και ήθελα να ασχοληθώ με τις καινούργιες μεθόδους της εφαρμογής αυτής. Στο νοσοκομείο του Βέρχνη Λιουμπάζ είχαν παρουσιαστεί πολλές σπάνιες και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις χειρουργικών επεμβάσεων και οι οποίες στάθηκαν αφορμή να συντάξει τα δύο πρώτα άρθρα του με τίτλους «Ελεφαντίαση του προσώπου, νευροϊνομάτωση και περιεσφιγμένη κύλη». Ένα περιστατικό, όπως το αφηγείται ο ίδιος, μας δίνει μια ιδέα για τις συνθήκες της εργασίας του. Αξίζει να αναφερθώ στην πρώτη μου τραχειοτομή, την οποία έκανα υπό συνθήκες εντελώς αντίξωες. Είχα πάει για ιατρικό έλεγχο σε ένα δημόσιο σχολείο κοντά στο Λιουμπάζ. Τα μαθήματα είχαν τελειώσει. Ξαφνικά βλέπω να τρέχει προς το σχολείο ένα μικρό κοριτσάκι αγκαλιά με ένα μωρό. Το μωρό δεν μπόρεσε να καταπιεί ένα κομματάκι ζάχαρης, το οποίο του έμεινε στο λάρυγγα. Είχα μαζί μου μόνο ένα σουγιά, λίγο βαμβάκι και μείγμα του σουμπλιμέ. Κι όμως, αποφάσισα να κάνω την τραχειοτομή και παρακάλεσα τη δασκάλα του σχολείου να με βοηθήσει. Δυστυχώς το έβαλε στα πόδια. Λίγο πιο θαραλέα φέρθηκε η ηλικιωμένη καθαρίστρια, η οποία και αυτή με παράτησε όταν άρχισα την εγχείρηση. Έβαλα το φασκιωμένο μωρό στα γόνατά μου και του έκανα την τραχειοτομή. Τοποθέτησα στην τραχεία αντί για αναπνευστικό σωλήνα ένα φτερό χήνας, το οποίο είχε έτοιμο από πριν η γριά καθαρίστρια. Δυστυχώς η εγχείρηση δεν ωφέλησε σε τίποτα, επειδή το κομμάτι ζάχαρης, από ό,τι φαίνεται, είχε κολλήσει πιο κάτω στον βρόγχο. Στο Λιουμπάζ, ο Άγιος Λουκάς με την σύζυγό του Άννα απέκτησαν και τα δύο πρώτα παιδιά τους. Το 1907 γεννήθηκε ο πρωτότοκος γιος του Μιχαήλ και το 1908 η κόρη του Ελένη. Με ευτήρας ο ίδιος ο Βαλεντίν. Η υπέρμετρη φήμη του είχε κάνει πλέον αφόρητη την παρετέρω παραμονή του στο Βέρχνη Λιουμπάζ. Καθημερινά δεχόταν πολλούς ασθενείς στα εξωτερικά ιατρία. Χειρουργούσε χωρίς αναπνοή από τις 9 το πρωί μέχρι το βράδυ. Πήγαινε, ερχόταν σε μεγάλες αποστάσεις για να εξετάσει ασθενείς στην ευρύτερη περιοχή. Και τη νύχτα, αντί να ξεκουραστεί, αναγκαζόταν να μελετά κάτω από το μικροσκόπιο τα κομμάτια εκείνα που είχαν αφαιρεθεί από τις εγχειρήσεις και να κάνει προσχεδιάσματα των μικροσκοπικών παρασκευασμάτων για τα άρθρα του. Όλο αυτό το διάστημα, ουκ έδωκεν ύπνον της οφθαλμής του, ουδέ της βλεφάρης του νησταγμών και ανάπαυσιν της κροτάφης του.

μόνο και μόνο για να βοηθήσει τον πάσχοντα συνάνθρωπο. Καταλάβαινε όμως πως ξεπερνάει τα όρια του και ένιωθε να τον εγκαταλείπουν οι δυνάμεις του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Φατέζ. Η διοίκηση της περιοχής τον μετέθεσε σε ένα άλλο περιφερειακό νοσοκομείο στην πόλη Φατέζ, 20 περίπου χιλιόμετρα από το Βέρχνι Λιουμπάζ. Όμως ούτε και εδώ κατάφερε να μείνει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Κάποιο θλιβερό γεγονός τον ανάγκασε να αποχωρήσει. Για τον γιατρό Βαλεντίν και μετέπειτα ιερέα και επίσκοπο Λουκά, κάθε άνθρωπος έχει την ίδια αξία και σημασία. Αγαπούσε το φτωχό μουζίκο όσο και τον πλούσιο, τον αγράμματο όσο και τον μορφωμένο.

απέφευγε με επιμονή κάθε διάκριση και προσωποληψία. Κατά το Παύλιο, ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και φίλοι. Είχε πρότυπο τους Αγίους Αναργύρους, Κοσμά και Δαμιανό, οι οποίοι εφέροντο ίσως και προς τους πλουσίους και προς τους πτωχούς, παρέχοντες εις όλους την θεραπείαν, ομοίως δε και ιάτρευον τους ξένους ως και τους ιδίους. Οι Πολυφάτες ήταν η φωλιά των μαύρων εκατονταρχιών. Πρόεδρός τους ήταν κάποιος Μπατεζατούλ, άνθρωπος φανατισμένος και σκληρός. Πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο εκπώνησε νομοσχέδιο σχετικά με την υποχρεωτική μετανάστευση στη Ρωσία των αγροτών από την Κίνα, προκειμένου να τους προωθήσει να δουλέψουν για μεροκάματο στους τσιφλικάδες της περιοχής. Κάποια μέρα που ο Βαλεντίν εργαζόταν στο νοσοκομείο και εξέταζε ασθενείς, ο Μπατεζατούλ του μήνυσε να αφήσει τους αρρώστους να κλείσει το νοσοκομείο για να πάει να δει ένα δικό του επιφανή άρρωστο. Ο Βαλεντίν φυσικά αρνήθηκε να διώξει τους ασθενείς του που περίμεναν και να κλείσει το νοσοκομείο, σχεδιάζοντας να πάει αργότερα. Ο Μπατεζατούλ οργίστηκε και στο Συμβούλιο της Νομαρχίας πρότεινε ή μάλλον απέτησε να διώξουν τον Βαλεντίν. Το νέο μαθεύτηκε και ο κόσμος αντέδρασε. Μια από τις μέρες της λαϊκής αγοράς, ένας από τους τυφλούς που είχε θεραπεύσει ο Βαλεντίν σκαρφάλωσε σε βιτίο και εκφώνησε ένα φλογερό λόγο υπέρ του Βαλεντίν. Ο κόσμος ενθουσιάστηκε και υπό την αρχηγία του κατευθύνθηκαν απειλητικά στο κτίριο της νομαρχιακής διοίκησης που βρισκόταν στην πλατεία της αγοράς. Διέριξαν το κτίριο, στο οποίο εκείνη την ώρα βρισκόταν μόνο ένα μέλος του Συμβουλίου. Αυτός φοβισμένος πήγε και κρύφτηκε κάτω από ένα τραπέζι. Τα επεισόδια πήραν διαστάσεις. Για τον Βαλεντίν δεν υπήρχαν άλλα περιθώρια. Έπρεπε το γρηγορότερο να φύγει από το Φάτες. Έτσι, το 1909 αναχωρεί για τη Μόσχα.

Μόσχα, επιστημονικές έρευνες. Στη Μόσχα εργάζεται και μαθητεύει στη χειρουργική κλινική του καθηγητή Διάκονοφ. Οι κανονισμοί της κλινικής υποχρέωναν καθέναν από τους νέους γιατρούς να εκπονήσει μια διατριβή. Ο καθηγητής Διάκονοφ του πρότεινε το θέμα «Η υφηματίωση στην άρθρωση του γόνατος». Ο Βαλεντίν όμως δεν βρήκε ενδιαφέρον και μετά από λίγες ημέρες ενημέρωσε τον καθηγητή για τη δική του επιλογή σχετικά με τη μέθοδο τοπικής αναισθησίας. Ο καθηγητής δεν γνώριζε τη μέθοδο και το σχετικό βιβλίο του καθηγητή Μπράουν. Ακούγοντας τις θέσεις του μαθητή του ενθουσιάστηκε και τον παρότρινε να αφήσει το δικό του θέμα και να ασχοληθεί με την τοπική αναισθησία. Για την ολοκλήρωση της μελέτης του, επειδή έπρεπε να γίνουν εργαστηριακές ανατομικές έρευνες με ενέσεις ζελατίνης, αναγκάστηκε να ζητήσει μεταγραφή στο Ινστιτούτο Τοπογραφικής Ανατομίας και Χειρουργικής, το οποίο διεύθυνε ο καθηγητής Ρέιν, πρόεδρος του Χειρουργικού Συλλόγου της Μόσχας. Ούτε και ο Ρέιν γνώριζε κάτι για τη μέθοδο της τοπικής αναισθησίας. Ο Βαλεντίν άρχισε με ζήλο τις έρευνές του. Εργαζόταν ημέρα και νύχτα. Σε ένα του γράμμα γράφει προς τη γυναίκα του Άννα. «Δεν θα φύγω από τη Μόσχα εάν δεν πάρω από εδώ όσα χρειάζομαι. Γνώσεις και ικανότητα να δουλεύω επιστημονικά. Εγώ ως συνήθως δεν έχω μέτρο στη δουλειά και ήδη νιώθω υπερκόπωση. Και έχω και πολλή δουλειά μπροστά μου. Για να ολοκληρώσω τη διατριβή πρέπει να μάθω τη γαλλική γλώσσα και να διαβάσω 500 περίπου μελέτες στα γαλλικά και στα γερμανικά. Εκτός τούτου πρέπει να διαβάσω πολύ για τις εξετάσεις. Εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να γίνω διδάκτορ ιατρικής πριν τον Ιανουάριο του 1910, εάν βέβαια όλον αυτό τον καιρό δεν με απασχολήσουν και άλλα θέματα επιπλέον. Αλλά μετά θα ανοίξει ένας μεγάλος δρόμος μπροστά μου». Γράφοντας την τελευταία φράση, δεν εννοούσε καθόλου απλώς μια πετυχημένη επιστημονική καριέρα που θα του απέφερε δόξα και χρήματα. Άλλο ήταν το όραμά του. Η ανακούφιση του αρρώστου. Επιθυμούσε να κάνει πιο υποφερτό τον πόνο των αρρώστιων και πιο εύκολο το έργο των γιατρών. Μη λησμονούμε ότι η ιατρική επιστήμη τα χρόνια εκείνα δεν είχε και δεν μπορούσε να έχει τις σημερινές γνώσεις και βέβαια τα σύγχρονα μέσα. Η γενική αναισθησία που τότε έκανε τα πρώτα δειλά βήματά της ήταν ακόμη ατελής. Ο ίδιος ο Βαλεντίν έλεγε πως η γενική αναισθησία είναι πολύ πιο επικίνδυνη από την ίδια τη χειρουργική επέμβαση. Γι' αυτό και επέμενε στην τοπική αναισθησία και προσπαθούσε με τις πολύμοχθες έρευνές του να την τελειοποιήσει. Τα έτη 1908-1909, στο περιοδικό Χειρουργική, ο Βαλεντίν δημοσιεύει τις πρώτες επιστημονικές μελέτες του για την τοπική αναισθησία. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πρώτα 12 χρόνια της χειρουργικής δραστηριότητάς του είχε ήδη δημοσιεύσει τα 19 από τα 40 επιστημονικά έργα του. Ο ίδιος διηγείται για τις έρευνές του την περίοδο αυτή. «Πολύ σύντομα κατάφερα να βρω έναν απλό και σίγουρο μαζί τρόπο να γίνεται ένεση στο σημείο εξόδου του ισχυακού νεύρου από τον κλωβό της λεκάνης, κάτι το οποίο ο καθηγητής Χένριχ Μπράουν θεωρούσε πως ήταν αδύνατο να γίνει. Είχα βρει έναν τρόπο να κάνω ένεση στο μέσο του ισχυακού νεύρου, αλλά και τρόπο εφαρμογής της μεθόδου αυτής της τοπικής αναισθησίας στην άκρα χείρα. Σχετική με αυτές μου τις ανακαλύψεις ήταν η εισήγησή μου στο Χειρουργικό Σύλλογο της Μόσχας και το ενδιαφέρον των παρευρισκομένων ήταν πολύ μεγάλο».

Ρωμάνοφκα. Ο Άγιος Λουκάς τόσο πολύ είχε αφοσιωθεί στην επιστημονική έρευνα που είχε ξεχάσει τις στοιχειώδεις δικές του ανάγκες και της οικογένειας του. Η επιστημονική έρευνα δεν του απέφερε χρήματα και έφτασε στα όρια της φτώχειας. Γι' αυτό αναγκάστηκε να εργαστεί και πάλι σε επαρχιακό νοσοκομείο. Πρώτα κατέφυγε στο χωριό Ρωμάνοφκα της περιοχής Σαράτοφ, κοντά στην πόλη Μπαλάσοφ, νοτιοανατολικά της Μόσχας. Η Ρωμάνοφκα βρισκόταν στο ποτάμι Χόπερ. Οι κάτοικοι διακρίνονταν για έναν πρωτογονισμό. Συχνά μεθούσαν, δημιουργούσαν επεισόδια και μάλιστα αιματηρά. Οι ασθένειες, ιδίως της σύφυλης και πνευμονίας, θέριζαν τον πληθυσμό. Οι γιατροί και οι νοσοκόμες δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν τους ασθενείς. Καθημερινά, εκατοντάδες ασθενείς επισκέπτονταν τα εξωτερικά ιατρεία του μικρού νοσοκομείου δυναμικότητας 25 κλινών. Από επίσημα έγγραφα, πληροφορούμαστε πως στην εποχή που ο Βαλεντίν πήγε στη Ρωμάνοφκα, επισκέπτονταν κάθε χρόνο τα εξωτερικά ιατρεία 31.640 ασθενείς. Οι γιατροί δέχονταν 25 ως 30 ασθενείς την ώρα και πολλές φορές και παραπάνω. Αφιέρωναν για κάθε ασθενή το πολύ 2 λεπτά. Σε αυτά τα 2 λεπτά έπρεπε να γίνει η εξέταση, η διάγνωση και να δοθεί η θεραπευτική αγωγή. Και έπειτα από αυτή την εξαντλητική υπηρεσία, οι γιατροί ήσαν υποχρεωμένοι να επισκέπτονται με το άλογο τα χωριά, να εξετάζουν τους ασθενείς και να κάνουν επιτόπου χειρουργικές επεμβάσεις. Αλλά και οι χώροι των ιατρείων στη Ρωμάνοφκα και στα γύρω χωριά ήσαν φρικτοί, μικροί και αποπνικτικοί. Σε ένα δωμάτιο τρεις γιατροί δέχονταν ταυτόχρονα τρεις ασθενείς και μοιράζονταν το ίδιο γραφείο. Στον ίδιο χώρο πίσω από ένα παραβάν γίνονταν γυναικολογικές εξετάσεις. Δίπλα έκαναν μικροχειρουργικές επεμβάσεις, παραδίπλα αλλαγές, εμβόλια στα παιδιά και άλλα. Το όλο σκηνικό συμπληρωνόταν από τις φωνές, τα κλάματα, το συνοστισμό στις αίθουσες αναμονής, το θόρυβο της λιποθυμίας από την αποπνικτική ατμόσφαιρα. Οι γιατροί θα έπρεπε να είχαν ατσάλινα νεύρα, εξαιρετική υπομονή και ηρωισμό για να αντέξουν όλη αυτή τη φοβερή κατάσταση. Σε αυτές τις πρωτόγονες και απάνθρωπες συνθήκες εργάστηκε ο Βαλεντίν για 1,5 χρόνο. Εργαζόταν εντατικά στα εξωτερικά ιατρεία, περιόδευε στα χωριά και ταυτόχρονα ανέλαβε και το χειρουργικό τμήμα. Μέσα σε ένα χρόνο έκανε 300 χειρουργικές επεμβάσεις. Την εμπειρία του από τις επεμβάσεις δημοσίευσε σε μικρή μελέτη του. Παρόλη όμως την εξοντοτική εργασία του, συνέχισε και τις μελέτες του για την τοπική αναισθησία κατά τις περιόδους των ετήσιων αδειών του στη Μόσχα. Όπως μας αφηγείται ο ίδιος. Δούλευα από το πρωί ως το βράδυ στο Ινστιτούτο του καθηγητή Ρέιν και του καθηγητή Καρουζίν στην έδρα της περιγραφικής ανατομίας. Εκεί μελέτησα περίπου 300 κρανία και βρήκα έναν πρωτόγνωρο τρόπο να γίνεται η ένεση στον δεύτερο κλάδο του τρίδυμου νεύρου, στην άμεση έξοδό του από το στρογγυλό τρίμα. Η θητεία του στη Ρωμάνοφκα πλησιάζει στο τέλος της. Ο γιατρός Βαλεντίν ζει μια νέα εμπειρία, όπως την αφηγείται στην αυτοβιογραφία του. Λίγο πριν φύγουμε από τη Ρωμάνοφκα, γεννήθηκε ο δεύτερος γιος μου, ο Αλιώσα, με πολλές περιπέτειες. Παρόλο που πλησίαζε η ώρα να γεννήσει η γυναίκα μου, έφυγα για τον Μπαλάσοφ, για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου του Υγειονομικού, ελπίζοντας πως θα προλάβαινα να γυρίσω πίσω πριν τη γέννα. Δίχως να περιμένω το τέλος της συνεδρίασης, έτρεξα στο σταθμό, αλλά το τρένο ήδη είχε σφυρίξει για δεύτερη φορά και αναχωρούσε από την αποβάθρα. Δεν είχα προλάβει να αγοράσω το εισιτήριο και όταν μπήκα στο βαγόνι αντίκρισα πολλούς Τατάρους, γεγονός που με ανησυχούσε, διότι δεν θα μπορούσαν να ταξιδεύουν οι άνθρωποι αυτοί προς την κατεύθυνση της Ρωμάνοφκα. Κι έτσι κατάλαβα ότι πήρα το τρένο του Χάρκοβου και όχι το δικό μου και ότι έπρεπε να κατέβω στον πιο κοντινό σταθμό για να επιστρέψω πίσω στον Μπαλάσοφ. Αλλά ο Θεός με βοήθησε και στη Ρωμάνοφκα με περίμενε η γυναίκα μου και ο νεογέννητος γιος μου.
Τη γυναίκα μου την ξεγέννησε μία συνάδελφος γιατρός, η οποία είχε γυρίσει πριν από μένα από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου και η οποία βρέθηκε εκεί γιατί πήγαινε στην περιοχή που εργαζόταν.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος, Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Βολεσλάβα Ζαλέσκι. Από τη μακρινή Ρωμάνοφκα, ο Βαλεντίν μετακομίζει προς τα βόρεια, πιο κοντά στη Μόσχα, στην πόλη Περεσλάβ Ζαλέσκι. Η πόλη θεωρείται από τις παλιές ρωσικές πόλεις και βρίσκεται 130 περίπου χιλιόμετρα βόρεια της Μόσχας. Μαζί με την πόλη του Αγίου Σεργίου, το Ροστόβ, το Γιαροσλάβ, την Κοστρομά, το Σουσντάλ, το Βλαντιμίρ, αποτελούν το λεγόμενο χρυσό δακτύλιο της Μόσχας και παρουσιάζουν σήμερα εξαιρετικό αρχαιολογικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Ο Βαλεντίν βρέθηκε σε μια ωραία γραφική πόλη, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν ήταν καθόλου ωραίες και δεν διέφεραν από τις συνθήκες της Ρωμάνοφκα. Το νοσοκομείο ήταν 50 κλινών, αλλά τα μέσα που διέθετε ήταν πρωτόγωνα. Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε ακτινολογικό μηχάνημα. Το νερό το έφερνε κάθε πρωί ο υδροπολητής μέσα σε ένα βαρέλι, ενώ ο καθημερινός καθαρισμός του βόθρου που αντικαθιστούσε το σύστημα της αποχέτευσης ακινητοποιούσε για ώρες τη λειτουργία του νοσοκομείου. Ο Βαλεντίν ανέλαβε τη νέα του θέση ως αρχίατρος και χειρουργός. Έμενε με την οικογένειά του σε ένα αγρόκτημα, ένα χιλιόμετρο μακριά από το νοσοκομείο. Κάθε πρωί μια άμαξα ερχόταν για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Αλλά και αυτό το χρόνο της μετάβασης δεν τον άφηνε ανεκμετάλλευτο. Έπαιρνε μαζί του 15 έως 20 κάρτες λεξικό με γερμανικές και γαλλικές λέξεις και τις αποστήθιζε στο δρόμο. Καταγράφουμε μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που έζησαν κοντά του εκείνη την εποχή. Ο μεγαλύτερος γιος του, Μιχαήλ Βαλεντίνοβιτς, θυμάται. Ο πατέρας εργαζόταν την ημέρα, το βράδυ, τη νύχτα, ασταμάτητα. Το πρωί δεν τον βλέπαμε γιατί έφευγε νωρίς για το νοσοκομείο. Γευματίζαμε μαζί, αλλά και εδώ ο πατέρας παρέμενε σιωπηλός και συνήθως διάβαζε κάποιο βιβλίο. Η μητέρα προσπαθούσε να μην του αποσπάει την προσοχή. Άλλωστε και αυτή ήταν λιγομίλητη. Η πρώην οικιακή βοηθός τους, Ελισαβέτα Νικαρόνοβνα, Κόκκινα, η οποία εργάστηκε σχεδόν 7 χρόνια στην οικογένεια των Βόινο Γιασενέτσκι, τους θυμόταν με πολύ αγάπη. Η Άννα Βασιλίγευνα ήταν η πιο όμορφη γυναίκα της πόλης. Ψηλή, γεροδεμένη, αλλά κουραζόταν γρήγορα. Και πώς να μην κουραστεί? Δεν ήταν όπως τώρα που πας στο κατάστημα και αγοράζεις ό,τι χρειάζεσαι. Τον άντρα της τον αγαπούσε πάρα πολύ. Ποτέ δεν του αντιμίλησε. Μπορεί και να υπήρχαν μεταξύ τους παρεξηγήσεις, αλλά μπροστά στα παιδιά και στην υπηρεσία δεν έλεγαν κουβέντα. Ο κύριος ήταν αυστηρός. Με τις δουλειές του σπιτιού δεν ανακατευόταν. Δεν τον άκουσα ποτέ να λέει μια περίσσια κουβέντα. Αν δεν του άρεσε κάτι κατά τη διάρκεια του γεύματος, σηκωνόταν και έφευγε από το τραπέζι σιωπηλός. Ενώ η Άννα Βασιλίγευνα έτρωγε το πιάτο με τα μάτια. Έψαχνε να βρει τι δεν του καλό άρεσε. Ο κύριος έπαιρνε το πρωινό του μόνος του στις 8 το πρωί και ερχόταν για γεύμα στις 5. Έπειτα δεχόταν τους ασθενείς στο ιατρείο του. Μετά το βραδινό σαμοβάρι πήγαινε στο γραφείο του. Διάβαζε εκεί και έγραφε όσο είχε πετρέλαιο η λάμπα. Τον καλούσα συχνά τις νύχτες στο νοσοκομείο. Ετοιμαζόταν σιωπηλά και έφευγε. Δεν εκνευριζόταν ποτέ αν τον καλούσαν. Η οικογένεια ζούσε ήσυχα. Μια φορά το μήνα τους επισκεπτόταν μια γνωστή τους ηγουμένη από τη Μονή Φιοντορόφσκι. Εκείνη ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα. Κάπου ερχόταν να τους δει και ο γιατρός Μιχνέβιτς με τη γυναίκα του Σοφία εργαζόνταν μαζί στο νοσοκομείο. Με τα παιδιά τους ο κύριος και η κυρία ήταν πολύ στοργικοί. Δεν τα τιμώρησαν ποτέ, δεν τους είπανε άσχημη κουβέντα. Μόνο το Μίσα, μερικές φορές η μητέρα του για τις αταξίες που έκανε τον έβαζε στο πατάρι, αλλά γρήγορα τον έβγαζε από εκεί.

το πατάρι ο Μιχαήλ δεν θυμόταν τίποτα, αλλά η τρυφερότητα και η καλοσύνη που επικρατούσαν στην οικογένεια είχαν ριζώσει βαθιά μέσα του. Ο Μιχαήλ θα πει αργότερα για την οικονομική κατάσταση της οικογένειας. Τα έπιπλά μας στο Περεσλάβ ήταν πολύ κακοφτιαγμένα. Οικονομίες ο πατέρας δεν είχε ούτε τότε ούτε ποτέ άλλοτε. Αυτό επισημαίνει και η Ελισαβέτα Νικαρόροβνα. Δεν είχαν λόγους να περηφανεύονται για κάποια αντικείμενα ή οτιδήποτε άλλο η οικογένεια των Βόινο Γιασενέτσκι. Κρασί και τσιγάρα δεν κρατούσαν στο σπίτι τους. Γλυκά επίσης δεν είχαν ποτέ. Μόνο βιβλία του έστελναν ταχυδρομικός. Βιβλία είχανε πολλά. Ούτε στα θέατρα πήγαιναν, ούτε επισκέψεις έκαναν, και αυτούς σπανίως τους επισκέπτονταν. Το 1916 ο Βαλεντίν ετοίμασε και υπέβαλε τη διδακτορική του διατριβή με θέμα την τοπική αναισθησία. Η διατριβή ενθουσίασε τους καθηγητές. Ο καθηγητής Μαρτίνοφ είπε χαρακτηριστικά: «Έχουμε συνηθίσει στο ότι οι διδακτορικές διατριβές γράφονται συνήθως στα προτινόμενα από τους καθηγητές θέματα με ένα σκοπό. Να διοριστούν οι υποψήφοι διδάκτορες σε δημόσιες υπηρεσίες, να ανέβουν πιο ψηλά και στο ότι η επιστημονική αξία των διατριβών αυτών δεν είναι πολύ σπουδαία». Στην προκειμένη όμως περίπτωση είχα την εντύπωση πως άκουγα το κελάιδημα ενός πουλιού που δεν μπορούσε να μην κελαϊδάει. Και αυτό το εκτίμησα πολύ. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα διηγηθεί αργότερα και ένα περιστατικό που συνέβη μετά την έγκριση της διατριβής. Ο καθηγητής Καρούζιν, πολύ συγκινημένος, έτρεξε προς το μέρος μου, με πήρε από το χέρι, μου ζήτησε συγγνώμη που όλον αυτό τον καιρό δεν ενδιαφέρθηκε για την έρευνα που έκανα και μου είπε πως δεν φανταζόταν πως στη σοφίτα που φυλάγονταν τα κρανία μπορούσε να γραφτεί η θαυμάσια αυτή μελέτη. Για αυτή του τη διατριβή ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς βραβεύτηκε από το Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας. Το βραβείο συνοδευόταν από το χρηματικό ποσό των 900 χρυσών ρουβλίων και το οποίο αποσκοπούσε στη συγγραφή μελλοντικά παρόμοιων μελετών που ανοίγουν νέους δρόμους στην ιατρική. Όμως ο βραβευτής συγγραφέας του δεν πήρε αυτά τα χρήματα και ο λόγος ήταν πως είχε εκδώσει μόνον 750 αντίτυπα. Το βιβλίο εξαντλήθηκε γρήγορα και ο Βαλεντίν δεν μπορούσε να παραδώσει στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας τον απαιτούμενο αριθμό αντιτύπων. Στο Περεσλάβ Ζαλέσκι έμεινε 6,5 χρόνια. Οι ανάγκες ήταν πολλές και εργαζόταν εντατικά. Τα χρόνια 1915 έως 1916 διεύθυνε και ένα μικρό στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν από τους πρωτοπόρους γιατρούς στη Ρωσία που τόλμησε δύσκολες εγχειρήσεις στα νεφρά, στο στομάχι, το σπλήνα, τη χολή, ακόμη και την καρδιά ή τον εγκέφαλο με πολλή επιτυχία. Εκεί όμως που διέπρεπε ήσαν οι εγχειρήσεις οφθαλμού. Πάρα πολλοί τυφλοί έβρισκαν το φως τους.

από την αρχή της χειρουργικής του δραστηριότητος στην Τσιτά και στα επόμενα μέρη από όπου πέρασε, είχε κατανοήσει πόσο σημαντικός είναι ο τομέας της χειρουργικής πυογόνων λοιμόξεων και πόσο λίγα πράγματα είχε μάθει για αυτόν τον τομέα στο πανεπιστήμιο. Άρχισε λοιπόν να μελετάει βαθιά τη διαγνωστική και τη θεραπεία των πυογόνων λοιμόξεων. Προς το τέλος της παραμονής του στο Περεσλάβ Ζαλέσκι, αποφάσισε να καταγράψει τις εμπειρίες του σε ένα βιβλίο που σκέφτηκε να ονομάσει «Δοκίμιο για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων». Άρχισε τη συγγραφή και μόλις έγραψε τον πρόλογο, έζησε μια παράξενη εμπειρία. Αφηγείται ο ίδιος. Συνέταξα το προσχέδιο του βιβλίου, έγραψα τον πρόλογο και τότε τελείως ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η εξής περίεργη σκέψη. Όταν θα ολοκληρωθεί το βιβλίο αυτό, θα το υπογράφει το όνομα ενός επισκόπου. Ότι θα μπορούσα κάποτε να γίνω ιερέας και επίσκοπος μάλιστα, δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό, αλλά όσα εμείς δεν γνωρίζουμε για τη ζωή μας, ο Κύριος Παντογνώστης τα γνωρίζει για τον καθένα μας.

όταν εμείς βρισκόμαστε ακόμη στην κοιλιά της μάνας μας. Και όπως θα δείτε στη συνέχεια, αυτή η παράξενη σκέψη σε μερικά χρόνια είχε εκπληρωθεί. Οι πολλές ανάγκες των ασθενών, η συνεχής απασχόλησή του όλα αυτά τα χρόνια στα διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία δεν του άφηναν καθόλου χρόνο να εκκλησιαστεί. Εργαζόταν ακόμη και τις Κυριακές ή αργίες. Τα τελευταία χρόνια στο Περεσλάβ Ζαλέσκι κατάφερνε με δυσκολία να εκκλησιάζεται σε έναν από τους ναούς της πόλεως. Αυτό ικανοποιούσε ιδιαίτερα τους πιστούς που του πρόσφεραν ειδική θέση. Στο Περεσλάβ Ζαλέσκι το ζεύγος Γιασενέτσκι δοκίμασε και μια ακόμη χαρά. Απέκτησαν το μικρότερο γιο τους, Βαλεντίν. Ίσως ήταν και η τελευταία χαρά. Από το 1917 αρχίζει ο Γολγοθάς για όλη την οικογένεια και ιδίως για τον γιατρό. Αλλεπάλληλες σκληρές δοκιμασίες θα έρθουν για να τον δοκιμάσουν ως χρυσόν εν χωνευτηρίο. Ο Βαλεντίν και μετέπειτα αρχιεπίσκοπος Λουκάς θα τα αντιμετωπίσει όλα, όπως θα δούμε, με ιόβιο υπομονή και μεγάλη πίστη, εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού.

Στις αρχές του 1917, παραμονές της Επανάστασης που άλλαξε τον ρου της ιστορίας, η οικογένεια Γιασενέτσκι δέχτηκε την επίσκεψη της μεγαλύτερης αδελφής, της Άννας. Είχε πρόσφατα χάσει στην Κρυμαία τη μικρή κόρη της από καλπάζουσα μορφή φυματίωσης. Μαζί της είχε φέρει τη βαμβακερή κουβέρτα με την οποία σκεπαζόταν η άρρωστη κόρη της. Ο Βαλεντίν έλεγε στη γυναίκα του Άννα πως αυτή η κουβέρτα κουβαλάει το θάνατο. Τα λόγια του βγήκαν αληθινά. Μετά από 2 εβδομάδες, η αδελφή της Άννας αναχώρησε. Η Άννα όμως μολύνθηκε και ο Βαλεντίν λίγο καιρό μετά διαπίστωσε τα πρώτα συμπτώματα φυματίωσης των πνευμόνων της. Αρχέ Οδύνων, αν θυμάσαι τα πάθη του Κυρίου πάντα, θα υπομένεις αγόγγιστα τα πάντα. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ. Τα Σκένδη. Ήταν η εποχή που είχε προκηρυχθεί στις εφημερίδες η θέση χειρουργού και διευθυντή σε ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της Τασκένδης. Οι ενδιαφερόμενοι ήταν πολλοί, αλλά λόγω φήμης προτιμήθηκε ο Βαλεντίν. Έτσι ξεκίνησε με την οικογένειά του σιδηροδρομικός για το μεγάλο αυτό ταξίδι. Μόλις μετά από 60 χιλιόμετρα, στην πόλη του Αγίου Σεργίου αναγκάστηκε να διακόψει το ταξίδι γιατί η γυναίκα του Άννα παρουσίασε υψηλό πυρετό. Φιλοξενήθηκαν για 1 εβδομάδα στους ξενώνες της Μονής Αγίας Τριάδος Αγίου Σεργίου. Όταν βελτιώθηκε λίγο η κατάστασή της, συνέχισαν το ταξίδι που κράτησε αρκετές ημέρες και αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Ήταν Μάρτιος του 1917 και η Ρωσία βρισκόταν σε αναβρασμό. Ήδη από το τέλος Φεβρουαρίου το τσαρικό καθεστώς είχε ανατραπεί, η προσωρινή κυβέρνηση των επαναστατών εγκαθίδρυσε την πρώτη δημοκρατία στη Ρωσία. Στις 3 Απριλίου ο Λένιν επέστρεψε από την Ζυρίχη στην Πετρούπολη και δήλωσε πως η Ρωσία έχει αποκτήσει την τελειότερη δημοκρατία του κόσμου. Με το να έχει ένα πρόγραμμα ο Λένιν έδωσε περιεχόμενο σε μια επανάσταση που αναζητούσε ηγέτη. Οι μήνες περνούν μέσα σε πολιτική αστάθεια και αναταραχή. Η Οκτωβριανή αντεπανάσταση δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αίμα. Τρομοκρατία, συλλήψεις, εκτελέσεις και ο φοβερός εμφύλιος πόλεμος αιματοκύλησαν την αχανή αυτή χώρα και προκάλεσαν ανίποτες συμφορές και καταστροφές. Τελικά ο Μεγάλος Οκτώβρης ήταν στην πραγματικότητα ο τάφος της λαϊκής εξέγερσης, η υποταγή του λαού στους καινούριους τσάρους που δεν τον άφηναν ποτέ πια να σηκώσει κεφάλι. Στη δίνη αυτή βρέθηκε και η Εκκλησία που μπήκε εξ αρχής στο στόχαστρο των Μπολσεβίκων. Τα γεγονότα αυτά έζησε ο Βαλεντίν στην Τασκένδη. Το νοσοκομείο παραχώρησε στην οικογένειά του ένα ωραίο και μεγάλο διαμέρισμα των 5 δωματίων. Ο Βαλεντίν άρχισε αμέσως την εργασία του και οργάνωσε το χειρουργικό τμήμα του νοσοκομείου. Ο απόϊχος και οι επιπτώσεις της επανάστασης δεν άργησαν να φτάσουν και στη μακρινή Τασκένδη. Από το τέλος του 1917 η κατάσταση στην πόλη άρχισε να χειροτερεύει. Παρουσιάστηκε έλλειψη τροφίμων και άνοδος των τιμών. Η οικιακή βοηθός της οικογενείας Γιασενέτσκι έστεκε από τα χαράματα στις ουρές μέχρι το μεσημέρι για να προμηθευτεί τρόφιμα. Δεν άργησε να ξεσπάσει και ο εμφύλιος πόλεμος που καταράκωσε την αχανή χώρα. Το καλοκαίρι του 1918 ο εμφύλιος γενικεύθηκε. Τον Ιανουάριο του 1919 στην Τασκένδη άρχισε εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των φρουρών της πόλης και του συντάγματος Τουρκμένων στρατιωτών υπό την διοίκηση του Στρατιωτικού Επιτρόπου της Δημοκρατίας Τουρκεστάν, ο ΣΥΠΟΒ.

Ο Σίποφ επιχείρησε να καταλάβει την εξουσία και να χτυπήσει τους Μπολσεβίκους και να εγκαθιδρύσει δική του δικτατορία. Παντού ακούγονταν πυροβολισμοί. Ο Βαλεντίν, διακινδυνεύοντας τη ζωή του, πήγαινε στο νοσοκομείο, που κι αυτό δεν έμενε αλόβητο. Οι σφαίρες φύριζαν στην αυλή του νοσοκομείου, οι τοίχοι του γέμισαν σφαίρες. Κάποια σφαίρα πλήγωσε άσχημα τη νοσοκόμα του χειρουργείου Σοφία Σεργέγευνα Βαλέτσκαγια, ενώ άλλη μια σφαίρα πέρασε δίπλα από τον Βαλεντίν. Ο εμφύλιος εξελισσόταν ανεξέλεγκτος, οι νεκροί και οι τραυματίες πολλοί. Ο Βαλεντίν χειρουργούσε ασταμάτητα προσπαθώντας να σώσει ανθρώπους. Πολλές φορές τον ειδοποιούσαν τη νύχτα για τα έκτακτα περιστατικά, που τα περισσότερα ήταν βαριά τραυματισμένοι. Δίχως να αγωγγίζει, έτρεχε γρήγορα να προσφέρει τις υπηρεσίες του. Γράφει ο καθηγητής γιατρός Λεβ Βασίλιεβιτς Οσάνιν, συνεργάτης του Βαλεντίν στο νοσοκομείο, στο βιβλίο του «Δοκίμιο για την ιστορία της ιατρικής κοινότητος Τασκένδης». Οι καιροί ήσαν ανήσυχοι. Έπρεπε να εφημερεύουμε κάθε 2-3 24ωρα. Από το 1917 ως το 1920 η πόλη ήταν βυθισμένη στο σκοτάδι. Τις νύχτες ακούγονταν οι πυροβολισμοί ασταμάτητα, άγνωστο ποιος πυροβολούσε και γιατί. Τους τραυματίες όμως τους έφερναν στο νοσοκομείο. Δεν είμαι χειρουργός και έτσι, εκτός από τα ελαφρά περιστατικά, πάντα καλούσα τον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι για να τον συμβουλευτώ εάν έπρεπε να αφήσω τον ασθενή με επίδεσμο ή έπρεπε να γίνει αμέσως η επέμβαση. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή τον καλούσα, ντυνόταν και ερχόταν αμέσως. Μερικές φορές τους τραυματίες τους έφερναν τον ένα μετά τον άλλο. Συχνά οι εγχειρήσεις γίνονταν επί τόπου και περνούσαμε τη νύχτα ξαγρυπνώντας. Τύχαινε να καλούν τον Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι νύχτα να πάει στο σπίτι του ασθενή ή σε άλλο νοσοκομείο ή και για άμεση χειρουργική επέμβαση. Έφευγε αμέσως για αυτά τα νυχτερινά ταξίδια. Πολλές φορές επικίνδυνα, γιατί οι ληστείες ήταν σύνηθες φαινόμενο εκείνο τον καιρό.

ακούτε ένα αφιέρωμα του νυχτερινού ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας στον Αρχιεπίσκοπο Άγιο Λουκά. Μέσα από το ομώνυμο βιβλίο του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου.

Με την ίδια προθυμία και δίχως αντίρρηση πήγαινε ο Βόινο Γιασενέτσκι στο παθολογικό τμήμα του νοσοκομείου όταν του ζητούσαν τη συμβουλή του. Ποτέ δεν δυσαρεστήθηκε αν τον ενοχλούσαν και για ψήλου πίδημα. Αντίθετα μάλιστα, ένιωθε κανείς την ουσιαστική πρόθεσή του να βοηθήσει. Δεν τον είδα ποτέ να είναι οργισμένος, ανάστατος ή απλώς ενοχλημένος. Μιλούσε πάντοτε ήρεμα, χαμηλόφωνα, αργά, χωρίς να υψώσει ποτέ τον τόνο της φωνής του. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν αδιάφορος. Τον δυσαρεστούσαν πολλά πράγματα, αλλά ποτέ δεν έχανε τον έλεγχο του εαυτού του. Και την αγανάκτησή του την εξέφραζε με την ίδια ήρεμη φωνή. Και ενώ η πολιτική και κοινωνική κατάσταση επιδεινωνόταν, χειροτέρευε και η κατάσταση της άρρωστης σύζυγου του. Το χειμώνα έπεσε η μεγάλη πείνα. Η Άννα ήταν εξαντλημένη. Δεν μπορούσε να κάνει τις οικιακές εργασίες, ούτε να καθαρίσει, ούτε να μαγειρέψει. Τα παιδιά θυμούνται μια συνηθισμένη σκηνή. Ο καθηγητής πατέρας τους, ήδη είχε εκλεγεί καθηγητής στο νεοσύστατο πανεπιστήμιο, σφουγγάριζε τα βράδια τα πατώματα, τυλίγοντας το κοντάρι της σφουγγαρίστρας παλιούς επιδέσμους. Η έλλειψη τροφίμων τους ανάγκασε να φέρνουν φαγητό από την κουζίνα του νοσοκομείου, συνήθως σούπα από ξινό μπαγιάτικο λάχανο. Ο γιατρός που παρακολουθούσε την Άννα ήταν ο Μωυσής Σλόμιν, ευαίσθητος κι αυτός στον ανθρώπινο πόνο. Προσπαθούσε να βοηθήσει την ασθενή όχι μόνο με φάρμακα, αλλά και στέλνοντάς της αρκετά πλούσια φαγητά για εκείνο τον καιρό από το τραπέζι του. Αλλά και ο έτερος συνεργάτης της, γιατρός χειρούργος Ρόζεμπεργκ, έστελνε τρόφιμα στην Άννα κρυφά από το σύζυγό της. Η Άννα όμως προτιμούσε να μοιράζει όλα αυτά που της έστελναν στα παιδιά της, και ήδη έτρωγε από τη λαχανόσουπα, όπως και ο άνδρας της. Η υγεία της επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο από το γεγονός της σύλληψης του Βαλεντίν. Η πρώτη σύλληψη

εξέγερση του Οσίποφ και του συντάγματός του κατεστάλη και αμέσως άρχισε η εξόντωση των εξεγερμένων. Τότε πολλοί άνθρωποι έχασαν άδικα τη ζωή τους. Σε τέτοιες επαναστάσεις, όπως επανειλημμένα δείχνει η ιστορία, η ανθρώπινη ζωή είναι πολύ φτηνή. Οι επαναστάσεις για να στηριχτούν χρειάζονται αίμα και η Οκτωβριανή Επανάσταση δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτό τον κανόνα. Ο ίδιος ο Λένιν στο άρθρο του «Πώς να οργανώσουμε την άμυνα» 7 και 10 Ιανουαρίου 1918 κήρυξε σαν γενικό μοναδικό σκοπό την εκαθάριση της ρωσικής γης από κάθε βλαβερό έντομο. Το 1921 έγραψε στο Λαϊκό Επίτροπο Δικαιοσύνης Κιούρσκι. Σύντροφε Κιούρσκι, σε συμπλήρωση της συζήτησής μας σας στέλνω ένα σχέδιο της συμπληρωματικής παραγράφου του ποινικού κώδικα. Ελπίζω να είναι καθαρή η βασική σκέψη παρά τα ελαττώματα του σχεδίου. Να προβληθεί ανοιχτά η θεωρητικά και πολιτικά σωστή και όχι μόνο η στενά νομική θέση που καθορίζει την ουσία και δικαίωση της τρομοκρατίας, την αναγκαιότητά της και τα όρια της. Λοιπόν, την τρομοκρατία πρέπει να την δικαιώσουμε και να την νομιμοποιήσουμε. Ο Σολσενίτζιν αναφέρει και κάτι ακόμη για το χαρακτήρα και την ιδεολογία του Λένιν που προσπάθησε να την εμπνεύσει στους οπαδούς του. Αν ο Λένιν ανέπτυξε το μαρξισμό και πραγματικά τον ανέπτυξε, το έκανε πρώτα απ' όλα στον τομέα της ιδεολογικής ακαμψίας. Διαβάζοντας το Λένιν εντυπωσιαζόμαστε από την κακία και από το μίσος που δημιουργούνται μέσα του και που τα προκαλεί η ελάχιστη απόκληση, η πιο μικρή διαφορά σκέψης. Αλλά επίσης ο Λένιν ανέπτυξε σε ίσιο βαθμό εκείνο το μίσος που χαρακτηρίζει τον οπαδό του μαρξισμού. Σε ένα βιβλίο του με τίτλο «Μαθήματα από την Παρισινή Κομμούνα» που το έγραψε πριν από την Οκτωβριανή Επανάσταση, αναλύει τους λόγους που εξαιτίας τους απέτυχε η Κομμούνα του 1871 και ο Λένιν καταλήγει στο ουσιαστικό συμπέρασμα ότι η Κομμούνα σκότωσε πολύ λίγους ανθρώπους, δεν του φέκησε αρκετούς. Έπρεπε να εξαφανίσει ολόκληρες τάξεις από τον πληθυσμό του Παρισιού. Γι' αυτό ο Λένιν κατόρθωσε να το αποδείξει ότι ήταν σωστό όταν ο ίδιος ήρθε στην εξουσία. Με το ιδεολογικό αυτό υπόβαθρο, οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν να επιβληθούν στη ρωσική επικράτεια. Τα όσα συνέβησαν στη Δασκένδη αποτελούν μια μικρογραφία των όσων συνέβησαν σε όλη τη Ρωσία. Οι νικητές έδειξαν όλη την αγριότητά τους. Η κατάσταση ήταν ανεξέλεγκτη. Και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι φαντάζονται τον εαυτό τους αρχηγό. Άνθρωποι σπιθαμιαίοι, μικρόνοες, μειονεκτικοί που δεν είναι ικανοί ούτε στην οικογένειά τους να κάνουν καλό, βρίσκουν την ευκαιρία να γίνουν εξουσία και να εκτονώσουν όλα τα κόμπλεξ που τους κατατρέχουν. Αρχίζουν από άνθρωπες αντεκδικήσεις και μάλιστα για σήμαντες αφορμές, ιδιαίτερα την πληρώνουν άνθρωποι με ήθος και εντιμότητα, ίσως γιατί όλη η παρουσία και η ζωή τους αποτελεί έλεγχο για τη ζωή των ανέντιμων και καιροσκόπων. Κάτι τέτοιο συνέβη και τότε στον καθηγητή Βαλεντίν. Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου εργαζόταν κάποιος υπάλληλος με το όνομα Ανδρέας. Δύο πάθη τον κατέτριχαν, το ποτό και η κλεπτομανία. Συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα στο νοσοκομείο. Ο Βαλεντίν αρκετές φορές το έκανε παρατήρηση, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Η μακροθυμία του καθηγητή γιατρού μάλλον τον αποθράσινε περισσότερο. Τελικά με ενέργειες του Βαλεντίν ο Ανδρέας τιμωρήθηκε από τις αρχές της Δασκένδης. Η εξέγερση και η καταστολή των Τουρκμένων αποτέλεσε τη χρυσή ευκαιρία για τον Ανδρέα να πάρει εκδίκηση. Με το που άρχισαν οι εκαθαρίσεις των Τουρκμένων, ο Ανδρέας μισώντας θανάσιμα τον καθηγητή Βαλεντίν, τον κατηγόρησε στους Μπολσεβίκους. Δεν χρειαζόταν άλλη μαρτυρία ή καταγγελία. Ο Ανδρέας με τη συνοδεία άλλων δύο εργατών και δύο ναυτικών του αυτού επίπεδου κατέφτασαν πρωί-πρωί στο νοσοκομείο. Ο καθηγητής Βαλεντίν ετοιμαζόταν για τις προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Η λαϊκή εξουσία τον συνέλαβε και μαζί το μαθητή του χειρουργό Ρόζενμπεργκ. Κατευθύνθηκαν για τα σιδηροδρομικά εργαστήρια όπου διεξάγονταν οι δίκες κατά των στρατιωτών του Τουρκμενικού Συντάγματος. Την ώρα που περνούσαν κάτω από τη γέφυρα, οι εργάτες που στέκονταν στις γραμμές του σιδηροδρόμου φώναζαν στον Ανδρέα να μην χρονοτριβεί αλλά να τους εκτελέσει επί τόπου.

Η θλιβερή είδηση της σύλληψης του αρχιάτρου Λουκά και του βοηθού του Ρόζεμπερκ βύθισε το νοσοκομείο στη θλίψη. Τα σιδηροδρομικά εργαστήρια είχαν τρομερή θύμη. Η φράση «τους πήγαν στα εργαστήρια» σήμαινε ότι τους πήγαν για να τους εκτελέσουν. Στα σιδηροδρομικά εργαστήρια λειτουργούσε το επαναστατικό δικαστήριο. Τρία άτομα, η περίφημη Τρόικα, δίκαζε τους υποδίκους εντός παρενθέσεων με συνοπτικές διαδικασίες σε μια παροδία δίκης χωρίς να τηρηθούν οι στοιχειώδεις κανόνες της δικονομίας. Ο Σολσενίτζιν μας μεταφέρει στο κλίμα που επικρατούσε τότε. Θα ήταν λοιπόν αδύνατο να κάνουν αυτή την εξυγιαντική εκαθάριση και πολύ περισσότερο μάλιστα σε καιρό πολέμου αν χρησιμοποιούσαν τις παλιές διαδικασίες της δικονομίας. Έτσι εφαρμόσανε μια εντελώς καινούργια διαδικασία, την έξω δικαστική δικαιοσύνη, και την άχαρη αυτή δουλειά την ανέλαβε υπεύθυνα και πολύ ζεστά η ΒΤΣΚ, έκτακτη Πανρωσική Επιτροπή Προστασίας της Επανάστασης κατά της Αντεπανάστασης και της Υπονόμευσης. Φρουρός της Επανάστασης, μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία, καταπιεστικό όργανο, η ΒΤΣΚ, συγκέντρωσε στα ίδια χέρια την παρακολούθηση, τη σύλληψη, την ανάκριση, τη δίκη, την καταδίκη και την εκτέλεση της αποφάσεως. Οι αποφάσεις ήταν αυστηρότατες, απάνθρωπες. Άλλωστε το 1918 ο Λένιν απαιτούσε να διαγράφονται από το κόμμα οι δικαστές που έβγαζαν πολύ επιεικείς αποφάσεις. Οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στον τεράστιο χώρο των εργαστηρίων που ήταν γεμάτος από τους στρατιώτες του εξεγερθέντος συντάγματος. Γνώριζαν τον τρόπο που δίκαζαν και το κλίμα που επικρατούσε. Δεν έτρεφαν αυταπάτες για τη δική τους τύχη. Κάθε στρατιώτη τον καλούσαν στη σειρά μέσα σε ένα ιδιαίτερο δωμάτιο όπου συνεδρίαζε η Τρόικα. Στη λίστα των ονομάτων, σχεδόν σε κάθε όνομα, είχαν βάλει ένα σταυρό. Μέσα σε 3 λεπτά το πολύ, οι δικαστές καταδίκαζαν σε θάνατο τους κατηγορουμένους. Ελάχιστοι γλίτωσαν. Η πλειονότητα των στρατιωτών αλλά και των αθώων πολιτών καταδικάζονταν χωρίς έλεος στην εσχάτη των ποινών. Μετά την ανακοίνωση της ποινής, τους οδηγούσαν σύντομα από την άλλη πόρτα του δωματίου. Απέναντί τους αντίκριζαν το εκτελεστικό απόσπασμα, το οποίο χωρίς άλλη διαδικασία τους εκτελούσε αμέσως. Οι δύο γιατροί, που σε όλη τη θητεία τους ένα στόχο είχαν, με κάθε μέσο και με πολύ κόπο να βοηθήσουν και να θεραπεύσουν τον άνθρωπο, έζησαν όλη αυτή την εφιαλτική κατάσταση. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά να χάνονται τόσο βάναυσα ανθρώπινες ζωές και από την άλλη πλευρά να ζουν έξω από την πόρτα του συνεδρίου των παρανόμων τη φρίκη της αναμονής που κράτησε περίπου 15 με 16 ώρες.

Όλο αυτό το διάστημα ο Βαλεντίν έμενε ατάραχος. Είχε αφαιθεί στην πρόνοια του Θεού. Ο συνεργάτης του Ρόζεμπερκ αγωνιούσε, ρωτούσε συνέχεια τον καθηγητή του. «Γιατί δεν μας καλούνε, τι σημαίνει αυτό?» Ο Βαλεντίν τον καθησύχαζε. «Θα μας καλέσουν όταν έρθει η ώρα», ησύχασε. «Μην ανησυχείς». Οι ώρες περνούσαν ατελείωτες, έμοιαζαν περισσότερο με χρόνια. Ο Θεός όμως δεν επέτρεψε να πραγματοποιηθούν τα σχέδια του Ανδρέα και των συντρόφων του. Αργά το βράδυ βγήκε από το δωμάτιο του θανάτου ένα σημαντικό κομματικό στέλεχος, ο οποίος ήταν υπάλληλος του νοσοκομείου, γνώριζε προσωπικά τον καθηγητή Βαλεντίν και από ό,τι φαίνεται τον εκτιμούσε. Ξαφνιάστηκε όταν είδε τον γνωστό καθηγητή χειρουργό να περιμένει μαζί με τους άλλους υποδίκους στην πόρτα του Λαϊκού Δικαστηρίου. Πλησίασε και τον ρώτησε απορριμμένος. Ο Βαλεντίν τον ενημέρωσε. Δίχως να χάσει χρόνο, μπήκε ξανά στην αίθουσα του δικαστηρίου, στο οποίο συμμετείχε και ο Ανδρέας. Η επέμβασή του ήταν καθοριστική. Εξήγησε ότι η σύλληψη του γιατρού οφειλόταν στο ότι ο Ανδρέας είχε ανοιχτούς λογαριασμούς μαζί του. Έπεισε το δικαστήριο και μετά από 10 λεπτά βγήκε με 2 έγγραφα άδειες εξόδου. Με αυτές θα μπορούσαν ανενόχλητοι να φύγουν. Ο υπάλληλος όμως αυτός δεν τους άφησε μόνους. Η κατάσταση στην πόλη ήταν πολύ επικίνδυνη. Τους γιατρούς μπορούσε να τους εκτελέσει οποιαδήποτε περίπολος, αγνοώντας ακόμη και τη σφραγίδα της Τρόικας. Γι' αυτό και μερίμνησε να τους συνοδεύσει φρουρά μέχρι το νοσοκομείο. Οι δύο γιατροί δεν πίστευαν στα μάτια τους. Κυριολεκτικά άγγιξαν το κατώφλι του θανάτου και σώθηκαν ανέλπιστα στο παραπέντε. Ο Βαλεντίν διηγεί το πάντα τη θαυμαστή σωτηρία του, έχοντας την αίσθηση ότι ο Θεός εκείνη την ημέρα τον έσωσε από βέβαιο θάνατο. Στο νοσοκομείο όλες αυτές τις ώρες η αγωνία για την τύχη των δύο γιατρών είχε κορυφωθεί. Οι γιατροί, οι υπάλληλοι, οι ασθενείς δεν ήλπιζαν πλέον ότι θα ξαναδούν τους γιατρούς ζωντανούς. Η ανέλπιστη είδηση της απελευθερώσεώς των μεταδόθηκε στο νοσοκομείο σαν αστραπή. Όλοι συγκεντρώθηκαν στο δωμάτιο της εφημερίας για να δουν με τα μάτια τους ζωντανούς τους δύο γιατρούς. Ο Βαλεντίν παρακάλεσε όλους να ηρεμήσουν. Δεν χρειάζονταν επεφημίες. Η σκέψη του ήταν στους ασθενείς που είχε προγραμματίσει να χειρουργήσει το πρωί. Σαν να μην συνέβη τίποτα, γύρισε και είπε: «Είναι έτοιμοι οι ασθενείς για την εγχείρηση που σήμερα είχαμε στο πρόγραμμα?» «Ναι», του απάντησαν. Σαν να ξέχασε όλη την πολύωρη ταλαιπωρία, ετοιμάστηκε σύντομα, μπήκε στο χειρουργείο και άρχισε το έργο του.

Η είδηση της σύλληψης του γιατρού Λουκά έφτασε και στην οικογένειά του. Η άρρωστη σύζυγός του αναστατώθηκε. Η πολύωρη και τόσο αγωνιώδης αναμονή την τζάκισε ψυχολογικά. Έπαθε νευρικό κλονισμό, κάτι που επέδρασε άσχημα στην υγεία της. Η κατάστασή της άρχισε να επιδεινώνεται ραγδαία και μετά από λίγες ημέρες υπέκυψε στο μοιραίο. Ο Βαλεντίν διηγεί το σεξής τις τελευταίες της στιγμές και τα γεγονότα που επακολούθησαν. Ήρθαν και οι τελευταίες ώρες της Άννας και εγώ ήταν στον πυρετό. Είχε χάσει εντελώς τον ύπνο της και υπέφερε πάρα πολύ. Τις τελευταίες 20 νύχτες καθόμουν στο προσκεφάλι της και τις ημέρες δούλευα στο νοσοκομείο. Ήρθε και η τελευταία φρικτή νύχτα. Για να της απαλύνω τον πόνο, της έκανα ένεση μορφήνης που τη βοήθησε αισθητά. Σε 20 λεπτά περίπου την ακούω να λέει: «Κάνε μου άλλη μία». Σε μισή ώρα επαναλήφθηκε το ίδιο και επί 2-3 συνεχόμενες ώρες της έκανα αλλεπάλληλες ενέσεις μορφήνης και υπερέβηκα κατά πολύ την επιτυχία.

φοβούμενη μάλλον να μην τα κολλήσει. Αποχαιρέτησε τα παιδιά και ξάπλωσε. Ήταν ήρεμη, είχε κλειστά τα μάτια της και ανέπνεε όλο και πιο σπάνια. Σε κάποια στιγμή ανέπνευσε για τελευταία φορά. Το φέρετρο ήταν έτοιμο από πριν. Το πρωί ήρθαν οι βοηθοί μου από το χειρουργείο, έντυσαν το νεκρό σώμα και το έβαλαν στο φέρετρο. Η Άννα πέθανε σε ηλικία 38 χρόνων. Κι εγώ είχα μείνει μόνος μου με 4 παιδιά, το μεγαλύτερο 12 και το μικρότερο 6 χρόνων.

χτες διάβαζα μόνος μου το ψαλτήριο σε πλήρη μοναξιά, όρθιος στα πόδια της μακαρίτισσας. Κατά την τρίτη ώρα της δεύτερης νύχτας, ενώ διάβαζα τον 112ο ψαλμό, «Ενείτε παιδες Κύριο», με εξέπληξαν και με συγκλώνησαν τα τελευταία λόγια του ψαλμού, τα οποία χωρίς τον παραμικρό δισταγμό τα εξέλαβα ως τα λόγια που μου απίφθινε ο ίδιος ο Κύριος. «Ο κατοικίζων στήραν ενίκο, μητέρα επιτέκνης εφρενωμένη». Ο Κύριος γνώριζε πόσο δύσκολος δρόμος με περίμενε και μόλις λίγες μέρες μετά το θάνατο της μητέρας των παιδιών μου, φρόντισε ο ίδιος για αυτά και διευκόλυνε την κατάστασή μου. Δεν ξέρω πώς, αλλά κατά ένα περίεργο τρόπο, τα λόγια αυτά του ψαλμού τα εξέλαβα ως υπόδειξη του Κυρίου στη νοσοκόμα μου, τη Σοφία Σεργέγευνα Βαλέτσκαγια, για την οποία το μόνο που γνώριζα ήταν ότι πρόσφατα είχε χάσει τον άνδρα της και ότι δεν είχε παιδιά. Όλη η γνωριμία μας περιοριζόταν σε κάποιες συζητήσεις που κάναμε γύρω από τη δουλειά μας. Και όμως, τα λόγια του ψαλμού τα εξέλαβα ως αναμφίβολα εκ του Θεού υπόδειξη να αναθέσω σε αυτή τη γυναίκα τη φροντίδα των παιδιών μου και την ανατροφή τους.

Αρχιεπίσκοπος Άγιος Λουκάς. Του Μητροπολίτη Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Ιωάννα Κορομπίλη. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση.

0: για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
5: Ψαλμός ένατος. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, εν όλη την καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εφρανθήσω με και αγαλιάσω με εν σύ. Ψαλώ το όνομα τι σου ύψιστε. Εν το αποστραφήνε των εχθρών μου εις τα οπίσω, ασθενήσουσι και απολούνται από προσώπου σου, ότι επίησας την κρίση μου και την δίκη μου, εκάθισας επί θρόνου ο κρίνων δικαιοσύνην, επετίμησας έθνεση και απόλετο ασεβής, το όνομα αυτού εξήλυψας εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Του εχθρού εξέλιπον ερομφέ εις τέλος και πόλεις καθήλες, απόλετο το μνημόσυνον αυτού με τείχου, και ο Κύριος εις τον αιώνα μένει. Ητίμασε εν κρίση των θρόνων αυτού, και αυτός κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη, κρίνει λαούς εν ευθύτητη. Και γένετο Κύριος καταφυγή το πένητη, βοηθός εν ευκαιρίες εν θλίψεσι. Και ελπισάτος εν επισή, οι γινώσκοντες το όνομά σου, ότι ούκ εγκατέλειπες τους εξητούντασε, Κύριε. Ψάλατε το Κυρίο το κατοικούντι εν Σιών, αναγγείλατε εν της έθνεση τα επιτιδεύματα αυτού. Ότι εξητών τα αίματα αυτών εμνίστη, ου καπελάθετο της δεήσεως των πενήτων. Ελέησον με, Κύριε, είδε την ταπείνωσήν μου εκ των εχθρών μου, ο υψών με εκ των πυλών του θανάτου, όπως αν εξαγγείλω πάσα στα σενέση σου εν τες πύλες της θυγατρός Σιών. Αγαλιάσω με επί το σωτηρίο σου. Ενεπάγησαν έθνη εν διαφθρά, ή επίησαν εν παγίδι ταύτη, ή έκρυψαν, συνελήφθη όπου σ' αυτόν. Γινώσκεται Κύριος κρίματα ποιών, εν της έργης των χειρών αυτού, συνελήφθη ο αμαρτωλός. Αποστραφήτσαν οι αμαρτωλοί εις τον άδειν, πάντα τα έθνη τα επιλανθανόμενα του Θεού. Ότι ούκ εις τέλος επιληστήσετε ο πτωχός, η υπομονή των πενήτων ούκ απολύτε εις τέλος. Ανάστηθη, Κύριε, μη κρατεούστα άνθρωπος, κριθήτω σαν έθνη ενώπιον σου. Κατάστησον, Κύριε, νομοθέτην επ' αυτούς, γνώτωσαν έθνη ότι άνθρωποι εσύ. Ηνατή, Κύριε, αφέστηκας μακρόθεν, υπερωράς εν ευκαιρίες εν θλίψεσιν. Εν το υπερηφανεύεστε τον ασεβή, εμπειρίζεται ο φτωχός, συλλαμβάνεται εν διαβουλής, εις διαλογίζεται. Ό,τι επενείται ο αμαρτωλός εν τις επιθυμίες της ψυχής αυτού, και ο αδικών εν ευλογείται. Παρόξενε τον Κύριον ο αμαρτωλός, κατά το πλήθος της οργής αυτού, ουκ εξητήσει, ουκ έστειν ο Θεός ενώπιον αυτού. Βεβηλούνται οι οδοί αυτού εν παντή καιρό. Αντανερείτε τα κρίματά σου από προσώπου αυτού, πάντων των εχθρών αυτού κατακυριεύσει. Είπε γάρεν την καρδία αυτού, ο μη σαλευθώ από γενεάς εις γενεάν άνευ κακού. Ο αράς το στόμα αυτού γέμι και πικρίας και δόλου. υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Εγκάθιτε εν έδρα μεταπλουσίων, εν αποκρύφει εις το αποκτήνε αθώων, η οφθαλμή αυτού εις τον πένιτα αποβλέπουσιν. Εν εδρεύει εν αποκρύφω ως λέον εν τη μάνδρα αυτού, εν εδρεύει το αρπάσε πτωχών, αρπάσε πτωχών εν το ελκύσε αυτόν. Εν τη παγίδη αυτού ταπεινώσει αυτόν, κύψει και πεσείτε εν το αυτόν, κυριεύσε των πενήτων. Είπε γάρεν καρδία αυτού, επιλέλειστο Θεός, απέστρεψε το πρόσωπον αυτού, του μη βλέπειν εις τέλος. Ανάστηθη Κύριε ο Θεός, υψωθεί το ηχείρ σου, μη επιλάθη των πενήτων σου εις τέλος. Ένα και εν τίνος παρόξινεν ο ασεβής των Θεών, είπε γάρεν καρδία αυτού, ούκ εξητήσει. Βλέπεις ότι σύ πόνων και θυμών κατανοείς του παραδούνε αυτούς εις χείρα σου, σύ εγκαταλέλειπτε ο φτωχός, ορφανό, σύ εις τα βοηθός. Σύντριψον των βραχίωνα του αμαρτωλού και πονηρού, ζητηθήσετε η αμαρτία αυτού και ουμή ευρεθεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, απολύστε έθνη εκ της γης αυτού, την επιθυμία των πενήτων εισήκουσε Κύριος, την ετοιμασία της καρδίας αυτών προσέσχε το ου σου, κρίνε ορφανό και ταπεινό, ή να μη προσθεί έτη του μεγαλαυχήν άνθρωπος επί της γης.
6: Ψαλμός 9. Κατά τους πατέρες αναφέρεται στην πλήρη σάρκωση του Υιού ως μυστήριον σωτηρίας. Θα σε δοξολογήσω Κύριε με όλη μου την καρδία, θα διηγηθώ με ευγνωμοσύνη όλα τα θαυμαστά σου έργα, θα πλημμυρίσω από χαρά και αγαλίαση αναλογιζόμενος την πατρική σου παντοδύναμη προστασία. Θα ψάλω ύμνους δοξολογίας προς το πάντιμον όνομά σου ύψιστε Κύριε. Όταν κατατροπώθηκαν και πανικόβλητοι τράπηκαν σε φυγή οι εχθροί μου, συνετρίβει η δύναμή τους. Αυτοί εξαφανίστηκαν, χάθηκαν εξ ολοκλήρου. Μόλις εφάνει το προστατευτικό για μένα, το οργισμένο σε εκείνους όμως πρόσωπό σου. Διότι εσύ, ως δίκαιος και παντοδύναμος κριτής, έκρινες την υπόθεσή μου, έκαμες δίκη υπέρ μου. Κάθισες στον βασιλικό σου δικαστικό θρόνο, εσύ ο οποίος κρίνεις τους πάντες και τα πάντα με δικαιοσύνη. Έβγαλες καταδικαστική απόφαση κατά των εθνών αυτών, τους σύλλεγξες για τις παρανομίες τους και καταστράφηκαν οι ασεβείς αυτοί. Το όνομά τους, που για άλλους μεν είχε καταντήσει φόβητρο, για άλλους δε αξιοζήλευτον, το έσβησες άπαξ διαπαντός, ώστε να μην ακουστεί ποτέ πλέον. Οι πολεμικές θανατηφόροι μεγάλες σπάθες του εχθρού και οι άλλες πολεμικές μηχανές καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου. Τις οχυρωμένες τους πόλεις κατεκρύμνησες και η ανάμνησή του εξαφανίστηκε μεταβοής. Ο Κύριος όμως και απειροτέλειος Θεός μένει στον αιώνα. Ετοίμασε και έχει πάντοτε έτοιμο το βασιλικό θρόνο της δικαίας του κρίσεως. Αυτός θα κρίνει και θα δικάσει την οικουμένη με δικαιοσύνη, θα κρίνει τους λαούς της γης με απροσωποληψία και ευθύτητα. Έτσι, ο Κύριος έγινε καταφύγιο για τους φτωχούς και τους αδυνάτους, βοηθός τους στην κατάλληλη στιγμή, όταν αυτοί βρίσκονται υπό το κράτος των θλίψεων και των αδικιών. Σε σένα λοιπόν ας έχουν στηριγμένες τις ελπίδες τους όσοι σε γνώρισαν, γιατί εσύ δεν εγκαταλείπεις ποτέ εκείνους οι οποίοι με τα πόθους σε ζητούν και καταφεύγουν σε σένα. εξάλατε λοιπόν όλοι ύμνους δοξολογίας και ευχαριστίας προς τον Κύριον, ο οποίος μένει στον ιερών τόπον, στη Σιών. Διαλαλήσατε σε όλα τα έθνη τα μεγαλουργήματα αυτού, διότι ο Κύριος, ο εκδικητής των αθώων αιμάτων και τιμωρός των εγκληματιών, θυμήθηκε τους αδικηθέντες, μακροθύμησε για τον εγκληματία, αλλά δεν λησμόνησε την ηκεσία των δεωμένων προς αυτόν, των φτωχών και των αδυνάτων και των αδικουμένων. Ελέησέ με, Κύριε, είδε τον εξευτελισμόν των οποίων υπέστην εκ μέρους των εχθρών μου. Σύ ο οποίος συνεχώς από θανασίμους κινδύνους με σώζεις, σύ που με αρπάζεις από αυτάς ακόμα τα σπήλας του θανάτου και μου χαρίζεις την δόξαν. Δείξε και τώρα την προστασία σου, για να διαλαλήσω ελεύθερος πλέον και ασφαλής όλες τις δοξολογίες σου στις πύλες της Σιών, την οποία ως θυγατέρα σου αγαπάς. Τότε εγώ θα πλημμυρίσω από αγαλίαση για τη σωτηρία που θα μου έχεις δώσει. Τα εχθρικά όμως ιδωλολατρικά έθνη βυθίστηκαν και κόλλησαν στο βόρβορο, ώστε να είναι βεβαία πλέον η καταστροφή τους, διότι στην παγίδα την οποία με πολλή τέχνη σκέπασαν για να συλλάβει τα ανύποπτα αθώα θύματά τους, σε αυτήν ακριβώς, σαν σε άλλο δόκανο, πιάστηκαν τα δικά τους τα πόδια. Με τα θαυμαστά αυτά έργα της δικαιοσύνης σου γίνεται ολοφάνερο και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι ο Κύριος πάντοτε δίκαιες κρίσεις και αποφάσεις λαμβάνει και εφαρμόζει. Έφερε με τη δικαιοσύνη του έτσι τα πράγματα ο Κύριος, ώστε αμαρτωλός συλλαμβάνεται ο ίδιος στα παγιδευτικά έργα που έχει στήσει για τους άλλους. Ας καταδικαστούν και ας ρυφθούν στις οδύνες του Άδου οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, όλα τα ειδωλολατρικά έθνη τα οποία λησμονούν και καταφρονούν τον Θεό. Διότι δεν θα λησμονηθεί μέχρι τέλους ο πτωχός και αδύνατος που πιστεύει και ελπίζει στον Θεό. Η ελπίδα προς τον Θεό και η υπομονή την οποία δείχνουν κατά το διάστημα των θλίψεών τους οι πένιτες δεν θα χαθεί, δεν θα μείνει μέχρι τέλους χωρίς ικανοποίηση εκ μέρους του Θεού. Σήκω επάνω, Κύριε, δίκαιος και ισχυρός, και ας μην υψώνεται και μεγαλοφρονεί ο άδικος και εξευτελισμένος άνθρωπος. Ας κριθούν και ας δικαστούν ενώπιόν σου όλα τα ασεβή έθνη. Θέσε πάνω σε αυτά αυστηρό νομοθέτη που θα τους δεσμεύει με τους δίκαιους νόμους και θα τους κρίνει κάθε φορά που παραβαίνουν. Από τη δική σου δίκαιη και παντοδύναμη παρέμβαση, ας μάθουν επιτέλους οι ειδωλολάτρες, οι εθνικοί, ότι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ασθενείς και ανόητοι άνθρωποι. Γιατί, Κύριε, έχει σταθεί στην παρούσα περίσταση μακρά από μας. Γιατί δεν μας προσέχεις τώρα που βρισκόμεθα εις περιστάσεις θλίψεων. Καίγεται μέσα στο καμίνι της θλίψεως και της αγωνίας ο ενάρετος πτωχός, σε καιρό που περηφανεύεται αλαζονικά για την επικράτησή του ο αμαρτωλός. Συλλαμβάνονται οι ταλέποροι πτωχοί στις παγίδες, τις οποίες με πανουργία ετοιμάζουν εναντίον τους οι αμαρτωλοί. Στενοχωρείται ο δίκαιος, διότι βλέπει να καυχάται και να θαυμάζεται από τους ομοίους του ο αμαρτωλός. Βλέπει να εκπληρώνονται οι αμαρτωλές επιθυμίες της ψυχής εκείνου και να καλοτυχίζεται ο άδικος από τους ομοίους του. Με αυτήν όμως τη συμπεριφορά του, ο αμαρτωλός όταν λέγει ότι δεν θα ζητήσει ευθύνες για τις αμαρτίες και τις αδικίες του ο Θεός, εξόργησε εναντίον του τον ίδιο τον Κύριο. Ο αμαρτωλός ζει σαν να μην υπάρχει ενώπιον του και σαν να μην τον βλέπει ο Θεός. Σε κάθε στιγμή και ώρα είναι ρυπαροί και βρωμεροί οι δρόμοι της ζωής του. Καταφρονεί και καταπατία συστόλος τα προστάγματα και τις εντολές σου εμπρός στα μάτια σου και φαντάζεται στην αλαζονία του ότι θα επικρατήσει εναντίον όλων των εχθρών του, οι οποίοι οι εχθροί του είναι οι δικοί σου φίλοι. Διότι είπε από μέσα του: «Δεν θα μετακινηθώ ποτέ από κανένα, η ευτυχία μου είναι μόνιμος. Εγώ και οι απόγονοί μου θα ζήσουμε χωρίς θλίψεις», είπε. Έτσι σκέφτεται εκείνος, του οποίου το στόμα είναι γεμάτο από κατάρα εναντίον του Θεού, από πικρία και δολιότητα κατά του πλησίον του. Εκείνος, κάτω από τη γλώσσα του οποίου φωλιάζει και ξεχύνεται η κακότητα και η μοχθηρία. Στείνει ενέδρα και παραμονεύει μαζί με άλλους. Στείνει καρτέρι σε απόκριφους τόπους για να φωνεύσει τον αθώο διαβάτη. Οι οφθαλμοί του κακοποιού αυτού στρέφονται άγριοι και απειλητικοί εναντίον του πτωχού και ανυπεράσπιστου ανθρώπου. Παραμονεύει σε απόκριφους τόπους, όπως το λιοντάρι παραφυλάτη κρυμμένο μέσα στη φωλιά του, ενεδρεύει για να αρπάσει τον πτωχό, να αρπάσει τον πτωχό και να τον παρασύρει με απατηλούς τρόπους. Στην ενέδρα που στείνει συμμαζεύεται, σκύβει, ξαπλώνει κάτω στο έδαφος, για να μπορέσει με τον τρόπο αυτό να ορμήσει ευνηδίως και να κυριεύσει τους ταλαιπωρημένους φτωχούς. Είπε από μέσα του, σύμφωνα με την επιθυμία της πονηρής καρδιάς του: «Ο Θεός μας λησμόνησε, γύρισε αλλού το πρόσωπό του και δεν μας βλέπει καθόλου». Σήκω, Κύριε και Θεέ μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Ας υψωθεί η παντοδύναμη δεξιά σου και ας πέσει τιμωρός εναντίον εκείνων. Μη λησμονείς τους ταλαιπωρημένους και τους πτωχούς. Γιατί προκάλεσε οξία την οργή ο ασεβής? Διότι είπε από μέσα του, σύμφωνα με τους πόθους της πονηρής καρδιάς του: «Ο Θεός δε ζητεί λογαριασμό και δε μας καταλογίζει ευθύνες για τις πράξεις μας». Έτσι είπε. «Αλλά σύ, Κύριε, τα βλέπεις όλα, όχι μόνο τις εξωτερικές πράξεις του ανθρώπου, αλλά και αυτές τις σκέψεις και επιθυμίες των καρδιών. Γνωρίζεις τόσο τους πόνους και τις θλίψεις του οπτωχού, όσο και τον θηριώδη θυμό του ασεβούς. Τα βλέπεις όλα, για να παραδώσεις με τη δικαιοσύνη σου τους ασεβείς στην τιμωρό δεξιά σου. Στη δική σου όμως προστασία έχει ελπίσει και έχει εγκαταληφθεί ο φτωχός. Του ορφανού εσύ είσαι βοηθός. Σύντριψε εσύ, Κύριε, την καταπιεστική δύναμη του αμαρτωλού και πονηρού ανθρώπου. Εξάλειψε αυτόν και τις κακές πράξεις, ώστε αν αναζητηθεί το κακό που έκαμε, να μην βρεθεί ούτε αυτός ούτε εκείνο. Μόνο ο αιώνιος Κύριος θα βασιλεύσει στους αιώνας των αιώνων. Εσείς οι ειδωλολάτρες θα εξολοθρευθείτε από την γην του Κυρίου». Ο Κύριος άκουσε την δίκαιη επιθυμία των πτωχών ανθρώπων και το αυτί του το έτεινε προσεκτικό στους δικαίους πόθους της καρδιάς τους. Ανέλαβε αυτός να κρίνει με δικαιοσύνη επί της υποθέσεως του ορφανού και του πτωχού ανθρώπου, να τους υπερασπίσει με την παντοδυναμία του, για να μην τολμήσει πλέον κανείς άνθρωπος επί της γης να αλαζονευθεί σε βάρος αυτών και σε βάρος του Θεού.
7: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.